0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γέροντες.

0: γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 29. Αποφθέγματα του πατρός Αμφιλοχίου. Λόγοι σοφών ως τα βούκεντρα. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 12, στίχος 11. Όταν καλλιεργήσετε την ευχή, δεν θα σας πειράζουν οι άνεμοι του πειρασμού. Εξασθενεί η δύναμή του. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε. Φεβρουάριος 1965. Το τέλος της ζωής μου εγγίζει. Σας παρακαλώ όλοι να ζήσετε βίων Άγιων, να βαδίσετε σε γραμμές Άγιες για να βοηθήσετε την Εκκλησία και την Ελλάδα μας. Εκαρδίες σας να γίνουν θυμιατήρια που θα ανεβαίνει η προσευχή σας εις τον θρόνο του Θεού. Νάρθηκας Αγίου Αντωνίου, Μάρτιος 1966. Το να παραμένεις πιστός εις των μοναχισμών θεωρείται μαρτύριον. Πολλές φορές έρχεται ο Χριστός και σου χτυπά. Τον βάζεις να καθίσεις στο σαλόνι της ψυχής σου και εσύ, απορροφημένη με τις ασχολίες σου, ξεχνάς το μεγάλο επισκέπτη. Εκείνος περιμένει να εμφανιστείς. Περιμένει. Και όταν πλέον αργήσεις πολύ, σηκώνεται και φεύγει. Άλλη φορά πάλι είσαι τόσο απεισχολημένη που του απαντάς από το παράθυρο. Δεν έχεις καιρό ούτε να του ανοίξεις. Είστε βασιλικά πρόσωπα. Προορίζεστε για τον ουράνιο νυμφώνα. Όταν είδεις άνθρωπο κουρασμένο πνευματικός, μην του βάλεις άλλο φορτίον, διότι τα γόνατα δεν αντέχουν. Αγάπησε τον ένα, τον Χριστό, να σε αγαπούν και τα θηρία. Αληθινός πλούτος για μένα είναι να σας ειδώ στη βασιλεία των ουρανών. Όταν υπάρχει φλόγα της αγάπης, ό,τι κακό πλησιάζει το κατακαίει. Ο άνθρωπος που αγαπά πνευματικός αισθάνεται προσευχόμενος ότι ευρίσκεται εντός του Θεού και του αδελφού του. Λυπάται όταν δεν μπορεύεται καλός ο αδελφός του και προσεύχεται για την πρόοδόν του. Ουδέποτε αλλάζει εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη. Κρατήσατε ψηλά τη σημαία του Χριστού για να έχετε πάντα το τηλέφωνο του γέροντά σας όπου κι αν είστε. Η διάθεση η δική σας μου ανάπτει φωτιά. Είναι σαν να μου ρίχνετε κάρβουνα σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Ο Χριστός, χθες και σήμερα ο Αυτός, αλλά εμείς εκλείσαμε τα μάτια μας και βλέπουμε σκοτεινά. Αφού προχωρούμε έτσι, άλλοι λασπώνονται και άλλοι σκοτώνονται. Αυτά που ακούμε, πολέμους, σεισμούς, καταστροφές, βροντές, να περιμένουμε

ότι θα έλθει και η βροχή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι προς απολογίαν και μαρτύριον. Παρακαλώ τον Θεό να σας αγιάσει, να σας ειδώει στον Παράδεισον. Αυτήν την μπρίκα παρακαλώ να σας δώσει ο Κύριος. Εις την λειτουργίαν, για να έλθει η χάρις του Θεού, πρέπει να έχει συγκέντρωση και ειρήνη και να μην σκέπτεσαι τίποτε. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τόσον έχει αγάπη και για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνες του Θεού, με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Όταν δεν υπάρχει στον άνθρωπον η εσωτερική θερμότης, τότε και καλοκαίρι να είναι, κρυώνει και παγώνει. Όταν η καρδιά σας δεν έχει τον Χριστό, τότε θα βάλει μέσα ή χρήματα, ή κτήματα, ή ανθρώπους. Σας παρακαλώ να εφαρμόσετε αυτή την εντολή. Όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε τέτοιο σημείο που όταν θα προφέρετε το όνομά Του, να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας. Η καρδιά σας πρέπει να καίγεται πραγματικά. Τότε αυτός θα γίνει ο δάσκαλός σας. Αυτός θα είναι ο οδηγός σας, ο αδελφός σας, ο πατέρας σας και ο γέροντάς σας. Αγαπήσατε με όλη την καρδιά σας τον ημφίο σας Χριστό και όλοι οι άνθρωποι θα σας αγαπούν και θα σας περιποιούνται. Επιθυμώ πολύ την αναγέννηση του μοναχισμού, διότι κατά την γνώμη μου το ευζωνικό τάγμα της Εκκλησίας είναι ο μοναχισμός. Η προστασία του Θεού αδυνατεί τους πειρασμούς. Επειδή είναι γενική εξαχρίωσης, δεν μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχει πνευματική αγάπη. Οι κοσμικοί άνθρωποι σε κουράζουν, διότι σαν ηλεκτρικά κύματα έρχεται πάνω σου ό,τι υπάρχει αποθηκευμένο μέσα τους. Πρέπει να είμεθα άνθρωποι της χάριτος, ώστε όποιος μας πλησιάζει να ξεκουράζεται. Να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους ανωτέρους, όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζουν. Να μην φερόμεθα με σκληρότητα, αλλά πάντα να έχουμε εις τις σκέψεις μας ότι και ο άλλος του αυτού προορισμού είναι. Εγώ με τη χάρη του Θεού πάντοτε έβλεπα όλους τους ανθρώπους ανωτέρους από μένα και αγίους. Εμείς πρέπει να έχουμε αγάπη. Το μεγαλύτερο κακό να μας κάνουνε πρέπει να τους αγαπάμε. Μόνο με την αγάπη θα μπορούμε να μπούμε στον Παράδεισο. Να καλλιεργείς την ευχή και θα έλθει καιρός που η καρδιά σου θα σκυρτά από χαρά, όπως όταν πρόκειται να δεις ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο. Τη βραδινή προσευχή να μην την αμελείς, να προσεύχεσαι με διάθεση όπως εκείνοι που πηγαίνουν σε συμπόσιο. Αυτοί είναι ξύπνοι και αισθάνονται όλο χαρά. Έτσι κι εσύ, αφού πρόκειται να ομιλήσεις με τον ημφίο σου, να μην ακούς όταν σου λέγει ο πειρασμός διάφορα για να σε εμποδίσει, γιατί ξέρεις, έχουμε ένα που ενδιαφέρεται πολύ για μας. Ερώτησης. Πώς πρέπει, γέροντα, να σκεπτόμεθα τον Χριστό? Απάντησης. Πάντα με αγάπη πρέπει να φέρομαι στη μνήμη μας τον Χριστό. Μπορεί να κρατούμε στα χέρια μας μια φωτογραφία ενός ανθρώπου, αλλά επειδή δεν τον αγαπούμε, δεν τον γνωρίζουμε πολύ, δεν μας συγκινεί. Ενώ όταν πάρουμε τη φωτογραφία της μάνας μας, αμέσως η ψυχή μας κυρτάει και κλαίει από αγάπη. Δύο είναι τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπο πάνω από τη γη. Η καθαρότης και η απλότης της καρδιάς. Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου και καθαρός στη σκέψη και στα αισθήματά σου. Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς τον Θεό. Με την απλότητα θα τον βρίσκεις και θα χαίρεσαι. Η καθαρή καρδιά περνάει εύκολα τις πύλες του ουρανού.
Η αυταπάρνηση πρέπει να καλλιεργείται μεταδιακρίσεως, διότι διαφορετικά φτάνομαι στην αυτοκτονία. Στο πέλαγος της ζωής βρισκόμαστε. Πότε θα έχουμε φουρτούνα και πότε γαλήνη. Η χάρη του Θεού δεν μας αφήνει. Διαφορετικά θα είχαμε καταποντιστεί, εάν δεν μας συγκρατούσε. Οι Άγιοι πάντοτε σκέπτοντο την άλλη ζωή. Είναι χάρισμα η μνήμη του θανάτου. Ο Θεός μας προφυλάτει από τον πειρασμό. Δεν αφήνει να πειραστούμε άνω των δυνάμεών μας. Όλα τα επιτρέπει για το καλό μας. Όταν αυξηθεί η πνευματικότης, θα καταπολεμηθεί και η υπνηλία. Η προσευχή είναι χάρις. Τη δίνει ο Θεός όταν υπάρχει ζήλος και ταπείνωσης. Πολέμησον γενναίος των μισόκαλων που σε φθονεί. Υπόμενε ό,τι και αν σου συμβαίνει με καρτερία, με υπομονή και πίστη. Μην αφήνεις να σε τυραννεί ο εχθρός της ψυχής σου. Εμφανίζεται με ένδυμα προβάτου. Ό,τι θέλει δήθεν το συμφέρον της ψυχής σου. Έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο για όλα. Και αυτός θα σε διαθρέψει εν ώρα λοιμού.

Η μετάνοια πρέπει να γίνεται όχι δια των φόβων της τιμωρίας, αλλά διότι αμαρτήσαμε προς τον Θεό. Με ένα καλό λόγο για τον πλησίον σου, υπερασπίζοντάς τον, αγοράζεις τον παράδεισο. Γλύκανε τις σκέψεις σου με λογισμούς παραμυθίας και ελπίδας. Τα λόγια σου πύρωσέ τα με τη θέρμη της αγάπης στον υμφίο σου και ενθυμού τα δικά του παθήματα, τα οποία υπέστη υπέρ σου, για να μείνει σταθερή, αφοσιωμένη και ταπεινή. Παράδωσε τον εαυτό σου ολόκληρο στην προστασία και τη σκέπη της Παναγίας Μητρός. Τη φιλοξενία, παιδί μου, να την αγαπάς, γιατί αυτή είναι που ανοίγει τα σπήλα του παραδείσου. Με αυτή φιλοξενείς και αγγέλους. Ξένους ξένιζε ή να μη Θεού ξένη γέννη. Οι Άγιοι Πατέρες υπετάσσονται με απλότητα σαν μικρά παιδιά, εις ό,τι τους έστελνε ο Θεός. Έτσι το θέλεις, ας γίνει το θέλημά σου. Η φιλοξενία, η μεγαλύτερη των αρετών, εφελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στο πρόσωπο κάθε ξένου, παιδί μου, βλέπω τον ίδιο τον Χριστόν. Η θλίψη είναι ευάρεστος εις τον Θεόν, εφόσον δεν μας αφαιρεί το θάρρος να αγωνιζόμεθα. Είναι απαραίτητο και συμφέρον να γίνεται κατά περιόδους μια γενική αυτοεξέτασης, μνήμη όλων των προτέρων αμαρτημάτων. Το έκαναν και οι Άγιοι. Όλα τα ζητήματά σου να τα αφήνεις στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλεις να το ζητάς, σαν το παιδί από τον πατέρα του. Η ευχή είναι δωρεά του Θεού, να ζητάς πάντα με ελπίδα. Δεν θα μας σώσουν, αδελφοί μου, τα έργα μας. Το άπειρον έλεος του Θεού μας σώζει. Ο πνευματικός σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικόν πνεύμα, αθωότητα και αγιασμόν. Ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστόν τα βλέπει όλα δύσκολα και σκοτεινά. Καθημερινώς προσεύχομαι να σας ειδώ στις τάξεις των οσίων γυναικών. Παιδιά μου, παράδεισο χωρίς και εσάς μαζί δεν τον θέλω. Ερώτηση. Πώς κατορθώσατε να έχετε τέτοια υπομονή και καρτερία στα διάφορα? Απάντηση. Η χάρη του Θεού βοηθά. Πάντα πιστεύω, παιδί μου, εις τη δύναμη του Θεού που όλα τα μεταβάλλει και τα ρυθμίζει προς το συμφέρον της ψυχής μας. Εκείνος που ταράσετε δεν σκέπτεται λογικά ορθά. Όταν ειδώ ο άνθρωπο ερεθισμένο, προσεύχομαι να τον ειρηνεύσει ο Κύριος. Δεν ακούω τι λέγει, γι' αυτό και δεν στεναχωρούμε. Όταν θα ηρεμήσει το πρόσωπο και είναι κατάλληλη ευκαιρία, τότε του μιλώ, διότι τότε είναι σε θέση να καταλάβει την αφροσύνη του. Η χάρη του Θεού, η πνευματική ένωση με ταυτού, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Φεύγει ο φόβος, οι υπόνοιες, δεν φοβάται το θάνατο. Θεωρεί τη ζωή αυτή, όσο καλή κι αν είναι, σκλαβιά. Όταν θα ειδείτε τα δάκρυα στην προσευχή, τότε είναι επίσκεψη Θεού. Όσον ο άνθρωπος απλοποιείται, θεοποιείται, γίνεται άκακος, ταπεινός, πράος, ελεύθερος. Μη δώσετε ποτέ σημασία σε κανένα γήινο και ασταθές. Την ένωση της ψυχής σας μετά του Θεού να φροντίζετε. Ήκουσες το όνομά σου να σε κατηγορούν? Κάνε πως δεν το άκουσες. Αυτός είναι ο παράδεισος. Αυτό είναι το τέλειο. Η θρησκεία μας είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Όταν υπάρχει ο φόβος του Θεού, δίνεται η σοφία. Θέλω να είστε ήρεμες για να συναντώμεθα. Όταν είστε κουρασμένες, δεν λειτουργούν οι ασύρματοι. Ο χριστιανός είναι πραγματικά άνθρωπος. Ξέρει όλους τους τρόπους της ευγενίας. Δεν θέλει να λυπήσει κανένα. Η αθωότης είναι ανώτερη και από την ιδιοφυΐα.
Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν ελκύει κανένα. Και αν κάποιον ελκύσει, γρήγορα θα απομακρυνθεί. Ο σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμό. Οι καρδιές σας είναι νέες και θέλουν να αγαπούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει στην καρδιά σας μόνον ο Χριστός μας. Ο νυμφίος σας θέλει μόνον Αυτόν να αγαπάτε. Η πνευματική ζωή έχει χαρές μεγάλες. Πετάς, φεύγεις από τον κόσμο, δεν λογαριάζεις τίποτα. Γίνεστε παιδιά και κατοικεί ο Θεός στην καρδιά σας. Θα πάθετε αναισθησία, όπως λένε οι κοσμικοί, αλλά θα είναι ανύψωσης πνεύματος. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να εκπέμπει ακτίνας. Θα πρέπει όμως ο άλλος να έχει καλό δέκτη για να το καταλάβει. Πρέπει να έχουμε στον ουρανό τα βλέμματά μας. Τότε δεν θα μας κλονίζει τίποτα. Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεστε θερμά, υπομένετε και θα δείτε χέρι δυνατό να σας κρατά. Ο Χριστός είναι κοντά μας και ας μην τον βλέπουμε. Καμιά φορά μας δίδει και κανένα μπάτσο από την πολύ του αγάπη. Πρέπει να χαίρεσαι καλλιτεχνική σμήλη. Κρατάει στα χέρια του ο Ιησούς, θέλει να ετοιμάσει ένα άγαλμα εσένα για το ουράνιο παλάτι.

Γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
7: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτή αυτού επορεύτησαν. Σι ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε χυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία πόσημα από τον εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμ και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνη τη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινό σου μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες ρίβεις μου. Όμως α και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδόσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Τι ίσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδονά δικονεμήσισα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος. και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός η αξιωτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
4: Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυι των σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκρ παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν είμαι τα δόξη σε πηγή κριτήσεων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Ει να μη αναπεπτοκώτε και υπνούντε, αλεγρηγορούντε και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και ει των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων, ήχο ο ακατάπαυστο και η ανέκφραστο ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον. Σιγαρή το αληθινό φω το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γά και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
8: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
6: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
8: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
4: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
4: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.

0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
3: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το α και το ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος, δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι Σταυροί Ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
4: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
5: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλοκαιράκι, είμαστε εδώ, σας κρατάμε συντροφιά, είναι τα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Με καλή λογοτεχνία θα σας συντροφεύσουμε σήμερα από το βιβλίο «Χαρμολύπη», κλασικά διηγήματα μεγάλων συγγραφέων της Καθημάς Ανατολής από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω ότι αυτά που διαλέξαμε θα μας ξεκουράσουν και θα μας ευχαριστήσουν ταυτόχρονα.

Λέος Τολστόι, «Πολύ γη». Δύο αδελφές. Μια μεγαλύτερη αδελφή ήλθε από την πόλη να

επισκεφτεί τη μικρότερη. Η μεγαλύτερη είχε παντρευτεί έναν έμπορο και η μικρότερη ένα χωρικό. Καθώς έπιναν και οι δυο τσάι και συζητούσαν, η μεγαλύτερη αδελφή καφιόταν και αποθέωνε τη ζωή της στην πόλη, λέγοντας πως ζούσε και κινιόταν με ευκολίες και ανέσεις, πως έδινε όμορφα τα παιδιά της, πως είχε καλά πράγματα να τρώει και να πίνει και πως έκανε περιπάτους και πήγαινε στις παγοδρομίες και στο θέατρο. Η νεότερη αδελφή ήταν ενοχλημένη με αυτά και απαντούσε υποτιμώντας τη ζωή της γυναίκας ενός εμπόρου και εκθιάζοντας τη δική της επαρχιώτικη ζωή. «Από την πλευρά μου, δεν θα είχα καμιά διάθεση να αλλάξω τη ζωή μου με τη δική σου», είπε. «Παραδέχομαι ότι ζούμε μια ήσυχη ζωή χωρίς συγκλονιστικές εμπειρίες, ωστόσο εσείς από την άλλη μεριά, με όλη την ανώτερη ζωή σας, ή θα πρέπει να έχετε πολλές δουλειές ή αλλιώς θα καταστραφείτε». «Ξέρεις την παροιμία. Η χασούρα είναι η μεγάλη αδελφή του κέρδους. Ίσως να είσαστε πλούσιοι σήμερα, αλλά αύριο μπορεί να βρεθείτε στο δρόμο. Εδώ στην επαρχία έχουμε έναν καλύτερο τρόπο από αυτόν. Το στομάχι του χωρικού μπορεί να είναι λεπτό, αλλά είναι μακρύ. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι πολύ πλούσιος, ωστόσο θα έχει πάντοτε αρκετά». Η μεγαλύτερη αδελφή την παράλαβε αμέσως. «Πραγματικά αρκετά», απάντησε. «Αρκετά. Με τίποτε άλλο παρά τα άθλια γουρούνια σας και τα μοσχάρια σας. Αρκετά χωρίς ωραία ρούχα και συντροφιές. Γιατί όσο σκληρά και αν δουλέψει ο άντρας σου, είσαστε αναγκασμένοι να ζείτε στη λάσπη και εκεί θα πεθάνετε. Μάλιστα και τα παιδιά σας μετά από σας». «Οχ, όχι», απάντησε η νεότερη. «Να πώς είναι τα πράγματα με εμάς. Αν και μπορεί να ζούμε σκληρά, τουλάχιστον η γη είναι δική μας και δεν έχουμε ανάγκη να κολακεύουμε ή να γδέρνουμε κανέναν. Αλλά εσείς στην πόλη ζείτε σε ένα κλίμα σκανδάλου. Σήμερα μπορεί όλα σας να είναι καλά. Αύριο όμως μπορεί να πέσει πάνω σας το κακό μάτι και να βρεθεί ο άντρας σου ξεμυαλισμένος με τα χαρτιά, με το κρασί ή με κανέναν εφήμερο έρωτα και να βρεθείτε κι εσύ και η δική σου κατατρεγμένη. Δεν είναι έτσι?» Ο Παχόμ, άνδρας της νεότερης αδελφής, άκουγε κοντά στη σόμπα. «Αυτό είναι αλήθεια», είπε. «Σκάβω τη μητεραγή από την παιδική μου ηλικία, έτσι δεν έχω καιρό να βάλω καμιά ανοησία στο κεφάλι μου. Ωστόσο έχω ένα παράπονο, πολύ λίγη γη. Μόνο δώσει μου γη και δεν φοβάμαι κανέναν άνθρωπο. Όχι, ούτε και αυτόν τον ίδιο το διάβολο». Οι δύο γυναίκες τέλειωσαν το τσάι τους, κουβέντιασαν λίγο ακόμη για φορέματα, έπλυναν τα πιάτα και πήγαν να κοιμηθούν. Όλη αυτή την ώρα ο διάβολος καθόταν πίσω από τη σόμπα και τα είχε ακούσει όλα. Ευχαριστήθηκε όταν η γυναίκα του χωρικού έκανε τον άντρα της να καυχηθεί, ότι άπαξ και του δινόταν γη, ούτε αυτός ο ίδιος ο διάβολος δεν θα μπορούσε να του την πάρει. «Έξοχα», σκέφτηκε ο διάβολος. «Θα δοκιμάσω να σε ρίξω. Θα σου δώσω πολύ γη και ύστερα θα σου την πάρω πάλι».

Κοντά σε αυτούς τους χωρικούς έμενε μια κυρία κτηματίας με μια μικρή περιουσία 120 δεστατινιών. Στην αρχή τα πήγαινε καλά με τους χωρικούς και δεν έκανε καθόλου κατάχρηση των δικαιωμάτων της. Ύστερα όμως πήρε έναν επιστάτη, ένα συνταξιούχο στρατιωτικό, που άρχισε να κυνηγάει τους χωρικούς με πρόστιμα. Άσχετα από το πόσο προσεκτικός μπορούσε να ήταν ο Παχόμ, κάποιο από τα άλογά του θα έμπαινε στη βρώμη της κυρίας ή μια αγελάδα θα ξεστράτιζε στους κήπους της ή τα μοσχάρια του θα χωνόντουσαν στα λιβάδια της και για όλα αυτά επιβάλλονταν πρόστιμα. Ο Παχόμ πλήρωνε και μετά έδερνε και κακομεταχειριζόταν τους δικούς του. Υπέφερε τόσο πολύ με τον επιστάτη, με όσα συνέβησαν το καλοκαίρι, που ήταν απόλυτα ευχαριστημένος να έχει τα μοσχάρια του να στέκονται στην αυλή μετάχειρα. Ήταν βέβαια μεγαλύτερο το κόστος να τα κρατάει εκεί και γι' αυτό λυπόταν. Ωστόσο από την άλλη μεριά του στήχιζε λιγότερο άγχος. Εκείνο το χειμώνα κυκλοφόρησε μια φήμη ότι η Βαρόνη επρόκειτο να πουλήσει τη γη της και ότι ο επιστάτης κανόνιζε να αγοράσει τόσο τη γη όσο και τα δικαιώματα στο δρόμο που συνδεόντουσαν με αυτήν. Αυτή η φήμη έφτασε στους χωρικούς και εκείνοι τρόμαξαν. Αν σκέφτηκαν ο επιστάτης πάρει τη γη, θα μας ταλαιπωρεί με τα πρόστιμα ακόμη πιο πολύ από όσο έκανε όταν ήταν στην υπηρεσία της Βαρόνης. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκτήσουμε την περιουσία, μια και θα ζούμε γύρω από αυτή σε έναν κύκλο. Έτσι μια αντιπροσωπή από την κοινότητα πήγε στη Βαρόνη και τη ζήτησε να μην πουλήσει τη γη στον επιστάτη της, αλλά να τους δώσει τη δυνατότητα να την αγοράσουν αυτοί και εκείνοι θα υπερκεράσουν τον αντίζηλό τους στην προσφορά. Η Βαρόνη συμφώνησε με αυτό και οι χωρικοί άρχισαν να κανονίζουν πώς η κοινότητα θα αγόραζε όλο το υποστατικό. Είχαν μια συνεδρίαση γι' αυτό και ακόμη άλλη μια, αλλά η υπόθεση δεν κανονίστηκε. Ήταν γεγονός ότι ο εξαποδό ματέωνε τις προσπάθειές τους, κάνοντας αδύνατη τη συμφωνία μεταξύ τους. Τότε οι χωρικοί αποφάσισαν να δοκιμάσουν να αγοράσουν τη γη σε χωριστά κομμάτια, ο καθένας τόσο όσο μπορούσε και η Βαρόνη είπε ότι συμφωνούσε και με αυτό. Ο Παχόμ άκουσε μια μέρα ότι ένας γείτονας είχε αγοράσει 20 δεστατίνια και ότι η Βαρόνη είχε συμφωνήσει μισό από το ποσό της αγοράς να παραμείνει ανεξόφλητο για ένα χρόνο. Ο Παχόμ ζήλεψε. Αν σκέφτηκε οι άλλοι αγοράσουν όλη τη γη, θα αισθάνομαι ότι έχω μείνει απ' έξω. Έτσι συζήτησε με τη γυναίκα του. «Καθένας αγοράζει λίγη γη», είπε. «Λοιπόν, καλά θα κάνουμε να εξασφαλίσουμε κι εμείς 10 δεστατίνια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι που είναι τα πράγματα τώρα, γιατί ο επιστάτης μας τα παίρνει όλα με τα πρόστιμα». Έτσι σκέφτηκαν πώς θα κατάφερναν να κάνουν την αγορά. Είχαν 100 ρούβλια στην πάντα, έτσι πουλώντας το πουλάρι τους και τις μισές τους μέλισσες και κατατάσσοντας επιπλέον το γιο τους στο στρατό, κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα μισά χρήματα. Ο Παχόμ τα μάζεψε όλα μαζί, διάλεξε 15 δεστατίνια και ένα μικρό κομμάτι δάσους και πήγε στη Βαρόνη να τα κανονίσει. Η συναλλαγή έκλεισε. Έδωσαν τα χέρια και ο Παχόμ πλήρωσε μια προκαταβολή, ύστερα πήγε στο χωριό, συμπλήρωσε τη μεταβίβαση, τα μισά χρήματα της αγοραπολισίας να πληρωθούν τώρα και τα μισά μέσα σε 2 χρόνια και ειδού. Ο Παχόμ ήταν ένας κτηματίας. Δανείστηκε επίσης ένα μικρό ποσό από το γαμπρό του για να αγοράσει με αυτό σπόρο. Τον έσπηρε κανονικά στο νέο αποκτημένο κτήμα του και είχε μια εξαίσια συγκομιδή, έτσι ώστε μέσα σε ένα χρόνο πλήρωσε τόσο τη Βαρόνη όσο και το γαμπρό του. Τώρα ήταν ένας αδιαμφισβήτητος ιδιοκτήτης. Ήταν η δική του γη που έσπερνε, το δικό του άχυρο που θέριζε, τα δικά του καυσόξυλα που έκοβε και τα δικά του μοσχάρια που έβοσκε. Κάθε φορά που περνούσε καβάλα μέσα από την αναπαλωτρίωτη περιουσία του, είτε για να οργώσει είτε για να εξετάσει τα σπαρτά και τα λιβάδια του, αισθανόταν καταχαρούμενος. Αυτό το ίδιο το χορτάρι του φαινόταν διαφορετικό από άλλα χορτάρια, τα λουλούδια ότι άνθιζαν διαφορετικά. Κάποτε, αφού είχε διανύσει καβάλα όλη αυτή τη γη, ήταν απλώς γη, αλλά τώρα, αν και πάλι γη, ήταν γη με κάποια διαφορά.

φήμη. Έτσι έζησε ο Παχώμη για λίγο καιρό και ήταν ευτυχισμένος. Πραγματικά όλα θα είχαν πάει καλά, αν μόνο οι άλλοι χωρικοί είχαν αφήσει ήσυχο το καλαμπόκι του και τις βοσκές του. Μάταια έκανε τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες του, βοσκοί θα έβαζαν τα κοπάδια του στα λιβάδια του και άλογα με κάποιον τρόπο έμπαιναν στο καλαμπόκι τη νύχτα. Ξανά και ξανά ο Παχώμ τα έβγαζε έξω και παρέβλεπε το ζήτημα. Αλλά τελικά έχασε την υπομονή του και υπέβαλε κάποια αγωγή στο δικαστήριο της περιοχής. Ήξερε ότι οι χωρικοί δεν το έκαναν κακόβουλα, αλλά από έλλειψη γης. Ωστόσο δεν μπορούσε αυτό να επιτραπεί γιατί κατάτρωγαν τον τόπο. Έπρεπε να τους δώσει ένα μάθημα και τους το έδωσε στο δικαστήριο. Μια φορά στον πρώτο από αυτούς και ύστερα σε έναν άλλο. Φρόντισε και επιβλήθηκε πρόστιμο πρώτα στον ένα και ύστερα στον άλλο. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια εναντίον του και οι γείτονές του βάλθηκαν σκόπιμα να κλέβουν τα σπαρτά του. Ένας άνθρωπος μπήκε στη φυτεία τη νύχτα και ξεφλούδισε τους κορμούς σε περισσότερες από 10 φλαμουριές. Την επόμενη φορά που ο Παχώμ πέρασε από εκεί και είδε τι είχε γίνει, κυτρίνησε. Φλούδες ήταν βγαλμένες και διασκορπισμένες και κορμοί ξεριζωμένοι. Από ένα δέντρο δεν είχαν μείνει παρά μόνο από κόμματα, καθώς κάποιος κλάδεψε και εξαφάνισε όλα τα κλαδιά του στην κακή του επιχείρηση. Ο Παχώμ ήταν εξωφρενών. Αχ, σκέφτηκε, αν ήξερα ποιος το έκανε για να τον κανονίσω. Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε ποιος θα μπορούσε να είναι. Αν ήταν ένας μόνο, αυτός θα ήταν ο Σέμκα. Πήγε λοιπόν στο Σέμκα, αλλά δεν έβγαλε τίποτα από αυτόν παρά βρισχές. Ωστόσο όμως αισθάνθηκε περισσότερο από βέβαιος ότι ήταν ο Σέμκα που το είχε κάνει. Του έκανε μήνυση και κλήθηκαν και οι δυο να παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Οι δικαστές έψαξαν και ξαναέψαξαν, τελικά διέγραψαν την περίπτωση λόγω ελλείψεως αποδείξεων. Αυτό εξαγρίωσε τον Παχώμ ακόμη περισσότερο. Έβρισε και τον πρόεδρο και τους συνέδρους. «Εσείς οι δικαστές», είπε, «έχετε γίνει ένα με τους κλέφτες. Αν είσαστε τίμιοι άνθρωποι, δεν θα είχατε ποτέ αθώωση το Σέμκα». Ναι, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Παχώμ ήταν δυσαρεστημένος και με τους δικαστές και με τους γείτονές του. Άρχισε να ζει όλο και περισσότερο αποτραβηγμένο στη γη του και να έχει όλο και λιγότερες σχέσεις με την κοινότητα. Τότε περίπου κυκλοφόρησε η φήμη ότι μερικοί από τους χωρικούς σκεπτόντουσαν να μεταναστεύσουν. Αυτό έκανε τον Παχώμ να πει στον εαυτό του: «Όμως δεν υπάρχει λόγος να αφήσω τη γη μου. Αν μερικοί άλλοι φύγουν, αυτό θα δημιουργήσει περισσότερο χώρο για μένα. Μπορώ να αγοράσω τη γη τους και να περιχαρακωθώ ολοτριγύρα. Θα μπορώ να ζω πολύ πιο άνετα τότε. Τώρα είμαι πολύ στριμωγμένος». Συνέβη αμέσως μετά να κάθεται στο σπίτι του μια μέρα, όταν ήλθε ένας χωρικός που ταξίδευε. Ο Παχώμ του πρόσφερε κατάλημα για μια νύχτα και ένα κεύμα και ύστερα τον ρώτησε στη συζήτηση, στο όνομα του Θεού, από πού είχε έλθει. Σε αυτό ο χωρικός απάντησε πως είχε έλθει από χαμηλότερα, κάτω από το ποτάμι, από ένα σημείο πέρα από το Βόλγα, όπου βρισκόταν για υπηρεσία. Τότε του είπε ότι εκεί κάτω γινόταν εγκατάσταση απίκων και σε καθέναν από αυτούς που γραφόταν στην κοινότητα παρηγορούνται 10 δεσταστίνια γης. Ήταν μια τέτοια γη, είπε, και παρήγαγε μια τέτοια σίκαλη που το στάχι της έφτασε να κρύβει ένα άλογο και ταυτόχρονα τόσο χοντρό, ώστε με κάθε 5 φούχτες να κάνουν ένα δεμάτι. Ένας χωρικός, συνέχισε, που έφτασε εκεί, ένας φτωχός άνθρωπος που δεν είχε τίποτε άλλο παρά τα δυο του χέρια για να δουλέψει, τώρα καλλιέργησε τα 50 δεστατίνια του στάρι. Πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου έκανε 5.000 ρούβλια μόνο από το στάρι του. Η ψυχή του Παχώμ φλογίστηκε από αυτό και είπε στον εαυτό του: «Γιατί να μείνω εδώ φτωχός και στριμωγμένος, αφού θα μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο θαυμάσιο εισόδημα όπως αυτό? Θα τα ξεπουλήσω όλα εδώ και τη γη και το σπιτικό και με τα λεφτά θα πάω να φτιάξω για μένα εκεί ένα καινούριο σπίτι και ένα αγρόκτημα. Εδώ σε αυτό τον πυκνοκατοικημένο τόπο η ζωή είναι μια μεγάλη στενοχώρια». Έτσι όταν ήλθε το καλοκαίρι, ετοιμάστηκε και ξεκίνησε. Πήρε ένα τμόπλιο για τα Σάμαρα, κάτω στο Βόλγα, και εκεί περπάτησε 400 βέρστια έως ότου έφτασε στον προσδιορισμένο τόπο. Ήταν όλα όπως είχαν περιγραφεί. Οι χωρικοί ζούσαν θαυμάσια με 10 δεστατίνια ελεύθερης γης για κάθε ψυχή και η κοινότητα τον διαβεβαίωσε ότι ήταν καλοδεχούμενος.
Ακόμη του είπαν ότι καθένας που ερχόταν εκεί με χρήματα μπορούσε να αγοράσει επιπλέον γη τόση όση ήθελε χωρίς κανένα όριο. Για 3 ρούβλια τον τεστατίνι μπορούσε ένας άνθρωπος να αποκτήσει την πιο καλή γη που υπήρχε και όση ήθελε. Ο Παχόμ τα έμαθε όλα αυτά και ύστερα γύρισε στο σπίτι του το φθινόπωρο. Άρχισε αμέσως να ξεπουλάει και κατάφερε να διαθέσει και τη γη και τα κτίσματα και τα αποθέματα σε πολύ καλή τιμή. Ύστερα έσβησε το όνομά του από τα βιβλία της κοινότητος, περίμενε για την άνοιξη και αναχώρησε για το νέο μέρος με την οικογένειά του.

σπορά. Έφτασαν κανονικά στο προορισμό τους και ο Παχόμ γράφτηκε αμέσως στην κοινότητα του μεγάλου οικισμού, αφού λάθωσε τον υπεύθυνο φυσικά και προσκόμισε τα αναγκαία πιστοποιητικά. Ύστερα τον πήραν και του έδωσαν 50 αντεστατίνια γη, 10 για κάθε ψυχή της οικογένειάς του, σε διαφορετικά μέρη της περιοχής μαζί με τα κοινά βοσκοτόπια. Ο Παχόμ έκτισε για τον εαυτό του ένα υποστατικό και το εφοδίασε κατάλληλα, μια και η γη που του παραχωρήθηκε μόνο ήταν 2 φορές περισσότερη από αυτήν που κατήχε προηγουμένως στο παλιό μέρος. Ήταν επίσης γη που παρήγε καλαμπόκι. Γενικά η ζωή ήταν 10 φορές καλύτερη εδώ από ότι ήταν εκεί από όπου είχε έλθει. Γιατί είχε στη διάθεσή του και καλλιεργήσιμη γη και βοσκοτόπια αρκετά για να διατηρεί τόσα μοσχάρια όσα ήθελε. Στην αρχή που έχτιζε και εφοδίαζε, τα θεωρούσε όλα υπέροχα. Αργότερα, όταν τακτοποιήθηκε λίγο, άρχισε να αισθάνεται πάλι στριμωγμένος. Ήθελε να καλλιεργήσει άσπρο τουρκικό στάρι, όπως έκαναν μερικοί άλλοι, αλλά δεν υπήρχε πολλή γη στην οποία μπορούσε να καλλιεργηθεί στάρι ανάμεσα στους 5 κλήρους του. Το στάρι χρειαζόταν για να αναπτυχθεί νέα χορταριασμένη η χέρσα γη, που έπρεπε να σπέρνεται τον ένα χρόνο και να μένει χέρσα τον άλλο για να μπορεί το χορτάρι να ξαναφυτρώσει. Είναι αλήθεια ότι είχε τόση μαλακιά γη όσοι ήθελε, αλλά αυτή παρήγε μόνο σίκαλη. Το σιτάρι απαιτούσε σκληρή γη και τη σκληρή γη τη ζητούσαν πολλοί και δεν υπήρχε αρκετή για όλους. Ακόμη αυτή η γη δημιουργούσε συγκρούσεις. Οι πλουσιότεροι χωρικοί καλλιεργούσαν τη δική τους, αλλά οι φτωχότεροι την νίκιαζαν από τους εμπόρους. Τον πρώτο χρόνο έσπηρε ο Παχόμ τους κλήρους του με στάρι και είχε θαυμάσια συγκομιδή. Ύστερα ήθελε να τους πήρει πάλι με στάρι, αλλά δεν ήταν αρκετά μεγάλοι για να επιτρέψουν και να καλλιεργηθεί νέα γη και να παραμείνει χέρσα η γη του περασμένου χρόνου. Έπρεπε να αποκτήσει περισσότερη. Έτσι πήγε σε έναν έμπορο και νίκιασε για ένα χρόνο λίγη γη σταριού. Έσπηρε τόση από αυτήν όσοι μπορούσε και θέρισε μια θαυμάσια συγκομιδή. Δυστυχώς όμως η γη ήταν πολύ μακριά από το συνοικισμό. Στην πραγματικότητα η σοδιά έπρεπε να μεταφερθεί με κάρα 15 βέρστια. Έτσι καθώς ο Παχόμ είχε δει εμπόρους και γεωργούς να ζουν σε θαυμάσια υποστατικά στις περιοχές που ήταν η γη που καλλιεργούσαν και να γίνονται πλούσιοι, είπε στον εαυτό του: «Πώς θα ήταν αν την νίκιαζα για περισσότερο χρόνο και έχτιζα ένα υποστατικό εκεί, ίδιο σαν και αυτό που είχαν κάνει εκείνοι, τότε θα ήμουνα εκεί μέσα στην ίδια τη γη». Έτσι άρχισε να φροντίζει ώστε να μπορέσει να το καταφέρει. Με αυτόν τον τρόπο έζησε ο Παχόμ για 5 χρόνια, παίρνοντας γη και σπέρνοντας την με στάρι. Όλα τα χρόνια ήταν καλά. Το στάρι ευδοκιμούσε και το χρήμα εισέρεε. Ωστόσο, να ζεις και να ζεις απλώς ήταν μάλλον βαρετό. Και ο Παχόμ άρχισε να κουράζεται να νοικιάζει γη κάθε χρόνο σε μια ξένη περιοχή και να μεταφέρει εκεί τα εφόδια του. Όπου υπήρχε κάποιο καλό κομμάτι, θα γινόταν αγώνας γι' αυτό από τους άλλους χωρικούς και θα μοιραζόταν πριν αυτός να είναι έτοιμος να το νοικιάσει και να το σπείρει ολόκληρο. Κάποτε νίκιασε μαζί με έναν έμπορο ένα κομμάτι βοσκοτοπιού κάποιων χωρικών και το έσκαψε. Ύστερα οι χωρικοί το έχασαν σε μια δίκη και ο κόπος τους πήγε χαμένος. Αν ήταν η γη εντελώς δική του, δεν θα είχε ανάγκη να τη δώσει σε κανέναν και δεν θα είχε βασαρίες. Έτσι άρχισε να κοιτάει πού θα μπορούσε να αγοράσει ολοκληρωτικά ένα αγρόκτημα. Σε αυτή την προσπάθεια έπεσε πάνω σε κάποιον χωρικό που είχε καταστραφεί και ήταν έτοιμος να του δώσει την περιουσία του που ήταν περίπου 500 αντεστατίνια, πολύ φθηνά. Ο Παχόμ άρχισε τις διαπραγματεύσεις με αυτόν και μετά από πολλές συζητήσεις έκλεισε συμφωνία για 1000 ρούβλια, μισή προκαταβολή και μισά χρέος. Μια μέρα, αφού είχαν έτσι κλείσει το θέμα, ένας πραγματευτής ήλθε στο σπίτι του Παχόμ για να αγοράσει τα άλογά του. Πίνοντας, άδειασαν μια τσαγέρα και συζήτησαν. Ο
διαπραγματευτής είπε ότι είχε έλθει από πολύ πολύ μακριά από τη χώρα των Μπασκύρων, όπου πραγματικά, έτσι είπε, είχε μόλις αγοράσει 5.000 δεστατίνια μόνο για 1.000 ρούβλια. Ο Παχόμ συνέχισε να τον ρωτάει περισσότερο και ο προμαθευτής να απαντάει. Το μόνο που χρειάστηκε να κάνω, είπε ο τελευταίος, ήταν να δώσω μερικά δώρα εκεί στους προεστούς, κυλί, μια χαλιά και ένα κυβότιο τσάι, να μοιράσω 100 ρούβλια και να κεράσω βότκα όποιον είχε διάθεση γι' αυτό. Σαν αποτέλεσμα, πήρα τη γη για 20 καπίκια του Ντεστατίνη και έδειξε στον Παχόμ το συμβόλαιο. Το κτήμα, κατέληξε, συνορεύει με ένα ποτάμι και είναι όλο ανοιχτή πράσινη χέρσα γη. Ο Παχόμ τον ρώτησε ακόμη περισσότερα. «Δεν θα έβρισκες τέτοια γη, ούτε αν έψαχνες ένα χρόνο», συνεχίζει ο πραγματευτής. Το ίδιο ισχύει για όλη τη γη των Μπασκύρων. Ακόμη οι άνθρωποι εκεί είναι τόσο απλοί όσο και ένα πρόβατο. Μπορείς να τους πάρεις οτιδήποτε χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Λοιπόν, σκέφτηκε ο Παχόμ, ποιο είναι το όφελος να δώσω 1.000 ρούβλια για 500 δεστατίνια μόνο και να αφήσω ακόμη ένα χρέος γύρω από το λαιμό μου, όταν εκεί μπορώ να γίνω ένας πραγματικός ιδιοκτήτης με τα ίδια χρήματα.

κατακλυσμός. Ο Παχόμ ρώτησε τον έμπορο πώς θα έφτανε στη χώρα των Μπασκύρων και αμέσως, μόλις έφυγε ο πληροφοριοδότης του, ετοιμάστηκε για το ταξίδι. Αφήνοντας τη γυναίκα του στο σπίτι και παίρνοντας μαζί του μόνο τον εργάτη του, ξεκίνησε πρώτα για την πόλη όπου αγόρασε ένα κυβότιο τσάι, βότκα και άλλα δώρα, όπως τον είχε συμβουλέψει ο πραγματευτής. Ύστερα οι δυο τους ταξίδευσαν πολύ με την άμαξα μέχρι που κάλυψαν 500 βέρστια και την 7η μέρα έφτασαν στον καταβλισμό των Μπασκύρων. Όλα αποδείχθηκαν όπως τα είχε πει ο πραγματευτής. Οι άνθρωποι εκεί ζούσαν σε παραπήγματα σκεπασμένα με δέρμα που ήταν στημένα δίπλα στην όχθη ενός ποταμού που κυλούσε μέσα από την ανοιχτή στέπα. Ούτε τη γη έσκαβαν, ούτε καλαμπόκι έτρωγαν, ενώ σε όλη τη στέπα περιπλανιόντουσαν αγέλες μοσχαριών και κοζάκικων αλόγων και τα πουλάρια ήταν δεμένα πίσω από τα παραπήγματα όπου τους έφεραν τις μάνες τους δύο φορές την ημέρα για να θυλάσουν. Η κύρια τροφή των ανθρώπων ήταν το γάλα των φοράδων που οι γυναίκες το έκαναν ένα ποτό που λεγόταν κουμής και ύστερα έπιζαν το κουμής και το έκαναν τυρί. Μάλιστα, το μόνο ποτό που ήξεραν οι Μπασκύροι ήταν ή το κουμής ή το τσάι, η μόνη τους στέρεα τροφή αρνίσιο κρέας και η μόνη τους διασκέδαση το παίξιμο της πίπιζας. Ωστόσο όλοι τους φαινόντουσαν καλοζωισμένοι και χαρούμενοι και είχαν γιορτή όλο το χρόνο. Στη μόρφωση ήταν αξιοθρήνητα οι λοιποίς. Δεν ήξεραν ρωσικά, αλλά παρόλα αυτά ήταν ευγενικοί και συμπαθητικοί άνθρωποι. Μόλις είδαν τον Παχόμ, βγήκαν από τα παραπήγματά τους και τον περικύκλωσαν. Βρέθηκε κάποιος διερμηνέας και ο Παχόμ του είπε ότι είχε έλθει να αγοράσει γη. Οι Μπασκύροι αμέσως ευχαριστήθηκαν και αγκαλιάζοντας τον Παχόμ, τον συνόδευσαν σε ένα καλωστημένο παράπηγμα, όπου τον έβαλαν να καθίσει σε ένα μπόγο χαλιών που είχε επάνω μαξιλάρια και άρχισαν να ετοιμάζουν λίγο τσάι και κουμής. Έσφαξαν και ένα αρνί και με το κρέας του του πρόσφεραν ένα γεύμα. Ύστερα από το οποίο ο Παχόμ έβγαλε τα δώρα από τον τροβά του, τα μοίρασε τριγύρω και ήπιε μαζί τους τσάι. Τότε οι Μπασκύροι άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους για λίγο και τελικά ζήτησαν από το διερμηνέα να μιλήσει. «Πρέπει να σου πω», είπε ο διερμηνέας, «ότι είναι πολύ εντυπωσιασμένοι από σένα και ότι είναι έθιμό μας να ικανοποιούμε τις επιθυμίες ενός επισκέπτη με κάθε δυνατό τρόπο σε ανταπόδοση για τα δώρα που μας δίνει. Αφού λοιπόν μας έδωσες δώρα, πες μας τώρα τι μπορεί να θέλεις από ό,τι έχουμε για να στο δώσουμε». «Αυτό που ειδικά θέλω», απάντησε ο Παχόμ, «είναι λίγη από τη γη σας. Εκεί από όπου έρχομαι», συνέχισε, «δεν υπάρχει αρκετή γη και αυτή που υπάρχει είναι καλλιεργημένη, ενώ εσείς έχετε πολλή γη, τέτοια που δεν έχω ξαναδεί». Ο διερμηνέας μετέφρασε και οι Μπασκύροι συζήτησαν και πάλι μεταξύ τους. Αν και ο Παχόμ δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγαν, μπορούσε να δει ότι αναφωνούσαν κάτι σε χαρούμενο τόνο και μετά ξεσπούσαν σε γέλια. Τέλος σταμάτησαν και κοίταξαν τον Παχόμ, ενώ μιλούσε ο διερμηνέας. «Πρέπει να σου πω», είπε, «ότι σε ανταπόδοση της καλοσύνης σου, είμαστε έτοιμοι να σου πουλήσουμε όση γη θέλεις. Απλώς δείξε με το χέρι σου και θα είναι δική σου». Στο σημείο όμως αυτό οι Μπασκύροι άρχισαν πάλι να μιλάνε μεταξύ τους και να φιλονικούν για κάτι. Όταν ρώτησε ο Παχόμ τι συνέβαινε, ο διερμηνέας του είπε: «Μερικοί από αυτούς λένε ότι πρέπει να ερωτηθεί ο προεστός για τη γη και ότι τίποτε δεν πρέπει να γίνει χωρίς αυτόν, ενώ άλλοι λένε ότι δεν είναι απαραίτητο».

0: ευχαριστός. Ξαφνικά, ενώ οι μπασκύριοι φιλονικούσαν έτσι, μπήκε στο παράπηγμα ένας άνδρας με ένα σκούφο από γούνα αλεπούς, που με την είσοδό του όλοι σηκώθηκαν, ενώ ο διερμηνέας είπε στον παχό μου: «Να, αυτός ο ίδιος ο προεστός». Αμέσως ο Παχόμ έπιασε το καλύτερο δώρο και το προσέφερε στο νεοφερμένο μαζί με 5 pounds τσάι. Ο προεστός τα αποδέχτηκε όπως έπρεπε και ύστερα κάθισε κάτω στην τιμητική θέση, ενώ οι μπασκύριοι άρχισαν να του εκθέτουν τούτο και εκείνο το ζήτημα. Άκουσε και ξανάκουσε, μετά χαμογέλασε και μίλησε του Παχόμ στα ρωσικά. «Πολύ καλά», είπε. «Σε παρακαλώ, διάλεξε τη γη σου όπου σε ευχαριστεί. Έχουμε πολλή γη». «Λοιπόν, μπορώ να πάρω τόση γη όση θέλω», είπε ο Παχόμ στον εαυτό του. «Ωστόσο πρέπει να εξασφαλίσω αυτή την αγοραπολισία. Μπορεί να λένε η γη είναι δική σου και ύστερα να την πάρουν πάλι πίσω». «Σε ευχαριστώ», είπε δυνατά για τα ευγενικά σου λόγια. «Όπως είπες, εσείς έχετε πολλή γη και εγώ χρειάζομαι λίγη. Θέλω να ξέρω ακριβώς ποια από αυτή πρόκειται να είναι δική μου, γι' αυτό ίσως είναι καλό να μετρηθεί με κάποιον τρόπο και ύστερα να μεταβιβαστεί κανονικά σε μένα. Ο Θεός είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου και αν και εσείς που τώρα μου τη δίνετε είσαστε καλοί άνθρωποι, μπορεί να συμβεί τα παιδιά σας να μου την πάρουν πάλι πίσω». Ο προεστός χαμογέλασε. «Η μεταβίβαση», είπε, «έχει ήδη γίνει. Αυτή η συγκέντρωση είναι ο τρόπος με τον οποίο την επικυρώνουμε και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κανείς ασφαλέστερος». «Αλλά», είπε ο Παχόμ, «μου έχουν πει ότι ένας πραγματευτής σας επισκέφθηκε πρόσφατα και ότι του πουλήσατε γη και του δώσατε και το κατάλληλο συμβόλαιο μεταβιβάσεως. Γι' αυτό σας παρακαλώ κάντε το ίδιο και με μένα». Ο προϊστός τώρα κατάλαβε. «Πολύ καλά», απάντησε. «Έχουμε ένα γραφέα εδώ και θα πάμε στην πόλη να προμηθευτούμε τις απαραίτητες σφραγίδες». «Αλλά ποια είναι η τιμή σας για τη γη?», ρώτησε ο Παχόμ. «Η τιμή μας», απάντησε ο προεστός, «είναι μόνο 1000 ρούβλια την ημέρα». Ο Παχόμ δεν κατάλαβε αυτό το τιμολόγιο της ημέρας. «Πόσα δεστατίνια θα περιλάμβανε αυτό?», ρώτησε αμέσως. «Δεν υπολογίζουμε με αυτόν τον τρόπο», είπε ο προεστός. «Πουλάμε μόνο με την ημέρα. Δηλαδή όσοι μπορείς να περπατήσεις ολόγυρα σε μια μέρα, τόση γη είναι δική σου. Αυτό είναι το μέτρο μας και η τιμή είναι 1000 ρούβλια». Ο Παχόμ έμεινε κατάπληκτος. «Μα ένας άνθρωπος μπορεί να περπατήσει ολόγυρα πάρα πολύ σε μια μέρα», είπε. Ο προεστός χαμογέλασε και πάλι. «Όπως και αν έχει το πράγμα», είπε, «θα είναι δική σου. Μόνο υπάρχει ένας όρος. Δηλαδή, αν αυτή την ίδια μέρα δεν γυρίσεις στο σημείο από το οποίο ξεκίνησες, τα χρήματά σου κατάσχονται». «Αλλά πώς αποφασίζετε για το μέρος?», ρώτησε ο Παχόμ. «Παίρνουμε τη θέση μας σε όποιο σημείο διαλέξεις. Εγώ και οι άνθρωποι μου παραμένουμε εκεί, ενώ εσύ ξεκινάς και περιγράφεις έναν κύκλο. Πίσω σου θα ακολουθούν καβάλα μερικοί από τους νέους μας για να χώνουν πασάλους όπου θα θέλεις να γίνει αυτό. Ύστερα ένα αλέτρι θα ακολουθήσει γύρω από αυτούς τους πασάλους. Περίγραψε όποιο κύκλο θέλεις, μόνο από την ώρα που θα δει ο ήλιος πρέπει να γυρίσεις στο σημείο από το οποίο ξεκίνησες. Όση γη περικυκλώσεις, τόση γη θα είναι δική σου». Έτσι ο Παχόμ δέχτηκε αυτούς τους όρους και συμφωνήθηκε την επομένη να ξεκινήσει νωρίς. Ύστερα η συντροφιά ξανασυζήτησε, ήπιε κι άλλο κουμίς και έφαγε κι άλλο αρνίσιο κρέας, συνεχίζοντας με τσάι και οι τελετές παρατάθηκαν μέχρι τη νύχτα. Τελικά οδήγησαν τον Παχόμ στο κρεβάτι του και οι μπασκύριοι διαλύθηκαν, αφού πρώτα υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν την επομένη πέρα από το ποτάμι και να καλπάσουν στο καθορισμένο σημείο πριν από την ανατολή του ήλιου. Ο Παχόμ έπεσε στο κρεβάτι του, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι γιατί σκεφτόταν τη γη, που όπως είπε θα καλλιεργήσω εδώ γιατί έχω στο νου μου να σημαδέψω μια μεγάλη γη της επαγγελίας αύριο. Και συνέχισε με τον εαυτό του. Μπορώ να καλύψω τουλάχιστον 50 βέρστια και 50 βέρστια θα περικλείουν περίπου 10.000 δεστατίνια. Τότε δεν θα έχω κανένα στο κεφάλι μου και θα μπορώ να έχω ένα ζευγάρι βόδια για το αλέτρι και δύο εργάτες. Θα καλλιεργήσω την καλύτερη γη και στην υπόλοιπη θα τρέφω τα κοπάδια μου. Όλη αυτή τη νύχτα ο Παχόμ δεν έκλεισε καθόλου τα μάτια του, παρά μόνο λαγοκοιμήθηκε για λίγο, λίγο πριν τα χαράματα. Τη στιγμή που τον πήρε ο ύπνος, είδε ένα όνειρο. Το που φαινόταν σαν να ήταν ξαπλωμένος σε αυτό το ίδιο παράπηγμα και σαν να άκουγε γέλια και κουβέντες απ' έξω. Θέλοντας να δει ποιος ήταν που γελούσε τόσο πολύ, βγήκε έξω και είδε τον προεστό να κάθεται στο χώμα και να κρατάει την κοιλιά του καθώς κυλιόταν ξελιγωμένα στα γέλια. Τότε στο όνειρό του ο Παχόμ τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιο ήταν το αστείο που τον έκανε να γελάει και αμέσως είδε ότι δεν ήταν καθόλου ο προεστός, αλλά ο πραγματευτής που τον είχε τόσο πρόσφατα επισκεφθεί για να του μιλήσει για τη γη του. Τότε πάλι μόλις που πρόλαβε να πει στον πραγματευτή «Δεν σε είδα στο σπίτι μου λίγο πριν». Όταν ο πραγματευτής ξαφνικά άλλαξε και έγινε ο χωρικός που ήταν από μακριά, κάτω από το Βόλγα και που τον είχε επισκεφθεί στο αγρόκτημά του στην παλιά του πατρίδα. Τελικά ο Παχόμ αντιλήφθηκε ότι αυτός ο χωρικός δεν ήταν καθόλου χωρικός, αλλά αυτός ο ίδιος ο διάβολος με κέρατα και οπλές και ότι κοιτούσε επίμονα κάτι καθώς καθόταν εκεί και γελούσε. Τότε ο Παχόμ είπε στον εαυτό του «Τι να κοιτάει και γιατί να γελάει τόσο πολύ» και στο όνειρό του προχώρησε λίγο στο πλάι να δει και τότε είδε έναν άνθρωπο ξυπόλυτο που φορούσε μόνο πουκάμισο και κοιλώτα, ξαπλωμένο εντελώς ανάσκελα και με το πρόσωπό του άσπρο σαν χαρτί. Κοιτάζοντας ακόμη πιο προσεκτικά τον άνθρωπο, ο Παχόμ είδε ότι ήταν ο εαυτός του. Πήρε μια λαχανιασμένη ανάσα και σηκώθηκε έχοντας το αίσθημα πως το όνειρο ήταν πραγματικό. Ύστερα, κοίταξε να δει αν είχε φωτίσει και είδε ότι πλησίαζε η αυγή. «Είναι καιρός να ξεκινήσω», σκέφτηκε, «πρέπει να ξυπνήσω αυτούς τους καλούς ανθρώπους». Η χαράδρα. Ο Παχόμ σηκώθηκε, ξύπνησε τον εργάτη του που κοιμόταν στο αμάξι του και του είπε να φέρει το άλογο και να πάει τριγύρω να φωνάξει τους μπασκύρους, αφού ήταν ώρα να πάνε έξω στη στέπα και να μετρήσουν τη γη. Έτσι οι μπασκύροι σηκώθηκαν, ετοιμάστηκε και ήλθε και ο προϊστός. Πήρανε κουμίς για πρωινό, έδωσαν και στον Παχόμ λίγο τσάι, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να περιμένει. «Αν πρόκειται να πάμε, ας πάμε», είπε. «Έχει ήδη έλθει η ώρα». Έτσι οι μπασκύροι έλωσαν τα άλογα και ξεκίνησαν, μερικοί έφυποι και μερικοί με αμάξια, ενώ ο Παχόμ πήγε με το δικό του αμάξι και τον εργάτη του. Ήλθαν έξω στη στέπα καθώς χάριζε η αυγή και προχώρησαν προς ένα λοφίσκο που στην μπασκυρική διάλεκτο ονομαζόταν Σιχάν. Εκεί κατέβηκαν οι άνθρωποι από τις άμαξες και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί. Ο προϊστός πλησίασε τον Παχόμ και έδειξε ολοτρίγυρα με το χέρι του. «Ό,τι γη βλέπεις, από εδώ», είπε, «είναι δική σου. Διάλεξε όποια κατεύθυνση σου αρέσει». Τα μάτια του Παχόμ άστραψαν, γιατί όλη η γη ήταν χορταριασμένη και επίπεδη σαν την παλάμη του χεριού του και μαύρη κάτω από τη χλώη σαν τον ανθό μιας παπαρούνας και μόνο εκεί που υπήρχε μια χαράδρα διακοπτόταν το χορτάρι που έφτανε παντού στο ύψος το στήθος ενός ανθρώπου. Ο προϊστός έβγαλε το σκούφο του από αλεποδίσιο δέρμα και τον άπλωσε στο κέντρο ακριβώς του λόφου. «Αυτό», είπε, «θα είναι το σημάδι. Βάλε τα χρήματά σου σε αυτόν και ο εργάτης σου θα μείνει δίπλα του όσο εσύ θα έχεις φύγει. Από αυτό το σημάδι θα ξεκινήσεις και σε αυτό θα επιστρέψεις. Όση γη θα περικυκλώσεις, όλη θα γίνει δική σου». Ο Παχόμ έβγαλε τα χρήματα και τα έβαλε στο σκούφο. Ύστερα απαλλάχθηκε από την κάπα του, ξεντήθηκε μέχρι τη μέση, έσφιξε τη ζώνη του γύρω από το στομάχι του, κρέμασε ένα σακίδιο με ψωμί στο στήθος του, έδεσε ένα παγούρι με νερό στη λουρίδα του ώμου του, ανέβασε τις μακριές μπότες του και ετοιμάστηκε να αρχίσει. Συζήτησε με τον εαυτό του ποια κατεύθυνση θα ήταν η καλύτερη να πάρει, γιατί η γη ήταν τόσο καλή παντού. «Αφού είναι όλη ίδια, θα περπατήσω προς τον ήλιο που ανατέλει», αποφάσισε τελικά. Έτσι έστρεψε το πρόσωπό του προς αυτή την κατεύθυνση και συνέχιζε να δοκιμάζει τα μέλη του περιμένοντας να εμφανιστεί ο ήλιος. «Δεν πρέπει να χάσω καιρό», σκέφτηκε, «γιατί θα καταφέρω τα περισσότερα περπατώντας όσο ο αέρας θα είναι δροσερός». Ύστερα οι καβαλάριδες μπασκύροι συγκεντρώθηκαν επίσης στο λόφο και στάθηκαν πίσω από τον Παχόμ. Δεν είχε προλάβει ο ήλιος να ρίξει τις πρώτες του αχτίδες από τον ορίζοντα, όταν ο Παχόμ ξεκίνησε μπροστά και βγήκε στη στέπα με τους καβαλάριδες να ακολουθούν πίσω του. Δεν περπατούσε ούτε σιγά ούτε βιαστικά. Αφού είχε προχωρήσει ένα βέρστη, σταμάτησε για να τοποθετήσουν εκεί έναν πάσαλο. Μετά συνέχισε πάλι. Χαλάρωσε την αρχική του δισκαμψία και άρχισε να μεγαλώνει το βηματισμό του. Τώρα σταμάτησε πάλι ώστε να τοποθετηθεί ένας ακόμη πάσαλος. Κοίταξε επάνω στον ήλιο που ήδη φώτιζε το λόφο καθαρά με τους ανθρώπους να στέκονται εκεί και υπολόγισε ότι είχε προχωρήσει περίπου 5 βέρστια. Άρχισε όμως να ζεσταίνεται. Έτσι έβγαλε το γυλαίκο του και ξανάσφιξε τη ζώνη του. Μετά προχώρησε ακόμη 5 βέρσθια και σταμάτησε. Τώρα άρχισε πραγματικά να κάνει ζέστη. Κοίταξε πάλι τον ήλιο και είδε ότι ήταν η ώρα του πρωινού. Ένα στάδιο συμπληρώθηκε, σκέφτηκε, αλλά η μέρα έχει 4 και είναι ακόμη νωρίς να αλλάξω την κατεύθυνσή μου. Ωστόσο πρέπει να βγάλω τις μπότες μου. Έτσι, κάθισε κάτω, τις έβγαλε και συνεχίσε πάλι. Το περπάτημα γινόταν ευκολότερο από εδώ και πέρα. Μόλις τα έχω καλύψει 5 ακόμη βέρσθια, συλλογίστηκε, θα αρχίσω να στρίβω προς τα αριστερά. Αυτό το μέρος ήταν μια πολύ καλή εκλογή. Όσο πιο πολύ προχωράω, τόσο καλύτερη είναι η γη. Έτσι συνέχισε να προχωράει η ίσια, αν και όταν κοίταζε γύρω του, ο λόφος δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου. Και οι άνθρωποι που ήταν πάνω σε αυτόν φαινόντουσαν σαν μικρά μαύρα μυρμήγκια. Τώρα, είπε τελικά στον εαυτό του, έχω κάνει τον κύκλο αρκετά μεγάλο και πρέπει να κάνω στροφή. Είχε υδρώσει αρκετά και δίψαγε. Έτσι σήκωσε το παγούρι και ήπιε λίγο νερό. Μετά φρόντισε να τοποθετηθεί ένα πάσαλο σε αυτό το σημείο και έκανε μια απότομη στροφή προς τα αριστερά. Συνέχισε να προχωράει μέσα από το ψηλό χορτάρι και την καυτή ζέστη. Άρχισε όμως να κουράζεται και κοιτώντας προς τον ήλιο είδε ότι ήταν ώρα φαγητού. Τώρα, είπε στον εαυτό του, μπορώ να δοκιμάσω να ξεκουραστώ. Έτσι σταμάτησε και έφαγε λίγο ψωμί, αν και χωρίς να καθίσει κάτω, γιατί σκέφτηκε, άπαξ καθίσω θα ξαπλώσω και στο τέλος θα με πάρει ο ύπνος. Γι' αυτό περίμενε λίγο μέχρι που αισθάνθηκε ότι είχε ξεκουραστεί και τότε συνέχισε και πάλι. Στην αρχή βρήκε εύκολο το περπάτημα, γιατί το φαγητό είχε αναζωογονήσει τη δύναμή του, αλλά ο ήλιος φαινόταν να γίνεται όλο και πιο ζεστός, καθώς άρχισε να κλείνει προς το απόγευμα. Ο Παχώμη ήταν πια εξουθενωμένος, ωστόσο είπε μέσα του: «Μιας ώρας μπορεί ο πόνος κέρδος να γίνει ενός αιώνος». Είχε διανύσει 10 βέρσθια περίπου αυτής της καμπύλης του κύκλου και ήταν έτοιμος να στραφεί προς τα μέσα πάλι προς τα αριστερά, όταν το μάτι του έπεσε σε ένα υπέροχο κομμάτι γης γύρω από μια στεγνή χαράδρα. Θα ήταν κρίμα να μείνει αυτό απ' έξω. Το λινάρι θα γινόταν τόσο υπέροχα εκεί, σκέφτηκε. Έτσι συνέχισε ίσια μέχρι που είχε συμπεριλάβει τη χαράδρα και είχε τοποθετηθεί ένας πάσαλος και σε αυτό το σημείο και στράφηκε και πάλι προς τα μέσα. Κοιτώντας ξανά προς το λόφο, μπορούσε να δει ότι οι άνθρωποι εκεί δεν διακρίνονταν σχεδόν καθόλου. Δεν θα ήταν λιγότερο από 15 βέρσθια μακριά. Ας είναι, σκέφτηκε. Κάλυψα τις δυο μεγάλες καμπύλες του κύκλου και θα πρέπει να πάρω αυτή την τελευταία από το συντομότερο δυνατό δρόμο. Έτσι ξεκίνησε για την τελευταία καμπύλη και επιτάχυνε το βήμα του. Ακόμη μια φορά κοίταξε τον ήλιο. Πλησίαζε τώρα προς την ώρα του βραδινού φαγητού και είχε καλύψει μόνο τα δυο βέρσθια της αποστάσεως. Το σημείο εκκινήσεως ήταν ακόμη 13 βέρσθια μακριά. «Πρέπει να κινηθώ γρήγορα ίσια μπροστά τώρα», είπε στον εαυτό του, «όσο κι αν η χώρα είναι τραχιά. Δεν πρέπει να συμπεριλάβω στο δρόμο ούτε ένα επιπλέον κομμάτι. Έτσι όπως είναι έχω συμπεριλάβει αρκετά». Και ο Παχώμ κατευθύνθηκε ίσια για το λόφο. Ο τάφος. Προσπαθούσε να προχωράει ίσια χωρίς παρεκκλήσεις, αλλά τώρα έβρισκε το περπάτημα πολύ δύσκολο. Τα πόδια του πονούσαν άσχημα γιατί τα είχε γδάρει και τα είχε μολοποίησει και δεν τροβαστούσαν πια. Θα έδινε το παν για να μπορούσε να ξεκουραστεί για λίγο. Ωστόσο ήξερε ότι δεν έπρεπε ανεπρόκειτο να ξαναφτάσει στο λόφο πριν από τη δύση. Ο ήλιος τουλάχιστον δεν θα περίμενε. Ή μάλλον ήταν σαν να τον μαστίγωνε κάποιος αμαξιλάτης να προχωρήσει. Πότε τρίκλιζε. «Είναι βέβαιο ότι δεν έχω κάνει λάθος υπολογισμό», είπε στον εαυτό του. «Είναι βέβαιο ότι δεν έχω συμπεριλάβει τόση πολύ γη που να μην μπορώ να γυρίσω πίσω όσο και αν βιαστώ. Είναι τόσο πολύς ο δρόμος που έχω ακόμη να κάνω και είμαι πεθαμένος στην κούραση. Δεν μπορεί όλα μου τα χρήματα και όλοι μου οι κόποι να έχουν πάει στα χαμένα. Και όπως και να είναι πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ». Ο Παχώμη συγκέντρωσε τις δυνάμεις του και άρχισε να τρέχει. Είχε ξεσκίσει τα πόδια του σε σημείο που αιμορροούσαν. Ωστόσο εκείνος ακόμη έτρεχε όλο και πιο πολύ. Το γυλαίκο, τις μπότες, το παγούρι και το σκούφο τα πέταξε όλα. «Α», έκανε τη σκέψη, «ευχαριστήθηκα πολύ με ό,τι είδα, αλλά τώρα είναι όλα χαμένα και δεν θα φτάσω ποτέ στο σημάδι πριν από τη δύση του ήλιου». Οι φόβοι του έγιναν μόνο αφορμή να του κοπεί περισσότερο η ανάσα, αλλά συνέχισε να τρέχει ενώ το πουκάμισό του και η κοιλώτα του κόλλαγαν επάνω στα μέλη του με τον υδρότα και το στόμα του είχε ξεραθεί. Στο στήθος του δούλευαν δυο φυσερά σιδηρουργού και η καρδιά του ήταν ένα ατμοκίνητο σφυρί, ενώ τα πόδια του φαινόταν ότι του κόβονται και δεν είναι πια δικά του. Τώρα είχε ξεχάσει κάθε σκέψη για τη γη. Το μόνο που σκεπτόταν ήταν να αποφύγει το θάνατο από υπερβολική προσπάθεια. Ωστόσο, αν και φοβόταν τόσο πολύ μην πεθάνει, δεν μπορούσε να σταματήσει. Να έχω προχωρήσει τόσο πολύ, σκέφτηκε, και ύστερα να σταματήσω. Μα θα με νομίσουν τρελό. Στο μεταξύ, είχε αρχίσει να ακούει τους μπασκύρους να ζητοκραυγάζουν και να του φωνάζουν, και οι κραυγές τους έδωσαν στην καρδιά του καινούργια δύναμη. Έτρεχε όλο εμπρός με την τελευταία δύναμη που το απέμενε, ενώ ο ήλιος άγγιζε ακριβώς τον ορίζοντα. Αλλά τώρα ήταν κοντά στο σημάδι. Μπορούσε να δει τους ανθρώπους στο λόφο να του κουνάνε τα χέρια και να τον ενθαρρύνουν να προχωρήσει. Μπορούσε να βλέπει το σκούφο από δέρμα αλεπούς κάτω στο χώμα και τα χρήματα μέσα σε αυτόν, και τον προϊστό να κάθεται δίπλα του με τα χέρια του κολλημένα στα πλευρά του. Ξαφνικά ο Παχόμ θυμήθηκε το όνειρό του. Ωστόσο, τώρα έχω πολύ υγιή, σκέφτηκε. Αν μόνο με έφερε ο Θεός να ζήσω ασφαλή σε αυτήν. Αλλά η καρδιά μου δίνει το κακό προαίσθημα ότι έχω σκοτώσει τον εαυτό μου. Ακόμη όμως έτρεχε μπροστά. Για τελευταία φορά κοίταξε τον ήλιο. Τεράστιος και κόκκινος, είχε αγγίξει τη γη και είχε αρχίσει να βυθίζεται πίσω από τον ορίζοντα. Ο Παχόμ έφτασε στο λόφο ακριβώς τη στιγμή που έδιε. Α, φώναξε στην απελπισία του, γιατί σκέφτηκε ότι όλα χάθηκαν. Όμως ξαφνικά αναλογίστηκε ότι δεν μπορούσε να δει από κάτω τόσο καλά όσο οι άνθρωποι πάνω στο λόφο, και ότι σε αυτούς ο ήλιος δεν θα φαινόταν ακόμη να έχει δύσει. Όρμησε στην πλαγιά και μπορούσε να δει, καθώς καρφάλωνε, ότι ο σκούφος ήταν ακόμη εκεί. Τότε σκόνταψε και έπεσε, ωστόσο και σε αυτήν ακόμη την πτώση του άπλωσε τα χέρια του προς το σκούφο και τον άγγιξε. «Α, ναι», μου αναφώνησε ο προϊστός, «κέρδισες πραγματικά πολύ γη». Ο υπηρέτης του Παχόμ έτρεξε στον κύριό του και προσπάθησε να τον σηκώσει, αλλά έτρεχε αίμα από το στόμα του. Ο Παχόμ ήταν ξαπλωμένος εκεί, νεκρός. Ο υπηρέτης ξεφώνησε κατακεραυνωμένος, αλλά ο προϊστός παρέμεινε καθισμένος στα πόδια του και γέλασε κρατώντας τα πλευρά του με τα χέρια του. Τέλος, σηκώθηκε, πήρε μια αξίνα από το έδαφος και την πέταξε στον υπηρέτη. «Θάψ' τον», ήταν όλο που είπε. Οι μπασκύροι σηκώθηκαν και έφυγαν. Μόνο ο υπηρέτης έμεινε. Έσκαψε έναν τάφο στο σχήμα του Παχόμ από το κεφάλι ως τις στέρνες, τρεις ρωσικές πύχες, και τον έθαψε. Οπότε από τα χιλιάδες βέρσια του έμειναν μόνο τρεις ρωσικές πύχες, όσο ήταν το σώμα του, για τα μέτρα του τάφου του. Αυτά είναι οι συνέπειες λοιπόν της πλεονεξίας. Δεν χορταίνει ποτέ ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος να χορταίνει με άλλα πράγματα, άπειρα, με το Θεό, και όχι με μέτρα γης. Αριστοργηματικό το διήγημα του Λέοντος Τολστόη. «Πολύ γη», υπενθυμίζουμε, το βρήκαμε στο βιβλίο «Χαρμολύπη» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου. Όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα, ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία ώρα τη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασσα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω του Παντέ.

Δεσβείες της Πανακράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, χάριτη και σκέπτης τιμίας και Παναγκυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων.

Αθανασίου Κυρίλου Ιανδουλεϊμονός Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Ντεν Μύρης Πυρίδωνος Επισκόπου.

Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Ενασκής και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιστάφτη και εν το Αγιονίμο Ριτούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

μας πήρε το καλοκαιράκι σιγά σιγά, άρχισε να κάνει και ζέστη. Σε άλλα μέρη κάνει κρύο, ρίχνει και βροχές, έχει και συννεφιά. Γίνεται τροπικό το κλίμα, τι να κάνουμε. Δοκιμασίες είναι αυτές, αλλά ευχαριστούμε το Χριστό μας που μας φροντίζει όπως κι αν έχουν τα πράγματα και δεν μας αφήνει. Μας παρηγορεί, μας στηρίζει και μας έχει υπό την σκέπη Του και στη στοργική Του αγκάλι πάντοτε, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Στους αιώνες μας προστατεύει και εκείνος και η Παναγία Μητέρα Του και οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Εκκλησίας και τα πνεύματα και ψυχές των δικαίων. Και έτσι δεν είμαστε ούτε μόνοι, ούτε απαρηγόρητοι, ούτε ξεκρέμαστοι, ούτε ξένοι. Είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού μέσα στην Αγία Εκκλησία. Και τον ευχαριστούμε και για αυτό και για όλα. Και καλό μήνα σήμερα, να δώσει ο Χριστός και η Παναγίτσα και οι Άγιοι να περάσουμε και αυτό το μήνα που μας άρχισε και μας έδωσε από σήμερα η καλοσύνη και η στοργή Του. Έχουμε και τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, που κατήγοντο αυτό το ζεύγος κατήγετο από τη Ρώμη και απέθαναν λιθοβολούμενοι μαρτυρικά για την αγάπη του Χριστού και για την πίστη. Και αιώνες και αυτοί θεραπεύουν και ανθρώπους και ζώα και προσφέρουν τα ελαίη και την εσπλαχνία του Χριστού.

που έγινε στα 373 μετά Χριστό, μετά Χριστόν, από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον πρώτο, τον Μακέλη, τον Θράκα, τον πρώτο Έλληνα αυτοκράτορα του Βυζαντίου και τη γυναίκα του βασίλισσα Βυρίνη. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα να πούμε για την κατάθεση της τιμίας αισθήτως, του ενδύματος δηλαδή και φορέματος της Παναγίας Θεοτόκου, το οποίο σαν αύριο στα 373, όπως προείπαμε, κατέθεσε, τοποθέτησε στην Αγία Σωρό, στον ναό των Βλαχερνών, σε ένα μέρος εκεί, σε μια θήκη, αφού την εσφράγισε, την τοποθέτησε την Αγία Αισθήτα και ήταν στο ναό πάντοτε και έκαμε θαύματα πάμπολα αφενός και θεραπείες και αφετέρου τι έκανε, φρουρούσε την πόλη. Ο χιτώνας του Χριστού, λέει το δίστιχο του Χριστοφόρου του Μυτιλινέου στο συναξάριο της αυριανής ημέρας, εδόθη στους φρουρούς του Χριστού. Ενώ το φόρεμα της Παναγίας, ο χιτών, το γυναικείο της φουστάνη, εδόθη στη Χριστοφρούρητη πόλη. Παίζει με τις λέξεις και με τις αντιθέσεις όπως συνήθιζαν και ενισμενίζονται οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι. Και έτσι λοιπόν έγινε περιβολή, όπως ακούσαμε στο Απολυτίκιο, η αισθήτα, το φόρεμα της Παναγίας για τη βασιλεύουσα. Την περιέβαλε, την περιχωρούσε και την προστάτευε. Μεγαλεία αυτά, σπουδαία. Ας δούμε όμως το ιστορικό της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της κυρίας μας Θεοτόκου. Είναι πολύ συγκινητικό και πολύ διδακτικό και συνάμα απαλό, γιατί μέσα στο καλοκαίρι και στην πολύ ζέστη που κάνει δεν αντέχουμε μεγάλα και σοβαρά ζητήματα να αναλύσουμε και να αναφερθούμε. Κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν πάντα, δύο πατρίκοι, δύο άρχοντες από την Κωνσταντινούπολη, ο Γάλβιος και ο Κάνδυνος, κίνησαν από τη βασιλεύουσα να πάνε στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσουν. Οι άνθρωποι τότε, όπως και τώρα, είχαν διακαή επιθυμία και μεγάλο πόθο να πηγαίνουν να προσκυνούν τα μέρη που έστησαν οι πόδες Κυρίου και όπου εκείνος εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη, αλλά και έζησε. Έφτασαν λοιπόν στην Παλαιστίνη και σταμάτησαν στη Γαλιλαία να φάνε ψωμί, να ξεκουραστούν, να ανεφοδιαστούν και να προχωρήσουν. Και εκεί τι έμαθαν? Ένα πολύ ευχάριστο και συγκινητικό νέο, πως μία Εβραία γυναίκα είχε το φόρεμα, την αισθήτα της Παναγίας μας, την είχε κοιμήλιο και φυλακτό και είχε χαρά μεγάλη. Και αυτό της παρεδόθη από τους προγόνους της. Άλλωστε στο βίο της Παναγίας και κατά την κοίμησή της αναφέρεται ότι τα δύο φορέματα που είχε τα μοίρασε στις γυναίκες που τη διακονούσαν, στις φτωχές αυτές εκεί, και τα έδωσε για ευλογία. Ένα λοιπόν από αυτά έφτασε μέχρι τον 6ο αιώνα, 5ο αιώνα για την ακρίβεια. Λοιπόν, και το είχε η γυναίκα σε μια θήκη πολύτιμη και είχε χαρά μεγάλη και με το δίκιο της. Πήγαν λοιπόν οι δύο πατρίκοι, ο Γάλβιος και ο Κάνδυνος, αφού το έμαθαν

να προσκυνήσουν την Αγία Σωρό. Και όντως με τα χαράς τους εδέχθηκε η Εβραία. Προσκύνησαν, αισθάνθηκαν ουράνια ευφροσύνη. Ένιωσαν τόσο καλά και τόσο ωραία που δεν ήθελαν να φύγουν. Νόμισαν πως είναι στην αγκάλι της Παναγίας. Νόμισαν πως ακούμπησαν εκείνη, καθώς ασπάστηκαν το ιερό της φόρεμα, το ένδυμά της, το Άγιο. Έκασαν αρκετά και μετά έφυγαν. Φεύγοντας όμως πήρανε και την αγάπη τους για το φόρεμα της Παναγίας. Κάτι τους έλεγε μέσα τους, αυτό πρέπει να το πάρετε. Αυτό πρέπει να το μεταφέρετε. Αυτό πρέπει να το πάτε στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στη Νέα Σιών, στην πόλη του Θεού, στην πόλη της Θεοτόκου. Κωνσταντινούπολη είναι η πόλη της Θεοτόκου. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήριος, λυτρωθήσε τον νόν ευχαριστή, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε. Και εκεί τι να κάνουνε. Και τους άφηνε αυτή η σκέψη. Σκέφτηκαν μήπως είναι πειρασμός, μήπως τόνα, μήπως τ' άλλο. Έκαμε προσευχή, παρακάλεσαν την Κυρία να ελευθερωθούν. Αλλά δεν τους έφευγε. Πήγαν στην Αγία Πόλη, προσκύνησαν, χάρηκαν πάρα πολύ, πήγαν στη Γεθσημανή. Που ήταν ο τάφος της Παναγίας, ένα μνημείο απλό και τίποτε άλλο, ένα προσκύνημα ήτο. Μάλλον είχε φτιάξει και ο Μαρκιανός ναό. Λοιπόν, και τελείωσαν το προσκύνημα και την αποστολή τους. Και η επιθυμία να μπορούν να έχουν και να παραλάβουν μαζί τους το φόρεμα της Παναγίας δεν τους άφηνε καθόλου. Όλο και από κοντά, όλο και κάθε μέρα, όλο και πιο πολύ. Και τι τους ήρθε, λέει, Παναγίτσα μου, της είπανε, φώτισέ μας τι να κάνουμε, τι είναι αυτό που μας βρήκε. Πρέπει τον καθρό μας έρθει μια σκέψη και επιμένει πολύ και λες τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε τώρα, τους τρέλαινε θα λέγαμε. Και έτσι ήρθε έτσι μια έλαμψη, μια φώτιση, να πάτε σε ένα μάστορα να φτιάξετε ένα κυβότιο, μια σωρό, κυβότιος είναι σωρός, που βάλουν και τις πεθαμένες μέσα όπως λέμε σωρός με όμικρον. Να είναι όμοιο με εκείνο που έχει η Εβραία. Και πάρτε το κοντά σας. Πήγαν αυτοί, το παρήγγειλαν, το φτιάξαν, το πήρα. Και έρχονται στον δρόμο με το κουτί. Με το κυβότιο. Και έφτασαν να πάνε να προσκυνήσουν πάλι. Και έτσι ήρθε άλλη φλασιά, άλλο φως. Με τρόπο θα αφήσετε αυτό το καινούριο κοντά στο παλιό. Και όταν πάει η γυναίκα να σας φέρει νερό να πείτε και λοιπά και ό,τι άλλο, θα αποσύρετε το παλιό με τρόπο, θα βάλετε στη θέση του ακριβώς το καινούριο. Βέβαια, θα κρύψετε το άλλο κάπου και μετά σαν σας κεράσει η γυναίκα, τα λέμε δικά μου λόγια, όπως τα παιδάκια, λοιπόν, θα το πάρετε και να φύγετε. Έκαναν κλοπή, μάλιστα. Υπάρχει και ιερά κλοπή. Πώς θα το κάνουμε, όλες οι κλοπές δεν είναι κακές. Υπάρχει και ιερά κλοπή. Και όταν θέλει κάτι ο Θεός, μας βάνει και το κάνουμε. Γιατί? Για το καλό του κόσμου. Θα είμαι τι καλό βγήκε μετά από αυτό. Από αυτό. Και πήρα λοιπόν με τον τρόπο αυτό το κυβότιο, τη σωρό, με το ένδυμα της Παναγίας και έφυγαν πετώντας.
χαρούμενοι. Δεν έλαβαν την ώρα να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη. Πέρασαν πόλεις και χωριά και κάποτε έφτασαν εκεί περί χαρίς. Και σκέφτηκαν αρχικά και το έπραξαν να αποκρύψουν αυτό το δώρο, αυτή τη δωρεά, αυτό το κοιμήλιο το ιερό, το φόρεμα της Παναγίας. Και πήγαν εκεί που έμεναν σε μια τοποθεσία, σε ένα προάστιο έξω από τη βασιλεύουσα που περιέχει το Βλαχέλνε. Και εκεί το έκρυψαν στο σπίτι τους. Έλα όμως πένα γύρω οι κάτοικοι και πιο πέρα ακόμη άλλοι. Αγαθοί, τι κάναμε. Διαισθάνθηκαν ότι σε αυτό το σπίτι των αδελφών Κάνδιδου, Κάνδινου και Γάλβιου κάτι κρύβεται. Υπάρχει θησαυρός μεγάλος. Παριζόταν στον ύπνο της Παναγία, παριζόταν το ένα το άλλο. Πηγαίνετε εκεί, ψάξτε εκεί, να επιμείνετε εκεί. Γιατί η Παναγίτσα θέλει να φανερωθεί? Για να κάνει θαύματα. Να βοηθήσει τον κόσμο. Να φρουρίσει την πόλη. Τι να την κάνει την κλοπή αλλιώς? Να βάλει τις ανθρώπους σε μπελά και να κάνουν μια κλοπή? Τι να την κάνει η κλοπή? Τέτοιες κλοπές δεν τις θέλει η Παναγία. Κλοπές για σωτηρία τις θέλει. Ο Χριστός δεν ξεγέλασε τον διάβολο. Ο Θεός μπήκε στην ανθρώπινη φύση του Ιησού και ξεγέλασε τον διάβολο. Αν ήξερε ο διάβολος ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού, δεν τον σταύρωνε. Ξέρετε αυτό, δεν θα τον σταύρωνε. Χρησιμοποίησε ως δόλωμα την ανθρώπινη φύση. Και εκεί που ανέβασε το σταυρό τον άνθρωπο, συνάντησε τον Θεό. Βεβαίως. Και το συνέλαβε το αγίστρο της θεότητος. Και στον Άδη που κατέβηκε ο Χριστός με τη θεότητα μαζί. Και τον ανήκησε το διάβολο. Τον ξεγέλασε. Τον ξέκλεψε. Έτσι χρειαζόταν, έτσι έπρεπε να γίνει. Και εδώ λοιπόν τώρα με αυτήν την ιερά κλοπή δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Να προχωρήσουμε περαιτέρω. Και πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι γύρω από το σπίτι των αυταδέλφων και φώναζαν. Κάτι έχετε εδώ, κάτι κρύβεται εδώ μέσα, κάτι πολύ μεγάλο. Θα μας το πείτε, σας παρακαλούμε. Και αυτή σιγά σιγά πια τι έγινε. Κατάλαβαν ότι η Παναγία κάτι άλλο ήθελε. Δεν σε έκανε το δώρο προσωπικά για αυτούς. Μπήσατε μάγκες ή επειδή πήγα και προσκύνησε ο Αγίος Τόπος. Όχι, η Παναγία αγαπάει όλο τον κόσμο. Και σιγά σιγά το φανέρωσαν σε λίγους και σε περισσότερους. Γίνονται θαύματα. Έβγαζε δαιμόνια, θεράπη βαρώστιες στην Παναγία. Φώτιζε ψυχές, έφερε σε μετάνοια και σε αίσθηση και διόρθωση βίου τους ανθρώπους. Και άλλα πολλά. Άλλα πολλά. Και τότε είδαν οι αυτάδελφοι ότι πια δεν μπορούν να κρύψουν το θησαυρό. Και κατάλαβαν ότι η Παναγία θέλει να το μάθει όλος ο κόσμος. Όλοι στην Κωνσταντινούπολη και ακόμη παρέκει. Σ' όλη την οικουμένη δυνατόν. Γιατί η Κωνσταντινούπολη ήταν η καρδιά της οικουμένης. Ήταν πολυεθνική αυτοκρατορία η Κωνσταντινούπολη. Το Βυζάντιο κέρδισε 1123 χρόνια και 18 ημέρες. Γιατί είχε θρονιαστεί επάνω στο Χριστό, πάνω στην Παναγία, μέσα στην Εκκλησία. Καμία άλλη πολυεθνική αυτοκρατορία, ψάξτε το και δέστε, δεν έζησε τόσα χρόνια και δεν μεγαλούργησε και δεν ωφέλησε. Έτσι λοιπόν έπρεπε να βγει το καλό. Και όταν είδαν πια ότι δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορεί να κρυφτεί η πόλη που είναι πάνω στο βουνό, ούτε το λιχνάρι βάζουμε κάτω από το μόδιο, το βάλαμε σε λιχνοστάτη και λάμπη σ' όλους μέσα στο σπίτι και μέσα στην πόλη και στην οικουμένη,
Τότε πήγα στον Αυτοκράτορα τα δύο αδέλφια, βλαβείς, άρχοντες. Παντού υπάρχουν καλές ψυχές. Μερικοί ξεχωρίζουν τους ανθρώπους, αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός, αυτός είναι από εκεί. Όχι, η καλοσύνη δεν έχει όρια, ούτε σύνορα, ούτε φιλές, ούτε κοινωνικές διακρίσεις. Όχι, η καλοσύνη και η αγάπη είναι ασύνορα. Αυτό το ξέρουμε. Είναι σημαντικό. Και η Εκκλησία το ξέρει απόλυτα αυτό, γι' αυτό απευθύνει στην καλοσύνη όλων των ανθρώπων, όλων των εθνών. Απέστειλε πάντα τα έθνη της Αποστόλου ο Χριστός και έφεραν από όλα τα έθνη, όχι όλους, από όλα τα έθνη, αρκετούς και πολλούς στην Αγία Εκκλησία. Πήγαν λοιπόν στον Αυτοκράτορα το Λέοντα, τον Πρώτο, τον Θράκα, τον Μακέλη, που βασίλευε από 357 μετά Χριστόν. Παρέλαβε από το Μαρκιανό και την Πουλχερία, σε Ευσεβείς εκείνους Αυτοκράτορας, στους σπουδαίους που προήρχονται το Μέγα Θεοδόσιο και λοιπά, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Και μόλις άκουσε ο Ευσεβέστατος Λέων, η Εκκλησία τον έχει γράψει στο Αγιολόγιο, ο Λέων ο πρώτος γιορτάζει 20 Ιανουαρίου, πηγαίνετε στα Συναξάρια και θα τον βρείτε. Λέων ο πρώτος, ο Θράξ, ο πρώτος Έλλην αυτοκράτορ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Λέων ο πρώτος, λιοντάρι του Χριστού, της πίστεως και της πατρίδος. Ήταν δε ορθοδοξότατος και υπερασπίστηκε την ορθοδοξία όσο λίγη. Και ενομοθέτησε ξανά εκείνο που είχε κάνει και ο Μέγας Κωνσταντίνος στα 321 μετά Χριστόν, την Κυριακή Αργία. Από το Λέοντα τον Πρώτο έχουμε την ομοθεσία για την Κυριακή Αργία που ισχύει μέχρι σήμερα. Εκείνος επανέλαβε την απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου βέβαια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος 3 Ιουλίου 321 μετά Χριστόν καθιέρωσε δια νόμου αυτοκρατορικού, ήταν πλανητάρχης ο Κωνσταντίνος τότε, την Κυριακή άπρακτον, όπως δεν είναι

Τι έκανε ο Λέων? Η Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του είχε γεμίσει ξένους, κυρίως Γότθους και λοιπά, όπως έχουμε σήμερα, σε σημείο που κινδύνευε η αυτοκρατορία να διαλυθεί, όπως διαλύθηκε η Δυτική Αυτοκρατορία. Τι κάνει ο Λέων? Παίρνει αποφάσεις γενναίες. Και τι κάνει? Τους διώχνει. Τους διώχνει. Και όσοι δεν θέλουν να φύγουν, υπήρχε και η Μάχαιρα. Έξω, αυτοκράτορα ήταν. Αυτοί είχαν σφάξει όλο τον κόσμο. Κάνανε και επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη, έξαν αίμα, έκαναν το όπως κάνει και τώρα. Κινδύνευε η αυτοκρατορία. Και φέρνει λοιπόν τον Λέοντα ο Θεός στο θρόνο. Τον Θράκα, τον αυτοκράτορα, τον στρατηγό. Και ο Λέων λοιπόν ελευθέρωσε την Κωνσταντινούπολη και την Ανατολική Αυτοκρατορία από τους λεγόμενους μετανάστες. Ήταν τότε και η μεγάλη μετανάστευση των λαών και έκαμε και μεγάλον αγώνα. Είχε γίνει αγώνας και πριν, κυρίως το Μέγα Θεοδόσιο και τους πρωθυπουργούς του, τον Αυριλιανό, τον Κύρο, τον Αέτιο και άλλους. Και ιδιαίτερα, να το πούμε και αυτό, από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μάλιστα, γιατί ο επίσκοπος μεταξύ των άλλων τι είναι κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Και πατρίδος προστάτης. Σήμερα μας τα χαλάνε λιγάκι οι διεθνιστές και οι υπόλοιποι, αλλά βλέπετε πήγανε φούντο. Μας τα χαλάνε λιγάκι. Θυσίασε κάθε έθνος, γίνεται και εθνική, παρακαλώ. Γι' αυτό λέμε η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Αλβανίας, η Εκκλησία της Βουλγαρίας, η Εκκλησία της Ρωσίας. Δεν λέμε η Εκκλησία των Ελλήνων, δεν είναι μόνο των Ελλήνων η Εκκλησία. Αλλά όταν λέμε της Ελλάδος, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, που είναι στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό έθνος, όπως είμαστε στη σκλαβιά της Δημοκρατίας που δεν υπήρχε κράτος, είναι όμως το έθνος. Γι' αυτό έχουμε και ιστορία του ελληνικού έθνους, του Παπαρηγόπουλου κλπ. Λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό. Ο Ιερός Χρυσόστομος τότε με την παρησία που είχε φρόντισε τους ξένους, όπως και τώρα τις φροντίζει η Εκκλησία της Κιώδης. Ποιος φροντίζει? Ο Παράρχιεπίσκοπος, παπάδες, δεσποτάδες και χριστιανοί. Τους φροντίζουν και τους παραφροντίζουν και έχουν και ευθύνη για αυτό που τους παραφροντίζουν. Στο τέλος από εμάς αρχίζουν ασφάλως να μ' αρχίσουν αυτοί, όπως έκαναν και εδώ οι Γότθοι, το Γαϊνά. Τα έχουμε πει κι άλλη φορά αυτά. Βέβαια, χρειάζεται και ένα μέτρο. Και εδώ το Ιερός Χρυσόστομος, όταν πια έκανε επανάσταση και έσφαζαν οι Γότθοι, ο δε αυτοκράτορ Αρκάδιος, ο γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου και πατέρας της Πουλχερίας και γονείς του Μεγάλου Θεοδοσίου, εκρύφτηκε η ψυχή. Και τότε όλοι έτρεξαν στον πατέρα του, στον Ιωάννη, στον Ιωάννη της Κωνσταντινουπόλεως, στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και αυτοκράτορας ακόμη, τι θα κάνουμε, του λέει τώρα, πατριάρχη μου, αρχιεπίσκοπέ μου, πως έλεγε τότε, άστο σε μένα, λέει, βασιλιά μου, άστο σε μένα. Εγώ είμαι εδώ και για πίστη και για πατρίδα αυτές τις δύσκολες ώρες. Μεγάλες ώρες, δύσκολες ώρες. Επέζδω η αυτοκρατορία στα ζάρια. Ή εχάνετο ή εσώζετο. Το ξέρετε αυτό. Και θυμάμαι τον Παναγιώτη Σούτσο που έλεγε για τη μάχη του Βατερλό και το πάθημα του Ναπολέοντα, ότι γίν παίξας

ότι η γη χάσας η τύφη εις μίαν ώραν εις του Βατερλό την χώραν. Θα γίνει το Βατερλό λοιπόν σε λίγο η Κωνσταντινούπολης. Αρχές 5ου αιώνας επί Αρκαδίου. Και τι κάνει ο φίλος μας ο Άγιος Ιωάννης, ο πατρίδος προστάτης, σαν τον Άγιο Ιωάννη υπάρχει άλλος. Αν σας αρέσει. Λοιπόν, πάει και βρει στο Γαϊνά τον αρχηγό των επαναστατών και του λέει, έλα εδώ ρε Γαϊνά, έλα εδώ αδερφέ. Μόλις είδε ο Γαϊνάς τον Άγιο Ιωάννη και παρησία ο Ιωάννης, έλα από Ιωάννη, δείτε ο Ιωάννης ήταν ανάστημα. Παρότι είχε αραχνώδες σωμάτιο, παρότι είχε ψυχή λέοντος. Λέοντος. Τι έκανε, πήγε και έπεσε στα πόδια του, μόλις το εντράπηκε. Του φιλούσε τα χέρια και έτριβε το κεφαλάκι του με τα χέρια του ιεράρχη. Έλα εδώ Γαϊνά, του λέει. Όταν ήρθατε εδώ πέρα, πεινασμένοι, διωγμένοι, κυνηγημένοι, δυστυχείς, μας ζητήσατε εκκλησία, σας δώσαμε. Ορθόδοξοι την κάναμε αιρετική, γοτθική, ήταν αριανή η γοτθή. Σας δώσαμε να φάτε, σας δώσαμε το ένα, σας δώσαμε τ' άλλο. Και τώρα τι θέλετε δηλαδή, να μας φάξετε θέλετε. Ρε Γαϊνά, του λέει Λεβέντη. Τον πήρε με τον ήξερε αυτός. Άκου να σου πω, του λέει. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Ήρθε η ώρα σας να μας βοηθήσετε κι εσείς. Κουτώστε αυξό σου μορδόνα. Του πήρε τον τάραξε και μετά έβαλε σε δουλειά. Αυτό είναι. Τον έβαλε σε δουλειά. Έλα εδώ, του λέει. Έλα εδώ. Τώρα είναι ευκαιρία, ήρθε η ώρα να μας βοηθήσετε κι εσείς. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα τους μαζέψεις και την κάνεις. Μια εξαιρετική έκφραση. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω να μας βοηθήσετε Γαϊνά μου. Του μίλησε με τόση αγάπη, με τόση πειθό, αλλά και με τόση αποφασιστικότητα και σθένος, που ο Γαϊνάς τι έκανε, αυτό που λέει ο Όμηρος, αμέπως αμέργων, αμέσως τις κουβέντες του Χρυσοστόμου τις έκανε πράξη. Μαζεύει τους δικούς του, είχε τον τρόπο να τους πείσει, τους παίρνει και φεύγουνε και πέρασαν πέρα και από το Δούναβι. Εγλίδωσε στην πρώτη φάση η Κωνσταντινούπολη. Αν δεν ήταν μόνο οι Γότθοι, αυτός πήρε τους δικούς του. Έμειναν κι άλλοι, ήρθαν κι άλλοι βάρβαροι και τώρα στα χρόνια του Λέοντος του Θρακός έχουμε πολλούς. Και ο κίνδυνος είχε μεγαλώσει. Χρυσόστομος έβαλε τα θεμέλια όμως. Βοήθησε την αυτοκρατορία με την ορθόδοξη πίστη, προσέξτε, και το ελληνικό αίσθημα. Με την ορθόδοξη πίστη και το ελληνικό αίσθημα. Είχε μάλιστα έναν πρωθυπουργό που τον έλεγαν Ανθέμιο. Πόσο τον πενέβη αυτόν τον Ανθέμιο. Έκανε περιπολίες με τα καράβια στο Δούναβι και στη Μεσόγειο να μην περνάει κανέναν μετανάστης. Πόσο τον πενέβη ο Χρυσόστομος αυτόν τον Ανθέμιο. Τον πρωθυπουργό Ανθέμιο, τον ημερότατο Ανθέμιο. Ζητούσε από όλους τους πολιτικούς την πολιτική αρετή ο Ιερός Χρυσόστομος. Την αρετή της δικαιοσύνης και της καλοδιοικήσεως. Της καλοδιοικήσεως. Βρήκε λοιπόν στρωμένο τραπέζι ο Λέων και έκαμε και αυτός μέγα έργο. Συνέχισε το έργο του Χρυσοστόμου και τον προαυτού αυτοκρατόρων και καθάρισε την αυτοκρατορία από τους βαρβάρους. Ποιος θα βρεθεί να πάει στην Ομόνια να διώξει τόσους εκεί πέρα που βρώμισαν την πατρίδα μας και μένουν και σε κάποια κτίρια εκεί που είναι επικίνδυνα να μεταδοθούν αρρώστιες, μένουν τόσοι μάλιστα θα τους βάλει, αξιολείπει τι είναι. Δεν υπάρχει κανένας. Οι Βρυξέλλες μας κοροϊδεύουνε. Μας λένε εσείς κάντε το. Οι Βρυξέλλες είναι ένα κράτος, είναι νέες Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξέρετε αυτό. Να δώσετε το λύση στην Τουρκία. Τουρκία τι κάνει εκεί πέρα. Τους αφήνει και περνάνε ελεύθερα όλους. Και έχει εμείς το ξένους, η πατρίδα μας χειρότερα από ό,τι ήταν επί Τουρκοκρατίας. Ποιος φταίει, η Τουρκία φταίει. Τη χαϊδεύουμε την Τουρκία. Γιατί χαϊδεύουμε την Τουρκία. Γιατί δεν είναι εντολή η Ηνωμένη Ευρώπη που έχει τον τρόπο να το κάνει.
αλλά μας εμπέζουν όλοι. Υπάρχει και Θεός. Υπάρχει και Θεός, υπάρχει ο Κύριος. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ήρωες και οι άγιοι και οι μάρτες που βγήκαν από αυτόν τον τόπο και είναι επάνω, κάτω από το ιερό θυσιαστήριο του ουρανού. Και απαιτούν, τι απαιτούν αυτοί? Εκδίκηση, δικαίωση δηλαδή για τα αδικοχημένα αιματά τους. Το άδικο πειράζει και το Θεό, πειράζει και τους Αγίους, πειράζει και όλους. Και μας έρχονται και μας υποκρίνονται και οι δικοί μας εδώ πέρα λένε και το ένα και το άλλο. Και είχε προχθές στη Μακεδονία ο υπουργός εξωτερικών με το αεροπλάνο του Μακεδονίου, μάζει το κράτος. Δεν είναι Μακεδονία αυτό το μόρφωμα. Δεν είναι Μακεδονία. Και σαν ερχόμαστε, πήγα στήσω την Κέρκυρα και σαν ερχόμαστε οι Μακεδόνες. Πού είναι οι Έλληνες Μακεδόνες? Δεν ξέρω εγώ. Εγώ παπάς είμαι, αλλά στενοχωρούμε αυτά. Στενοχωρούμε αυτά. Γιατί είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες, είμαστε Ορθόδοξοι, έχουμε πατρίδα, έχουμε κράτος. Για να ελεύθερο αυτό πέθαναν τόσοι και τόσους αιώνες. Δεν πρέπει σήμερα να είμαστε πάλι επί των επάρξεων? Πού θα πάει? Για εκεί πάμε όμως. Η Θεία Δίκη δεν θα αφήσει. Μπορεί να είμαστε ανάξιοι, μπορεί να είμαστε ξεδόντιες, αν μπορεί να είναι η Ελλάς παλιόψαρτων εθνών και κλωτσοσκούφτα του μεγάλου Μακρυγιάννης, αλλά ζει Κύριος ο Θεός και φοβερών το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος, λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος και ο Μεγάλος Μωυσής. Έτσι. Να επανέλθουμε όμως, γιατί πέρασε η ώρα. Ο Λέων λοιπόν ο Μέγας Θράξ Μακέλης καθάρισε την αυτοκρατορία από τους βαρβάρους. Το φίλωμε πάμπολα. Ήταν ορθοδοξότατος, καθώς τότε κυριαρχούσαν πολλές και διάφορες αιρέσεις. Ο Λέων έλαβε αποφάσεις κατά των αιρετικών. Σε έβγαλε από όλες τις δημόσιες θέσεις και τους απομόνωσε. Καλά έκανε, καλά έκανε. Γιατί αυτοί διδάσκοντας την αίρεση με τρόπο φορτικό, όχι μόνο προπαγάνδα, έκανα και βία ασκούσαν. Και βία ασκούσαν. Και όλα τα μέσα χρησιμοποιούσαν. Τι κάνει ο αυτοκράτορ ως προστάτης του χριστιανικού λαού? Σε έχουν στην άκρη. Και σήμερα αν εδώ πέρα οι κυβερνώντες βγάλαν τους τόσους αιρετικούς χιλιαστές και τόσους άλλους στην άκρη και άφηναν το ελληνοφόξο κράτος μας να λειτουργήσει, θα είμαστε καλύτεροι. Πού είναι η παιδεία μας? Πού είναι η γλώσσα μας? Πού είναι η ιστορία μας? Πού είναι η παραδοσή μας? Τα πήραν όλα, δεν το βλέπετε? Και όμως ο Έλληνας το καταλαβαίνει. Γι' αυτό και τώρα έχουμε τόσους παραδοσιακούς χορούς και εκδηλώσεις όσο ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα. Αυτό είναι μέγιστη παρηγοριά. Και μπράβο σε εκείνους που το κάνουν. Μέγιστη, μα όπου να πας χορευτικό. Και χορούς παραδοσιακούς και χαίρονται και γλεντάνε οι Έλληνες και ανασταίνονται οι Έλληνες. Γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Δεν το φτιάχνουμε εμείς στην Αργωνάκη, το λέμε και ξέρεις, προσπαθούμε να αναστήσουμε το ψέμα. Όχι. Προσπαθούμε πάλι να φέρουμε την αλήθεια ανάμεσά μας. Τη θεϊκή αλήθεια, τη ρωμιοσύνη, την ελληνοορθόδοξη παράδοση, τον τρόπο υπάρξεως και ζωής που επί τόσους αιώνες τον είχαν οι Έλληνες Ορθόδοξοι και φώτισαν έθνη και λαούς. Και τι, μαθαίνουν και οι ξένοι στα σχολεία, όποιοι δάσκαλοι ακόμη να έχεις αποστολής των και κάνουν χορούς και τραγούδια και τι άλλο ελληνικά, μαθαίνουν και οι ξένοι, τα παιδάκια χάλασαν την παιδεία, οι όποιοι τη χάλασαν και μας έφεραν και τις βαρβάρες να μας ισοπεδώσουν. Και ο Μαγιαλάς είχε τον τρόπο και είχε υποδομή και στην παιδεία και στα πάντα, όλους αυτούς θα τους έκανε Έλληνες. Έλληνες. Όσοι τουλάχιστον διάλεγαν να μείνουν εδώ και όχι τους άλλους που έχουν έρθει κρυφά και μυστικά και με σκοπούς και
λόγους που εμείς δεν γνωρίζουμε και κινδυνεύουμε. Θα τους αφομοίωνε. Και το Βυζάντιο αυτό έκανε. Αλλά το Βυζάντιο όμως είχε στρατό. Είχε τον ύπαρχο ή έπαρχο της πόλεως. Ποιος πήγαινε ξένος, τον έπιε όλα εδώ. Γιατί ήρθες από όπου ήρθες, τι θέλεις. Και οι ξενώνες. Θα μείνεις εκεί όσο χρειάζεται και θα πας στην πατρίδα σου. Παρέμβαση. Γιατί, η δημοκρατία το άλλο που έχουμε τώρα. Ποια δημοκρατία, η οχλοκρατία, η βαρβαρότητα. Δεν μπορεί να βγεις έξω από το σπίτι σου. Κλειδώνει και ξανακλειδώνει ο άλλος. Δεν ξέρει αν θα βρεθεί το πρωί το κεφάλι στη θέση του. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, δεν είναι δημοκρατία. Μας κοροϊδεύουν, ποια δημοκρατία. Το επόμενο βήμα της δημοκρατίας, λέει ο Πλάτων στην πολιτεία του, είναι η τυραννία. Τυραννία είμαστε τώρα. Τυραννείται η αλήθεια που φάρει τον Πασκάλιο Χρονικών. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, τι επικρατεί, τι υπάρχει. Ή όπως έλεγε ο Αίμνησος και ο Δήνος Καραμαλής ο πρώτος, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Και ευτυχώς που τον κυβερνάει ακόμα ο Χριστός και η Παναγία. Ξέρετε, γι' αυτό και υπάρχομεν και ιδού ζώμεν που θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και ιδού ζώμεν και υπάρχομεν. Είναι σταυροπόδιο Αναστάς εκ νεκρών στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο. Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα τώρα. Η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι γίνονται θαύματα, είναι ανάμεσά μας. Μας στηρίζουν, μας υποστηρίζουν, μας παρηγορούν, μας φρουρούν. Άμα σε αφήσω για λίγο, Σικάγο θα γίνει εδώ πέρα, τι Κωσυμβοπαίδιο θα γίνει εδώ πέρα. Δεν βλέπετε τόσα γίνονται, φτάνουν στο αμήν και δεν προχωρούν παρέκκι. Δεν σκάλει εντύπωση. Κάποιος μας φρουρεί, κάποιο χεράκι υπάρχει επάνω από τα κεφάλια μας. Και μέσα στη ζωή μας και μας φρουρεί. Έτσι λοιπόν για να επανέλθω και να τελειώσει, πάει η ώρα. Πήγανε δύο άρχοντες, η Πατρίκη, ο Γάλβιος και ο Κάνδυνος. Στον αυτοκράτορα και του είπανε το και το συμβαίνει και ευσεβέστατος αυτοκράτο τρέχει την ίδια ώρα χωρίς συνοδεία και οψίκη και χωρίς όλα τα υπόλοιπα και χωρίς τηλεόραση που δεν υπήρχε τότε, τρέχει ταπεινά, βγάνει και τα ενδύματά του, φοράει ταπεινά ενδύματα και εξυπόλυτος πάει στο σπίτι των Πατρικίων και προσκυνά το φόρεμα της Παναγίας κλαίγοντας και ευχαριστώντας την Κυρία Θεοτόκο. Και όπως λέει το συναξάριο, έφτιαξε εκκλησιά στις Βλαχέρνες και κατέθεσε εκεί στις 2 Ιουλίου σαν αύριο 473 μετά Χριστόν την αισθήτα, το φόρεμα, το ένδυμα της Κυρίας Θεοτόκου. Και ήτο και αποτελούσε το περιβόλεον, τη φλουρά της Κωνσταντίνου πόλεως. Και έγινε ο ναός των Βλαχερνών η νέα Γεθσημανή. Έφεραν και τα υπόλοιπα θεωρητικά άμφια, την Αγία Ζώνη, το Άγιο Μαφόριο, το τσεμπέρι, τη σκέπη της Παναγίας και ό,τι άλλο. Και ο ναός των Βλαχερνών έγινε η νέα Γεθσημανή. Και εκεί γίνονται και θερούνται θαύματα, γίνονται αγρυπνίες. Ήταν δε ο ναός των Βλαχερών η αγαπημένη εκκλησιά πιανού του μεγάλου Ιουστινιανού. Πήγαινε εκεί κάθε Παρασκευή που τελείωναν τις δουλειές του και έμενε στην εκκλησία ο Μέγας αυτός αυτοκράτορ και αυτός στους Αγίους γραμμένος 14 Νοεμβρίου μαζί με τη Θεοδόρα. Και τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ η Παναγία των Βλαχερνών, όπως βοήθησε και το 626 με τους Αβάρους και τους Πέρσας που εμπολιορκήσει από ξηράς και θαλάσσης τη βασιλεύουσα πόλη. Και έτσι λοιπόν έμεινε αυτή η κατάθεση της τιμίας αισθήτως ως εορτή της Εκκλησίας μας και ορτάζεται και τιμάται και διεξάγεται κατέτος στις 2 Ιουλίου. Τότε εγίνονται πανηγύρια και χαρές και χαίρονται οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι
και υμνούσαν την Παναγία και την τιμούσαν και την παρακαλούσαν. Και οι παλαιοί στα χωριά μας, θυμάμαι την ημέρα αυτή της Παναγίας, δεν δούλευαν. Ήταν ο μήνας που φερίζουν στα χωριά και μάλιστα ορεινά, αν και φεριστής είναι ο Ιούνιος, αλλά στα ορεινά είναι και ο Αλωνάρης, ο Ιούλιος. Δεν θέριζαν. Γι' αυτό λέγανε τις Παναγίες κάψω χειροβολούσας, με την έννοια ότι κάποιοι πήγαν να θερίσουν και κάηκαν τα χειρόβολα, τα δεμάτια, τα θερισμένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο Βυζάντιο ήταν μεγάλη εορτή αυτή. Μεγάλη εορτή αυτή. Έτσι θα το δούμε. Μεγάλη εορτή. Και σήμερα έχει μείνει αυτό το... Είναι εορτή πια θεομητορικών αμφίων, όπως λέγεται, στη λειτουργική μας. Έχει όμως τη χάρη της, έχει την ομορφιά της, έχει το μεγαλείο της. Και για να τελειώσω, ένα λεπτό ακόμα, δύο. Πολλοί ναοί χτίστηκαν σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας επί Βυζαντίου με το όνομα Παναγία των Βλαχερνών. Έχουμε και εδώ στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Ακόμη και στο χωριό μου, το φτωχικό εκεί κάτω στη Γορτινία, μας βοήθησε η κυρία Θεοτόκος και φτιάξαμε ένα πανέμορφο εκκλησάκι και τα αφιερώσαμε ακριβώς στην κατάθεση της τιμίας αισθήτως. Και είναι η Παναγία των Βλαχερνών, και απόψε και αύριο θα γίνει εκεί ακολουθία και θεία λειτουργία και ό,τι άλλο. Και ευχαριστώ εκείνους που θα πάνε, και τους εκεί και τους από εδώ και από οπουδήποτε, και τον Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριο Ιερεμία. Ευχαριστώ για όλο το καλό που θα κάνουν. Και εμείς νοερά θα μεταφερθούμε κι άλλο, το πηγαίναμε, αλλά τώρα δεν έχουμε πια υγεία ούτε δυνάμεις και πηγαίνουμε νοερά. Ευχόμεθα χρόνια πολλά να έχουν όλοι όσοι γιορτάζουν και τιμούν εκκλησίες, μοναστήρια, και όσοι θέλουν και έχουν και την εορτή της αυτήν την ημέρα, χρόνια πολλά και στα ποινό χωριό μου, σε όλους τους εκεί, και η Παναγία να σκεπάζει και να περιφρουρεί και την πατρίδα μας και την οικουμένη και την κάθε ψυχή. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους, και εξαιρετικά όλους εσάς που ήρθε και σήμερα μέσα στο κατακαλό καιρό, νηστικοί και κουρασμένοι περισσότεροι, και κάναμε τον Ασπερινό της Παναγίας, της καταθέσεως, της τιμίας αισθήτης αυτής, και την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα η Παναγία των Βλαχερνών. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Παναγίας των Βλαχερνών, που είναι ακριβώς ο εθνικός ύμνος της Εκκλησίας.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ. Η Παναγία βοηθειά μας. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Ό,τι καλό. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καληνύχτα σας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμο.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, γεννήν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον σε ονομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε, στις ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, γεννήν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έρθετε βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημών σήμερον και άφεσε ημών το οφείλημα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ηλιό σου, διόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε Γλώρια.

Αμήν, δόξεν εσείς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν εσείς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν εσείς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι πληθύν τις ανθρωποντές μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερία αυτών το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτορ μου η δόξα μου κύψαν κεφαλή μου. Φωνήν προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθον Κύριος αντιλήψετέ μου, που φοβηθήσουμε από μυριά δουλεύω των κύκλων συνεπιθεμένων. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, της υπάταξης πάντας εκθερεοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σου τυρί εκτελών σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθον Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξη με διατροή σου παιδεύσου με, ο τεβέλης σου ενυπάγει σαν και με στήριξε με την χείρα σου, που και στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ενωμίων πυρήν κεφαλήν μου σύ φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάψαν μόλου πέσουν προσώπου της αφροσύνης μου, και ταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκορπάζουν επορευόμουν, ότι εψώμαι πλήστην ευεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου, και κακώθην και ταπεινώθην ως φόδαρο ριών μου επισταγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και ο σταγμός μου που σου καπεκρύβει, η καρδία μου ταράχθην και τελπέ με ισχύσουν και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντία σου μήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντας ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μοιρά της αιματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου έχω φως που οίκων και όσοι άλλα λους φερήγω το στόμα αυτού και αγενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και που έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπαν μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και τόσα λευθή είναι πόδος με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελκυθών με ποιόν μισθή επαντός. Ό,τι ανομίαν με εγώ και αναγγελώ και με ερμηνεύσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσοι εκρατέονται υπέρ μέ και πληθύντες ενεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιαβαλών με καταδίου κανα καθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη από τις αφέ μου πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη από τις αφέ μου πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω δίψε σε ψυχή μου, σ' απλώς ή σ' άρξουμε εν γύρημα και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώ φθυνσί του, ειδίν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου περζώα στη χείλη με πένε σου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου ερώτα χείρα μου. Ως εξθέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εν έσω στόμα μου. Επιστρομνίζουμε τη όρθιε σε μελέτων σε αυτογενή βοηθό μη σκέπτο μου τερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου αιμό δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σμάτι να ζήτησαν ψυχή μου, εισελέψονται στρατότατα τη γη. Παραδοθήσονται σχήρα ρομφαία μερίδε ολοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύση βραχθήστε το Θεό επενεθήστε πάσου ομνίων αυτό. Ότι είναι φράγκη στο μέλλον των άδικα. Εν τη όρθιε σε μελέτων σε αυτογενή βοηθό μη σκέπτο μου τερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου αιμό δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρική και γιο πνεύμα και νύν και αίκη στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρική και γιο πνεύμα και νύν και αίκη στου αιώνα του νέου να μην. Κύριε ο Θεό, ο τυρίο μέρα και έγραψε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου σου συνδέησή μου. Ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα αδίγησε. Προσολογήστε με το του καταπενόντων σλάκων εγενήθων σε άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται στον τάφο μου και μνήστησε και αυτοί τη χειρό απόστησαν. Έθεν το με λάγο το τάτο σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμό και πάντε με το ρυθμό σου πήγαξε επ' εμέ. Εμάκνα στου γνωστού να επομούθε το μεθέλημα εαυτή. Παρεδόθην και ούξε πορευόμενη οφθαλμή μου ισθένησαν από πτωχίε. Εκέ έκραξα προ εκείρι όλη την ημέρα αντιεπέτασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσει ιατρία να στήσου και εξομολογήσονται.

0: διηγήσει τέτοι εν τάφου τελειώσουν αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε τον σκότο θυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Κι εγώ προ σε κύριε και έγραξε εκ το πρωί που προσευχή μου προφθάσε. Είναι τη κύρια που θύνει την ψυχή μου, προστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Το πόση μη εγώ και εν κόψει εκνότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθηκε και ξυπορήθηκε επ' εμέ διήλθεν οργέ μου. Οι φαβρισμοί σου εξετάραξαν μου. Φλουσάν μου ω είδωρο όλη τη μέρα με περιέσχο με άμα. Εμάκνα σε επ' εμού φίλων και πλησίων και του νοσού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό σωτηρία σου μέρε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τεντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στι ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στι ανομίε, τον νιόμνων πάσα στι νόσου. Τον λυτρώμενο φθορά στην ζωή σου, τη στεφανούντα εν λέει και τριμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσει το σαϊτού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα σου, Κύριο, κρίμα πάσα τη ειδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, επισή, Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ού και στέλο οργιστή του δέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία σημών επίηση εν ημίν. Ου δέ κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδο και ημίν. Ότι κατά το ύψο τουρών από τη γη κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επισοφημένου αυτών. Καθώ αναπέχου είναι ανατολέπο τη μόνη εμάκτη να θυμώνω τη σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήρου σου κτήρησε Κύριο οφημένου αυτών. Ότι αυτό έγνε το πλάσμα η μόνη μνήση του κουσεσμέν. Άνθρωπο ω χόρτωσε η μέρη αυτού. Ω η άνθρωση του αγκρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει θέτη των τόπων αυτού. Το δέλεο του Κύριο Απτιώνο και ω τιώνο επισοφημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στην τολόνα αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν τερανό ετοιμα στον θρόνο αυτού και βασίλεια αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντε το λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού ή ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη σποτεία αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη σποτεία αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Ισάκουσα προσευχήσουμε ενώτη στην δέηση με τη αληθεία σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κλει μετά τη δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατεδείξε νεκρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε την ψυχή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κυρίεσαν με το πνεύμα μου, ανεμή ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην μέρον αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργου σου, εν πείμα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα σου, ψυχή μου, ασχή ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσαν, κύριε εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού. Και μειωθήσου με τι καταβαίνουν στην σλάκων ακουστών πίσω. Το πρωί του ελαιώσου ότι επισύλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, δόν εν πορεύσον προσήρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξον με το πίν τη ελιμά σου, τη Σύ, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσιμε εν γη ευθεία, και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ξελοθρεύσει ο εχθρό μου. Και απολύει πάντω τίποτα ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει πλήση μετά τη δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, το πνεύμα σου καθόν οδηγήσει με νική ευθεία. Δόξα πατρική Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκαι στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, κυρία, δόξα σύ.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν, διαλέσον. Πέρξαν ο θεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λάησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λάησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λάησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Περπού ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράων θάλασσαν και αέρα, φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
2: Δεϊθόμεν.
1: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτού.

0: Χριστόν.
1: Αντιλάβου όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κυρέησον.
1: Της Παναγίας ατράντη υπερευλογημένης εν δόξου του εσπίνης ημών Θεοτόκου. Και οι Παρθένου Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί.

σαντές, και αυτούς και ανήνους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεθα μου. Κύριε, ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού

0: Ελέησον με Θεό κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθο του κτηρμών σου, ξάλε στον εμά μου, που πήρε πλήρω με αψανομία του και αψανομία του και τάξη όλη μια ότητα την ανεμένη μου γαγινό σου και μαρτία με οποία μου στείλει παντό. Σήμανε η μαρτία μου του πανηρό, να οποία σου πήρε από σαν και τη συντριλόγη σου και νική συντοκινή θέση. Η δουγάρη να νομίζει στην αλήθεια και να μαρτύσει και σε μη μήτρη με δουγάρη αλήθεια να γάψα στα άντελα και τα κρύβη τη οποία του λουσάζουμε. Ραντίζουμε σε όπου το καταστήσουμε πριν με και πετιών, λεπτίζουμε ακουτή μεγαλεία και προσυνεγαλιά στο αστέα τα πνευμένα. Απόστοψαν των πρόσωπών σου που είναι αρμοτιών και πάστα σαν μια μεξάν του, σαν καρδία καθαρά, τι είναι ένα μια θεό και πνεύμα αυτή τη γέννηση, σαν τη συγκάτη μου. Μια περίπτωση με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιο, μια την έλξη που μου απόδειξε, μια αγαλία σε εξωτερίου και πνεύμα των κειμενικών στηρίξεων με. Διδάξαν όμω τόσο δό και σε βρει επιστρέψει, σε ρίσε με ξεμάτων ο θεό, ο θεό εταιρεία μου αγαλιά στη γλώσσα μου και σύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκαίνει την εσύν σου ότι η θέση τη ιέ να το κάνω, ολοκα αυτό να το και βρικήσει. Εσύ το θεό πνεύμα στετημένη, καρδία στετημένη και τα πνευμένη Θεός και εξενός. Αγάθων και οι διαπληκές της Ιών και κοιτομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις της Ιέν δικασύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσως είναι πτωθυσία στυλιών της Μόσχος. Υπερέγγυε Θεοτόκη, σώσε είναι μας, αισθήτα σου σε αυτήν Θεοτόκη, παρθένε το τιμό τη σε λαό, δε δόρση αγίαιρων, περιτύχισμα. Όθεν πάσαν εναντίον επανάσταση, πάντοτε εκτρεπόμεθα σθένη του πνεύματο. Υπερέγγυε Θεοτόκη, σώσε είναι μας. Σαρκή του δι μας, εξαγνών σε μάτων γνωριστέντων, σε πηγή σε αισθήτα γεράν επαφή, καθηγία σε σώματό σου, τε προψάφση, δι πάντα στου δούλου σου αγιάζει, παρθένε ημνώντα σε. Υπερέγγυε Θεοτόκη, σώσε είναι μας, τη άβρη μα επτών τη πιστό σε τιμό είναι δωρή σου αγαθή, παρθένε αληθώ στην τιμή αναισθήτα σου. Άπαντα καταπλουτούσα δωρεέ του πνεύματο και θαυμάτων πολλέ επιδείξει είναι. Υπερεγία Θεοτόκη, όσων εμά, οι άσπλε αμνά των αμνών, η τεκούσα του Θεού υπερφυό, δε δόρισε μην την τιμή αναισθήτα σου. Σπήλων όντω και ρητίδα, εγκαθέρουσαν πάντοτε τον αυτήν προ κοινού τον παράμε. Υπερεγία Θεοτόκη, όσων εμά, λαμπάδα φωτοφανική άδεια των τη πανάγνου ναό, ο ουρανό ευράμπενο φεδρό, την τιμή αναισθήτα αυτή στην οικουμένη σήμερον τεστ των χαρίτων ανεθριά. Υπερέγγυε Θεοτόκη, όσων ημάς, ισχύνεται και ασφαλεία σύνδεσμων της συμπανάθοντες τι τα θεανόντος αληθώς περιέχει πόλης ως κράτος αδιάσπαστον διό και χέρι καυχωμένη ένση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ρήνη και Ήπης όλος των αιώνα μην. Της πάλιος αληθώς πέρτινος εσύ ισορός και βοτού δύο γεννήτων όχι της εν γη που τα σύμβολα φέρουσα αλλά πιστός πιλάντουσα της αληθείας τα γνωρίσματα. Και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόλμεν
1: ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Κι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

εξεδέμπωτιζουσι το πρόσωπο τη γη. Χωρίτα προχαίοντε τη πιστό σε τιμώσει. Όθεν ανυμνούμεν σε και σε πτώσε φημούμεν.

0: Συγχάρητην, Κύριε Λέησον, της Παναγίας, αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν. Περιβολήν πάση πιστής αθαρσίας Θεοχαρίτωτε Αγνίε δωρήσω την ιεράν αισθήτα σου μεθύς το ιερών σώμα σου εσκέπασα σκέπη θεία ανθρώπων εις περ

καθαρόν και έλεγχθη σκηνήν του Θεού Λόγου, την έμψυχον εφέρειν και στάμνον την του μάνα την Θεοτόκον Μαριάν, πάντες εις οθέντες δια του τόκου αυτής εν πίστη μακαρίσομεν, και την σεπτήν αισθήτα προσπτυξόμεθα υπερ τον δεσπότην περισχούσα, ως βρέφος σεβάστασε φορέσαντα σάρκα, δις περ των βρωτών η φύση επίρθη προς μετάρσιον ζωήν και βασιλείαν. Όθεν γεγηθώτε

εν τη Αγία Σωρό καταθέσεως της Θυμίας Αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου εμβλαχέρνες, επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης αυτού γυναικός. Τι αυτή μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου και μνήμη του εναγίης Πατρός Σιμών Ιουβεναλίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείας.

στον αιώνα μην. Μπροστά σε φοβερά και ακατέσχυντε. Μη παρήδη αγαθητέ ηγεσία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν. Σώσε ούσε και έλευσε βασιλεύει. Και χωρίγει αυτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτε και

0: Επισκόπου ημών Μαξίμου και Πάσης, Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τηλεημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν

δόξα εν υψίστης Θεό και επιγύσιριν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγύσιριν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγύσιριν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησε με πληγωτές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου τα εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και πήκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μεριά των λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντες τους εθρενοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και επιτολάν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου να πάει σ' άλλα και με στήριξες επεβέ τη χείρα σου, ουκ έστην ίασεν τσερκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη.

σωστές με προσώπη των αμαρτιών μου, ότι ανομίων πέριραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάψαν με ολοπέσμα από προσώπου της αφροσύνης μου, και ταλαιπώρησα και κατεκάμπνε ως τέλος όλην την ημέρα σκυτροπάσων απορρευόμεν, ότι εψώεμαι πλήσαν εμπεγμάτων και ουπέστην η ασμήν της αρχή μου, εκακώθηκε ταπεινώθηνε ως φόδρο οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στενατμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξεναντίος μου ήγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο ζητούν και στην ψυχή μου και ζητούν και στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου πηγούν και ως η άλλαλος σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ο κέχονεν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ό,τι πεισή Κύριε ήλπισα εσύ, είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου, τύπον. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους ελευθύνει επόδες μου που με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και έργιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι είναι ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται πέρα με και πληθύνται σαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διαβαλών μου, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποσβείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποσβείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο προσέως θρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώς εισάξω εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθης του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω το ελαιός σου περ ζωάς το Κύριε με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει στο στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εντισώσε μελέτονισε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσοντι στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται. Πάσο ομοίων εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαιλούν τον άδικα. Εν τη σώσε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέτρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη το ακόνη ψυχή μου τη ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των καταπενώντων εις βλάκων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο. Ο νουκ εμνήστης έτη και αυτοί της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντόμε βδέλημα αυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις τα ίσαν αποπτωχίας. Εκεί έκραξε προσέ Κύριε όλην την ημέρα διεπέτασε προσέ τες χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσω δέση.
Μη διηγήσετε αίτης εν τον τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Καγό προσε Κύριε και έτρεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επέ μου. Το χώσμι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθίζε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργές σου, φοβερισμοί σου ξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως υδρόλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρούμενον εχθράς στην ζωή σου, του στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της νης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις θέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να πέχουσιν ανατολέ αποδεισμόν εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σωπτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι ακούσες με. Άνθρωπος ως η κόρτος η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πρέμαδι ήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται εν τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε άκουσαν τους προσευχείς μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν ισχύν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμεινή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνυδρωση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιός σου τεπισή ήλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόνιν υπορεύσω με ότι προσαήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
Εισάκουσόν μου, Κυρία, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κυρία, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγυευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Για τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

0: τι οικουμένοι δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Ελέον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
0: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεότο και αΐ παρθένε των ανθρωπών εις και επί εστίτα και ζώνη του

Εμείς όλοι ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκληρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πληρώνουμε από τις ανομίες και από τις αμαρτίες των καθαρισσών του. Ό,τι την ανομία με υπογεινώσουν και η αμαρτία με οποιών μας τη διαπαντός. Σημανώ ήμαθα και το πονηρό να οποιών σου επίησαν. Όπως άντε και ότι είσαι τις λόγιες και νικήσαν το κανένας θέση. Ιδού γάρα η ανομία συνελήφθη και αναμαρτία συγκίσε με η μύτη μου. Ιδού γάρα η ανομία συνελήφθη στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας της γλωσσάς μου. Ράντι με ισόπο και καθαριστήσουν βιονείς με και υπέρχειον λευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλία συγκέφρον στην εναγαλιά σου τον στέλνω ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσης ανομίας με εξάρτησαν. Καρδιάν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένιησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντενέλης επ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεγονικό στηρίξόν με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και σε βίσεπι σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γυρίτρινε εσύν σου. Ό,τι θέλεις θα θυσιανέ εδώ κάρλο καυτώματα που προδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και αποδομηθεί του τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξου συνέπειτα θυσιαστηριών σου μόνο.

0: ξαγνώσου αιμάτων. Γνωρίς τέντος επιχείρησες τη τα ιέραν, επαφή καθηγία σας, σώματός σου τε προσάψει. Δεις πάντας τους δούλους σου αγιάζεις, αρθένε υμνούντοσε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, θησαύρις μας επτών, της πιστός ετοιμώσιν. Εδωρίσω αγάθη, παρθένε αληθώς την τιμή αναισθήτα σου. Ω πάντας καταπλουτούσα δωρές Θεού Πνεύματος και θαυμάτων πολλές επιδείξες.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η άσπηλος αμνάς των αμνών η τεκούσα του Θεού υπερφυγιός, θε δώρησε ημί την τιμή αναισθήτα σου. Σπήλων όντως και ρητίδα εκαθέρουσαν πάντοτε, τον αυτήν προσκυνούν τον Παναμωμέ.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λαμπάδα φώτα φωτοφανή και άδειτον, ότι σπανάγνου ναός, ως ουρανός ευράμενος φεδρός, την τιμή αναισθήτα αυτής, την οικουμένη σήμερον, τες των χαρίτων εθριάζει αυγές.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ισχύεται και ασφαλεία συνδεσμών, της την πανάκραν δέστητα διαρόντος αληθώς,

0: Αγία Θεότο και σώσον ημάς, της πάλε ως αληθώς υπέρτιμος εις ίσορος κυβωτού Θεογεννήτω ρόφθη της εν γη, ούτα σύμβολα φέρουσα αλλά πιστός φυλάτουσα τις αληθείες τα γνωρίσματα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, το τερνόν αγίασμα την εκουράνιον πύλην, την του Θεού Μητέρα, η μνήσωμε και την αυτής, έστιτα θείαν δρίουσαν χαρίσματα, ειν πόθο ασπασόμεθα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αφθαρσίας ένδυμα, τους τη φθορά γυμνοθέντας, σου το αφθόρο τόκο, πάντα σε νέδισα σε μνή, εις της επτίνες θήτας σου δε δόρισε όλβον αναφέρετον.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον εκτέλες άφραντε, προς επαιδείον το όλων των ουράνων αισθήτη σου, περί έστειλες επτή,

0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ιατρείον άμυστον της ασθενούς υπάρχει, ο Θεός ούτως οίκος, την χαρεστήτα σου αγνή, πήγην απ' αυστούς βρίουσαν, οι άματα και έκτητε παρθέ πανάμουμε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς,

ή των θαυμάτων ποταμί Θεοτόκε εκ της πανσέπτου σου σωρού προερχόμενη ως εξεδέν ποτίζουσι το πρόσωπο της γης χαρίτας προχέοντας της πιστός ετοιμώσιν

Ήρθε ο Τόκη, εκ της πασφέρτους ους ορού προερχόμενη, ως εξέδεν πατήρουσι το πρόσωπο της γη, άρρητας προχέονται της πιστός ετοιμώσει, όθεν ανυμνούμεσαι και σε

0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ανέδειξας την πασόν βασιλίδη των πόλεων, η τεκούσα βασιλέα των όλων και κύριων, άραγε σωστήχος την σεπτήν και Αγία αισθήτα σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηθούμενη της Παρθένου την χάρη δοξάσομεν, και την ταύτης Παναγία αισθήτα τιμήσομεν. Εξής
0: πασαρώσεις, ασθενώς είναι αφάσως προέρχεται. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, να μάτων σε ζωήρι των πηγήν επισταμεθά Θεοτόκε, και τιμώμεν την Θεία νεστήτα σου.

0: αρχείωσε και του άλλου ατρίου εξ αυτής πάσαν λάβην εξόρισε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς όλην σε, υπέρ Θεόσε δόξα σε Κύριος, όλην ελάμπρινε κόρη, όλην σε ετοίμησεν υπερ λόγων Θεότο και τον ναό σου,

Αγγή. Περιβολή πάση πιστής αυθαρσία. Θεοχαρίστε αρνία δωρήσου την ιερά αναστήτα σου. Πέθεις το ιερό σώμα σου εσκέπασας. Σκέπη θεία ανθρώπων. Εις πέντε κατάφαση να ορτάζομεν πόθο.

0: θεολόγου, την έψυχον εφέλη και στάγνων, την τουμάντα, την Θεοτόκο Μαριά μου, πάντες εις οθέντες διά του το όκο αυτής, επίστη μακαρίσομεν και τις επτίνες τίτα προσφυξώματα, υπέρ των δεσπότην περισκούσα ως βρέφος εβάστασε, φορέσαν τα σάρκα διείς, περ των βρωτών η φύση επίρθη προς μετάψεων ζωή και βασιλεία. Όθα και ηθότες κραυγάζομαι μεγαλοφόνος, χαίρε Παρθένε χριστιανών το καύχημα.
1: Χαίρε Παρθένε χριστιανών το καύχημα.
0: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμην ποιούμεθα, της εν τη Αγίας ορό καταθέσεως της θυμίας αστήτως, της υπεραγίας Θεοτόκο εμπλαχαίρνες, επιλεοντίου του μεγάλου και πυρήνης της αυτού γυναικός, χιτών μεν Ιού Χριστο φρουρείς δες δημείς, εστίς δε μητρός Χριστο φρουρεί το πόλι, δευτερή κατέθετος σωρό εστί τα πανάγνου. Τι αυτή μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρκου και μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Ιού Βεναλίου Αρχιεπισκόπου Ιερουσαλήμων, θες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.

0: Ήτος των Σεραφείμ είναι αδιαφόρος θεόλογων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επέβλεψεν εν την ταπείνωση της δούλης αυτού

0: αναμαρτή τους φυλακτήν ημάς.
1: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ενετών και δεδοξασμένων στο όνομα Σου Ιησούσε ο Θεός.
0: Γέννητο Κύριε το έλεος Σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Κύριε της Αναστάσεως, ως οικειβωτός επί των υδάτων, ούτω και οι πιστοί προσέρχονται να φυλαχθώσουν από τον κατακλυσμό των αμαρτιών και δοξάσουν.

Ευθύς η κορυφή, εξάθλουνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτό αθλε Στέφανε, σίγαρ το την Ιουδαίων, απελέγξας μανία, είδες σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουν εκ της όπη, αη,

0: Χριστιανών ακ...
1: Σε όλες.
0: Περιβολή πάση πιστής αυθαρσίας Θεοχαρίτωτε αγνίε δωρήσω την ιεραν αισθήτα σου μεθύστο.

0: Τους Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προσκομαι.
0: Αδελφοί, είχε η πρώτη σκηνή, δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιος Κοσμικών. Σκηνή γάρτατε σκευάσει πρώτη, ενήτε λιθνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, η της λέγεται Αγία. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα, σκηνή λεγόμενη Άγια, Άγιος,

ήσασταν και πλάκες της Διαθήκης, υπεράνω δε αυτής, χερουβίμ δόξης, κατασκιάζοντα το ηλαστήριον. Περιώνου Χριστίν ηλέγην κατά μέρος, τούτον δε ούτω κατεσκευασμένον, εις μέν την πρώτην σκηνήν, δια παντός θυσίας ειν ιερείς τας λατρείας επιτελούντες, εις δε τη δευτέραν άκουπαξ του ενιαυτού, μόνο

Και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσαντο την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσιν Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας εσκύρτε

Πιλάτου και Πλατών τα κοιτάψιμα, κι αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, κι ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εν δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενο τα δόξης και νεζόντες και νεκρούς σου της Βασιλείας σου και στε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιον του Κύριου του Ζωοποιών του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συντοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Εις αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ουράρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών,

Χριστό, γεια σε εμάς ο άνθρωπος, καθήμενος και αδημινωράτος ενών, καταξίωσον και πεάος χειρή, μεταδούν εμείν το θάνσο με τόσο και το τιμία με το στιαγμό παντήτων, ο Θεός ελάσσε την κοινωνία και λέει σώμη Θεό.

0: Κύριε Συμφωνήσουμε με το Πνεύμα μου.
1: Πρωτού χειρό του Ναού σου παρέστη με τον δηλώνω για σημόνι καθίστατο. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνω δικαιώσας και πανανέα ελεήσας και το ληστή παραδείσου φίλες ανήσας. Άνοιξε όνει τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δεύσε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόλη μου και την εμόρου. Πρεσπέδου σαψαμένη εφιερό τη μία συνέλαβε. Ιδέ του σούσα χράντο πόδα κρατήσα σα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλο το σώμα των μόν δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ω περεκίνα και φώτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρο στεκούσε και των επιθυμίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό ζήσει του αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο εφόρης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηστο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως ελεησόν μου και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αχνία και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Λίγο βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φυλέξεις με τη μετουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείχνου σου το μυστικό σήμερον, Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρίσου το μυστήριον υπό. Που φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου. Θεουργούν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέφων, άνθραξ και αρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα αυτόν δεν μου τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίως ως το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον θηρία ήλωτα στο μαρτίας μου, και εμπλιστή να της εν σύγκριφης καταξίωσον, να τας δει ως χυρθόν μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρώτηση των Αγίων σου πως εισελεύσομαι ανάξιος, εάν γάρτων ίσως είναι συγκρίνης των υπόρων, ερωτητών με ελέγχει ότι ούτε έστει του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε από των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήκον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γράφησε πίσω το μυστήριο νύπο. Που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός.

Ευχαριστούμε, Συνδέσποτε Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών πόρους ημέρα κατηξίωσης ημάς, τον υπουρανίο σου και θανάτου, μυστηρίων θα το μίσον ημών, την οδόν στηρίξον ημάς, την απόψος πάντας, πουρούσον ημών της ζωήνας πάντας, είναι τα διαβήματα ευχές και οίκες, εις ενδόξου του Ανθρώπου και υπάρχον Μαρίας και

Κύριε, και αγιάζον τους επισύ πεπιθώντας, σώσον το λόγο Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς Σου ελπίζοντας επισερήν το κόσμο Σου δόρισε τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άγχουσιν ημών το στρατό και παντί το λόγο Σου ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όλοι να θέλει ο Άνω Θενεστή καταβαίνει εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ

0: ορθώθη θυμάστη αυτού χάριθη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός, ο λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγίες αυτού Μητρός, εις την κατάθεση της τιμίας αισθήτως εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες των τιμίων απορανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες, του τιμίου ενδόξου προθήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων,

0: Πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνιστε πάντως των Αγίων Ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
1: Πρώτον εορταζόντων, ήχο ο κατάπαυλο και η απέραντο σύντομη των καθαρών του σου προσώπου του χάρου στο άνετο. Σιγάρι το όντω επαιτών και ανέκτο του ευθύνη των αγαπών σε Χριστέο Θεό ημών και σε ειρήνη πάσα εκτίση του αιώνα. Αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σε ειρήνη πάσα τη παρέσου μεγατή και επίτε μεταλήψη των αχράνων ιζουμπιόζου μυστηριών. Δέω με όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με επί τη σκέψη σου και το πτερή μου σου σκιά, και δόρισε με μέχρι σε σκάτε μοναχνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άπηση νεματιών και ει ζωή αιώνιων. Σιγάρι ο άρτο τη ζωή σου, η πηγή του αγιασμού, το τύπ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να παίρνει μέσα το πατή και το αγίο πνεύματι, νυν και οίκε στου αιώνα των αιώνα να μην. Οδούς τροφήμι σάρκας είναι οικουσίως υπηρυπάρχει και φλέγωρον αξιός. Μη δι καταφλέξει με μη προστοργέ μου. Μάλλον δίεται προς μελώνους συνθέσεις πάντας αρμούς ή νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξονται κάθε στον όλο μου θεσμάτων, ψυχή κάθρον αγίασοντας φρένας. Εσύ μία στήριξη ρωστή. Αισθήσει ο φώτης ολοκλή πεντάδα, όλο μου το σώσει καθήλως ο φόβο. Αείς και εμπεφρούνται και φιλατεύε, εκπαντός έμου και λόγω ψυχοφθόρου, άγριζε και κάθαρε και ρύθμισέ με, κάλλινε συνέτησε και φώτιζέ με, δείξε με σώτ σκήνο ο πνεύματος μόνο και μικέτος κίνομα της αμαρτίας. Είναι ως ομίχη μισόδου κοινωνίας, ως πύρι με φέρνει πάσκα κούργος παμπάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα συγκιασμένους, τα σταξιαρχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προς τη δέση να έρθουν τον Αγνή Μητέρα, όντας λιτάς εύσπρος με δέξει Χριστέ μου και φωτός πέρα τους έργα συλλάτρη. Σιγά υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης και εσύ περιπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες παίρνουμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφησαν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστή αύτη εις χαράν υγείαν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όνομα των αμαρτωλών στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράτους Μητρός και Πάγου στον Αγίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμεθία του αγαλιαμά μου. Ευχαριστώ σοι ότι αξίωσάς μου των ανάξιων κοινωνών γενέστη του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλά είτε κούσα το αληθινόν φως, φώτης όμου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησον με τότε θανατωμένο και αμαρτία. Ή το ελεϊούμενος Θεού φιλεύσει προγνωσμήτηρ, ελεϊσόν με και δώσ κατάνεξη και συγκριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση εν της δε νοήμασή μου και ανάκριση εν της εκγνωσίας των λογισμών μου. και αξιός όνων μέχρι τελευταίας μονοχρωής, ακατακρίτως υποδέχεις τον αχράντο μυστηρίο των αγιασμών, θυσίαση ψυχής και σώματος, και περάσκουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζεσαι πάστες ημέρες της ζωής μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Δεν αποβείς το δημό σου δέσποτα, τα δοκολήνια σου ειρήνη, τη δομία φθαλμή μου, σου κυρίω σου εκείνα σα, κάθε το πρόσωπο πάντων, το μόνο πρόσωπο πάντων συνεχνώ, και δόξα να δώσω στην
1: κυρία. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών. Ένοικε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο Υιός ουρανής, αγιεστείο το όνομά σου, ευθέτει βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσοι είναι ουρανών και επιτυχεί. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερα και άφηση με τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφήνουμε τι οφειλέ τη ημών και μη συνέγγιση μα φυρασμών, αλλά ρίση ημά από το παντού.
0: Τη σου έστειλε βασιλεία και την ομιστική δόξα του πατρό και του ιού τα γεγονέμενα του και ει του αιώνου των ημών.
1: Ή του στόματό σου καθά περχρυσό εκλάμψα χάρη στην οικουμένη νεκρότησε. Αφιλαργυρία στο κόσμο τη αγρόση να πέφτει. Το ύψο σημεί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε. Αλλά στι λόγε παιδεύαν πάτριο άδειο σώστο με πρέσβε του λόγου Χριστόθε. Το Θεό σωτήρα τη ψυχά ημών. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Εκ των ουρανών εδέξου την δια χάρη και δια τόσων χιλέων πάντων διδάσκει του κινδύνου τριάδε των ένα θεό. Ιωάννη Χρυσόστο με που μακάριστε όσοι επαξίωση φημού με σε υπάρχει ζωή καθηγητή ω τα πιέδα σαπών. Και νίκαιη και στου αιώνα των αιώνων να μην. Την πρεσβεία κυρία πάντων Αγίων και τη Θεοτόπου τη Ειρήνη δώσε μην. Και ελέγξον εμά ω μόνο εκτίρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τι τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων την κούσαν την όντως Θεοτόκο σε μεγαλία μου. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα σου ο Θεός την επίσημα δόξα σε. Χριστός ο Εθνός Θεός ημών, της πρεσβείας μου να κάνω, τον ομιλής και μικρός, τον Αγίο να δώξω την πανεθυμένο Χριστόλα, με τον Αγίης Πατρός ημών μου άνεχο της πόδοκος και την υπόλογος, το Χριστωστό μου, την παιδεία λειτουργία να επιταλέσαμε και πάνω στον Αγίο να λέει, και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, διεργό τον Αγίο μου, τον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου για τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας.
1: Και πώς καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για δαιμονισμό όταν υπάρχει τέτοιος? Η Εκκλησία διαγνώσκει τον δαιμονισμό από την στάση του Πάσχοντος έναντι των ιερών μυστηρίων, θείας κοινωνίας, εξομολογήσεως κλπ. Ή έναντι του Ευαγγελίου, του Τιμίου Σταυρού, των ιερών λειψάνων ή των Αγίων εικόνων και γενικότερα των ιερών πραγμάτων. Μου έλεγε ο πατέρ ότι στον Άγιο Γεράσιμο Κεφαλινίας τοποθετούσαν κάποτε στην πλάτη ενός δαιμονισμένου, πιασμένου μπρούμητα, χωρίς δηλαδή να βλέπει, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υποβολής, την Αγία Γραφή ή κάποια εικόνα. Και τότε ο δαιμονισμένος σπαρταρούσε, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε όταν του ακουμπούσαν άλλου είδους βιβλία ή αντικείμενα. Έχουμε κανένα παράδειγμα ψυχώσεως σε Αγίους? Βεβαίως. Σας αναφέρω πρόχειρα την Αγία Ολυμπιάδα τη Διακόνισσα. Μετά την εξορία του Ιερού Χρυσοστόμου, πνευματικού πατρός της, έπαθε κατάθλιψη και την παρηγορούσε με τις επιστολές του ο Άγιος αυτός, υπενθυμίζοντάς της τη Θεία Ανταπόδοση για αυτούς που διώκονται εν ονόματι του Κυρίου.

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Μαρτίου. Σαν σήμερα, το 963, ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από το στρατό αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου που ανήκε στη Μακεδονική Δυναστεία. Διακρίθηκε κυρίως για τις στρατιωτικές και λιγότερο για τις πολιτικές του ικανότητες. Έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Αράβων. Σαν σήμερα, το 1825, ελληνικά τμήματα υπό τους Γενναίο Κολοκοτρώνη, Ιωάννη Νοταρά, Ανδρέα Λόντο και Δημήτριο Πλαπούτα περικυκλώνουν 500 Αιγυπτίους στην Αλωνίστεν Αρκαδίας και τους υποχρεώνουν σε άτακτη φυγή. Στις 2 Ιουλίου του 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου στα Προπήλαια. Σαν σήμερα, το 1881, πραγματοποιείται η Ένωση της Θεσσαλίας και της Άρτας με την Ελλάδα με την υπογραφή Ελληνοτουρκικής Σύμβασης. Στις 2 Ιουλίου του 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1932, αποφασίζεται η καθιέρωση της θερινής ώρας στην Ελλάδα. Στις 2 Ιουλίου του 1940 γεννιέται ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς-33.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Τα θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.

0: του τσατραφίλιας.gr.
1: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μπουφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Την Κρήτη και τα Δωδεκάνα θα ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόξη καιρού με μετεωρολόγο Γιώργο Τραφιά και την υποστήριξη του Τσαραβίλια Τελιάζη.
2: Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.

0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210 80 35 800.
2: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
3: Επιούσιο Σάρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: χαιρετίζετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος σάρτος και τι θα λέγατε για λαζάνια με κίτρινα τυριά, αλαντικά και κρέμα γάλακτος. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 6 έως και 8 άτομα, 12 φύλλα λαζάνια, 150 γραμμάρια ζαμπόν σε φέτες, 180 γραμμάρια μπέικον ψιλοκομμένο, 200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 200 γραμμάρια γκούντα ή ένταμ τριμμένο, 250 γραμμάρια ρεγκάτο τριμμένο, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 250 γραμμάρια γάλα, 2 αυγά, 40 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, ελάχιστο μοσκοκάριδο, μαύρο πιπέρι και αλάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σοτάρουμε το μπέικον σε αντικολλητικό τηγάνι για 3-4 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την κρέμα γάλακτος, το γάλα, τα αυγά, το βούτυρο, το μοσχοκάριδο, λίγο πιπέρι και ελάχιστο αλάτι. Βουτυρώνουμε ελαφρά ένα πυρίμαχο σκεύος περίπου 28 επί 20 εκατοστών. Απλώνουμε λίγη από την κρέμα που ετοιμάσαμε στη βάση του σκεύους και στρώνουμε μία πρώτη σειρά από λαζάνια. Από πάνω μοιράζουμε λίγο ζαμπόν, λίγο μπέικον και λίγο από τα τριμμένα τυριά. Ρίχνουμε λίγη επιπλέον κρέμα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Τελειώνουμε με την υπόλοιπη κρέμα και αρκετό τυρί στην επιφάνεια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για 35-40 λεπτά μέχρι να χρυσήσει καλά η επιφάνεια. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τα λαζάνια με κίτρινα τυριά, αλαντικά και κρέμα γάλακτος για 6 έως και 8 άτομα θα χρειαστούμε, 12 φύλλα λαζάνια, 150 γραμμάρια ζαμπόν σε φέτες, 180 γραμμάρια μπέικον ψιλοκομμένο, 200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 200 γραμμάρια γκούντα ή ένταμ τριμμένο, 250 γραμμάρια ρεγκάτο τριμμένο, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 250 γραμμάρια γάλα, 2 αυγά, 40 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, ελάχιστο μοσκοκάριδο, μαύρο πιπέρι και αλάτι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος σάρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό, καλώς συντομώνουμε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Είμαστε και σήμερα, σας στέλνουμε και αυτό το πρωινό κοντά μας στη μέρα μας που ξεκίνησε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα θα έχουμε ένα θέμα, ή την ακρίβεια, μια ομιλία που μας έρχεται από τα παλιά.

0: που έχει όμως πολύ ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας μας, που είναι το αγαπημένο πρόσωπο όλων των χριστιανών όπου γύρει στην κυριολεξία. Και μάλιστα είναι τέτοια η αγάπη που έχουμε χαρίσει εμείς οι χριστιανοί στην Παναγία μας πολλές προσωνυμίες. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού ιεροκήρυκα Δημητρίου Παναγοπούλου με θέμα «Οι εικόνες της Θεοτόκου». Και σίγουρα κάποια από αυτές τις εικόνες την έχουμε και εμείς ακούσει ή θα την έχουμε σίγουρα προσκυνήσει. Ας ακούσουμε λοιπόν την ομιλία αυτή.
1: Δεν ξέρω εάν θα σε έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα των πολλών ονομάτων της Παναγίας μας. Παρότι είναι μία και η αυτή, έχει πολλές προσωπονυμίες. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά τα οποία δίδουν αυτές τις ονομασίες φανερωμένοι επί παραδείγματι. Προφανώς διότι εφανερώθη. Μεγαλοσπηλιώτισσα, διότι είναι μέσα στο μεγάλο εκεί σπήλαιο. Κρεμαστή, διότι είναι κρεμαστής σε ένα μέρος. Γοργοεπίκοος, διότι οι απαντήσεις είναι γρήγορες όσοι κάνουν την παράκληση μπροστά στην Αγία αυτή εικόνα. Πορταΐτισσα, Χρυσολεόντισσα και ονόματα πολλά γύρω από τα περιστατικά τα οποία έχουν λάβει χώρα από Άγιες εικόνες της Παναγίας μας αφενός και γύρω από θαύματα τα οποία έχουν γίνει και από τις τοποθεσίες υπάρχουν αυτά τα πολλά ονόματα. Παλαιότερον μου δόθηκε ευκαιρία και συνέλεξα μερικά ονόματα γύρω από εικόνες της Παναγίας μας και από ναούς της Παναγίας μας και έχω φτάσει σε έναν αριθμό 600 ονόματα που βέβαια εγώ δεν έχω εξαντλήσει το θέμα. Μπορεί να είναι άλλες 2000. Εγώ όσα μπόρεσα, τα οποία τα έχω στο δεύτερο τόμο ενός βιβλίου μου που λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανική Ανθολογία. Εκεί πέρα υπάρχουν 600 ονόματα και όπως παρακολουθώ, συναντώ, ακούω και όπως παρακολουθώ.

είναι αυτό. Κάθε εικόν έχει ένα περιστατικό. Δινιούς είναι τουρκική λέξη και πάνε να πει επιστροφή. Αυτή η εικόνα λοιπόν έχει ένα ιστορικό και εορτάζεται σήμερα. Το ιστορικό της εικόνας αυτής είναι ότι κάποτε ένας χριστιανός διωκόμενος από έναν Τούρκο πήγε και κρύφτηκε πίσω από την εικόνα. Τι να κρυφτεί, μπορούσε να κρυφτεί. Στάθηκε όρθιος πίσω από την εικόνα. Ο Τούρκος από εκεί σημάδεψε περίπου πού είναι το κεφάλι του. Δεν του ρίξε στα πόδια. Πού είναι το κεφάλι του. Το κεφάλι του συνέπεσε το ύψος του να είναι κάπου εδώ που ήταν και το κεφάλι της Παναγίας μας. Στέκεται λοιπόν αυτός, μπαμ, και ρίχνει στο κεφάλι εδώ πέρα της Παναγίας και το έχει τρυπήσει. Υπάρχει η εικόνα αυτή που πήγατε και προσυνήσατε, αν πήγατε. Και το βόλι δεν σκότωσε το χριστιανό, γύρισε πίσω και σκότωσε αυτόν. Κρύπησε βέβαια την εικόνα, μένει εις μαρτυρίαν το θαύμα, όμως εφωνεύθηκε ο Τρουκαλάς και ο Ορθόδοξος όχι. Έχει πάρει λοιπόν αμέσως ένα όνομα και λέγεται Ντινιούς. Και το ακούτε κι εσείς και απ' έξω μάλιστα εκεί στο Πεύκο υπάρχει μια προκήρυξη, μια γνωστοποίηση σε ένα φεϊβολάκ μεγάλο που αναφέρει για την Πανήγυρη. Αναφέρει το όνομα αυτό. Απλώς ένα παράδειγμα σας είπα, σχετικός. Παναγία η Μαλεβίε παραδείγματι, που ρέει μύρον, στην Πελοπόννησο. Διότι είναι απάνω στο Μαλεβό, στον Πάρνωνα, που λέγεται με τη δημοτική Μαλεβός, λέγεται Παναγία Μαλεβή. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που είναι γύρω από την Παναγία μας. Γύρω λοιπόν από το προσφυλές αυτό πρόσωπο της Ορθοδοξίας, το προσφυλές αυτό πρόσωπο των χριστιανών που ακούει η Παναγία Μητέρα, γίνεται πολύ θόρυβος, ευσεβής θόρυβος, όχι από τους συνηθισμένους εμπορικούς ή άλλους αμορτωλούς θορύβους, αλλά θορύβο γύρω από το πρόσωπό τους γίνεται θόρυβοι ευλαβείς, θόρυβοι που έχουν μέσα περιεχόμενο σωτήριο, όχι απολίας, σωτηρίας. Γίνονται, λέγω, μέσα σε όλον τον εαυτό, μέσα σε όλο τον χρόνο, κατά περιστάσεις, κατά περιόδους, κατά τοποθεσίες, γίνονται γύρω από εικόνες της Παναγίας μας. Τις περισσότερες εικόνες σε ποικιλία τις έχει η Παναγία μας παρά ο Χριστός μας. Είναι οι περισσότερες επίσης εκκλησίες στον κόσμο που υπάρχουν είναι της Παναγίας μας. Ο Κυριός μας δεν έχει, 5, 10, 20 μπορεί να έχει σε όλη την Ιδρώγειο. Πόσο η Παναγία μας έχει χιλιάδες. Είναι, βλέπετε, ένα από τα δυο ονόματα, τα γλυκά. Τα πιο γλυκά ονόματα στον άνθρωπο είναι η μητέρα, που στην απλή τώρα λέγεται μαμά. Μαμά το ψωμί, μαμά η μητέρα. Είναι τα δυο προσφυλή πράγματα, το πνευματικό και το υλικό. Γι' αυτό γύρω από την Παναγία μας είναι τα πιο λεπτά αισθήματα που μπορούν να εκδηλωθούν είναι γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας μας. Αδιαφόρως βέβαια αν πολλές φορές συλλαμβανόμεθα εμείς όχι εντάξει και τη δεσμεύουμε και δεν της δίνουμε την ευκαιρία να βοηθήσει τόσο που θέλει το παιδί της, διότι αυτό το παιδί της δεν ακούει όπως θα έπρεπε να ακούει και έτσι δεν έχει πρόσωπο να παρουσιαστεί στο Χριστός μας να ζητήσει, γιατί αφεαυτής δεν πράττει. Ό,τι γίνεται, γίνεται από τον Κύριο. Όπως η σελήνη είναι ετερόφωτος, έτσι και η Παναγία μας είναι ετερόφωτος. Η αιτία είναι ο Χριστός, η αιτία είναι ο ήλιος. Υπάρχοντος ηλίου υπάρχει σελήνη, υπάρχουν άστρα. Υπάρχοντος Χριστού υπάρχει Παναγία, υπάρχουν Άγιοι. Όπως είναι στο υλικό στερέωμα, έτσι είναι και στο πνευματικό στερέωμα. Γύρω λοιπόν από αυτές τις εικόνες που υπάρχουν και γύρω από τους ναούς με τις ανάλογες βέβαια εικόνες, γιατί από την εικόνα παίρνει και ο ναός τις περισσότερες φορές την ονομασία, έχουμε από καταβολής κόσμου θέματα επάνω στην Παναγία μας. Οι αιρετικοί, ότι σε όποιο όνομα και αν ακούνε, μα Ιεχωβάδες ακούνε, μα Προτεστάντες ακούνε, ό,τι ακούνε, το πρώτο που θα συστήσουν όταν θα εισέλθουν στο σπίτι, να κατεβεί η εικόνα της Παναγίας. Να κατεβούν οι εικόνες. Να μην υπενθυμίζουν. Είναι ένα θέμα πολύ σκληρό για τον σατανά αυτό. Και θυμάμαι κάποτε έναν μοναχό

0: αρχών, τον οποίον ο Σατανάς τον πολεμούσε 55 χρόνια. Μια μέρα λοιπόν του παρουσιάστηκε στην πόρτα, στην καλύβα του, και του λέγει λοιπόν ο γέρον του Σατανά: «Ωραί, γεράσαμε», του λέει, «γεράσαμε και εγώ και εσύ, γεράσαμε», του λέει, «δεν θα με αφήσεις ήσυχο». Γέρον τώρα, πετσί και κόκαλα, αλλά τα βέλη τα πεπειρωμένα, πεπειρωμένα βέλη. Τι του είπε, ξέρετε? «Αν μου υποσχεθείς ότι θα κάνεις κάτι που θα σου πω, θα σε αφήσω, δεν ξανά σε πολεμώ». Αυτός από τον καημό που είχε ο άνθρωπος είπε: «Θα το κάνω», χωρίς να εξετάσει τι θα ήταν αυτό που θα του λέγε. Ώρα του λέει να αρνηθεί το Θεό. Όμως είχε τόσο ψηθεί από τον πειρασμό της σαρκός 55 χρόνια που του είπε: «Θα το κάνω». Και τι λέτε ότι του υπέδειξε, τι εζήτησε? Του λέει: «Εκείνο το ξύλο που έχεις κρεμασμένο εκεί πέρα, θα το βγάλεις και θα το πετάξεις». Είχε μια εικόνα της Παναγίας μας. Και υπέδειξε ο Σατανάς αυτό το ξύλο που έχεις εκεί, να το βγάλεις και να το πετάξεις. Όταν άκουσε έτσι αυτός, κατάλαβε την γάφα που έπαθε. Του λέγει τώρα, θα σου απαντήσω, του λέει, έπειτα από 2 ημέρες. Σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στην έρημο μέσα και βρίσκει άνθρωπο άλλων πνευματικών και του λέει: «Αυτό και αυτό έπαθα. Υπεσχέθην στο διάβολο και ο διάβολος μου είπε να πετάξω την εικόνα της Παναγίας. Τι να κάνω?» Του λέει: «Γιατί έσπευσες», του λέει, «και σε έβαλε στο χέρι ο Σατανάς? Γιατί αν το ρωτούσες πρώτα να ακούσεις τι είναι αυτό και εάν συνέφερε να το κάνεις?» Εν πάση περιπτώσει, του λέει, «προτιμότερο με την Παναγία εκεί και να πας στην κόλαση, παρά χωρίς την Παναγία να πας στον Παράδεισο». Και γυρίζει και του λέγει: «Όχι, προτιμώ να με ψήσεις εδώ και να βρεθώ να γίνω και πόρνος και να πάω στην κόλαση, παρά να βγάλω την Παναγία από εδώ πέρα». Η απάντηση, ξέρετε ποια είτε της Παναγίας μας έναντι αυτής της θυσίας? Του είπε του Κυρίου αυτού: «Έξω». Και ησύχασε ο άνθρωπος. Όμως εγώ το λέγω για το πείσμα αυτό που έχει έναντι της Παναγίας μας. Γι' αυτό να προσέχετε πάντοτε και να είσαστε διακριτικοί και ποτέ σας να μην δεχτείτε να βγάλετε εικόνισμα από το σπίτι σας. Να βγάλετε τον πατέρα σας, να βγάλετε τη μάνα σας, να βγάλετε τα παιδιά σας, να βγάλετε τους άντρες σας, γυναίκες σας. Χριστό να μην τον βγάλετε από μέσα και την Παναγία να μην τη βγάλετε από μέσα και τους Αγίους να μην τους βγάλετε από μέσα. Όπου υπάρχουν Άγιοι μέσα και με σεβασμό προσκυνούνται, όχι θυμιάζονται με τα τσιγάρα, αλλά θυμιάζονται με θυμιατήρι και με σεβασμό είναι κρεμασμένες, εκεί περιορίζονται τα βέλη του Σατανά στο σπίτι εκείνο, αν υπάρχει βέβαια σεβασμός και δεν είναι απλώς διακοσμητικά πρόσωπα. Μια λοιπόν και χθες βράδυ είπαμε αυτούς τους τύπους, αυτά τα πράγματα για την Παναγία μας από την Παλιά Διαθήκη και από την Γενή. Απόψε να σας πω μια σειρά γεγονότα επάνω στις Άγιες εικόνες. Θα ήθελε κανείς να μάθει από πότε και ποιος ήταν αυτός ο οποίος εσκέφτη ποτέ να ζωγραφίσει την Παναγία μας. Όλοι βέβαια θα μπορούσαν να πούνε αμέσως: «Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς». Όχι, δεν είναι ο Απόστολος. Υπάρχει αχυροποίητος εικόν πρώτου Αποστόλου. Υπάρχουν 2 αχυροποίητες εικόνες. Διότι δεν είναι μόνο οι εικόνες που έγιναν με το χέρι, είναι και αυτές που έγιναν χωρίς χέρι. Και αυτές λέγονται αχυροποίητες εικόνες. Υπαρχούσεις ακόμη της Παναγίας μας και πριν ή έλθει ακόμη επί σκηνής ο Παύλος, ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο εφτιάξανε στη Λίδα, στην πατρίδα του Αγίου Γεωργίου, Ξέρετε, εκεί που είναι το αεροδρόμιο μετά το Τελαβίβ, είναι η Λίδα, το Λοντ το λεγόμενο στη γλώσσα τη δικιά τους. Έκαναν λοιπόν ένα ναίσκον εις τιμήν της Παναγίας, υπαρχούσης ακόμη, και της είπαν οι δυο τους αν θα ήθελε να πήγαινε μέχρι εκεί να τους ευλογήσει την προσπάθεια. Και αυτή απήντησε ως εξής: πηγαίνετε και θα με βρείτε εκεί. Είπαν ότι αυτή θα πάει με κάποιο άλλο μέσο. Πήγαινε και θα βρεθούμε εκεί πέρα. Πραγματί πήγαν και ίνιξαν το εκκλησάκι προκειμένου να αντιδεχτούν ότι θα ήρχε το. Και εξεπλάγησαν μόλις μπήκαν μέσα, διότι σε μία κολόνα από τις τέσσερις που υπήρχαν στο τέμπλεο ήταν ζωγραφισμένη, αποτυπωμένη επάνω η Παναγία μας. Είναι η πρώτη αχυροποίητος εικόν της Παναγίας μας. Αχυροποίητοι εικόνες υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει του Χριστού μας γρηγορότερα. Και μία που σας έδειξα ένα βράδυ εδώ έξω, που σας έδειχνα τα περιστατικά των Ιερουσαλήμων. Όταν τον εκαθάρισε η νεάνισσα αυτή η Βερονίκη, ανεβαίνοντας με το σταυρό στο Γολγοθά, στην οδόν του μαρτυρίου, της άφησε στο μαντήλι της το πρόσωπό της. Και είναι και η άλλο πρόσωπο, το άλλο αχυροποίητο πάλι, το Ιερών Μανδύλιων, που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 16 του μηνός Αυγούστου, του Αυγάρου του Βασιλέως της Εδέσης. Με ταύματα, με περιστατικά και ούτω καθεξής. Μη ακούτε αυτούς που μας λένε δολολάτρες. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, ο Χριστός δεν θα έδινε τη μορφή του στο σανίδι, ούτε θα έδινε το μορφή του στο πανί ή στο χαρτί. Ούτε η Παναγία θα αποτυπού το ή στον τοίχο. Άρα είναι ψέματα δικά τους αυτά και κακώς ερμηνεύουν το χωρίον εκείνο της εξόδου, το μη ποιήσεις είδωλον. Εμείς δεν ποιούμε είδωλον, υπάρχει. Και απλώς τον ζωγραφίζουμε για να θυμόμαστε το πρόσωπό του και τα επαγγελία του και τα περιστατικά του. Γενικά μια εικόνα είναι Ευαγγέλιο. Λέγει παραδείγματι ότι εστίκησαν παρά το Σταυρό η μήτηρα αυτού και ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης. Το γράφει το Ευαγγέλιο. Και εμείς βλέπουμε στη φωτογραφία τον Χριστό σταυρωμένο, την Παναγία εκεί και τον Ιωάννη εδώ. Τι έγινε λοιπόν? Εκεί είναι το περιστατικό στο χαρτί και εδώ είναι στο ψηφί και εδώ είναι στο χρώμα και εδώ είναι στο σανίδι. Τα ίδια περιστατικά αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο τα παρουσιάζει και η εικόνα. Πού είναι η ιδωλολατρία? Πού είναι έξω από την πραγματικότητα? Μη πλανόμεθα σκέψεις τον. Η δευτέρα αχυροποίητος εικόν της Παναγίας μας είναι πάλι επί των ημερών της, όταν υπάρχει η Παναγία, που οι Ορθόδοξοι φτιάξανε πάλι ναόν εις τιμήν της Παναγίας. Αλλά οι Εβραίοι θέλησαν να τους πάρουν τον οικίσκον αυτόν, ότι είναι δικό τους κτίριο και είναι για δικά τους χρήση φτιαγμένο. Οι Ορθόδοξοι σαν τελείοι και κυνηγημένοι. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν δυνάμεις να αντισταθούν στην πολιτεία και να ζητήσουν δικαιωματικά το κτίριο ότι είναι δικό τους. Εν πάση περιπτώσει έφτασε η υπόθεση στο δικαστήριο. Παρουσιάσαν και οι μεν και οι δε, οι οποίοι διεκδικούσαν αμφότεροι την κυριαρχία. Ότι είναι δικό μου, όχι είναι δικό και ούτω καθεξής. Ο πρόεδρος, φωτιστής ίσως από την Παναγία μας, είπε να κλειστεί το οίκημα, τα κλειδιά θα μείνουν εδώ, μέχρι που να έχουμε κάποιο σημείο γύρω από τη θρησία του ενός και από τη θρησία του άλλου. Εν πάση περιπτώσει έταξαν να ξαναεπιστρέψουν να ανοίξουν τον ναό έπειτα από μερικές ημέρες. Όταν λοιπόν επέστρεψαν και άνοιξαν τον ναό, στο αριστερό μέρος εκεί πέρα που βλέπετε τον Τίμιο Πρόδρομο και την Παναγία μας ως ζωοδόχο πηγή, στο αριστερό μέρος του τέμπλου, ήτανε αχυροποίητος εικόν στον τοίχο η Παναγία μας. Ωραιοτάτη, που μέσα είχε γαλάζιο και απ' έξω είχε κόκκινο. Όταν είδαν οι χριστιανοί εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα, όπως λέμε. Έτρεξαν, ήρθε ο πρόεδρος, σε πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό? Αυτή είναι η μητέρα, η δικιά μας, είναι η Παναγία μας, είναι. Και κατά αυτήν την έννοια εδόθη η Εκκλησία και πάλι στους Ορθοδόξους. Δύο λοιπόν οι πρώτες αχυροποίητες εικόνες είναι της Παναγίας μας αυτές που μας παρουσιάζει η παράδοση. Έπειτα έρχονται στη σειρά οι εικόνες του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Σήμερα ο κόσμος ως επιτοπλίστων, ο ευσεβής, δεν γνωρίζει πόσες είναι οι εικόνες αυτές και αποδίδουν πολλές. Παραδείγμα της στην Τίνο, λέει του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Ξέρω εγώ, στου Βουλκάνου, είναι του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Στη Μαλεβή, είναι του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Όπου γυρίσετε και υπάρχουν θαυματουργές εικόνες, τις αποδίδουν στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζετε ότι ο Απόστολος έφτιαξε τρεις μόνον εικόνες, εκ των οποίων από τα πρωτότυπα αυτά έχουν γίνει οι υπόλοιπες, που κατ' άλλους είναι 70, κατ' άλλους είναι 120, κατ' άλλους είναι 150. Όχι όμως έργων του Αποστόλου, από του Αποστόλου έγιναν οι υπόλοιπες. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι τρεις? Η μία είναι στα Σουμελά, εόρτασε προχθές, στην Καστανιά, είναι στο συγκισμό των Ποντίων. Εόρτασες 15 προχθές. Η δευτέρα είναι στο Μέγα Σπήλαιον στα Καλάβρητα, στην Πελοπόννησο. Και τρίτη είναι στο μοναστήρι του Κύκου, στην Κύπρο. Η μία είναι με ψηφί, η άλλη είναι με χρώμα, και αυτή που είναι στο Μέγα Σπήλαιο είναι με κυρομάστιχο. Και παρότι έχει καεί τρεις φορές το μοναστήρι, δεν έχει καεί μέχρι τη σήμερα. Και είναι και δεξιοκρατούσα. Ακούσετε τι περιστατικά λέγονται γύρω από τις τρεις αυτές εικόνες. Ζούσε η Παναγία μας και προφανώς ερασιτέχνης ζωγράφος ο Λουκάς, φίλος του Παύλου, επήγε και ζήτησε ευλογία, όπως τα λέγαμε, να του επιτρέψει να τις έφτιαχνε το προτρέτο της, όπως λέμε εμείς σήμερα στη γλώσσα τη δικιά μας, τη γραμματιζούμενη. Αυτή εδέχτη προφρόνως και του είπε να περιμένει. Σε λίγο παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με τρία σανίδια. Λέγει του Αποστόλου η Παναγία μας, του Λουκά, πάρε, του λέγει, και φτιάξε ό,τι νομίζεις. Αυτός εστέφθηκε να κάνει μια εικόνα. Τώρα αυτή του δίδει το σανίδια, αλλά δίδει τρία σανίδια. Αλλά έχασε τα γραμματά του εκεί την ώρα, έχασε τα λόγια του. Δεν μπόρεσε να ρωτήσει γιατί τούτο τ' άλλο. Τα πήρε, έβαλε το κεφάλι κάτω και έφυγε. Και πήγε και καταπιάστηκε με βάση τη φαντασία του, όπως τη θυμόταν, όπως την έβλεπε, όπως... Και κάθισε και έφτιαξε μία εικόνα. Την κοίταξε από πολλές πλευρές όταν την τελείωσε, ενόμισε ότι δεν έχει τίποτα άλλο να προσθέσει. Την πήρε λοιπόν μαζεμένος και κοίταξε να βρει κάποια ευκαιρία που ενόμιζε ότι είναι έτσι, που προσφέρεται, να μπορέσει να φτάσει να αντιστηδείξει με το χτυποκάρδι από μέσα, να ακούσει τη γνώμη της, τι λέει επάνω σε αυτό, όταν δεν να ξεκολλήσει η καρδιά της. Πάση περιπτώσει έφτασε, χτύπησε ταπεινά και λοιπά, παρουσιάστη, με συγχωρείτε, έφερα κάτι που έκανα μέσα δυνάμεις μου, από αγάπη, από σεβασμό, ξέρω εγώ τι. Κάθισε, μπράβο, ωραία. Α, πήρθε η καρδιά του στη θέση. Κοίταξε, του λέγει, όλα ωραία. Πλην, του λέει, ενός κόκαλο. Όταν άκουσε πλην ενός κόκαλο. Με συγχωρείτε, λέει, πείτε μου και είμαι έτοιμος, λέει, να το διορθώσω. Γιατί εγώ, λέει, δεν είμαι επιστήμον, είμαι ερασιτέχνης, ζωγράφος, και αυτό που τόλμησα ήταν σοβαρό πράγμα. Σε πάση περιπτώσει, λέγει, μόνη μου είμαι. Την είχε φτιάξει μόνη την Παναγία. Λέει, μόνη μου είμαι. Δεν έχω κανέναν, λέει, εγώ. Αμέσως αυτός έπιασε το κεφάλι του για το πρόσωπό του. Έχετε, λέει, τον κύριο. Πού είναι, λέει. Κόκκαρα. Αυτή που δεν έχει κύριο στα χέρια είναι σαν σουμελά. Τα μάζεψε και έφυγε. Πηγαίνει τώρα και καταπιάνεται να φτιάξει δεύτερη εικόνα. Φτιάχνει δεύτερη εικόνα με τον κύριο. Και έπειτα από τον ανάλογο χρόνο που του πήρε αυτή η δουλειά, ξαναπαρουσιάστηκε ταπεινά, δειλά και πάλι με την καρδιά του να ξεκολλήσει, μην του βρει τίποτα τώρα κανένα άλλο ελάττωμα. Δεν το πίστευε όμως αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, την παρουσίασε ταπεινά και τη δεύτερη εικόνα τώρα κατάλαβε τα ξύλα τι δουλειά είχαν οι σανίδες τρεις. Όταν την είδε και πάλι τον συνεχάρει, του λέει ωραία, εργασία ωραία, ωραία, ωραία, αλλά και αυτή έχει ένα λάθος. Κόκαλο ξανά ο Λουκάς. Τι είναι το λάθος? Είχε βάλει το Χριστό μας και τον κρατούσε δεξιά. Είναι αυτή του μεγάλου σπηλαίου, η δεξιοκρατούσα, την οποία είχε φτιάξει και ανάγλυφον με κερί και μαστίχη. Και είναι και ζει μέχρι τη σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε αξιωθεί και έχετε πάει. Παρακαλέστε να σας αξιώσει να πάει να τη δείτε. Έπρεπε κανονικά να είναι αριστερά. Αποτέλεσμα. Θα μαζεύει ξανά και πάει και φτιάχνει την τρίτη, την οποία την έφτιαξε κανονικά, όπως είναι η Παναγία μας με τον Κύριο στο χέρι, η οποία την έφτιαξε με ψηφί, η οποία είναι στο μοναστήρι του Κύκου στην Κύπρο. Αυτή είναι η ιστορία των τριών εικόνων του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, εκ των οποίων έχουν γίνει άλλες μέχρι τη σήμερα και αποδίδονται στου Λουκά, από του Λουκά, όχι του Λουκά έργο, από του Λουκά. Αυτές είναι οι τρεις μόνον εικόνες. Αυτή μάλιστα που επήγε κάτω εκεί στην Κύπρο δεν υπήρχε τότε, γιατί είναι 2000 χρόνια αυτή η υπόθεση, το μοναστήρι του Κύκου δεν υπήρχε. Ο καλόγερος ο οποίος την κρατούσε στο χέρι του και οδηγηθείς από την Παναγία, πού θα την πάει, εκεί που θα λακτιστεί μοναστήρι εκ των υστέρων, διότι δεν πήγανε μόνες τους οι εικόνες, πήγανε κατόπιν εντολής της Παναγίας μας όπου πήγανε και ευρέθησαν εκ των υστέρων, απεκαλύφθησαν και έγιναν μονές και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Όταν, λέγει η παράδοση, ανέβαινε ο μοναχός με την εικόνα στο χέρι στο βουνό, στο όρος του Κύκου, το σημερινό, ένα πουλάκι πετούσε μπροστά και έψαλε ανθρωπίνος και έλεγε το εξής: Κύκου, Κύκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί. Μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Αυτή μάλιστα έχει την εξής ιδιότητα. Δεν δέχεται να αποκαλυφθεί. Είναι και καλυμμένη. Κάποτε ένας Τουρκαλάς θέλησε ασεβώς να την ξεσκεπάσει και κατεκεραυνώθη μπροστά της. Όσοι έχετε πάει στην Κύπρο θα μου το δικαιολογείτε αυτό το πράγμα. Και έχετε πάει στο μοναστήρι του Κύκου, θα έχετε δει εκεί ότι είναι και καλυμμένη μέχρι τη σήμερα η Παναγία η Κυκιώτισσα η λεγόμενη, στο μοναστήρι το οποίο υπήγε το και ο Μακάριος. Μακάριος, αυτό το μοναστήρι είχε καρύ. Ο εκ Κύπρου Μακάριος, ο οποίος κοιμήθηκε προετών, ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτά είναι μέχρι εδώ περιστατικά γύρω από τα μεγάλα ονόματα των εικόνων. Παναγία της Τίνου έχει αποκαλυφθεί κατόπιν οραμάτων κλπ. Κλπ. Δεν είναι όμως του Λουκά. Παναγία της Μαλεβής αποδίδεται στο Λουκά. Δεν είναι όμως του Λουκά. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρετε ορισμένα περιστατικά και την ιστορία, γιατί κάθε μία εικόν έχει κάποιο όνομα ξεχωριστό από την άλλη και γιατί έχει μία χάρη ξεχωριστή από την άλλη. να σας διηγηθώ στη συνέχεια ένα περιστατικό που έχει με την εικόνα της Μαλεβής. Να δείτε πώς δημιουργούνται τα γεγονότα γύρω από μία εικόνα που παίρνει πλέον τη θέση της προσκυνητής, της λατρείας δηλαδή του ανθρώπου. Από πού σε οι άνθρωποι αντλούν και λένε ότι εδώ θα πάμε διότι εδώ γίνεται αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρετε, σας μίλησα, η υπόθεση Μαλεβής είναι στον Πάρνονα, έτσι, είναι στην Κινουρία. Διότι ο Πάρνων λέγεται Μαλεβός, λέγεται και αυτή η Μαλεβή. Είναι βέβαια μία μονή από τις 52 μονές όπου υπάρχουν εκεί επάνω στο Μαλεβό. Είναι μία, η μοναδική, τολμώ να πω σήμερα, Μαλεβή, η μονή η οποία θάλει πραγματικά, έχει μεγάλη κίνηση και τούτο ίσως διότι ο Κύριος δια της Θεοτόκου κάνει αυτό το θαύμα να ρέει μύρον από την εικόνα της Παναγίας μας και να θαυματουργεί ποικίλο τρόπος. Εάν πάτε να δείτε τα αναθήματα που υπάρχουν εκεί, όσες οι τρίχες της κεφαλής μας είναι, κατά αναλογία είναι τόσα και τα θαύματα τα οποία έχει κάνει. Διότι εμείς δίδουμε κάτι, προσφέρουμε κάτι στην Παναγία παραδείγματι, αλλά όταν μας δουλέψει, δεν μας δουλέψει δεν το δίδουμε. Το ξέρετε αυτό. Κάνε μου αυτό και εγώ θα φέρω ένα κερί σαν τον πόη μου. Κάνε με εκείνο και εγώ θα σου φέρω τα σκουλαρίκια μου. Κάνε μου το άλλο και εγώ θα σε αφήσω το δαχτυλίου. Δεν μου το κάνεις, δεν έχει μεροκάματο, δεν στα δίδω. Κατά συνέπεια είναι δεδουλευμένα όσα είναι αναθήματα κρεμασμένα στις εικόνες και στις προθήκες. Εάν πάτε λοιπόν να δείτε εκεί πέρα, θα πείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Διότι η Μαλεβή σήμερα επηρεάζει την Υδρόγειο, τα σπέντε υπήρους, όχι απλώς την Κινουρία, ξέρω εγώ, τας Αθήνας ή γενικότερα την Ελλάδα. Τα σπέντε υπήρους επηρεάζει. Εγώ που έχω αλληλογραφία και καταχωρώ τα θαύματα από όλο τον κόσμο, από όποια ήπειρο κι αν μου πείτε, έχω αλληλογραφία και βλέπουμε θαύματα, διότι γίνονται θαύματα ποικίλα. Ξέρετε, ορισμένοι Άγιοι ή Αγίες, κατά αναλογία του μαρτυρίου των, έχουν πάρει και κάποιο χάρισμα. Η Αγία Παρασκευή, παραδείγματι, έχει ειδικό χάρισμα για τα μάτια. Διότι τις βγάλανε τα μάτια μέσα στο τηγάνι κλπ. Και ο Θεός έδωσε ειδικό χάρισμα, όποιος επικαλείται να θεραπεύεται. Ο Άγιος Αρτέμιος έχει για τα γεννητικά όργανα του ανθρώπου. Η Αγία Μαγδαληνή είναι για την τριχόπτωση. Η Αγία Βαρβάρα για την λόβη. Για κάθε Άγιος, κατά αναλογία του μαρτυρίου του, έχει και κάποια χάρη. Είναι όμως ένας Άγιος, ο οποίος λέγεται Άγιος Νεκτάριος, και είναι και η Παναγία μας, η οποία αυτή είναι πολυκλινική. Δεν έχουν ειδικό χάρισμα, δεν είναι απλώς επιστήμη, είναι πανεπιστήμιο. Δεν είναι απλώς κλινική, είναι γενική κλινική, τα πιάνει όλα. Δηλαδή τι θέλεις ατεκνία, παρόν. Θέλεις φυματίωση, παρόν. Θέλεις δαιμονισμένος, παρόν. Ό,τι να φανταστείς, ό,τι θέμα, μα οικογενειακό, μα τη δουλειά σου, μα ό,τι να φανταστείς που είναι ανάγκη του ανθρώπου, τα επιλαμβάνεται η Παναγία. Έχει λευκό. Δεν δυσκολεύεται πουθενά. Μόνον καμιά φορά για να κάνει μάθημα τις μητέρες που τις ζητάνε παιδί, τις παραπέμπει στη μητέρα της. Στην Αγία Άννα τις παραπέμπει. Διότι αυτή είναι επί των στηρώσεων για τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά. Όμως η Παναγία μας στη Μαλεβή σήμερα το έχει καταρρύψει αυτό. Αναλαμβάνει η ιδία. Όταν δείτε, σήμερα εόρταζε, αν πηγαίνετε παραδείγματι από χθες, να βλέπετε τα παιδιά που θα έρθουν να βαφτιστούν, τα οποία είναι δικά της παιδιά και βάζουν το όνομα Μαλεβή, πως βάζουν παραδείγματι Χρυσοβαλάντου, έτσι βάζουν Μαλεβή. Θα λέγεται τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή μια γυναίκα που έχει 5, 10, 20 χρόνια να μην έχει παιδί στην αγκαλιά, όταν πάει στην Παναγία, του χρόνου θα πάει με παιδί στην αγκαλιά. Παράξενα πράγματα. Τώρα, πώς και γιατί δεν ξέρω. Εκείνο που θέλω να πιστεύω από αυτά που διαβάζω είναι ότι να βοηθήσει τον άνθρωπο ο Θεός, έστω και με αυτά τα εξωτερικά, τα υλικά πράγματα. Παρότι τα θαύματα δεν είναι για τους πιστούς, οι πιστοί δεν θέλουν θαύματα για να ειδούνε, για να πιστέψουνε. Είναι για τους δυσπίστους και για τους απίστους. Ο δυσπιστός που θέλει κάτι παραπάνω, όπως ο Θωμάς. Δεν ήταν άπιστος, ήταν δυσπιστός. Γι' αυτό και ο Κύριος μας του είπε «Μη γίνω άπιστος». Άρα δεν ήταν άπιστος. Ήθελε πλέον να σε αποδείξεις. Του έλεγαν οι άλλοι ότι τον είδαμε, μιλήσαμε, κάμαμε κλπ. Θα ειδώ κι εγώ. Άμα δεν ειδώ και δεν βάλω το δάχτυλό μου, ξέρω εγώ τι κλπ. Εγώ δεν πιστεύω. Εντάξει το μου. Ο Χριστός που κάνει πάντοτε το μικρότερο και θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, ξέρουμε. Μεθυμέρας 8, με τα ίδια σκηνικά όπου τους είπε και κλεισμένο των θυρών κλπ. Έστει στο μέσο, τσακ, και τον πιάνει από τη μύτη και του λέει: «Έλα εδώ εσύ, Λουκά, αυτέ Θωμά. Και βάλε το δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Συγκαταβαίνει ο Θεός για να βοηθήσει τον άνθρωπο και με τις αισθήσεις του και με την όσφρησή του και με την ακοή του. Δηλαδή με τις αισθήσεις του να στερεώσει εκείνο το οποίο πιστεύει. Ο δε άπιστος δεν πρόκειται να πιστέψει. Ο άπιστος δεν πρόκειται να πιστέψει. Θα κατακριθεί. Θα καταστεί αναπολόγητος. Γιατί ο εγωισμός δεν τον αφήνει να το αποδώσει αλλού. Να το απολώσει σε τέχνασμα. Να το αποδώσει σε αυτό το διάβολο ακόμη. Όπως κάμανε και οι Εβραίοι. Ο Χριστός έβγαλε το δαιμόνιο από τον άνθρωπο και αυτοί είπανε «Εν το άρχοντι του Βεζεβούλ εκβάλει τα δαιμόνια». Γιατί υπάρχουν και σήμερα, δεν άλλαξαν τα πράγματα. Όπως ο διάβολος δεν άλλαξε, όπως ο τρόπος του έρχεστε εδώ δεν άλλαξε σε εμάς, όπως ο τρόπος του εξέρχεστε από εδώ δεν άλλαξε, όπως ο τρόπος το πώς τρώμε, πώς τρεφόμε θα είναι ο ίδιος, έτσι είναι και στα θέματα της πίστεως. Ο Σατανάς είναι ο ίδιος, η χάρη είναι η ίδια. Εφόσον ο άνθρωπος έχει εγωισμό, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Δεν πιστεύει. Μόνο καθίσταται αναπολόγητος. Γι' αυτό κάθε θαύμα είναι double face, όπως λένε οι γυναίκες. Έχει δύο όψεις. Μία βοηθάει να τον άνθρωπο εκείνον που θέλει και μία τον κατακρίνει τον άλλον. Γι' αυτό και λέγει ο Ισαΐας το 55:11 «Ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στοματός μου ου μη επιστρέψει κενός». Δηλαδή κάθε τι που λέγεται και κάθε τι που γίνεται εκ μέρους του Πνεύματος του Αγίου έχει δυο όψεις. Βλέπεις ή ακούς, πιστεύεις, σώζεσαι. Βλέπεις, ακούς, το απορρίπτεις, κολλάζεσαι. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα άλλο. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν τα θαύματα της Μαλεβής. Και η Παναγία μας κατέβηκε κάτω και τους έπιασε από τα αυτή. Κατά διαφόρους τρόπους. Έχω πολλά πράγματα να σας πω επάνω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ένα που θα σας πω, το οποίο δημιούργησε μία δευτέρα εικόνα της Παναγίας της Μαλεβής. Επρόκειτο για μια μοναχή η οποία ήταν άρρωστη από καρκίνο τύπου λύκου. Μια ειδική κατηγορία του καρκίνου με φρικτούς πόνους και για θάνατο. Ευρίσκεται στο Ασκληπείο Τσιβούλας. Η μοναχή αυτή είναι από το μοναστήρι Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που είναι στην άκρη του συγκισμού Παπάγουστας Αθήνας. Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια επάνω, την πήρανε την κούρη να τη φέρουν να πεθάνει στο μοναστήρι. Δεν την είχαν διαβάσει όμως καλογραία ακόμη μεγαλώσιμον. Θα ήθελαν να τη διαβάσουνε, τουλάχιστον εφόσον θα πεθάνει μία μέρα του δεν περιθώριο αυτή, οι γιατροί να τη διαβάζαν, σκέφτηκαν να τη διαβάσουν εκεί, αλλά θα τους ήταν δύσκολο. Σκέφτηκαν να τη διαβάσουν εκεί που είναι, σκέφτηκαν να την πάρουν σε μια καρέκλα και να την πάνε μέσα στο ναό, κάπως έτσι σκέφτηκαν. Ή το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, νομίζω Σαββάτου. Τα έχω γράψει αυτά, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω τώρα. Είχε φρικτούς πόνους και παρακάλεσε την αδελφή να της κάνει μια ένεση, μορφήνη, για να την καθησυχάσει λίγο. Πράγματι της έκανε την ένεση αυτή και απεσύρθη, διότι αυτή μισοενεκρώθη για να αποκοιμηθεί. Τη στιγμή άκουσε διακριτικά την πόρτα και χτυπάει. Χτύπησε η πόρτα και αυτή δυσανασχέτησε. Ούτε να πεθάνω δεν με αφήνουνε. Ξέρουνε πόσο πόνο έχω, δεν με αφήνουν να ησυχάσω λίγο. Βάση περιπτώσει δεν απήντησε. Αμήν, όπως λένε οι καλογραίες. Αλλά η πόρτα αυτομάτη άνοιξε μόνη της. Και μπαίνουνε μέσα τρία πρόσωπα. Μία μεγαλοπρεπεστάτη κυρία, ένας επίσκοπος και ένας άλλος ενδυμένος με ποδήρι, με χιτώνα παλιών. Αυτή μέσα στην άρκη της την πλησιάζει η κυρία αυτή και της ομιλεί. Πώς είναι, τι κάνει, τι γίνεται. Λέγει, πολύ άσχημα είμαι, μάλλον θα φύγω, δηλαδή ότι θα πεθάνει και τα τι αυτά. Λέγει, εμείς ήρθαμε να σε κάνουμε καλά. Είχα υπόψη μου να έρθω αργότερα, αλλά διότι θα σε διαβάσουνε μοναχοί, σκέφτηκα να έρθω γρηγορότερα. Εγώ, λέει, είμαι από επάνω από το μοναστήρι της Μαλεβής ήρθα. Από εδώ ο δεσπότης είναι από την Αίγινα, προφανώς ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, και από εδώ είναι ο προστάτης σας εδώ. Ήταν ο Αγιάννης ο Θεολόγος. Αυτοί ήσαν οι τρεις υψηλοί ξένοι. Αυτή νομίζει τώρα ότι βλέπει όνειρα, βλέπει στον ύπνο της, δεν ξέρω τι, έτσι τα φαντάζεται. Μας περιπτώσει τους μιλούσε θετικά και σταθερά η Παναγία μας. Λέγει, δεν με γνωρίζεις. Βέβαια δεν τη γνωρίζει. Επάνω στο κομωδίνο της είχε ένα καρποστάλ που ήταν η Παναγία η Μαλεβή. Και το παίρνει η Παναγία μας αυτό το καρποστάλ στα χέρια της και της το δείχνει. Και της λέει, αυτή είμαι. Και τότε αυτή φωνάζει και λέγει, Παναγία μου εσύ είσαι. Και με το Παναγία μου εσύ είσαι, της χαμογέλασε η Παναγία και απεσύρθησαν και οι τρεις. Η πεθαμένη, η ναρκωμένη κλπ. Σηκώθηκε. Βάζει τις φωνές. Αυτοί που την είχαν για σάβανα, οι άλλοι απ' έξω, τα κοράκια είχαν φτάσει για να τη θάψουνε. Βάζει τις φωνές. Νόμισαν ότι πρόκειται περί τρέλας. Ήταν ώρα εσπερινού. Κάποια το πληροφορήθη, να σου οι μοναχοί που ήταν εκεί πέρα, αθόρυβος πράγματα κλπ. Θαύμα, θαύμα, θαύμα. Τρέχουν κάτω, καμπάνες, πράγματα, τα τι αυτά. Παράκλησε έπειτα, αυτή σηκώθηκε, πήγε στην εκκλησία. Και το αποτέλεσμα ειδοποίησαν την Αρχιεπισκοπή και το αποτέλεσμα είναι ότι την άλλη μέρα, αν καλώς ενθυμούμε, διαβάστηκε μοναχή από τον Συνάδων, τον Επίσκοπο Συνάδων, εκεί. Και διηγήθηκε τα περιστατικά αυτά όπως έγιναν. Αυτή την εικόνα, κοπέλα ζει αυτή, ακόμη τώρα ζει. Λοιπόν, αυτή την είχε βγάλει και ο Άγιος Νεκτάριος πάλι από τον Ευαγγελισμό που την είχαν στην απομόνωση για θάνατο. Πήγε τη νύχτα, την έκανε καλά και σηκώθηκε τη νύχτα και πήρε στο τηλέφωνο την ηγουμένη στο μοναστήρι. Και λέει, είμαι εντάξει εδώ, ελάτε να με πάρετε. Είναι δεύτερο θαύμα που τις κάνουν αυτές. Εν πάση περιπτώσει, μαζί με το άλλο σας το λέγω, αυτό το καρποστάλ της Παναγίας μας που το έπιασε η Παναγία μας στο χέρι, το έβαλαν σε μία μέσα εικόνα, πως σε ένα πλαίσιο, διότι αυτό άρχισε και αυτό να ρέει μύρον. Η μυροβλήτησα από πάνω που ήρθε εδώ και το πιάσε στο χέρι άρχισε να ρέει μύρον. Καταλαβαίνετε τώρα το τι θαύμα, δηλαδή μεταβολισμός έγινε από εδώ. Τις ημέρες εκείνες στο μοναστήρι έγινε ένας θόρυβος. Κάποια επρόκειτο να χειροτονηθεί, κάποια δεν ήθελε, άλλος δεν έκανε. Εν πάση περιπτώσει είχε δοθεί κατόπιν αποκαλύψεως κάποιο όνομα να δοθεί σε αυτή. Δεν ήθελαν οι άλλοι να δοθεί, οι αδελφοί της που ήταν εκεί. Εν πάση περιπτώσει έγινε ένας θόρυβος. Δηλαδή ένας θόρυβος, ένας καυγάς όπως τα λέγαμε, χριστιανικός καυγάς όπως κάνουμε και εμείς, αλλά έγινε στο μοναστήρι καυγάς. Καθήν ώρα λοιπόν συζητούντο αυτά τα πράγματα, παρότι η Παναγία μας κατόπιν αποκαλύψεως είχε δώσει ορισμένες οδηγίες και το τι να γίνει και πώς θα τη βάλουν κτλ. Κτλ. Και γίνεται η φασαρία αυτή, φέρανε αντιρρήσεις, ακούστηκε ένας κρότος σαν να έπεσε βόμπα ατόμου μέσα στο μοναστήρι. Τρόμαξαν, τα χάσαν, κλείστηκε, χάσαν τη γλώσσα τους, χάσαν τη λαλιά τους. Τι έγινε, πού, περί τίνους πρόκειται. αναζητήσανε από εδώ από εκεί να εντοπίσουν, να δούνε πού, τι έγινε. Πάση περιπτώσει, εδώ ακούστηκε, εκεί ακούστηκε, από εκεί ακούστηκε, από εδώ ακούστηκε. Έφτασαν και πηγαίνουν στο κελί μέσα ότι εδώ ακούστηκε, να δούνε τι καταστροφή, τι έγινε, τι βόμβα είχαν βάλει κανένας. Μπαίνοντας μέσα βλέπουνε την εικόνα αυτή της Παναγίας μας χτυπημένη και σπασμένη και έχει κάνει 1000 κομμάτια. Σπασμένη εικόνα. Εικόνα την έκαμε αυτό το πράγμα. Τρόμαξαν, μαζεύτηκαν. Κατάλαβαν ότι η Παναγία επεμβαίνει. Τα χασαν. Ειδοποίησαν εντωμεταξύ σε μια γνωστή του στα Αθήνας, δίδοντας από τηλεφώνου τα μέτρα να του στείλει αύριο το πρωί επιγόντως ένα τζάμι, να αλλάξουν το τζάμι της εικόνος. Αυτή, χωρίς να ξέρει περί τίνους πρόκειται, μια ευσεβεστάτη κυρία, ζει και αυτή μέχρι σήμερα, εκανόνιζε την ημέρα, ήταν Τετάρτη απόγευμα, ήσαν κλειστά, αύριο το πρωί Πέμπτη να πάει να τα πάρει. Παρουσιάζεται η Παναγία μας τη νύχτα στη μοναχή αυτή που την είχε κάνει καλά και η τσίχε το κελί της την εικονίτσα, και έτσι λέει, πες την ηγουμένη να ειδοποιήσει την κυρία να μη στείλει τζάμι. Το τζάμι θα μείνει αυτό έτσι όπως είναι εις αιώνιον έλεγχον, διότι παρακούσατε στην Παναγία. Αυτή τώρα τρομαγμένη πήγε στη γερόντισσα, έτσι είπε, γερόντισσα, έτσι και έτσι. Αποτέλεσμα είναι, τηλεφώνησε η γερόντισσα αμέσως, μη σπέβδετε, το τακτοποιήσαμε το θέμα, μη σπέβδετε να μας στείλετε το τζάμι που σας ζητήσαμε, και δεν έστειλαν τζάμι. Και έμεινε και μένει μέχρι τη σήμερα η εικόνα αυτή κατά αυτήν την έννοια. Γύρω λοιπόν από κάθε εικόνα της Παναγίας υπάρχει κάποιο περιστατικό. Αυτά σας τα λέω εγώ το καιρό ετούτο. Όχι το καιρό εκείνο, τότε, το καιρό ετούτο. Γράφω συναξάρια αυτή την ώρα. Και όπως σήμερα γίνονται θαύματα, έτσι γίνονται και τότε. Και όπως τότε γίνονται θαύματα και γράφουν τα βιβλία, η Ευεργετινή, τα Συναξάρια, τα Λαυσαϊκά, τα, έτσι γίνονται και τώρα θαύματα. Ακριβώς τα ίδια και μεγαλύτερα, τολμώ να πω ακόμη. Δεν άλλαξε κατά κεραίαν η Εκκλησία μας. Όπως εβάδιζε, βαδίζει. Οι άνθρωποι εκτροχιάστησαν. Οι άνθρωποι εγκρεμίστηκαν. Οι άνθρωποι πεταχτήκανε από εδώ και από εκεί. Τρελαθήκανε. Η Εκκλησία βαδίζει το δρόμο της, έστω και με κανέναν μέσα. Έστω και με κανέναν. Να βλέπει το λεωφορείο να πηγαίνει άδειο. Κάνει δρομολόγια. Έτσι μπορεί να φτάσει. Πάτε στο εξωτερικό, θα δείτε. Λεωφορεία κάνουν δρομολόγια άδεια. Δεν πάνε οι άνθρωποι, έχουν δικά τους αυτοκίνητα. Όμως το λεωφορείο μπαίνει την ίδια ώρα από. Περιμένει ούτε να γεννήσει ούτε να πάρει. Κάνει άδεια. Έτσι και η Εκκλησία. Σας είπα λοιπόν ένα περιστατικό που έχει σχέση με την Παναγία τη Μαλεβή, που είναι ένα τωρινό πράγμα που μου δώσει 500 δραχμές, πηγαίνεις και το βλέπεις από κοντά. Έτσι λοιπόν είναι εκείνα τα περιστατικά τα οποία δημιουργούν την υπόθεση της Παναγίας μας γύρω από ορισμένα πράγματα. Είναι παραδείγματι του ακαθίστου ύμνου. Του ακαθίστου ύμνου, η εικόνα του ακαθίστου ύμνου. Υπάρχει στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, του Αγίου Όρους. Είναι περίπου όσο είναι αυτή της η εικόνα, η φορετή, λίγο μεγαλύτερη. Είναι η εικόνα που τότε, επί αβάρων, που διαβάστηκε ψάλιο για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, ο ακάθιστος ύμνος μπροστά της. Γι' αυτό λέγεται και του ακαθίστου ύμνου. Είναι άλλη η της Πορταϊτήσης, σε παραδείγματι. Πορταϊτήσα, μεγάλη. Μια μισή φορά όσο είναι εκείνη της Παναγίας μας. Ωραιοτάτη. Αυτή έχει σχέση με την εικονομαχία. Είναι ο φρουρός του Αγίου Όρους. Αυτή την είχε μια χείρα στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν επήλθε ο διωγμός κατά των Αγίων εικόνων, μη δυναμένη να τη φυλάξει πλέον γιατί ήταν μεγάλη, εκατέβηκε στο Βόσφορο και την πέταξε στη θάλασσα και της λέγει: Παναγία μου, φύλαξε τον εαυτό σου και εμένα. Αυτή η ορθία λοιπόν έφυγε. Έφυγε ορθία, ξεκίνησε και έφυγε. Ήρθε στο Άγιον Όρος. Και μια νύχτα όπου... κάποιος εκ των πατέρων βγήκε έξω από το μοναστήρι την ώρα της λειτουργίας, είδε μια πυρήνη στήλη από τη θάλασσα να ενώνει τον ουρανό. Έτρεξε μέσα, το είπε στους πατέρες και κατέβηκαν κάτω να δούνε περί τίνους πρόκειται. Και είδανε μια ορθία εικόνα της Παναγίας. Πήρανε βάρκα για να πάνε να την πάρουνε. Αυτή έφευγε. Σε κανέναν δεν αισθάνθη να την πάρει. Εκεί δίπλα, σε μια σπηλιά, υπήρχε ένας βάρβαρος, πολύ σκληρός, ένας ληστής, ο οποίος είχε μετανοήσει και έκλαιγε εκεί τις αμαρτίες του. Και έδωσε εντολή ότι αυτός θα έρθει να με πάρει. Αυτοί τον είχαν για αμαρτωλόν. Παναγία το οικονόμησε αυτό για να του δείξει ότι τον συνεχώρησαν. Και πράγματι αυτός περιπατών επί της θαλάσσης επήγε και την πήρε την Παναγία μας. Και την έφερε και την ακούμπησε απ' έξω. Εκεί που την ακούμπησε έχει βγει αγίασμα. Όσοι εκ των ανδρών έχουν πάει στο Άγιον Όρος θα μπορούν να με παρακολουθήσουν. Στην Ιβύρον, μετά την Ιβύρον που ξεκινάμε να πάμε ακροθαλασσά για τη Φιλοθέου, σε 200 βήματα είναι ένα άσπρο μεγάλο, πριν στρίψουμε, είναι ένα άσπρο μεγάλο εκκλησάκι. Εκεί μέσα έχει αγίασμα, το οποίο βγήκε μόλις ακούμπησε η εικόνα της Παναγίας Πορταϊτήσης εκεί απ' έξω. Την πήραν και τη βάλανε στην πόρτα. Εξ αρχής. Όμως έπειτα σκέφτηκαν ότι μπορούν να την κλέψουν και την πήραν και τη βάλανε μέσα. Έφυγε από εκεί και ήρθε πάλι στην πόρτα. Ξανά την πήρα, τη βάλα μέσα. Παρουσιάζεται και για Δευτέρα και για Τρίτη φορά το ίδιο. Και παρουσιάζει στον γέροντα και του λέει: Δεν ήρθα στο μοναστήρι σας για να με φυλάξετε, ήρθα για να σας φυλάξω. Και εφόσον η εικόν μου είναι εδώ, να μην φοβήστε. Όταν η εικόν μου φύγει, ούτε ράσο να μην αφήσετε. Να φύγετε αμέσως. Και πάντοτε αυτοί κοιτάζουνε και έχουν παρηγοριά εφόσον η εικόν υπάρχει εκεί. Η δε Αγία Κανδύλα στη Μονή των Ιβύρων της Παναγίας μας, είναι μια μεγάλη καντήλα, η οποία κατά αναλογίαν ευχαρίστων ή δυσαρέστων περιστατικών, εωρείται, κουνιέται. Κατεξοχήν Τετάρτη 5η Αυγούστου, μεθαύριο στις 28, γιατί αυτή είναι με το παλαιό εκεί, του Ευαγγελισμού, τη βλέπετε και εορτάζει. Όταν αρχίζει η δοξολογία, όταν αρχίζει το άξιον εστί, φέτο και στον Εσπερινό, το περσινό χρόνο, στον Εσπερινό έκανε στροφές μεγάλες και λοιπά. Και είναι ένα δείγμα παρηγορίας για τους μοναχούς και γενικότερα για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα η εικόνα εκεί πέρα. Δεν θα με πάρει ώρα, αλλά θα το πω. Να σας πω μια άλλη περίπτωση, πολλοί ξέρετε και ακούτε, περί Παναγίας Τριχερούσης. Έχει πολλά ονόματα. Και βλέπετε την εικόνα να έχει τρία χέρια. Πόσο όλες έχουν δύο, αυτή έχει τρία. Να σας πω το περιστατικό της, το ιστορικό της. Από πού, πώς και πού ευρίσκεται και ποιοι την έχουν. Θα φτάσουμε πίσω στον 7ο αιώνα. Θα πάμε στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον υμνογράφο. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν γραμματεύς σε έναν προύχοντα εκεί, ο οποίος εσηκοφαντήθη στον προύχοντα ότι έδωσε έγγραφα κρυφά και λοιπά μυστικά στους εχθρούς του προϊσταμένου. Τον βουτάει αυτός ο κύριος χωρίς να κάνει εξετάσεις τίποτα και του κόβει το χέρι το δεξί και το κρεμάει στην πλατεία εις παραδειγματισμών. Όσοι συμπεριφέρονται έτσι, έτσι και τιμωρούνται. Έμεινε κρεμασμένο το χέρι του ολόκληρον την ημέρα. Αυτός δεμένο το χέρι του σφιχτά εδώ, κλαίει και υποφέρει. Κάποιος από τους φίλους του επήγε και παρακάλεσε, του λέει: Αρκετά διαπομπεύτη, τον ετιμώρησε σε λοιπά, δώσ' του το εκεί πέρα να πάει να το θάψει, να πάει να το κλάψει. λέτε η Παναγία μας εφώτισε και ενέδωσε και του τόδωσε το χέρι του Ιωάννου. Το παίρνει ο Ιωάννης το χέρι και πηγαίνει σε μια μικρή εκκλησούλα που ήταν της Παναγίας και το κρατούσε στο χέρι του, το χέρι του το κομμένο που ήταν όλη την ημέρα στην πλατεία κρεμασμένο και τρώγανε σφίκες και ημίγες, και άρχισε να κλαίει και να προσεύχεται. Εκεί μες στο κλάμα, μες στο δάκρυ, μες στον πόνο κλπ. Αποκοιμήθηκε. Και βλέπει την Παναγία μας και του λέγει: «Σε άκουσα. Μην ξεχνάς, το χέρι σου είναι στη θέση σου, στη θέση του, αλλά μην ξεχνάς την υπόσχεσή σου». Πετάχτηκε. Πώς πετάχτηκε? Δεν ήξερε που βρίσκεται. Θυμότανε την Παναγία, το πρόσωπο, τα λόγια της, παρηγόρηκε μια κλπ. Κοιτάει το χέρι του. Κοιτάει το χέρι του, το ψάχνει, το βλέπει, το χέρι στη θέση του. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Πράγματι τη ζωή του εκ των υστέρων την αφιέρωσε στην υπνογραφία και μάλιστα στην Παναγία. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και όλα αυτά. Εμαθεύτηκε ότι ο Ιωάννης έχει χέρι. Το μαθαίνει ο προύχοντας, αμάν τον απατεώνα. Τι λέει, μέχρι εκεί είναι τέτοιος απατεώνας, ώστε μου έδωσε ξένο χέρι. Κόψανε ξένο χέρι, άρα είναι και συνένοχοι. Τους βουτάνε, τους τραβάνε στο δικαστήριο. Ζητάει την εσχάτη των ποινών. Βγαίνει κι αυτός, είχε εκεί πέρα ένα ρασάκι κρεμασμένο εκεί. Βγαίνει κι αυτός, γιατί το κάνεις, λέει, απατεώνα αυτό το πράγμα. Λέει, δεν έκανα, λέει, κύριε δικαστέ, τίποτα. Το χέρι πράγματι μου το κόψε, αλλά μου το κόψε αδίκως. Και η Παναγία, την οποία εγώ πιστεύω, η μητέρα μου, ξανά μου το έδωσε. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, σε λοιπά, το χέρι σου? Τι είχε γίνει όμως? Η Παναγία μας είχε προβλέψει και εδώ είχε αφήσει γύρω-γύρω ένα αυλάκι που χωρούσε μέσα περιδέρι ολόκληρο. Ναι, με το χέρι στη θέση, αλλά φαίνεται ότι κομμένο και φαίνεται ότι έχει ξανακολληθεί. Και το βγάζει λοιπόν απάνω και του λέει: αυτό ή το ικανό, αφενός να τον αφήσουν ελεύθερο, αφετέρου να τον αφήσει και αυτός ελεύθερο, να πάει να ζήσει και να κάνει τη ζωή του όπως του αξίζει. Και έπειτα εμπήκε στον δρόμο αυτόν, έζησε στον Άγιο Σάββα, έχω βγάλει τον τάφο του, θα σας τον δείξω στη σειρά που δείχνω έξω, στον Άγιο Σάββα στην έρημο, εκείνο τάφος του. Και έκαμε μίαν εικόνα και προσέδεσε τις Παναγίες μας και έβαλε και ένα χέρι κάτω. Και το χέρι αυτό είναι δικό σου, γιατί εσύ μου το έδωσες. Είναι τρία χέρια. Αυτό λέγεται τριχερούσα. Το τρίτο χέρι είναι το χέρι του Ιωάννου του Δαμασίνου. Έκανε μια προφητεία ότι αυτό θα μείνει, λέει, εδώ και θα δοθεί σε ένα βασιλέα ονόματι Μιχαήλ. Πράγματι, όταν κατέβηκε κάτω εκεί, ο βασιλεύς εις επίσκεψην του των Αγίων Τόπων, του εδωρήθηκε αυτή η εικόνα. Και μετεφέρθη τώρα στη Σερβία η εικόνα. Από τους Αγίους Τόπους πήγε στη Σερβία η εικόνα Τριχερούσα. Οι Σέρβοι την είχαν εκεί πέρα όπως είχαν την Κιβωτό Ισραηλίτε. Ό,τι επιχείρηση κάνανε, επάνω στο μουλάρι η εικόνα μπροστά. Νικητέ και τροποφόροι πάντοτε. Έπειτα από πολλά χρόνια χάθηκε και το μουλάρι, χάθηκε και η εικόνα.
1: Σήμερα είχαμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό το πρωινό, να ακούσουμε μια ομιλία από τα παλιά. Μια ομιλία του μακαριστού ιεροκήρυκα Δημητρίου Παναγοπούλου. Το θέμα της ομιλίας, εικόνες της Θεοτόκου. Και οι εικόνες της Θεοτόκου είναι γνώριμες σε όλους μας, αφού το πρόσωπό της είναι ιδιαίτερος αγαπητό σε όλους μας. Σήμερα λοιπόν προσπαθήσαμε κι εμείς να μάθουμε κάποια στοιχεία για τις γνωστές αυτές εικόνες της Θεοτόκου που έχουμε ανά την Ορθοδοξία μας. Και να ευχηθούμε πάντοτε οι πρεσβείες της Θεοτόκου να μας σκέπουν καθημερινά στη ζωή μας. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
5: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
6: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

να τηλεφωνήσετε. Θα μπούμε σήμερα ευθύς αμέσως στο θέμα μας, αφού στείλουμε την αγάπη μας και την ευλογία του Θεού σε όλους. Σας αγαπούμε, φίλοι ακροατές, προσευχόμαστε για εσάς, σας νοιαζόμαστε, αποτελείτε αντικείμενο των ενδιαφερόντων μας και της προσευχής μας, ξαναλέω, και παρακαλούμε τον Άγιο Θεό να σας έχει όλους υγιείς, ακμαίους, γερούς, δυνατούς, για να αγωνίζεστε τον αγώνα τον καλό και να μαρτυρείτε το όνομα του Αγίου Θεού παντού. Μπαίνουμε λοιπόν στο θέμα μας, που το ξέρετε ήδη, διότι το είχαμε αναγγείλει την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή. Όσοι παρακολουθείτε τη ροή της συγκεκριμένης εκπομπής, γνωρίζετε γιατί μιλάμε. Αναφερόμαστε στους Αγίους Αποστόλους. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι με την ευλογία του Θεού και την προσευχή όλων σας θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκπομπών η οποία θα αναφέρεται στο πρόσωπο, στη ζωή, στο έργο των Αγίων Αποστόλων, των 12 Αποστόλων, των 70 Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου και των συνεργατών του και των δύο εκείνων Ευαγγελιστών που δεν συγκαταλέγονται στην χωρία των 12 Αποστόλων. Την προηγούμενη φορά είπαμε κάποια εισαγωγικά ζητήματα, θέματα τα οποία αφορούν στο πρόσωπο των Αγίων Αποστόλων. Από σήμερα και για κάμποσες εκπομπές θα αρχίσουμε να μιλάμε, να αναφερόμαστε σε κάθε Απόστολο ξεχωριστά, βλέποντας εκ του σύνεγγυς τη ζωή του, τη δράση του, το έργο του, το μαρτύριό του. Και ξεκινούμε από τον πρώτο Απόστολο, ο οποίος, επειδή ακριβώς εκλήθη πρώτος από τον Χριστό, ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Είναι ο Άγιος Ανδρέας, ο οποίος καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Η Κωμόπολης Βηθσαϊδά αποτελούσε ένα στολίδι πραγματικό στα ακρογιάλια της Γενισαρέτ. Το όνομα Βηθσαϊδά σημαίνει ψαροχώρι, τόπος ψαριών. Τα φτωχικά της χαμόσπιτα και τα μικρά της μαγαζάκια στην ακρογιαλιά με τις καλαμένιες ψάθες δέσποζαν από μακριά. Φέρτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο μυαλό σας τώρα αυτή την εικόνα, τούτο το ψαροχώρι που είναι χτισμένο στην ακροθαλασσιά, σε μία από τις ακροθαλασσιές της Γενισαρέτ, και παρουσιάζει αυτή την εικόνα: φτωχόσπιτα, κάποια μαγαζάκια εκεί στην ακρογιαλιά με τις ψάθες, τις καλαμένιες, και τις νύχτες με τα φτωχικά λιχνάρια να φιλοξενούν τους απλοϊκούς ψαράδες της Γενισαρέτ. Τα δίχτυα πολλές φορές βρίσκονταν απλωμένα για στέγνωμα ή κουβαριασμένα στις ψαρόβαρκες, περίμεναν τα τίμια χέρια των ψαράδων. Των ψαράδων που κοπίαζαν και μοχθούσαν για να βγάλουν το ψωμί.

0: μάτι τους ψαρεύοντας μέσα σε αυτή τη λίμνη. Ήταν οι ψαράδες εκείνοι που πολλές φορές ήλθαν αντιμέτωποι με τις άγριες καιρικές συνθήκες, προσπαθώντας, λέω πάλι, να βγάλουν το ψωμάκι τους και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Ένας από αυτούς τους ψαράδες, τους φτωχούς, τους απλοϊκούς, ήταν και ο Ανδρέας, ο γιος του Ιωνά και αδελφός του Σίμωνα, δηλαδή του Πέτρου. Απλοί, φτωχοί ψαράδες ήταν και οι φίλοι τους, με ροζιασμένα χέρια και ηλιοκαμένα πρόσωπα. Ποιοι ήταν οι φίλοι τους? Ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ο Ιωάννης και ο αδελφός του ο Ιάκωβος, που οι δύο τελευταίοι ήταν παιδιά του Ζεβεδαίου. Και όταν η θάλασσα αγρίευε φουρτουνιασμένη, αυτοί οι απλοϊκοί άνθρωποι, κλεισμένοι στη στεριά γύρω σε ένα φτωχικό λιχνάρι, συζητούσαν για βάρκες και δολώματα, για δίχτυα και για ψάρια. Κι όμως δεν σταματούσαν μόνο σε αυτά, διότι ήταν ψυχές αγνές, διέθεταν πίστη στο Θεό και μέσα τους υπήρχαν πολλά και διάφορα πνευματικά ενδιαφέροντα. Ίσως η μόνιμη συζήτησή τους να περιστρεφόταν γύρω από το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίγουν με ευλάβεια τα Ιερά Βιβλία και να διαβάζουν τον νόμο και τους προφήτες, και ήξεραν πως ένας προφήτης τέτοιος σημαντικός ήταν και ο Άγιος Ιωάννης. Και η ψυχή τους λαχταρούσε την ημέρα που ο Θεός θα έστελνε, σύμφωνα πάντα με την υπόσχεσή του, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Φαντάζομαι πολύ συχνά θα έπαιρναν τον δρόμο όλη αυτή η παρέα που θα τους έφερνε στην έρημο του Ιορδάνου για να ακούσουν το εύστοχο και ανατρεπτικό και ελεγκτικό κήρυγμα του Προδρόμου. Εκεί είχαν την ευλογία να γνωρίσουν και τον Χριστό, καθώς κάποια στιγμή τους τον έδειξε από μακριά ο Ιωάννης, λέγοντας: «Είδε ο αμνός του Θεού, να ο αμνός του Θεού». Και ήταν τόση η επίδραση του Χριστού στην ψυχή τους, ώστε ο Ανδρέας με τον Ιωάννη να τον ακολουθήσουν δειλά, καθώς ευάδιζε στην εξοχή, και όταν άκουσε τα βήματά τους τους ρώτησε: «Τι ζητείτε?» Και όπως αυτοί ευνηδιάστηκαν και ήταν ανέτοιμοι, του απάντησαν: «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Άκουσαν τότε από τον Χριστό απαντώντας τους την πρώτη πρόσκληση: «Έρχεστε και είδετε». Έμειναν μία ολόκληρη μέρα μαζί του και με ανίποτη χαρά επέστρεψαν το βράδυ και είπαν τις εντυπώσεις τους στους φίλους τους: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Γνωστό περιστατικό τούτο που σας διηγούμε αυτή τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, στα πρώτα εκεί κεφάλαια, των Ιερών Ευαγγελίων. Όσοι δεν το ενθυμίστε, μπορείτε να ανατρέξετε στους Ιερούς Ευαγγελιστές και να το μελετήσετε. Ενώ τους είπε ο Χριστός «έρχεστε και είδετε», και πήγαν εκεί και έμειναν μια ολόκληρη ημέρα μαζί του, έπειτα αποχώρησαν, διότι δεν ήταν ακόμη καιρός για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Αυτό έγινε, πραγματοποιήθηκε, αλλά αργότερα, όταν εκείνος, ο Κύριος δηλαδή, τους κάλεσε για πάντα κοντά του. Ήταν η στιγμή που έριχναν δίκτυα στην θάλασσα. Βρίσκονταν εκεί ο Ανδρέας μαζί με τον αδελφό του, τον Πέτρο. Καθώς έριχναν τα δίκτυα για να πιάσουν κάποιο ψάρι, είδαν στην ακρογιαλιά τη θεία μορφή του Ιησού και άκουσαν από το στόμα του τη μυστηριώδη πρόσκληση «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». «Ελάτε, ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Τώρα ψαρεύετε ψάρια από τη λίμνη, άλογα ψάρια. Ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας καταστήσω ψαράδες ανθρωπίνων καρδιών και ψυχών. Κατάλαβαν άραγε ποια σημασία είχε αυτή η πρόσκληση. Κατανόησαν άραγε τη σημασία της προσκλήσεως αυτής σε όλο το βάθος και πλάτος του νοήματος, σε όλο το ύψος της ιστορικής και θείας αποστολής. Μάλλον, γιατί γνωρίζουμε ότι μία αόρατη δύναμη έπνευσε στην ψυχή τους και τους έκαμε να αφήσουν τα πλοία και τα δίκτυα και να ακολουθήσουν τον Ναζωραίο Ιησού. Και βέβαια δεν ήταν μόνο αυτοί που ακολούθησαν τον Χριστό. Παραπέρα, δέχτηκαν την ίδια πρόσκληση και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι ψαράδες και αυτοί προσπαθούσαν να επιτελέσουν τη δουλειά του ψαρά. Είτε θα μπάλωναν τα δίχτυα τους, είτε θα τα ξεμπέρδευαν, είτε θα έφτιαχναν τα δολώματά τους, κάτι σχετικό τέλος πάντων με το ψάρεμα θα έκαναν. Και αυτούς τους κάλεσε ο Κύριος και με την ίδια λαχτάρα τον ακολούθησαν, με τον ίδιο θερμό ζήλο προστέθηκαν και αυτοί στη μικρή ομάδα των μαθητών του Χριστού. Ποιος να το έλεγε, ποιος να το πίστευε τότε ότι εκείνος ο Πέτρος θα γινόταν η πέτρα της πίστεως? Όχι βέβαια με το νόημα που δίνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Ποιος να ήλπιζε ότι εκείνος ο Ιωάννης θα γινόταν ο θεολόγος και ευαγγελιστής? Ποιος θα περίμενε να δει τον Ανδρέα Απόστολο και κήρυκα της νέας πίστεως σε πολλούς λαούς, αλλά και στον πιο μορφωμένο τότε λαό, τον πιο παιδευμένο, εκπαιδευμένο λαό, να το πω σωστότερα, στους Έλληνες. Ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ήπειρο, στην Αχαΐα, και αυτός είναι που έφερε πρώτος την πίστη του Χριστού στο Βυζάντιο και εγκατέστησε τον Στάχην πρώτον επίσκοπο στην ιστορική αυτή πόλη, θεμελιώνοντας έτσι τον θεοστήρικτο θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που μένει εις τον αιώνα βράχος ακλόνητος και φάρος άσβεστος, παρόλες τις επιθέσεις, τις βιαιότητες και την εχθρότητα των Τούρκων. Αλλά και η πόλη των πατρών, αγαπητοί αδελφοί, έχει καύχημα τον Άγιο Ανδρέα. Και αυτή από τον Άγιο Ανδρέα γνώρισε την πίστη του Χριστού. Το κήρυγμα του Αποστόλου στην Πάτρα έκανε θαύματα. Χιλιάδες λαού άκουσαν με ανακούφιση το νέο κήρυγμα της αγάπης. Ακόμα και η ίδια η Μαξιμίλα, η γυναίκα του διοικητή της Αχαΐας. Ο διοικητής της Αχαΐας λεγόταν Αιγιάτης. Και η γυναίκα του, μόλις άκουσε τον Απόστολο Ανδρέα, πίστεψε αμέσως τον Χριστό. Βέβαια βοήθησε σε αυτό και η θεραπεία που της πρόσφερε ο Απόστολος από μια ανίατη αρρώστια από την οποία έπασχε. Ο Αιγαιάτης όμως, ο άντρας της, φανατικός ειδωλολάτρης, προτιμούσε να μείνει η γυναίκα του αθεράπευτη παρά να πιστέψει στο Θεό του Ανδρέα, όπως έλεγε ο ίδιος. Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων ξεσηκώθηκαν εναντίον του κήρυκα της νέας πίστεως, γιατί πολλοί από τους ειδωλολάτρες κάθε μέρα εγκατέλειπαν τη θρησκεία των ειδώλων, το σκοτάδι, και επέστρεφαν, πορεύονταν, πήγαιναν στην αλήθεια, στον Χριστό. Και όλα αυτά επιτελούνταν με τη χάρη του Θεού, επειδή ο Απόστολος Ανδρέας κήρυτε τον Χριστό. Πλήθη πολλά είχαν πιστέψει στο Χριστό, ώστε ο Απόστολος Ανδρέας είδε την ανάγκη να εγκαταστήσει διάδοχό του και επίσκοπο πατρών τον Στρατοκλή για να συνεχίσει το έργο του. Ο Αιγαιάτης εξεμάνει και το μίσος του αυτό, η μανία του αυτή, δεν άργησε να ξεσπάσει κατά του Ανδρέα. Έδωσε εντολή και τον συνέλαβαν και έπειτα τον καταδίκασε σε θάνατο διασταυρού. Ο Απόστολος Ανδρέας υπέμεινε με γενναιότητα τον σταυρικό θάνατο επάνω σε σταυρό που είχε το σχήμα του γράμματος Χ. Σταυρώθηκε ο Άγιος Απόστολος του Χριστού μας σε ηλικία 80 ετών. Θρήνησαν οι χριστιανοί το θάνατό του και ήταν απαρηγόρητοι όταν άκουσαν ότι κατά τη διαταγή του Αιγαιάτη δεν θα μπορούσαν να πάρουν και να θάψουν το σεπτό λείψανο. Κι όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Διαφορετικά κανόνισε τα πράγματα. την ίδια ακριβώς ημέρα κατέλαβε τρέλα τον Αιγαιάτη και αυτοκτόνησε. Τότε οι χριστιανοί με τον επίσκοπό τους το Στρατοκλή παρέλαβαν το Άγιο Λείψανο και το έθαψαν με μεγάλη συγκίνηση. Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων, τους είχε πει ο Κύριος. Έτσι τους κάλεσε. Και η κλίση του αυτή έγινε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικότητα. Ένα μεγάλο θαύμα. Το πνευματικό τους δείχτη, ο λόγος του Ευαγγελίου δηλαδή, έπιασε χιλιάδες ψυχές. Ο απλοϊκός ψαράς της Βηθσαϊδά, Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, καλεί και σήμερα και πάντοτε θα καλεί τα πλήθη των πιστών να φέρουμε στη σκέψη μας ευλαβικά τη μορφή του Κυρίου μας, του αρχηγού της πίστεώς μας. Ο Άγιος Ανδρέας, αδελφοί μας, καλεί να γυρίσουμε νοερά στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, για να συναντήσουμε κι εμείς, όπως και εκείνος και όλοι οι Απόστολοι, το πρόσωπο αυτό που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο Άγιος Ανδρέας και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι μας καλούν να βρούμε τον Σωτήρα που είναι ο Χριστός και τη σωτηρία μας. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει κατέτος τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου την 30 Νοεμβρίου. Να δούμε τώρα ποιο είναι το απολυτίκιο του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου. Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτάδελφος, το δεσπότη των όλων Ανδρέα ηκέτευε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Να έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, την αποστολική του ευχή και ευλογία. Και προχωρούμε σε ένα άλλο Απόστολο, τον αδελφό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, τον Απόστολο Πέτρο. Αν ο Απόστολος Ανδρέας πήρε τον τίτλο Πρωτόκλητος, επειδή όπως είπαμε κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος από τους 12 μαθητές, ήταν ο πρώτος που έγινε μαθητής του Κυρίου, ο αδελφός του, ο Πέτρος, πήρε τον τίτλο Πρωτόθρονος και Κορυφαίος των Αποστόλων, κατά την έκφραση της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Πέτρος είναι ένα ακόμα καρποφόρο δέντρο της Βηθσαϊδά, η οποία αξιώθηκε να γίνει το εκλεκτό φυτώριο μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου. Το άσημο αυτό ψαροχώρι έγινε περίφημο και ένδοξο, διότι προσέφερε στον Κύριο μαθητές και Αποστόλους. Και ο Απόστολος Ανδρέας μεγάλωσε εκεί στα ακρογιάλια της λίμνης Γενισαρέτ, όπως και ο αδελφός του και οι άλλοι Απόστολοι που ήσαν από εκεί. Ακολουθούσε το επάγγελμα του ψαρά. Μαζί με τους άλλους πήγαιναν πολλές φορές οδηγούμενοι από ιερό πόθο στην έρημο του Ιορδάνου, όπου μιλούσε και βάπτιζε ο πρόδρομος Ιωάννης. Έβρισκαν χαρά και παρηγοριά στα λόγια του και έγιναν μαθητές του. Έτσι, προετοιμασμένοι ψυχικά, δέχτηκαν με χαρά την πρόσκληση του Κυρίου όταν τον άκουσαν να τους λέγει «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Και ο Πέτρος, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, παράτησαν βάρκες, συγγενείς, σπίτια, οικογένειες και ακολούθησαν τον Χριστό. Άρχισαν μετά, αφού ακολούθησαν τον Χριστό, να ζουν το μεγάλο εκείνο θαύμα της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Κάποια στιγμή, μιλώντας με τον Χριστό, ο Χριστός διαβεβαίωσε τον Πέτρο ότι είναι η πέτρα της πίστεως και τον παρομοίασε με βράχο στερεό και ακλόνητο και του είπε «Σύ από τώρα και στο εξής θα ονομάζεσαι Πέτρος, γιατί η πίστη σου είναι σαν την πέτρα στερεή, και θέλω σε μια τέτοια πίστη να είναι η εκκλησία μου θεμελιωμένη». Βέβαια, τα λόγια αυτά του Κυρίου μας, ξαναλέω, δεν ερμηνεύονται και δεν νοούνται έτσι όπως τα ερμηνεύουν και τα θέλουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Αφορμή για τη συνομιλία αυτή και την αλλαγή του ονόματος του Πέτρου, ο οποίος πριν ονομαζόταν Κυφάς, δόθηκε όταν ο Κύριος ρώτησε τους Αποστόλους «Τι λένε για μένα οι άνθρωποι, ποιος νομίζουν ότι είμαι?» Στην ερώτηση αυτή του Κυρίου απάντησαν οι μαθητές του «Κύριε, άλλοι νομίζουν ότι είσαι ο Ιωάννης που αποκεφάλισε ο Ηρώδης και αναστήθηκες, άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους προφήτες που ξαναήλθε στη γη». Τότε τους ξαναρώτησε ο Κύριος «Εσείς τι πιστεύετε για μένα?» Και τότε με πίστη και θάρρος απάντησε ο Απόστολος Πέτρος «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτά τα λόγια του Πέτρου, αγαπητοί αδελφοί, απετέλεσαν μια πλήρη ομολογία πίστεως. Ο Πέτρος όχι μόνο ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου, αλλά και το έκανε αυτό μέσα από την καρδιά του, με ζώσα και δυνατή πίστη. Ο Χριστός τον επίνεσε λέγοντάς του «Μακάριος, ευλογημένος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, γιατί αυτό που είπες δεν σου το δίδαξε άνθρωπος, αλλά ο Θεός σε φώτισε να το πιστεύεις». Και τότε ο Κύριος του είπε ότι στο εξής θα ονομάζεσαι Πέτρος, και μάλιστα συνέχισε και είπε λόγια βαρισίμαντα που δεν αφορούν βέβαια μόνο τον Πέτρο αλλά και όλους τους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του, δίνοντας σε όλους την εξουσία να συγχωρούν τα αμαρτήματα των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Πέτρος λοιπόν από εδώ και στο εξής ο Σίμων. Πέτρος στα εβραϊκά λέγεται Κυφάς και γι' αυτό το λόγο αναφέρεται και με το εβραϊκό αυτό όνομα ο Πέτρος πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Πέτρος παρότι δούλευε μαζί με τον αδελφό του και τους άλλους εκεί στη θάλασσα της Τιβεριάδος, στη λίμνη Γενισαρέτ, φαίνεται ότι κατοικούσε στην Καπερναούμ, από την οποία καταγόταν η γυναίκα του, η οποία όμως δεν αναφέρεται καθόλου στα ιερά κείμενα παρά μόνο η πεθερά του, και μάλιστα τη στιγμή εκείνη που την θεραπεύει ο Χριστός. Φαίνεται ότι η γυναίκα του Πέτρου είχε πεθάνει πριν τον καλέσει ο Κύριος στον κύκλο των μαθητών του, γι' αυτό και δεν αναφέρεται. Ο Απόστολος Πέτρος, σαν μαθητής του Κυρίου, κατέχει διακεκριμένη θέση. Με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη αποτελούν την εκλεκτή μερίδα των μαθητών του Κυρίου. Αυτούς τους τρεις πήρε μαζί του ο Κύριος στο σπίτι που ανέστησε τη νεαρή κόρη του Ιαΐρου. Αυτούς πήρε πάλι στο όρος Σταβόρ, όπου μεταμορφώθηκε. Αυτούς είχε κοντά του και στον κήπο της Γεθσημανή κατά τη νύχτα της προδοσίας. Τότε μάλιστα τους προέτρεψε να προσευχηθούν και αυτοί όταν εκείνος απομακρύνθηκε λίγο από αυτούς και προσευχόταν στον ουράνιο πατέρα. Παρά την ξεχωριστή τιμή που τους έκανε να τους παίρνει μαζί του, εκείνο το βράδυ τους επέπληξε όταν τους είδε να κοιμώνται, και μάλιστα απευθυνόμενος τον Πέτρο του είπε: «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε για να προσευχηθείτε κι εσείς μαζί μου?» Και μετά πάλι τους είπε: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Ο Πέτρος, αγαπητοί αδελφοί, ήταν θερμός, γεμάτος πίστη, ζήλο, αλλά και αυθόρμητος, ετοιμόλογος και ενθουσιώδης. Βλέπουμε ο Κύριος πολλές φορές να τον επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Στο όρος Θαβόρ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να ενθουσιάζεται από την ομορφιά του τοπίου και τη λάμψη του Χριστού, και να λέει στο Χριστό: «Καλό είναι να μείνουμε εδώ, να φτιάξουμε τρεις σκηνές, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία και μία για σένα». Ο ενθουσιασμός του δεν τον αφήνει να σκεφτεί ότι δεν είναι δυνατό να μείνω εκεί στην κορυφή του βουνού, ότι προορισμός του Κυρίου είναι να έλθει στις πόλεις και στα χωριά και να συνεχίσει το έργο του. Και ποιος του είπε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν ζωντανοί άνθρωποι, νεκραναστημένοι, και θα έμεναν μαζί τους ώστε να χρειάζονται σκηνές? Ούτε τους άλλους Αποστόλους που περίμεναν στους πρόποδες του βουνού σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος. Όταν πάλι κάποια άλλη στιγμή κινδύνευαν να καταποντιστούν από την σφοδρήτρη κοιμία οι μαθητές του Κυρίου, νύχτα στο πλοίο τους καθώς βρίσκονταν και είδαν τον Κύριο στο μισοσκόταδο να περπατά πάνω στα κύματα, από το φόβο έβαλαν όλοι τις φωνές. Μόνο ο Πέτρος απίφθινε ένα λόγο στο Χριστό, που μόνο ψυχή με βαθιά πίστη και ενθουσιασμό θα μπορούσε να ξεστομίσει: «Κύριε, εάν είσαι εσύ που περπατάς στα κύματα, φώναξέ με να περπατήσω κι εγώ πάνω στα νερά». Ήταν ανάγκη να περπατήσει ο Πέτρος πάνω στα νερά? Δεν του έφθανε ότι ήλθε ο Κύριος κοντά τους και δεν θα διέτρεχαν ποτέ κανένα κίνδυνο? Ο ενθουσιασμός τον έκανε και πάλι να μιλήσει έτσι. Ο Χριστός του έδωσε εντολή, περπάτησε πάνω στα κύματα, άρχισε να βυθίζεται γιατί ολιγοπίστησε, επειδή είδε τον άνεμο να είναι σφοδρός, και τότε φώναξε: «Κύριε, σώσον με». Ο Χριστός του άπλωσε το χέρι και τον έσωσε. Άλλο περιστατικό που δείχνει το ενθουσιώδες του Πέτρου. όταν ο Χριστός πλένει τα πόδια, θυμηθείτε αγαπητοί φίλοι ακροατές, των μαθητών του στο μυστικό δείπνο, φτάνοντας τον Πέτρο, βλέπουμε τον Πέτρο να αντιδρά και να διαμαρτύρεται έντονα και να λέει: «Κύριε, δεν θα δεχτώ ποτέ να πλύνεις εσύ τα πόδια μου». Και του απαντά ο Χριστός: «Άμα δεν δεχθείς να σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις καμία σχέση μαζί μου, δεν σε θεωρώ δικό μου». Και τότε ο Πέτρος, ερχόμενος πάλι στα σύγκαλά του, του λέει: «Άμα είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια αλλά και τα χέρια και το κεφάλι να μου πλύνεις». Υπάρχει όμως και μία φορά που μπόρεσε και δεν μίλησε ο Πέτρος, αγαπητοί αδελφοί. Έκανε όμως αυτό που ήθελε. Όταν ο Κύριος είπε στους Αποστόλους ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει, ο Πέτρος, εκφράζοντας την αγωνία του να μάθει ποιος είναι ο προδότης και μη θέλοντας να ρωτήσει απευθείας αυτός τον Κύριο, έγνεψε στον Ιωάννη που καθόταν πλάι στον Χριστό να τον ρωτήσει εκείνος. Ο Ιωάννης συμμορφώθηκε και ρώτησε τον Κύριο για τον προδότη. Όταν είπε ο Κύριος: «Όπου εγώ υπάγω ημείς ου δύναστε ελθύν», πάλι ο Πέτρος ρώτησε: «Κύριε, πού υπάγεις, πού πας?» «Εγώ θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας», του απάντησε τότε ο Χριστός. «Εκεί που πηγαίνω εγώ τώρα δεν μπορείς να με ακολουθήσεις, αργότερα όμως όταν έλθει η ώρα θα με ακολουθήσεις». Ο Πέτρος όμως βλέπουμε να επιμένει, δεν χάνει το θάρρος του και ρωτάει τον Χριστό: «Κύριε, εγώ και τη ζωή μου θα θυσιάσω για σένα». Θαυμάζουμε την προθυμία για την αγάπη του Πέτρου για τον Χριστό. Κι όμως ο Κύριος, που γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμα γίνουν, του λέει: «Και τη ζωή σου θα θυσιάσεις για μένα». Κι όμως αυτή τη νύχτα και πριν ακόμα ξημερώσει, πριν λαλήσει ο πετεινός, τρεις φορές «θα με αρνηθείς». Έτσι και έγινε. Όταν ο Πέτρος καθόταν στην αυλή του αρχιερέα, όπου μέσα στο κτίριο δικαζόταν ο Κύριος, εκεί είχαν ανάψει φωτιά οι υπηρέτες και ζεσταίνονταν, πήγε κοντά του κάποιος, αφού και ο Πέτρος είχε πλησιάσει στην φωτιά για να ζεσταθεί, και του είπε: «Και εσύ είσαι μαζί με τον Ιησού». Και μάλιστα αυτός που του είπε τούτο τον λόγο δεν ήταν οποιοδήποτε άλλος, αλλά μία υπηρέτρια. Ο Πέτρος τότε, τρομοκρατημένος από τη σύλληψη του Κυρίου, απάντησε: «Δεν ξέρω τι λες». Έπειτα, καθώς βγήκε στην εξώπορτα, τον πλησίασε μία άλλη υπηρέτρια και του λέει: «Και εσύ είσαι μαζί με τον Ιησού». Και πάλι ο Πέτρος αρνήθηκε με όρκο ότι δεν γνωρίζει τον Χριστό. Έπειτα και κάποιοι άλλοι του είπαν: «Πραγματικά και εσύ είσαι με τον Χριστό, το φανερώνει η προφορά σου, είσαι Γαλιλαίος». Και πάλι ο Πέτρος άρχισε να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζει καν τον Κύριο. Εκείνη τη στιγμή λάλησε ο πετεινός. Και τότε ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Χριστού και βγήκε έξω από την αυλή και άρχισε να χύνει πικρά δάκρυα, μετάνιωση για την πράξη του αυτή. Τον Απόστολο Πέτρο τον συναντούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και μετά στον κήπο της Γεθσημανή, όπου βγάζει το μαχαίρι του και κόβει το αυτί του δούλου του αρχιερέα. Το όνομα του δούλου αυτού ήταν Μάλχος. Και εκεί βέβαια ο Χριστός του είπε: «Βάλε το μαχαίρι σου στη θήκη, όσοι χρησιμοποιούν μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνουν. Στις χαρμόσυνες αγγελίες μετά, στις διηγήσεις τις σχετικές με την Ανάσταση του Κυρίου, βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να τρέχει μαζί με τον Ιωάννη και να πιστοποιεί το γεγονός της Αναστάσεως, βρίσκοντας άδειο τον τάφο του Κυρίου μας. Την πιο τιμητική πληροφορία για τον Απόστολο Πέτρο μας την δίδει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να πληροφορείται από τον άγγελο τα λόγια εκείνα τα αναστάσιμα, ότι ο Κύριος αναστήθηκε και έδωσε εντολή να πληροφορηθεί την Ανάστασή του ιδιαίτερα ο Πέτρος. Αυτή είναι η ιδιαίτερη τιμή, και το κάνει αυτό ο Κύριος για να δείξει πως έσβησε για πάντα την πρόσκαιρη άρνηση του Πέτρου και θέλει και αυτόν μαζί με τους άλλους Αποστόλους στην Γαλιλαία. Επίσης, στο τελευταίο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διηγείται μία από τις αναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου, η οποία κυρίως αναφέρεται στον Απόστολο Πέτρο, όπου ο Πέτρος ρίχτηκε στην θάλασσα για να πάει να συναντήσει τον Χριστό που βρισκόταν στην ακροθαλασσιά, έφαγαν μαζί του και μετά ο Απόστολος Πέτρος προχώρησε κατηδίαν με τον Κύριο, όπου εκεί ο Κύριος τον ρώτησε 3 φορές αν τον αγαπάει, για να αποσπάσει από αυτόν την διαβεβαίωση ότι τον αγαπά, και έτσι να αποκατασταθεί και πάλι στο αποστολικό αξίωμα. Ευθύς αμέσως στα ιερά κείμενα βλέπουμε τον ηγετικό ρόλο του Αποστόλου Πέτρου, αγαπητοί αδελφοί. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου προτείνει στους Αποστόλους και στους εκεί γύρω πρώτους χριστιανούς να εκλέξουν έναν μαθητή που θα πάρει τη θέση του προδότη Ιούδα. Και παρατηρούμε επίσης πως έγινε δεκτή η πρότασή του και εξελέγει ο Ματθίας, που ήταν ένας από τους 70 Αποστόλους. Από την ημέρα της Πεντηκοστής που έγινε επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, αρχίζει και η δράση του Αποστόλου Πέτρου με όλη τη θερμότητα της πίστεώς του στον κόσμο εκεί, προσπαθώντας να πραγματοποιήσει αυτό που του είπε ο Χριστός, να γίνει ψαράς ανθρώπων. Από την ημέρα της Πεντηκοστής όλοι οι Απόστολοι μίλησαν στα συγκεντρωμένα πλήθη σε διάφορες γλώσσες. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων κάνει όμως ιδιαίτερο λόγο για το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, για το περιεχόμενό του, αλλά και για το θαυμαστό αποτέλεσμα που είχε στις ψυχές των ανθρώπων το πρώτο αυτό κήρυγμα, ώστε να πιστέψουν και να βαπτιστούν την ίδια μέρα 3.000 άνθρωποι. Το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου το συνόδευαν πολύ συχνά και διάφορα θαύματα αγαπητοί αδελφοί, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη εστάλησαν από τους υπολείπους Αποστόλους στη Σαμάρια για να διαδοθεί και εκεί ο Λόγος του Θεού. Έπειτα συναντούμε τον Απόστολο Πέτρο στη Λίδα, όπου εκεί θεράπευσε τον επιχρόνια παράλυτο Ενέα. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο στην Ιώπη. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος ανάστησε τη νεαρή Ταβιθά. Είναι γνωστά αυτά, απλά τα υπενθυμίζω, αγαπητοί αδελφοί. Μετά βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να φυλακίζεται. Είχε φυλακιστεί και πριν βέβαια, αλλά φυλακίστηκε και δεύτερη φορά, πότε, όταν τον συνέλαβε ο βασιλιάς Ηρώδης και εφώνευσε τον Απόστολο Ιάκωβο, αποφάσισε τότε να θανατώσει και τον Πέτρο. Τον συνέλαβε λοιπόν και τον φυλάκισε, δίνοντας μάλιστα αυστηρή διαταγή να τον φρουρούν 4 τετράδες στρατιωτών, δηλαδή 16 στρατιώτες. Ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν στη φυλακή δεμένος με βαριές αλυσίδες και κοιμόταν μεταξύ 2 στρατιωτών, ενώ οι υπόλοιποι φρουρούσαν τις πόρτες της φυλακής. Την τελευταία νύχτα, που την επομένη είχε αποφασίσει ο Ηρώδης να τον θανατώσει, ήλθε άγγελος στην φυλακή, ξύπνησε τον Πέτρο και του λέει «σήκω γρήγορα και φύγε». Την ίδια στιγμή έσπασαν οι αλυσίδες από τα χέρια του και τα πόδια του. Οι φρουροί που τον φιλούσαν δεν κατάλαβαν τίποτα και ο Απόστολος Πέτρος βγήκε και έφυγε από την φυλακή. Αργότερα συναντούμε τον Απόστολο Πέτρο στη Σύνοδο των Αποστόλων στα Ιεροσόλυμα. Ο Απόστολος Πέτρος, εκτός από την Ιουδαία και τη Σαμάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που μας δίνει ο ιστορικός Ευσέβιος, κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Πόντο, τη Γαλατία, την Βυθινία, την Καπαδοκία και την Ασία. Οι Ρωμαιοκαθολικοί υποστηρίζουν ότι ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε το Ευαγγέλιο και στη Ρώμη, γι' αυτό και τον θεωρούν ιδρυτή και πρώτο επίσκοπο Ρώμης. Βέβαια για την υπόθεση αυτή δεν έχουμε καμία μαρτυρία. Απεναντίας είναι γνωστό ότι πρώτος επίσκοπος Ρώμης είναι ο Λίνος και ότι κανένας Απόστολος δεν πήγε στη Ρώμη πριν πάει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Από την προς Ρωμαίους επιστολή επίσης γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν θεωρούσε σωστό να κηρύττει ή να στέλνει επιστολές σε εκκλησίες που άλλος Απόστολος ίδρυσε, διότι όπως γράφει του φαινόταν σαν να χτίζει σε ξένα θεμέλια. Επομένως μάλλον ο Απόστολος Πέτρος δεν πήγε ποτέ στη Ρώμη. Κατά την παράδοση, όταν άρχισε ο διωγμός στη Ρώμη επί Νέρονος, ο Πέτρος βρέθηκε εκεί. Αυτή είναι μια άλλη παράδοση που μας λέει πως ο Πέτρος τελικά έφτασε στη Ρώμη και θέλησε να φύγει για να αποφύγει τον διωγμό. Όταν έφυγε, όταν πήρε το δρόμο για να φύγει μάλλον, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Κύριος και ο Πέτρος βλέποντάς τον ρώτησε στα λατινικά «Πού πας Κύριε?». Ο Κύριος πάλι κατά την παράδοση του είπε «Πηγαίνω στη Ρώμη για να σταυρωθώ και πάλι». Τότε, μας λέει η παράδοση αυτή, συνήλθε ο Πέτρος, μετάνιωσε για το ότι έφευγε για να σωθεί, επέστρεψε στη Ρώμη, όπου εκεί τον συνέλαβαν, τον καταδίκαν σαν θάνατο και τον σταύρωσαν. Ο ίδιος ζήτησε να το σταυρώσουν με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, κρίνοντας τον εαυτόν του άξιο να σταυρωθεί όπως ο Κύριος, αλλά όχι έτσι ακριβώς, αλλά με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, διότι δεν ήταν ποτέ δυνατόν να σταυρωθεί όπως ο Χριστός. Αυτή, επαναλαμβάνω αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι μια άλλη παράδοση. Σταυρώθηκε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος και τάφηκε όπως το ζήτησε στη Ρώμη. Επάνω στον τάφο του αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε ναό και μετέπειτα στον ίδιο τόπο χτίστηκε ο περίφημος ναός του Αποστόλου Πέτρου που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ο Απόστολος Πέτρος, εκτός από το προφορικό κήρυγμά του που σαν ποτάμι πλούσιο ξεχύθηκε και δρόσισε το διψασμένο τότε κόσμο, άφησε και τις δύο καθολικές λεγόμενες επιστολές του που απευθύνονται στους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας και επιβεβαιώνουν την πληροφορία ότι εκείνος ίδρυσε τις εκκλησίες αυτές της Ανατολής. Οι δύο από αυτές επιστολές αποτελούν δύο από τα 27 διαμάντια της Καινής Διαθήκης. Είναι δύο βιβλία δηλαδή από τα 27 που αποτελούν το σύνολο των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Αλλά εκτός από τον προφορικό και γραπτό λόγο του, ο Απόστολος Πέτρος άφησε σαν πολύτιμη κληρονομιά και το Άγιο Παράδειγμά του, την ολόθερμη πίστη του και την ομολογία του. Να θυμηθούμε και πάλι τι ομολόγησε στον Χριστό. «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μας άφησε σαν παράδειγμα πολύτιμο την αγάπη του στον Χριστό και την Εκκλησία, τις θυσίες του, την δραστηριότητά του και τα πικρά δάκρυα της μετανοίας του για την προσωρινή εκείνη άρνηση του διδασκάλου του. Η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Πέτρο μαζί με τον άλλο μεγάλο Απόστολο του Χριστού, τον Απόστολο Παύλο, την ίδια μέρα, την 29η Ιουνίου κάθε χρόνο. Το απολυτίκιο του Αγίου Πέτρου είναι κοινό με αυτό του Αγίου Παύλου ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της οικουμένης διδάσκαλη, το δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Σας τα είπα λίγο σύντομα, αγαπητοί αδελφοί, διότι είχα πολλά να πω για τον Απόστολο Πέτρο και άλλα πολλά παρέλειψα βεβαίως και έβλεπα να τρέχει γρήγορα ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία και του Αποστόλου Πέτρου μαζί με του Αποστόλου Ανδρέου που σήμερα είδαμε λίγα στοιχεία από τη ζωή τους, από το έργο τους, από τον κόπο τους, από το μαρτύριό τους. Ο Θεός δια των Αγίων αυτών Αποστόλων να ευλογεί όλους μας. Γεια σας.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεγάλο Μυαλό», Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Τόπι, τόπι, μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
6: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριγερούσης ως ακολούθως. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία.

0: Πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επί τη μνήμη του Αγίου Μιχαήλ Χωνιάτου, μεταμορφώσει του Σωτήρους Αλίμου επί τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου Κρήτης και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερόληψανότου. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού Νέας Ιωνίας αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Γερασίμου του Καρπενησιώτου και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερόληψανότου. Έκθεση βιβλίου λειτουργία στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Πόλος Πειραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκη, στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων με τίτλο Πρωτόθρονα 2026, σήμερα στις 6.30 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πολιτιστική εκδήλωση με τραγούδια από όλη την Ελλάδα με υπεύθυνο τον πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου Ιακύνθου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από 5 έως 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ με την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί επί τη μνήμη του Οσίου Σισόη του Μεγάλου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανωρίας Ευαγγελίστριας Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνη Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων.

Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Συνήθως όταν μιλάμε για τους πατέρες της Εκκλησίας, για την έρημο και τα μοναστήρια, φέρνουμε στο νου μας μορφές ανδρών ασκητών. Υπάρχει όμως ένας λιγότερο γνωστός αλλά εξίσου συναρπαστικός κόσμος, ο κόσμος των γυναικών της ερήμου. Γυναίκες που έζησαν σε εντελώς διαφορετικές εποχές από τη δική μας, μέσα σε κοινωνίες με άλλες αντιλήψεις, άλλες δυνατότητες, κι όμως κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους λόγο σοφίας, πνευματική εμπειρία και μαρτυρίες που εξακολουθούν να μιλούν στο σημερινό άνθρωπο. Αφορμή της σημερινής μας συζήτησης είναι το βιβλίο «Νέο Μητερικό» από τις εκδόσεις Ακρίτας σε επιστημονική επιμέλεια του καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνου Μπελέζου, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη τον Γιαννή, για την ηχητική του βοήθεια στην εκπομπή, και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, «Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο». Επανακυκλοφορεί το πολυδιαβασμένο βιβλίο του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου, που γράφει για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει σε μικρή ηλικία και να ζήσει δίπλα του πολλά χρόνια. Ένας Άγιος δοτικός που υπέμεινε και προσέφερε σε όλη του τη ζωή. Ο πατήρ Ευάγγελος μας μεταφέρει με γλαφυρότητα ό,τι είδε και έμαθε δίπλα στον Άγιο. Στο βιβλίο γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Βρείτε το στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 παραγγελίες και στο www.stamoulis.gr.

0: κύριος Μπελέζος έχει κάνει και το επίμετρο του βιβλίου αυτού, το νέο μητωρικό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας, φίλοι μας, και τον καλωσορίζουμε. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε και στο παρελθόν κάνει κάποιες καλές εκπομπές οι οποίες έχουν μείνει στους ακροατές μας, και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω να μιλήσουμε για κάτι εντελώς διαφορετικό σήμερα. Τι είναι το νέο μητερικό?
1: Το νέο μητερικό, όπως το έχουμε σήμερα στα χέρια μας, είναι ένα βιβλίο το οποίο οφείλουμε στον καθηγητή, αγαπητό δάσκαλο, Αντελή Πάσχο. Αυτός είναι ο οποίος βρήκε το χειρόγραφο 513 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, εξέδωσε το κείμενο

0: και μάλιστα μετά από 5 χρόνια απέδωσε το κείμενο, αυτό το κείμενο, αυτά που ήταν γραμμένα σε μια βυζαντινή λόγια γλώσσα, τα απέδωσε σε μια πανέμορφη νεοελληνική δημοτική γλώσσα, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να τα διαβάζει με μεγάλη άνεση και να διδάσκεται και να ωφελείται.
1: Έτσι. Κύριε καθηγητά, γιατί μας ενδιαφέρουν σήμερα οι γυναίκες της ερήμου? Πολλοί ίσως θεωρούν, ας πούμε, ότι πρόκειται για πρόσωπα πολύ μακρινά από τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Τι είναι αυτό που κάνει, ας πούμε, αυτές τις ιστορίες αυτών των γυναικών τόσο επίκαιρες ακόμα και σήμερα?
0: Ο άνθρωπος ζητάει πάντα παραδείγματα. Παραδείγματα ότι το ευαγγελικό μήνυμα μπορεί να γίνει πράξη, μπορεί να υλοποιηθεί στην καθημερινότητα. Και δεν είναι μόνο οι άνδρες Άγιοι που είναι τα πρότυπά μας, όπως βλέπουμε στην Εκκλησία, στην εικονογραφική παράδοση, στην αγιολογική παράδοση. Έχουμε εξίσου μεγάλο αριθμό γυναικών, να μην πούμε πολλές φορές και μεγαλύτερο αριθμό γυναικών, μάλιστα στον χώρο των μαρτύρων, που μας διδάσκουν αυτή την πίστη, αυτή την υπομονή, αυτή την αγάπη, η οποία πρέπει να είναι παράδειγμα, υπόδειγμα για τον κάθε χριστιανό, για την κάθε χριστιανή, για τον κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο τα παραδείγματα αυτά μας υποδεικνύουν ότι κάθε μέρα μπορεί ο λόγος του Κυρίου να γίνει πράξη, κάθε μέρα ο καθένας μπορεί να αναπτύξει το δικό του χάρισμα, μπορεί να καλλιεργήσει τις δικές του αρετές μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, μέσα στο πνεύμα του Θεού, ο οποίος φωτίζει τους ανθρώπους, τους ανοίγει τον δρόμο, τους καθοδηγεί να κατανοούν σωστά το λόγο του Κυρίου, τις εντολές του Θεού, τη διδασκαλία της Εκκλησίας, την πίστη της Εκκλησίας, και να τα κάνουν όλα αυτά καθημερινή πράξη στη ζωή τους, στο σπίτι τους, στο στενό, στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το βρίσκουμε από την πρώτη Εκκλησία, όπου άνδρες και γυναίκες συμμετείχαν ισότιμα στη ζωή της Εκκλησίας, στα χαρίσματα της Εκκλησίας, στα λειτουργήματα της Εκκλησίας, και μέσα από αυτό το πνεύμα της αγάπης, μέσα από αυτό το πνεύμα της καταλλαγής, μέσα από το πνεύμα της αγάπης και της συνεργασίας, οικοδομεί το η Εκκλησία. Και είναι εντυπωσιακό ότι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες αυτή η συνεργασία, η αυτή η ενότητα, αυτό το παράδειγμα των χριστιανών, ανδρών, γυναικών, παιδιών και μεγάλων, κάθε τάξεως χριστιανών, ήταν αυτό που ενέπνεε και αυτούς που δεν γνώριζαν τον χριστιανισμό και τους καλούσε στο πνεύμα της Εκκλησίας να γίνουν μέλη της και να ζήσουν και αυτοί αυτή την αυθεντική ζωή, η οποία είναι για όλους μας ένα σταθερό υπόδειγμα και για όλους μας ένα παράδειγμα, ώστε να μαρτυρείται και να ομολογείται το πνεύμα του Ευαγγελίου σε κάθε εποχή.
1: Μάλιστα. Μέσα στο βιβλίο αυτό, στο Νέο Μητερικό, συναντάμε συχνά την αντίληψη της εποχής για τη γυναίκα ως ασθενές σκεύος. Βλέπουμε μάλιστα μοναχούς να εκπλήσονται όταν γυναίκες κατορθώνουν, ας πούμε, ασκητικούς αγώνες αντίστοιχους με εκείνους των ανδρών. Σήμερα πώς πρέπει να διαβάσουμε αυτά τα κείμενα? Αποτυπώνουν, ας πούμε, κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής ή κρύβουν κάτι άλλο, κάτι βαθύτερο ίσως?
0: Σε κάθε εποχή ο άνθρωπος δίνει δυστυχώς μεγαλύτερο βάρος στη σωματική ισχύ, στην οικονομική ισχύ, στην δημόσια ισχύ, αλλά δεν δίνει το βάρος που χρειάζεται στη δύναμη της ψυχής, στη δύναμη του πνεύματος. Και αυτό ο χριστιανισμός και ολόκληρη η Αγία Γραφή το τονίζουν με πάρα πολύ σαφή τρόπο, ότι αυτό που έχει σημασία είναι η πίστη, η άσκηση, η εφαρμογή, η φανέρωση της δύναμης της πίστης προς τα έξω. Και εκεί δεν υπάρχουν όρια φίλου, φιλής, ειδικής μόρφωσης και καταγωγής, αλλά μέσα από αυτή την πίστη που γίνεται προσωπική με την οικείωσή μας ένα Αγίο Πνεύματι με τον Χριστό εντός της Εκκλησίας, μπορούν τα πιο δύσκολα, τα αδύνατα πολλές φορές πράγματα να γίνουν δυνατά. Και γι' αυτό το λόγο αυτά τα παραδείγματα εμείς τα έχουμε μπροστά μας και βλέπουμε ότι και στην πρώτη Εκκλησία και στους πρώτους αιώνες η θέση της γυναίκας δεν είναι στο περιθώριο όπως ήταν στην προ-Χριστού εποχή ή στην εκτός χριστιανισμού.

0: κοινωνία, αλλά έχουν ένα πολύ ενεργό, ένα πολύ λειτουργικό και ένα, θα λέγαμε πολλές φορές, πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί ακριβώς επειδή ο Θεός προσέλαβε όλη την ανθρωπότητα, όχι έναν άνδρα, αλλά όλη την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβάνεται δηλαδή άνδρας και γυναίκα, όλη η ανθρώπινη φύση, η δύναμη της σωτηρίας και η χάρης αγγίζει και αγκαλιάζει και περιλούζει και ενδυναμώνει όλη την ανθρώπινη φύση. Και τα δύο φύλλα επομένως, χωρίς καμία διάκριση. Αυτό στην πρώτη εκκλησία ήταν πάρα πολύ σαφές, γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι συνεργάτες του Χριστού ήταν γυναίκες, μαθήτριες του Χριστού, που ήταν ένα παράδοξο, γιατί εκείνη την εποχή οι δάσκαλοι είχαν μόνο άνδρες μαθητές. Βλέπουμε ο Χριστός να έχει γυναίκες μαθήτριες, οι γυναίκες μαθήτριες να έχουν ένα πολύ ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλά σημεία της ζωής του και ιδιαίτερα στο κήρυγμα της Αναστάσεως. Βλέπουμε στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι να έχουν άμεσους συνεργούς γυναίκες στο έργο τους και βλέπουμε επίσης και οι γυναίκες να συμμετέχουν στη διδασκαλία, στο κήρυγμα, στην ιεραποστολή της εκκλησίας και πολύ σαφώς βέβαια και στην καθημερινή άσκηση της φιλανθρωπίας και των έργων των αγαθών. Όταν σιγά σιγά καλλιεργήθηκαν και τα ιδιαίτερα χαρίσματα της Παρθενίας μέσα στην Εκκλησία και ξεκίνησε και ο μοναχισμός ή ο ασκητικός βίος μέσα στην Εκκλησία, συμμετείχε και η γυναίκα. Και όπως χρειάστηκε να γίνει μια δοκιμασία στον κόσμο των ανδρών για να καλλιεργηθεί και να κλεπτυνθεί ο ανδρικός ασκητισμός και να οδηγηθούμε σιγά σιγά σε έναν πιο καλλιεργημένο μοναχισμό και ιδιαίτερα στον κοινοβιακό βίο, το ίδιο πράγμα συνέβη και με τις γυναίκες. Δηλαδή έδεσε ο χριστιανισμός τη δυνατότητα στη γυναίκα να επιλέγει μεταξύ γάμου και παρθενίας. Και αυτό ήταν επίσης επαναστατικό, γιατί σε εκείνη την εποχή επί ποινή εξωστρακισμού ή απώλειας της περιουσίας, η γυναίκα η οποία δεν δεχόταν να υπαχθεί στο θεσμό του γάμου βρισκόταν πάντοτε στο υποτιμωρία και περιορισμό και περιθωριοποίηση. Ο χριστιανισμός της έδωσε το δικαίωμα να μπορεί να επιλέγει μεταξύ του χαρίσματος του γάμου και του χαρίσματος της παρθενίας. Έτσι ανεπτύχθηκε ο μοναχισμός και ο γυναικείος μοναχισμός και μέσα στα πρώτα παραδείγματα έχουμε κάποιες ιστορίες που αφηγούνται τέτοιες ζωές βίους ασκητών, σπουδαίων ασκητών και ασκητριών ήδη από τον 4ο αιώνα που αρχίζουν και καταγράφονται τέτοιες ιστορίες και είναι γνωστές υπό τη μορφή των γεροντικών. Είναι ένα φιλολογικό είδος τα γεροντικά που έχουν δηλαδή ιστορίες από γέροντες και επειδή σήμερα το καταλαβαίνουμε καλύτερα και γερόντισες. Είναι οι αβάδες και οι αμάδες. Αυτή η παράδοση υπήρχε ήδη από τον 4ο αιώνα, συγκεντρώνονται τέτοιες ομάδες από αφηγήσεις, πολύ όμορφες, συγκλονιστικές πολλές φορές αφηγήσεις που δείχνουν τη δύναμη της ψυχής, τη δύναμη της πίστης ανδρών και γυναικών μέσα στην έρημο αλλά και μέσα στις πόλεις και μέσα στις οικογένειες. Δημιουργούνται τέτοιες ομάδες αφηγήσεων οι οποίες σιγά σιγά γίνονται γνωστές ως γεροντικά, ως λαψαϊκά, ως αργότερα δηλαδή αγίων που είχαν όλες τις ιστορίες ενταγμένες μέσα στην κυρία αφήγηση και πολύ αργότερα ιστορίες όπως ο Ευεργετινός και άλλες τέτοιες ιστορίες μέχρι που φτάνουμε εκείνη την εποχή δηλαδή τον 12ο-13ο αιώνα που αρχίζει και εμφανίζεται αυτό το είδος, ένα νέο είδος, το λεγόμενο νέο μητερικό ή το μητερικό, όπως έχουμε δηλαδή το είδος του γεροντικού, έτσι έχουμε και το είδος του μητερικού, όχι μόνο για να διδάξει τις γυναίκες που ήταν στα μοναστήρια και ασκούνταν, αλλά και τις γυναίκες που ήταν στον κόσμο, αλλά και άνδρες και γυναίκες που ήταν σε μοναστήρια ή στον κόσμο. Γιατί το παράδειγμα του κάθε χριστιανού που καρποφορεί ένα Αγίο Πνεύμα είναι μοναδικό. Δεν μπορεί κανείς να μιμηθεί το παράδειγμα του άλλου και δείχνει ότι ο Θεός ακριβώς στον κάθε άνθρωπο, σαν ένα μοναδικό φυτό, ένα δέντρο που δεν υπάρχει όμοιό του στην κτήση ολόκληρη, βγάζει τους δικούς του καρπούς, καρποφορεί με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και τους προσφέρει αυτούς τους καρπούς στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Κύριε Μπελέζο, παρά τις κοινωνικές αντιλήψεις που συναντάμε στα κείμενα, Φαίνεται ότι πολλές γυναίκες αναγνωρίζονται ως πνευματικά μεγέθη, ισότιμα ας πούμε, και, ή και ανώτερα πολλές φορές από άνδρες ασκητές, θα λέγαμε. Μπορούμε να πούμε ότι η χριστιανική εμπειρία υπερβαίνει τελικά τις κοινωνικές διακρίσεις?
0: Δεν θα έλεγα εμπειρία, αλλά η ίδια η πραγματικότητα της εν Χριστώ ζωής υπερβαίνει όλες τις διακρίσεις αυτού του τύπου, γιατί αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, το γεγονός δηλαδή της ενανθρωπίσεως του Λόγου, το οποίο υπερβαίνει κάθε λογική ανθρώπινη, σημαίνει ότι αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να κοινωνεί μαζί μας εν Χριστώ, αυτή τη δυνατότητα μας την αφήνει μέσα στην Εκκλησία και μπορούμε κι εμείς να ξεπερνούμε αυτές τις διακρίσεις και να καταπολεμούμε, και αυτό είναι σημαντικό, ο καθένας μας όλες αυτές τις προκαταλήψεις, να υπερβαίνουμε τις διακρίσεις, τις παρεξηγήσεις, τα σχίσματα, τις αντιπαραθέσεις, και να βιώνουμε αυτό που οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν ως συμφιλίωση με τον Θεό, ως ειρήνη με τον Θεό, ως καταλλαγή με τον Θεό. Και εκεί πράγματι συμβαίνει αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, όταν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας είμαστε όλοι ενωμένοι, τότε δεν υπάρχει ούτε άνδρας ούτε γυναίκα, ούτε δούλος ούτε ελεύθερος, ούτε Έλληνας ούτε Ιουδαίος και ούτε καθεξής. Ακριβώς μέσα στο γεγονός, μέσα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας, όπως γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι με το βάπτισμά μας, σε αυτή την κενότητα ζωής δεν χωρούν αυτές οι ανθρώπινες διακρίσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως ανάγονται στον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο που έχει βγει μέσα από την αποστασία από το Θεό, μέσα από τη σύγκρουσή του με το Θεό, μέσα από το μίσος και την εχθρότητα που έχει διαμορφώσει στις μεταξύ των κοινωνιών, μέσα στις οικογένειες σχέσεις. Δηλαδή ακριβώς αυτή η σύγκρουση που ζούμε στην καθημερινότητα παίρνει, αξιοποιεί την δύναμη, την ισχύ, τη σωματική ή την οικονομική και τα λοιπά, ή την πολιτική, και προσπαθεί ο ένας να επιβληθεί επί του άλλου. Αυτό καταργείται στην Εκκλησία, γιατί ξαναγυρίζουμε σε αυτήν την αρχαία γονική κατάσταση, όπως μας δημιούργησε ο Θεός, όλους δηλαδή, εξ ενός γένους όλοι οι άνθρωποι προέρχονται, και για όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, ισχύει η δημιουργία κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Δεν υπάρχει καμία ανθρωπολογική, θα λέγαμε, διάκριση στον τομέα αυτό, και αυτό ακριβώς ήρθε να μας επαναφέρει, να μας επενθυμίσει ο Χριστός και να μας βοηθήσει να το κάνουμε πράξη μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, με τη δύναμη του Άγιου Πνεύματος και με τη δική μας βέβαια συνέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια παρακαταθήκη του χριστιανισμού, την οποία βέβαια οφείλουμε να την αξιοποιούμε και οφείλουμε να τη σεβόμαστε και να μην την ξεχνάμε, γιατί δυστυχώς πολλές φορές την ξεχνάμε, συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο αυτό, εκοσμικευόμαστε, και τι σημαίνει πολλές φορές εκοσμίκευση? Ξαναγυρνάμε στην παλαιή φθορά του κόσμου, στην κακότητα, στην αντιπαλότητα, στον ανταγωνισμό, στην άσκηση εξουσίας του ενός πάνω στον άλλον. Όταν όμως ξαναζήσουμε αυτή την παραδείσια την κατάσταση που μας έφερε ο Χριστός, και μπορούμε εν μέρη να την προγευτούμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, μέσα στην καθημερινή ζωή, μέσα στην άσκηση της αγάπης, της αδελφοσύνης, της μετάδοσης των μυστηρίων και των χαρισμάτων μεταξύ μας, τότε μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε και τις συνθήκες της ζωής που βιώνουμε καθημερινά, αλλά και του κόσμου ο οποίος μας περιβάλλει.
1: Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Συνομιλούμε, φίλοι ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο για το βιβλίο «Νέο Μητερικό», σε επιστημονική επιμέλεια του καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Μπελέζου, τον οποίο έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να μας πείτε για ένα θέμα που επανέρχεται συχνά στα γεροντικά, δηλαδή για τις πόρνες. Στα κείμενα παρουσιάζονται ως πειρασμός για τους μοναχούς. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Οι ίδιες οι γυναίκες αυτές πώς αντιμετωπίζονται ως απλά πρόσωπα της αφήγησης ή ως άνθρωποι με, ας πούμε, με κάποια αξία και δυνατότητα σωτηρίας.
0: Ναι, πρώτα να υπενθυμίσω πάλι στους ακροατές και τις ακροάτριες μας ότι το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας είναι καρπός του πνευματικού κόπου του Παντελή Πάσχου, ο οποίος εξέδωσε αυτά τα κείμενα και μας έδωσε και τη μετάφραση αυτών των κειμένων στην ελληνική και την τεκμηρίωση την επιστημονική. Εμείς απλώς ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, την παράδοση, την επιστημονική, ήρθαμε να ενώσουμε αυτά τα δύο βιβλία που είχε βγάλει ο ίδιος σε μια λειτουργική έκδοση για τους πολλούς ανθρώπους σήμερα και επειδή είχε εξαντληθεί, βέβαια, είχαν εξαντληθεί και τα δύο αυτά βιβλία. Αλλά αν θέλετε μου υπενθυμίζετε το ερώτημά σας.
1: Ναι, για τις πόρνες των γυναικών, ας πούμε, ναι. Και πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι γυναίκες σαν αφήγηση, σαν άνθρωποι με κάποια αξία. Ναι.
0: Κοίταξε, μόνο να φέρω ένα παράδειγμα ότι σε αυτό το νέο το νέο μητερικό για το οποίο μιλάμε σήμερα υπάρχουν 82 αφήγησεις. Μικρές, ανεπιτίδευτες ιστορίες με διάφορα αποφθέγματα για το πώς μπορεί κανείς να κάνει πράξη την εχριστό ζωή. Από όλες αυτές τις ιστορίες, μόνο 10 αναφέρονται σε γυναίκες που είχαν μια όχι και τόσο, ας πούμε, ενάρετη ζωή. Mm-hmm. Και επίσης το παράδειγμα του συνδέεται φυσικά με την μετάνοιά τους, με τη ριζική αλλαγή. Το ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο, η αποτροπή της πορνείας έχει ένα σύνθετο χαρακτήρα, γιατί σε όλη την Αγία Γραφή ο λόγος περί πορνείας δεν είναι μόνο κυριολεκτικός, δηλαδή ο κίνδυνος της εκμετάλλευσης της γυναίκας, της επιχρήμασης εκμετάλλευσης της γυναικείας φύσης και της γυναικείας της σωματικότητας, που ήταν κάτι πολύ χαρακτηριστικό ίσως και στον κόσμο των εθνικών, αλλά κυρίως εννοεί κάτι πνευματικό, εννοεί την αποστασία από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, αποστατεί από το Θεό, απορρίπτει το Θεό, απορρίπτει την αγάπη του Θεού, είναι και ή αν θέλετε την εργαλειοποιεί ή εμπορευματοποιεί τη σχέση του με το Θεό, τότε αυτό κατανοείται ως αποστασία, ως πορνεία, ως πνευματική πορνεία. Και αυτό είναι το κυριότερο το οποίο καταπολεμούν και οι ασκητές άνδρες και οι ασκήτριες γυναίκες. Όχι απλώς, όχι μόνο τον πειρασμό της πορνείας, δηλαδή να δω τον άλλον ως αντικείμενο και να τον εκμεταλλευτώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά κυρίως να μην προδώσω αυτή την σχέση οικειότητας, ενότητας με τον Θεό, που μοιάζει, όπως βλέπουμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και στα αρχαία κείμενα πατερικά και ασκητικά, ως μια γαμήλια σχέση. Είναι ο νυμφίος που είναι ο Χριστός ή ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και η νύμφη που είναι η Εκκλησία ή ο κάθε πιστός στη σχέση του με το Θεό. Είναι μια σχέση δηλαδή ερωτική, μια σχέση γαμήλια, την οποία εάν την προδώσουμε να αφήνουμε να βιώσει την απόλυτη έκπτωση, και αυτή είναι η έκπτωση της πορνείας. Όταν αντιστρόφως ο άνθρωπος μετανοήσει, επανέλθει στον Θεό και αναζητήσει αυτή την αρχική σχέση του με το Θεό, τότε λύεται αυτή η αποστασία και ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στη σχέση του την υγιή, που μοιάζει πάλι με αυτή την ερωτική σχέση που τη βλέπουμε πολύ συχνά και στους προφήτες, αλλά ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη τη βλέπουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και σε κάποια παραδείγματα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Επομένως, όταν βλέπουμε αυτόν τον κίνδυνο, τον πειρασμό και πώς τον αντιμετωπίζουν οι ασκητές, οι άνθρωποι, οι Άγιοι του Θεού, δεν είναι απλώς ότι με μια αποχή από κάποιες τροφές ή από τον κόσμο ότι θα αποφύγει κανείς τον κίνδυνο της πορνείας, αλλά να μπορέσει να τυθασεύσει τον εγωισμό του, να ελέγξει τα πάθη του και κυρίως να αποκτήσει αυτή τη ζωντανή σχέση με το Θεό, η οποία όταν είναι ενεργής, τότε από τίποτα δεν μπορεί να διακοπεί. Με τίποτα δεν μπορεί να αλλοιωθεί.
1: Έτσι. Τώρα στο νέο μητερικό συναντάμε πολλές διηγήσεις γύρω από την ελεημοσύνη. Γιατί έχει τόσο κεντρική θέση στην πατερική παράδοση? Είναι, εντάξει, είναι μια κοινωνική αρετή, αλλά την βλέπουμε και ως βαθύτερη θεολογικής σημασίας πράξη.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο και ο Χριστός το έλεγε και το βρίσκουμε βέβαια και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός δεν θέλει θυσίες εξωτερικές, αλλά θέλει ακριβώς αυτό τον έλεον, το έλεος, την ελεημοσύνη, την αγάπη, δηλαδή να σπάσουν αυτά τα στεγανά της αντιπαράθεσης, της κακότητας, της μνησικακίας ή του φόβου, και να κινούμαστε προς το Θεό σαν να είμαστε παιδιά του. Όχι το φοβόμαστε γιατί κάτι περιμένουμε να μας δώσει όταν εμείς κάνουμε υποτίθεται μια καλή πράξη, αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς παρά να αγαπάμε, παρά να εκφράζουμε με όλους τους τρόπους την αγάπη μας. Και η αγάπη αυτή εκφράζεται έλεος προς όλους τους ανθρώπους, έλεος προς την κτήση, έλεος προς πάσα κατεύθυνση, και είναι κάτι που είναι η αρχική σκέψη, το αρχικό κίνητρο, ξέρετε, και του χριστιανικού μοναχισμού, και το λέει πολύ ωραία, το βρίσκουμε σε αρχαία αποφθέγματα, σε ρήσεις δηλαδή Αγίων Γερόντων, ότι αυτό που ενδιαφέρει, το λέει ειδικά μάλιστα το αποδίδεται στον Αβά Ποιμένα, ότι το κέντρο μας πρέπει να είναι η πίστη. Αλλά η πίστη, τι σημαίνει η πίστη? Η πίστη εκφράζεται με το να ζούμε τη ζωή μας με ταπεινοφροσύνη, με απλότητα, με εγκράτεια σε όλα τα επίπεδα, και να κάνουμε ελεημοσύνη, να κάνουμε έλεος, να δείχνουμε έλεος προς όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι που μας δίδαξε ο Χριστός, ότι δεν ήρθε να κρίνει τους ανθρώπους, αλλά ήρθε να σώσει τους ανθρώπους. Δεν ήρθε να τους καταδικάσει, αλλά ήρθε να τους ελεήσει. Ήρθε να τους δείξει ότι ο Θεός ελεεί, ότι ο Θεός είναι ελεήμων, ότι είναι πανάγαθος, ότι ο Θεός δεν μετράει σαν ένας μπακάλις τις κακές μας πράξεις, αλλά ως πατέρας, ως γονιός μας βλέπει και ανά πάσα στιγμή μας δείχνει την αγάπη του, την ανοιχτή αγκαλιά του. Αυτό το έκαναν πράξη με έναν, αν θέλετε, εναλλακτικό τρόπο οι ασκητές και οι μοναχοί στην αρχαία εκκλησία, και αυτό είναι μια παρακαταθήκη και για το μοναχισμό διαχρονικά και για όλους εμάς τους ανθρώπους, ότι αν θέλουμε να δείξουμε την πίστη μας δεν χρειάζεται να δείξουμε με λιτανίες και με πράξεις επίδειξης αρετών, αλλά με γνήσιο και ταπεινό φρόνημα, δηλαδή αυτό που γίνεται μέσα στην καρδιά μας, αυτό που κινεί την καρδιά μας, και αυτό που μας ενώνει με το Θεό, αυτό που μας ενώνει με τους ανθρώπους, και δεν μπορεί παρά να εκφραστεί ως ελεημοσύνη, ως συγχώρηση, ως καταλλαγή. Αυτό ήταν το πνεύμα του αρχικού χριστιανισμού. Δηλαδή δεν φεύγουν από τον κόσμο επειδή μισούν τον κόσμο, αλλά επειδή αγαπούν τον κόσμο και θέλουν να προσευχηθούν όχι μόνο για τον εαυτό τους, για να βρουν έλεος, αλλά για όλο τον κόσμο να βρει έλεος απέναντι στο Θεό. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα αυτά τα γεροντικά ή τα μητερικά που έχουμε στη διάθεσή μας, και είναι εντυπωσιακό ότι εκφράζεται με πολύ ζωντανές αφηγήσεις. Δεν είναι απλώς κάποια αποφθέγματα ή κάποιες ρήσεις, αλλά είναι ζωντανές αφηγήσεις, ότι ο Θεός δεν κοιτάει αν είσαι εσύ καλός ή αν δείχνεις καλός ή αν κάνεις κάποιες συγκεκριμένες εντολές που μπορεί να είναι και υποκριτικές πολλές φορές στην έκφρασή τους, αν αυτό όμως το κάνεις με ένα κίνητρο που προέρχεται από την αγάπη, αν όλα αυτά που κάνεις είναι έκφραση ταπείνωσης και αγάπης. Αυτό είναι το ουσιαστικό στη ζωή της μοναχικής πολιτείας, ό,τι κάνει κανείς να είναι με πίστη, με ταπείνωση και με αγάπη.
1: Πράγματι. Τώρα σε αυτές τις διηγήσεις ο φτωχός δεν εμφανίζεται μόνο ως αποδέκτης βοήθειας, αλλά συχνά ως πρόσωπο που αποκαλύπτει τον ίδιο τον Χριστό. Πώς αντιλαμβάνεται η πατερική παράδοση αυτή τη σχέση, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, η αρετή της φτωχίας είναι μια καθαρά βιβλική αντίληψη, δηλαδή ο άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος δεν θα γίνει φιλάργυρος, δεν θα θέλει να κρατήσει για τον εαυτό του ούτε την περιουσία του, ούτε τα χαρίσματα που του δίνει το Θεός, αλλά θα θέλει να τα μοιράσει, να τα σκορπίσει πολλές φορές και να μείνει φτωχός. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο δίκαιος πολλές φορές λίγο πριν έρθει ο Χριστός εκείνη την εποχή, αυτός που έμενε πιστός στον Θεό, καταντούσε και φτωχός, γιατί ήταν εκτός των προνομίων. Έμπαινε στο περιθώριο, γιατί αυτοί που τα είχαν καλά με την εξουσία, ταυτόχρονα ήθελαν να τα έχουν καλά με το Θεό και έκαναν μια ψευδή θρησκεία, ότι τηρούσαν τον νόμο του Θεού, ταυτόχρονα δεν ζούσαν κατά Θεόν. Οπότε αυτός που ήταν πράγματι κοντά στο Θεό, είχε επιπτώσεις η ζωή του, και πολλές φορές και αυτός και η οικογένειά του βιώναν και πραγματικά την πτωχία και κοινωνικά την πτωχία, τη θέμενη στο περιθώριο. Οπότε όταν έρχεται ο Χριστός και λέει μακάρι η πτωχή, ναι, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή να νιώθει κανείς, να έχει αυτό το ήθος της εκούσιας, θυσίας, της εκούσιας, πτωχίας, το να μπορείς δηλαδή να αποτάσεις σε κάποια πράγματα, γιατί δεν θέλεις να συμβιβαστείς με την αλωτρίωση και την έκπτωση από το Θεό. Αυτό βιώνεται και ταυτόχρονα και ως μια αρετή. Και έτσι έχουμε τέτοια δείγματα στις αφηγήσεις, που ένας σπουδαίος ασκητής με πολλές αρετές κλπ. Συναντιέται κάποια στιγμή ή του υποδεικνύει ο Θεός ότι ξέρεις, υπάρχει κάποιος που είναι ανώτερος από σένα στην αρετή. Και τυχαίνει αυτός να είναι φτωχός, να είναι ένας φτωχός τσαγκάρης, να είναι ένας φτωχός βιοπαλαιστής, ένας φτωχός οικογενειάρχης, ο οποίος όμως η καρδιά του, το οποίο η καρδιά είναι πλούσια, γιατί μέσα από την εργασία του, μέσα από όσα κάνει για να βιοποριστεί ο ίδιος και να βοηθήσει την οικογένειά του, βρίσκει τρόπο να βοηθήσει και τους συνανθρώπους του. Γίνεται ελεήμων, γίνεται φιλάνθρωπος, ακόμα και αν δεν έχει τόσα πολλά όσα έχει κάποιος άλλος σπουδαίος και με σπουδαίο όνομα χριστιανός, ή κάποιος ενάρετος και ονομαστός ασκητής. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν όχι απλώς δεν δείχνουν μια αντίφαση, αλλά δείχνουν αυτή την εσωτερική έκπληξη που νιώθει κανείς μπροστά στην ομορφιά και στον πλούτο που έχει ένας άνθρωπος, ασχέτως της εξωτερικής του μορφής ή επιφάνειας.
1: Μάλιστα. Στο επίμετρό σας, στο νέο μητερικό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας, μιλάτε για τη λεπτή ψυχολογία και τη διάκριση πνευμάτων που συναντά κανείς στα κείμενα. Ποιο στοιχείο της ανθρώπινης ψυχής πιστεύετε ότι κατανοούν οι πατέρες με τρόπο που εξακολουθεί να μας εντυπωσιάζει ακόμα και σήμερα?
0: Ναι, είναι μια έκφραση πάλι που μας την έχει παραδώσει ο καθηγητής Παντελής Πάσχος. Αυτή η λεπτή διάκριση των πνευμάτων είναι μια ιδέα, μια πραγματικότητα που διατρέχει όλα αυτά τα κείμενα. Δηλαδή, να μην μένουμε στην επιφάνεια, να μην μένουμε σε αυτό που φαίνεται, αλλά να βλέπουμε τι γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί βλέπετε και σε όλη την νηπτική ασκητική γραμματεία, εκεί είναι που φανερώνεται ο παράδεισος ή η κόλαση που βιώνει ο κάθε άνθρωπος, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εάν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τυχάνουν κατεργασίας οι αρετές, η αγάπη, η φιλαδελφία, η φιλανθρωπία, η ελεημοσύνη, τότε όλα αυτά βοηθούν να δούμε ποια είναι η πραγματική η ζωή και ποιο είναι το πραγματικό γεγονός του να είναι κανείς χριστιανός. Άρα δηλαδή δεν είναι κάτι επιφανειακό που γίνεται με μια διαδικασία μέτρησης ή ζύγησης, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα κίνητρα, με τους λογισμούς, με τις βαθύτερες, αν θέλετε, με την λεπτότερη διάθεση του ανθρώπου να είναι διάκονος του Θεού, να είναι αδελφός με τους αδελφούς και να κάνει ό,τι κάνει, όχι για να δοξαστεί ή να ανταμυφθεί, αλλά γιατί αυτό υπαγορεύει η συνείδησή του. Αυτή η λεπτότητα της διάκρισης των κινήτρων μας και των πραγματικών επιδιώξεών μας στην πνευματική ζωή είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα το τονίζουν οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του βιβλίου είναι η συνεχής αναφορά στην έρημο. Τι αντιπροσωπεύει θεολογικά η έρημος? Είναι ένας απλός, ας πούμε, γεωγραφικός τόπος, ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια εσωτερική κατάσταση?
0: Πάλι θα χρειαστεί να αναχθώ λίγο στην ειδίκευσή μου, που είναι οι βιβλικές σπουδές, και να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Ο όρος έρημος έχει μια μεγάλη, μια πολυσημεία στην Αγία Γραφή. Δηλαδή δεν είναι μόνο η έρημος στην οποία έζησαν οι Εβραίοι μετά την έξοδό τους, που ήταν, ας πούμε, μια περίοδος βασανισμού, ταλαιπωρίας, αλλά ήταν και μια περίοδος που του σωτηρίας και βαθύτερης καλλιέργειας και αυτογνωσίας. Δεν είναι μόνο η έρημος, μόνο αυτό ο τόπος όπου κατά τους Εβραίους κατέφευγαν τα δαιμόνια, και θυμάστε και όλη αυτή η λειτουργική παράδοση με τις θυσίες που υποτίθεται ότι φορτώνονταν τα ζώα, τις αμαρτίες όλου του λαού, και τα απέφεταν τις αμαρτίες στην έρημο. Δεν είναι μόνο ο τόπος δηλαδή όπου στην λαϊκή θρησκευτικότητα πρωταγωνιστούσε ή κρυβόταν ο Σατανάς, θυμηθείτε και τον πειρασμό του Χριστού στην έρημο, που ήθελε να δείξει ότι εκεί ακριβώς που νόμιζαν οι άνθρωποι ότι είναι η έδρα του Σατανά, εκεί έρχεται και δίνει την μάχη του ο Χριστός και βγαίνει νικητής. Αλλά είναι ταυτόχρονα και ο τόπος όπου και οι προφήτες κατέφευγαν και όπου έβρισκαν δηλαδή έναν χώρο να προσευχηθούν, και ο Χριστός κατέφυγε στην έρημο για να προσευχηθεί κατά μόνας και να συνομιλήσει με τον Πατέρα του. Είναι δηλαδή μια αμφίσιμη διάσταση η έρημος, δηλαδή αυτό που θεωρούσαν οι πολλοί ότι ήταν εγκατάλειψη της πόλεως, της κοινωνίας, της ανθρώπινης παρηγοριάς, και τόπος όπου κρύβονται τα δαιμόνια, είναι συγχρόνως και ο τρόπος όπου βρίσκουμε και παλεύουμε, βρίσκουμε τον εαυτό μας, παλεύουμε τα πάθη μας, βρίσκουμε τον σκοπό της ζωής μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πέρασε και στη χριστιανική ζωή τους πρώτους αιώνες. Δηλαδή όταν οι χριστιανοί άρχισαν να φεύγουν, να απαλλάσσονται από τους διωγμούς, αυτό ήταν ένα μεγάλο, δηλαδή αν θέλετε η βαθιά έρημος για αυτούς ήταν όταν η ρωμαϊκή κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες περιοθεωρηποιούσαν τους χριστιανούς. Αυτό ήταν μια αίσθηση έρημου, η διωγμή ήταν μια αίσθηση βαθιά έρημου, γιατί δεν τους αποδεχόταν κανείς τους χριστιανούς και τους εξοβέλιζε και τους εξόντωνε. Αλλά όταν εξέλιπε αυτός ο πειρασμός των διωγμών, τότε οι χριστιανοί ένιωσαν ότι χρειάζεται να μην ξεχνάμε ότι μέσα στη ζωή υπάρχει αυτή η διάσταση της έρημου, ότι χρειάζεται να καταφεύγουμε κάπου να συγκεντρωνόμαστε περισσότερο, να προσευχόμαστε κατηδίαν, να ξαναβρίσκουμε τις ρίζες μας, να ξαναβρίσκουμε την ταυτότητά μας, και να πολεμάμε τα πάθη τα οποία συνήθως κρύβουμε μέσα στην πολύβοη κοινωνία. Έτσι απέκτησε μια άλλη έλξη η έρημος στον χριστιανισμό, και από τόπος εξορίας ή καταφυγής έγινε ένας τόπος, μια πολιτεία όπου καλλιεργούνταν οι αρετές, όπου αναπτυσσόταν η κοινωνικότητα με νέο τρόπο, όπου μπορούσαν να γίνουν και τόπος έλξεως και για αυτούς που ζούσαν στις πόλεις. Δηλαδή η έρημος απέκτησε μια ελκυστική διάσταση, και οι άνθρωποι αντί να πηγαίνουν φερειπή να κάνουν ένα ταξίδι, μια περιήγηση, να γνωρίσουν άλλους τόπους, ένιωθαν μεγάλη χαρά να πηγαίνουν στις έρημος, εκεί που ήταν ασκητές, οι μοναστήρια, και να γνωρίζονται με αυτούς τους ανθρώπους που ενώ τα είχαν όλα, τα εγκατέλειψαν για να βιώσουν με απόλυτο τρόπο αυτή την κοινωνία με τον Χριστό, την κοινωνία με τους αδελφούς τους. Έτσι αυτή η εμφυσιμία έχει ταυτόχρονα και μια δυναμική κίνηση που δείχνει ότι μπορείς να βιώνεις την έρημο και μέσα στον κόσμο, και μπορείς μέσα στην έρημο να ζεις την αληθινή πολιτεία του Θεού.
1: Πολύ ωραία. Και τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής μας, και επειδή ο χρόνος δεν μας φτάνει, θα θέλαμε με δύο λόγια να μας πείτε τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τα μοναστήρια, αν πάρει ας πούμε στα χέρια του το νέο μητερικό. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να λάβει από αυτό το βιβλίο?
0: Κοίταξε, σε κάθε άνθρωπο λειτουργεί πολύ διαφορετικά ο τρόπος της πρόσληψης ενός αναγνώσματος. Το κάθε παράδειγμα το οποίο εμάς μπορεί να μας συγκινεί, σε κάποιον άλλο να μην λέει τίποτα. Αλλά νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι αυτή η ποικιλία, αυτή η πολυμέρεια, αυτό η δυνατότητα ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώσει το μυστήριο του Χριστού, ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να φανερώσει τα χαρίσματά του, ότι ο κάθε άνθρωπος, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τι έχει περάσει, τι έχει βιώσει, τι έχει κάνει, τα οποία για μας μπορεί να φαίνονται πολλές φορές ότι είναι φάμαρτα ή κατακριτέα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει υπόδειγμα, μπορεί να γίνει Άγιος, και είμαστε μέσα στην Εκκλησία κλητοί Άγιοι και βιώνουμε αυτή την αγιότητα, δηλαδή αυτή την κοινωνική σχέση, την κοινωνία με τον Θεό. Αλλά μέσα από αυτές τις διαφορετικές ιστορίες, που μπορεί να είναι μια μητέρα, μπορεί να είναι ένας γονιός, μπορεί να είναι ένα παιδί, μπορεί να είναι ένα αγόρι, ένα κορίτσι που κάνουν το δικό τους αγώνα, θα μπορέσει να δει ότι για όλους είναι αυτή η κλίση από τον Θεό. Όλοι είμαστε κλητοί από το Θεό και όλοι έχουμε τη δυνατότητα να φανερώσουμε το χάρισμά μας μέσα στον κόσμο, όπου και να βρεθούμε, είτε αυτό λέγεται έρημος, είτε αυτό λέγεται πόλης, να δείξουμε ότι ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά μας, ο Θεός είναι ανάμεσά μας, είναι στο πρόσωπο του αδελφού μας, είναι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας όπου κοινωνούμε και μεταξύ μας, είναι μέσα στον κόσμο που φανερώνει ο Θεός τις ενέργειές του, φανερώνει τα θαυμάσια του, κατεργάζεται τα θαύματά του και βιώνουμε και εμείς και μοιραζόμαστε με όλους τους ανθρώπους αυτό που μας χάρισε ο Θεός, αυτό που θέλησε να μας χαρίσει, αυτή την κοινωνία μαζί του, την κοινωνία με τους αδελφούς μας, με την κοινωνία της δημιουργίας που ο ίδιος μας χάρισε, όχι για να την καταστρέφουμε, αλλά να χαιρόμαστε και να τον δοξάζουμε καθημερινά.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση. Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς και οι ακροατές και οι ακροατρίες σας.
1: Φίλοι μας, μέσα από τις σελίδες του νέου μητερικού που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας, γνωρίσαμε γυναίκες που έζησαν αιώνες πριν από εμάς, αλλά εξακολουθούν να μας μιλούν για ζητήματα βαθιά ανθρώπινα. Την ελευθερία, τη μετάνοια, την αγάπη, την ελεημοσύνη, την αναζήτηση του Θεού και το νόημα της ζωής. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό, ότι τελικά η αληθινή πνευματική εμπειρία δεν παλιώνει. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, για την διακριτική και πολύτιμη συμβολή του στην πραγματοποίηση της σημερινής εκπομπής, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να προτείνουμε ένα βιβλίο για παιδιά, «Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο αυτό της σειράς που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι, από τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου. Μοναδικές ιστορίες από τα συναξάρια Αγίων και Ασκητών που ήρθαν αντιμέτωποι με άγρια ζώα και θηρία, όμως τα δάμασαν με το δυνατότερο όπλο, την πίστη τους. Οι ιστορίες ζωντανεύουν μέσα από την υπέροχη εικονογράφηση της Εύας Καραντινού, ενώ το βιβλίο περιέχει επίσης πλούσιο ηχητικό βιβλίο με τη μορφή QR code. «Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: Bayraktar.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Τα θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σταυρός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή βλέποντας αρχικά ένα περιστατικό το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο θαυμαστά γεγονότα. Βρισκόμαστε στις αρχές των κεφαλαίων του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Το πρώτο θαυμαστό γεγονός είναι η παρουσία του Ιησού στο γάμο στην Κανά και η μετατροπή του νερού σε κρασί. Το δεύτερο περιστατικό, θαυμαστό και αυτό, είναι η νυχτερινή συνομιλία που έχει ο Ιησούς με έναν επιφανή Ιουδαίο, τον Νικόδημο, ο οποίος ήταν μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, αλλά άνθρωπος με μεγάλα πνευματικά ενδιαφέροντα. Ανάμεσα λοιπόν στο γάμο στην Κανά και στη συζήτηση με τον Νικόδημο μεσολαβεί ένα περιστατικό το οποίο θα λέγαμε δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Είναι η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό. Από το βάπτισμα του Ιησού είχαν περάσει λίγοι μήνες. Τώρα πλησιάζει το Πάσχα του νέου έτους, το οποίο ήταν περίπου το έτος 28 της χριστιανικής περίοδου. Για αυτό το Πάσχα ο Ιησούς είχε αποφασίσει να επιτελέσει το προσκύνημα, δηλαδή να φύγει από την Καπερναούμ και να κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ. Όταν έφτασε στην πρωτεύουσα και πήγε στο ναό, βρέθηκε μπροστά στο συνηθισμένο θέαμα που μπορούσε να δει κανείς εκεί πάντα, αλλά περισσότερο με την ευκαιρία των μεγάλων εορτών. Το εξωτερικό έθριο του ναού μετατρεπόταν σε στάβλο μολυσμένο από τη δυσοδεία της κοπριάς και αντιχούσε από τα μουγκρίσματα των βοδιών, τα βελάσματα των προβάτων, τα τιτιβίσματα των περιστεριών και προπαντός από τις κραυγές των εμπόρων και των αργυραμιβών που ήταν εγκατεστημένοι παντού. Από εκείνο το έθριο μπορούσε κανείς μόνο από μακριά να ακούσει μία αδύνατη ήχο των λειτουργικών ύμνων που αναπέμπονται στο εσωτερικό του ναού για να ξεχωρίσει μία αμυδρή λάμψη της μακρινής ιερής λιχνίας. Άλλα θρησκευτικά σημεία δεν φαίνονταν στον απέραντο εκείνο περίβολο που θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ζωοπανήγυρη και συνέδριο εσχοκερδών παρά προθάλαμο του οίκου όπου κατοικούσε ο ασώματος Θεός του Ισραήλ. Ο Ιησούς ασφαλώς υπήρξε μάρτυρας παρόμοιων σκηνών και άλλες φορές τα προηγούμενα του προσκυνήματα στην Ιερουσαλήμ. Αλλά τότε η δημόσια του ζωή δεν είχε αρχίσει. Τώρα αντιθέτως η αποστολή του έπρεπε πλήρως να αναπτυχθεί και έπρεπε να ενεργήσει ως εξουσίαν έχων, όπως γράφει το Ευαγγέλιο, ακόμα και να επιδείξει την αποστολή του. Σχημάτισε λοιπόν με σκηνιά ένα φραγγέλιο και άρχισε να κτυπά ζώα και ανθρώπους, ανατρέποντας τα τραπέζια των κολυβιστών, των σαράφιδων, σκορπίζοντας τη γη, τις στίβες των κερμάτων και διώχνοντας όλους, ελευθερώνοντας έτσι τον ιερό χώρο. Έξω από εδώ. Η φράση μάλιστα του Κυρίου, «Μη πείτε τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου». Ούγε έγραπτε ότι ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθείστε, πας της έθνηση. Εμείς δε πεπήκατε αυτόν σπήλαιων ληστών. Εδώ βλέπουμε.

πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, έριξε κατά γης τα νομίσματα των αργυραμιβών και να αποδιγύριζε τους πάγκους. Και έλεγε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν τη φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: «Με τι θαύμα μπορείς να αποδείξεις πως έχεις δικαίωμα να τα πράττεις αυτά?» Ο Ιησούς απάντησε: «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια του που είχε πει ο Ιησούς. Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν, γιατί τους ήξερε όλους καλά. Δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε καθένας μέσα του. Εδώ ολοκληρώνεται το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα λόγια που απευθύνει ο Ιησούς προς τους ανθρώπους εκείνης της εμποροπανήγυρης στο προάβλιο, στο αίθριο του ναού της Ιερουσαλήμ, ήδη 6 αιώνες πριν ο προφήτης Ιερεμίας είδε τον ναό να έχει γίνει σπήλαιο ληστών. Αλλά οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες του ιερού, σύγχρονοι του Ιησού, θα σκέπταν ότι η φωνή του Ιερεμία ήταν πολύ απομακρυσμένη, ενώ πολύ κοντινό ήταν το όφελος που η διαχείριση του ναού απέδιδε από όλο εκείνο το εμπόριο, και δεν θα ήταν επωφελής η διακοπή του. Και ο Ιησούς το σταμάτησε με τον ήχο του Φραγγελίου. Στη θεωρία δεν υπήρχε θέση για αντιλογίες, όπως πολύ καλά έβλεπαν και οι ίδιοι οι Φαρισαίοι. Αλλά στην πράξη μπορούσε πάντα κάποιος να ρωτήσει τον Ιησού γιατί εξετέλεσε αυτός προσωπικά την πράξη εκείνη εξουσίας και δεν ζήτησε να την εκτελέσουν οι άρχοντες που είχαν την διεύθυνση του ναού. Ποιος του είχε δώσει την εξουσία να κάνει αυτό? Και εξετάζοντας το ζήτημα ευρύτερα, γιατί αυτός που προερχόταν από τη Γαλιλαία πήρε, όπως φαινόταν από τις πρώτες του πράξεις, μια στάση εντελώς ανεξάρτητη από εκείνη των τεταγμένων αρχών και πολύ όμοια με εκείνη του Ιωάννη του Βαπτιστή. Τον πλησίασαν λοιπόν μερικοί Ιουδαίοι, προφανώς σημαίνοντες, και του είπαν: «Τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα πεις νομίμως?» Δηλαδή, ποιο είναι το σημείο αυτό που σε κάνει να κάνεις αυτές τις πράξεις με νόμιμο τρόπο? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτής: «Λύσετε τον ναόν τούτον και εν τρεις ημέρες εγερώ αυτόν». Είπον ουν Ιουδαίοι: «Τεσσαράκοντα και έξ έτεσιν οικοδομήθη ο ναός ούτος και εσύ εν τρεις ημέρες εγερείς αυτόν?» Ήδη είδαμε ότι η απάντηση αυτών των Ιουδαίων περιέχει μια ένδειξη πολύ σημαντική για να καθορίσουμε τη χρονολογία της ζωής του Ιησού. Αλλά η ίδια η απάντηση δείχνει ακόμα ότι οι συνδιαλεγόμενοι εκείνοι δεν είχαν εννοήσει τι υπενισόταν ο Ιησούς, και σε αυτούς αναμφίβολα συμπεριλαμβάνονται ακόμα και ο Ευαγγελιστής Μάρτης, που αφηγείται το γεγονός αυτό. Οι Ιουδαίοι ζήτησαν σημείο, δηλαδή ένα θαύμα. Αυτό ήταν πολύ, γιατί η πράξη του Ιησού δικαιολογείται μόνη της, πολύ περισσότερο που οι άρχοντες του ναού αμέλησαν να επέμβουν για να σταματήσουν τη βεβήλωση εκείνη, όπως θα ήταν το καθήκον τους. Πάντως, αφού κλήθηκε σε δίκη η αποστολή του Ιησού, αυτός προσφέρει μια αληθινή και πραγματική απόδειξη, αλλά που δεν θα γίνει νοητή παρά μόνον έπειτα από πολλούς μήνες, ενώ προς το παρόν δεν θα ικανοποιήσει την κακόβουλη περιέργεια εκείνων που τον ρωτούσαν. Ο ναός
όπου αναφέρονται τα λόγια του Ιησού είναι το

0: ίδιο του το σώμα. Όταν οι Ιουδαίοι θα θανατώσουν τον ζωντανό αυτό ναό, αυτός θα το αναστήσει και πάλι μέσα σε 3 μέρες. Προφέροντας τα λόγια αυτά, μπορεί ο Ιησούς να έδειξε τον εαυτό του με κάποια χειρονομία. Όμως, όπως και να είναι, όλοι οι ακροατές, κι αν δεν εννοήσαν την απάντηση, θα ξαναθυμηθούν αργότερα. Οι Ιουδαίοι, για να κατηγορήσουν τον Ιησού, οι μαθητές του, για να πιστέψουν σε Αυτόν, αναγνωρίζοντας την Ανάστασή Του, το σημείο που προσέφερε σε εκείνους που τον ρώτησαν. Αν και οι κακόβουλοι αυτοί δεν εισακούστηκαν από τον Ιησού στην αίτησή τους για ένα σημείο, εντούτοις ήδη σε εκείνη την πρώτη του πασχαλινή παραμονή στην Ιερουσαλήμ, πολλοί επίστευσαν στο όνομα αυτού, θεωρούντες αυτού τα σημεία αεπίοι. Αλλά περισσότερο από την πίστη της καρδιάς ήταν η συγκατάθεση του νου, ενώ ο Ιησούς ζητούσε περισσότερο την πρώτη παρά τη δεύτερη. Γι' αυτό ουκ επίστευεν αυτόν αυτής δια το αυτόν γινώσκεν πάντας. Δηλαδή δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του σε αυτούς, γιατί ο ίδιος ο Ιησούς τον γνώριζε όλους. Ενώ στους αμαθείς αλλά γενναιόδωρους μαθές της Γαλιλαίας εμπιστευόταν. Πάντως, ακόμα και η πίστη του νου είναι προετοιμασία και πρόσκληση στην πίστη της καρδιάς, και ακριβώς εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής που γράφει το Πνευματικό Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, μας κάνει να παρευρεθούμε σε μια συνομιλία μεταξύ ενός που είχε ήδη την πίστη στο νου, του νου, και του Ιησού που αντιθέτως του εξύψωνε σε άλλη σφαίρα. Θα νόμιζε κανείς ότι παρευρίσκεται σε μια σκηνή όπου ένα στρουθείο μεταφέρεται στα νέφη από ένα αετό, και είναι η προσφυλή σκηνή του Πνευματικού Ευαγγελίου του Τετάρτου του κατά Ιωάννη, που θα την ξαναπαραστήσει και σε άλλες ευκαιρίες. Έτσι προχωράμε τις σελίδες και βλέπουμε ότι ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ συναντιέται με τον Νικόδημο. Στην Ιερουσαλήμ ζούσε ένας διακεκριμένος φαρισαίος και νομοδιδάσκαλος, άνθρωπος τίμιος και ευθύς, αλλά ήταν ακόμα μέλος του συνεδρίου, και η κοινωνική του αυτή θέση του επέβαλε προφανώς πολύ φρόνηση στη δημόσια ζωή του. Το όνομά του Νικόδημος, όνομα που συναντά κανείς συχνά στα ραβενικά συγγράμματα, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι πρόκειται και εδώ για το ίδιο πρόσωπο. Βλέποντας τα σημεία, δηλαδή τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, κλονίστηκε. Ίσως ήταν από τους λίγους φαρισαίους που είχαν αναγνωρίσει την αποστολή του προδρόμου Ιωάννη, παραδεχόμενος το βάπτισμά του. Εξάλλου η κοινωνική του θέση και περισσότερο ακόμα η διανοητική του φαρισαϊκή μόρφωση τον συμβούλευσαν φρόνημα για αυτόν τον άγνωστο θαυματουργό. Βασανιζόμενος από αυτό το δίλημα, διάλεξε τη μέση λύση και πηγαίνει να επισκεφτεί τον Ιησού τη νύχτα. Γι' αυτό και ονομάστηκε νυκτερινός μαθητής. Στο ημίφος μιας λιχνίας συνδιαλέγεται κανείς με περισσότερη περισυλλογή και προπαντός δεν αναγνωρίζεται εύκολα από τους ξένους. Η συνομιλία κράτησε πολύ και ίσως όλη τη νύχτα, αλλά ο πνευματικός συγγραφέας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αναφέρει μόνο τα πιο εξέχοντα σημεία που καλύτερα ανταποκρίνονταν στους σκοπούς του πνευματικού του Ευαγγελίου. Άρχισε ο Νικόδημος και, αναφερόμενος σε ό,τι τον είχε κλονίσει, είπε στον Ιησού: «Ραβή, είδαμεν ότι από Θεού ελήλθας διδάσκαλος. Ουδείς γαρδένατε ταύτα τα σημεία ποιήν ασυπείς, εάν μη ή ο Θεός μετ' αυτού». Ο τίμιος φαρισαίος Νικόδημος αναγνώρισε ότι η αποστολή του Ιησού δεν ήταν ανθρώπινη, αλλά προερχόταν από μια σφαίρα πιο υψηλή, δηλαδή θεϊκή. Ο Ιησούς το απαντά αναφερόμενος στον υπαινιγμό αυτό: «Αμήν αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δυνατέ ειδίν την βασιλείαν του Θεού». Ο Νικόδημος ήταν πολύ έξυπνος για να ερμηνεύσει τα λόγια αυτά με την υλική τους έννοια. Ακόμα και οι σύντροφοι του Ραβίνη μιλούσαν για αναγέννηση με πνευματική σημασία, λέγοντας έτσι ιδιαίτερα για όποιον επανερχόταν στο Θεό του Ισραήλ ή από την ασέβεια ή από την ειδωλατρία, και παρόμοια έκανε με διαφορετική χρήση οφείλων ο Αλεξανδρέας. Αλλά στον Νικόδημο ξέφευγε ακριβώς η πνευματική έννοια που κρυβόταν στα λόγια του Ιησού, και επομένως για να προκαλέσει την εξήγηση προσποιήθηκε ότι δεν κατάλαβε. Λέει λοιπόν, πώς δυνατέ άνθρωπος γεννηθήνε γέρον όν, μη δυνατέ εις την κοιλία της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε. Ο υποκρινόμενος αμβλήνια είναι πιο οξυδερκής από ό,τι φαίνεται. Αν είστε σαν κριτής της διδασκαλίας που ο Ιησούς του εκθέτει, αλλά ο Ιησούς του απαντά έτσι που θα τον οδηγήσει στη θέση αμαθούς μαθητευόμενου. Δεν μπορεί κανείς να δει το Βασίλειο του Θεού εάν δεν έχει ήδη εισέλθει σε αυτό, και το να εισέλθει δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων ενεργειών. Αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ού δυνατέ εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο εκ της σαρκός σάρξεστη, και το γεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμαστη. Στην εβραϊκή γλώσσα πνεύμα λεγόταν ρούαχ, που σημαίνει όμως πνοή, πνοή ανέμου. Ο Ιησούς λαμβάνει αφορμή από τη διπλή σημασία για να προσθέσει ένα υλικό παράδειγμα. «Μη θαυμάζεις ότι είπον σύ, ότι δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν, το πνεύμα, ο άνεμος, όπου θέλει πνεί, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κίδας, πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστίν πας ο γεννημένος εκ του πνεύματος, έτσι είναι για οποιονδήποτε έχει γεννηθεί από το πνεύμα. Αν και είναι αψηλάφιστη και αόρατη η πνοή του ανέμου, είναι πραγματικότητα στο φυσικό πεδίο. Έτσι, στο ηθικό πεδίο, η ενέργεια του θεϊκού πνεύματος δεν μπορεί να κανονιστεί από ανθρώπινα επιχειρήματα, ούτε να εξερευνηθεί στην ουσία της, αλλά εκδηλώνεται από τα αποτελέσματά της. Το πνεύμα αυτό μας κάνει να γεννηθούμε σε μια νέα αόρατη ζωή. Έτσι που υπενθυμίζει πως η πρώτη ορατή ζωή του κόσμου εξήλθε από την ακατέργαστη ύλη και την πνοή του Θεού που περιφερόταν στα νερά του χάους, όπως διαβάζουμε στους πρώτους στίχους του βιβλίου της Γενέσεως. Ο υπαινιγμός του βάπτου του Ιωάννη είναι σαφής, και ίσως στη συνομιλία μεταξύ των δύο έγινε λόγος ρητός αν ο Νικόδημος υπευλήθη στον τύπο αυτό. Πάντως η νέα ζωή που αναγγέλει ο Ιησούς ότι έχει δοθεί από το πνεύμα και από το νερό δεν παράγεται από τον τύπο του βαπτίσματος του Ιωάννη, που ήταν μόνο από νερό και ήταν τύπος προεικονικός, αλλά από τον αποτελεσματικό τύπο εκπληρούμενο με νερό και με το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο αυτό βάπτισμα ήταν το βάπτισμα του Ιησού, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Ιωάννου. Επομένως, η σύγκριση μεταξύ της ενέργειας του πνεύματος και της ενέργειας του ανέμου μετέφερε τον Νικόδημο σε έναν κόσμο άγνωστο σε αυτόν, στον οποίο ο Φαρισαίος αισθάνεται ότι έχει πελαγώσει. Από τότε δεν προσποιείται ότι είναι αμβλήνους, αλλά ακόμα δεν θέλει να αποδειχθεί αμαθής μαθητευόμενος, και με ειλικρίνεια που δεν στερείται κάποιας δυσπιστίας αναφωνεί: «Πώς δύναται ταύτα γενέστε, πώς μπορεί αυτό να γίνει?» Η απόκριση του Ιησού αρχίζει με μια αυθόρμητη σκέψη στο επάγγελμα του Νικόδημου. «Πώς εσύ ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ο γινώσκης? Και τι διδάσκεις αν δεν ομιλείς με την ενέργεια του πνεύματος στα πνεύματα?» Ύστερα από αυτή την αρχή, η ομιλία του Ιησού έπρεπε να επεκταθεί πολύ με διακοπές και αποκρίσεις εκ μέρους του Νικοδήμου. Ο Ευαγγελίστης παραλείπει εντελώς τα λόγια του Φαρισαίου και από τα αποφθέγματα του Ιησού κάνει μόνο μια συλλογή. Αλλά δεν θα ρίψω κινδυνεύαμε αν αναγνωρίζουμε σε αυτή τη συλλογή μερικές αποκρίσεις στις παρατηρήσεις του Νικόδημου, όπως εκεί που κάνει πενιγμό στον όφη της ερήμου, ή ακόμα μερικές μεταφορές εξαγόμενες από τις περιστάσεις της συνομιλίας που γινόταν στο φως μιας λιχνίας, όπως εκεί όπου υπενίσθηται το φως και το σκοτάδι. Ας δούμε μερικά από τα αποφθέγματα αυτά που του διαλόγου του Ιησού με τον Νικόδημο που καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Αμήν αμήν λέγωσι, ότι ο είδαμε λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν και την μαρτύριαν ημών ου λαμβάνετε. Ή τα επίγεια υπον ημίν και ου πιστεύετε. Πόσε αν υπό ημίν τα επουράνια πιστεύσετε. Και ουδής αναβεύει κανείς των ουρανών, ή μη εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου. Και καθώς Μωυσής ύψωθεν τον όφη εν τη ερήμο, ούτως ύψωθεν εδί των Υιών του ανθρώπου, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτως γαργάπησε ο Θεός των κόσμων, ως τον Υιό αυτό μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν εις τον κόσμο ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν, ου κρίνεται. Ο δε μη πιστεύων, ήδη κέκριται, ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενού Υιού του Θεού. Αυτή δε έστεινε κρίσης, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ήν γαρ αυτόν πονηρά τα έργα. Και πας γάρο φαύλο πράσον μισή το φως και ού και έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστί εργασμένα. Ας δούμε σε αυτά τα σημεία, σε αυτές τις νήξεις και φράσεις του Ιησού προς τον Νικόδημο την νεοελληνική τους απόδοση. Απευθύνεται λοιπόν στον Νικόδημο και του λέει: «Συμβεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε από πείρα και μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που έχουμε ήδη δει με τα μάτια μας. Τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν τη δέχεστε». Και συνεχίζει: «Αν δεν με πιστεύετε όταν σας λέω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια». Η φράση η οποία είναι η κεντρικότερη ίσως του κατά Υιόν Ευαγγελίου είναι η εξής: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού. Και να ποια είναι η καταδίκη: το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως, γιατί φοβάται μήπως αποκαλυφθούν τα έργα του και κρυθούν. Όποιος όμως κάνει πράξεις σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως. Έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στο Θεό». Βλέπουμε δηλαδή ότι μετά από αυτά τα λόγια, σε ποια ψυχική κατάσταση βρίσκεται ο Νικόδημος όταν άκουσε τα αποφθέγματα αυτά? Πιθανόν σε μια παρόμοια κατάσταση με εκείνη του Ιερού Αυγουστίνου στην περίοδο των αμφιβολιών του, όταν διαβάζοντας τις επιστολές του Παύλου του φαινόταν σαν να αισθάνεται ένα άρωμα εκλεκτών δεσμάτων που δεν κατόρθωνε όμως να γευτεί. Εξ εξάλλου μερικά παπαθέγματα, εάν δεν είχαν διελευκανθεί από τον Ιησού με εξηγήσεις που παρέλειψε ο Ευαγγελιστής, δεν θα μπορούσαν να είναι αρκετά κατανοητά από τον Νικόδημο. Τέτοιος είναι ο υπανιγμός στη Σταύρωση που προεικονίζεται στον όφη στην έρημο. Πάντως ο Ιησούς, όπως ήδη είχε κάνει με τους Ιουδαίους του ναού μετά την εκδίωξη των εμπόρων, δεν μιλούσε μόνο για τον Νικόδημο. Αν ο Φαρισαίος πήγε στον Ιησού τη νύχτα, δεν θα πει ότι τον βρήκε εντελώς μόνο. Σε μια μισοσκότεινη γωνιά εκείνου που παρακολουθεί με αγωνία τον διάλογο και εντυπώνει τα λόγια εκείνα στην άγρυπνη μνήμη του, είναι ο αγαπημένος μαθητής, εκείνος που πολύ πλέον ηλικιωμένος θα είναι ο αφηγητής του επεισοδίου. Παρά τη συνομιλία αυτή, ο Νικόδημος αργότερα δεν υπήρξε αληθινός μαθητής του Ιησού, σαν για να αποδείξει αληθινά τα λόγια που άκουσε τότε, ότι το Πνεύμα του Θεού πνέει όπου θέλει. Παρ' όλα αυτά, διετέθη ευνοϊκά στον Ιησού, όπως μετά τη Σταύρωση. Στο συνέδριο θα τολμήσει να πει ένα λόγο υπέρ του Ιησού και ακόμα περισσότερο θα ξοδευτεί υλικά για να αποκτήσει 100 λίτρες αρωμάτων για να λείψει το σώμα του Ιησού. Δεν ήταν γενναιόδωρος στην ψυχή ο νυκτερινός εκείνος επισκέπτης, αλλά ήταν τουλάχιστον γενναιόδωρος όσον αφορά τα χρήματα. Αν δεν υπήρξε ένας Πέτρος, δεν υπήρξε όμως ένας Ιούδας. Ο Νικόδημος, βέβαια, με όλη αυτή τη στάση και τη μεταστροφή του μετά τη συνάντηση με τον Ιησού, έγινε και εκείνος μαθητής του Ιησού, και μάλιστα η Εκκλησία έρχεται και μνημονεύει όλα εκείνα τα οποία έκανε σε σχέση με το σταυρικό πάθος του Ιησού. Εκείνος ο οποίος, όντας Φαρισαίος, μπόρεσε να αναγνωρίσει στον Ιησού την αποστολή του, το σκοπό του και το έργο του ως Υιός του ανθρώπου, ο οποίος ήρθε να απολυτρώσει το ανθρώπινο γένος, μια ζωή, την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον Ιχολίτη μας, τον κύριο Τάσο Γιάκα, καθώς την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαρισαίου.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και προσπαθούμε αυτή τη φορά να ερμηνεύσουμε τα κοντάκια, τα τροπάρια δηλαδή εκείνα του εορτολογικού κύκλου της Εκκλησίας που αναφέρονται σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Μέσα σε όλο το εκκλησιαστικό έτος δεσπόζουσα θέση κατέχουν τα θεομητορικά τροπάρια, τα θεομητορικά κοντάκια. Έχουμε δει αρκετά εξ αυτών και κυρίως σε όσα αναφέρονται στις ομώνυμες θεομητορικές εορτές, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου ή στην κοίμηση της Θεοτόκου, τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα

0: Είναι Αύγουστο αντιστοίχως. Εκτός όμως από αυτές τις μεγάλες εορτές, έχουμε και μικρότερες θεομητορικές εορτές που περικοσμούν το εκκλησιαστικό έτος. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν οι εορτές εκείνες που αναφέρονται σε καταθέσεις ενδυμάτων της Θεοτόκου. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, η υπεραγία Θεοτόκος όταν κοιμήθηκε μετέστη προς τον ουρανόν εν σώματι. Για εκείνη δηλαδή έχει συμβεί ήδη η Ανάσταση και η Δευτέρα Παρουσία. Έτσι δεν έχουμε κανένα λείψανο από το τίμιο σώμα της. Όμως σαν παρηγοριά η ίδια υπεραγία Θεοτόκος μας έχει αφήσει τα ενδύματα της αγιότητός της. Σύμφωνα με το συναξάριο της κοιμήσεώς της, δηλαδή στις 15 Αυγούστου, η Θεοτόκος, πριν κοιμηθεί και μεταστεί στους ουρανούς, διανέμει τους δύο χιτώνες, τα δύο ρούχα που την περιέβαλαν, σε δύο πτωχές χείρες. Προσπαθεί δηλαδή και την τελευταία στιγμή να ασκήσει την αρετή της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης. Μας λέγει ο συναξαριστής, ήτα, έπειτα δηλαδή, περί των αυτής δύο χιτώνων διατάτεται, δίνει διαταγή, δίνει εντολή για τους δύο χιτώνες που είχε, ώστε τας δύο πενιχράς χείρας αναχιτώνα λαβήν, ώστε στις δύο φτωχές χείρες που είχε μαζί της να δοθεί από ένα χιτώνας στην καθεμία. Έτινες, οι οποίες δηλαδή πτωχές χείρες συνήθις αυτοί ήσαν και γνώριμοι και τα προς διατροφήν παραυτής εκομίζοντο. Αυτές λοιπόν οι πτωχές χείρες ήταν γνώριμες, συντροφιά δηλαδή της υπεραγίας Θεοτόκου, και η Θεοτόκος φρόντιζε να τις εξασφαλίσει και τα προς το ζήν. Αυτές λοιπόν οι δύο πτωχές χείρες λαμβάνουν ως μεγάλη ευλογία και παρηγορία από την υπεραγία Θεοτόκο τους χιτώνες, τους δύο χιτώνες που είχε η ίδια. Στα Ιεροσόλυμα λοιπόν δημιουργήθηκε παράδοση και παραλαβή των Παναγίων αυτών σεβασμάτων της υπεραγίας Θεοτόκου μέχρι και των χρόνων του βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου, ο οποίος εβασίλευσε ανάμεσα στα έτη 347 και 395 μετά Χριστόν. Επί των ημερών του γιου του Αρκαδίου, ο οποίος βασίλευσε από το έτος 395 έως και το έτος 408, τα Πανάγια αυτά σεβάσματα, δηλαδή τα ρούχα της υπεραγίας Θεοτόκου, η αισθήτα και η τιμία ζώνη όπως ονομάστηκαν, φυλάσσονταν από κάποια παρθένο γυναίκα στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί, από την πόλη των Ιεροσολύμων, με εντολή του βασιλέως Αρκαδίου, μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και αποθησαυρίστηκαν μέσα σε πολύτιμη θήκη, η οποία ονομάστηκε Αγία Σωρός. Αυτό διαβάζουμε στο συναξάρι της εορτής της 31ης Αυγούστου. Αυτή λοιπόν η θήκη, η Αγία Σωρός της Θεοτόκου, επιτελούσε πολλά θαύματα στο ναό της στην περιοχή των Βλαχερνών, στα βορειοδυτικά δηλαδή μέρη της Κωνσταντινούπολεως, όπου σήμερα υπάρχει ναός με αγίασμα, το γνωστό λούσμα των Βλαχερνών. Στην περιοχή αυτή των Βλαχερνών υπήρχε περίφημο παλάτι, αλλά και ο περικαλής ναός της υπεραγίας Θεοτόκου με τα περίπιστα σεβάσματα της Αγίας Σωρού. Όποιος θέλει μπορεί να βρει λεπτομέρειες στο βιβλίο του Αλεξάνδρου Πασπάτη «Βυζαντινέ μελέτε τοπογραφικέ και ιστορικέ», Βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1877. Η τιμία αισθήτα ή αλλιώς το ιερόν μαφόριον από την λατινική λέξη μαφόριον, η οποία προέρχεται από την εβραϊκή μαφορέτ, ήταν το πέπλο της υπεραγίας Θεοτόκου που κάλυπτε την κεφαλή και τον κορμό του σώματος κάτω από τους ώμους. Εξού και ο παρεφθαρμένος όρος ομοφόριον. Οι Βυζαντινοί αγιογράφοι χρωμάτιζαν το εν λόγω ένδυμα της Παναγιάς πάντοτε με κόκκινο χρώμα. Σύμφωνα με το συναξάριον της Δευτέρας Ιουλίου, στα μέσα του 5ου αιώνος, το φόρεμα αυτό, το μαφόριον ή αλλιώς η τιμία αισθήτα, κατήχε η ευλαβής γριά ονόματι Άννα η Γαλιλαία. Στο σπίτι της συνέρε πλήθος πιστού λαού για να προσκυνήσει το σέβασμα αυτό, το οποίο θαυματουργούσε θεραπεύοντας πολλούς ανθρώπους. Δύο πατρίκοι Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή δύο δημόσιοι υπάλληλοι της Βυζαντινής Αυλής, ονόματι Γάλβιος και Κάνδιδος, επισκεπτόμενοι τους Αγίους Τόπους και τα Πανάγια Προσκυνήματα, πληροφορήθηκαν τα σχετικά με την Αγία Αισθήτα. Με τέχνασμα οι δύο πατρίκοι απέσπασαν το ιερό σέβασμα και το έφεραν στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανοίγηραν ναό επωνόματι του Αποστόλου Πέτρου και του Ευαγγελιστού Μάρκου, προκειμένου να αποθησαυρίσουν εκεί την τιμία αισθήτα που είχαν αποσπάσει από την ευλαβή γριά ονόματι Άννα τη Γαλιλαία. Το έτος 473 μετά Χριστόν, επιλέοντος του βασιλέως, το ιερό κοιμήλιο μεταφέρθηκε στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου δημιουργήθηκε παρεκκλήσιο για να αποτεθεί σε ειδική λειψανοθήκη, την οποία ήδη γνωρίζουμε και ήδη ονομαζόταν Αγία Σωρός. Ενωρίτερα, επί των ημερών Αρκαδίου του βασιλέως, πάλι από τα Ιεροσόλυμα, όπως τονίσαμε προηγουμένως, είχε μετακομιστεί και η τιμία ζώνη, η οποία αποτέθηκε στο ναό της Θεοτόκου εν Χαλκοπρατής, πλησίον του ναού της Αγίας Σοφιάς. Αργότερα, σύμφωνα με άλλους μελετητές επί Ιουστινιανού, ενώ κατ' άλλους επί Κομνηνών, τα δύο κοιμήλια, η τιμία αισθήτα και η τιμία ζώνη, ενσωματώθηκαν σε μία λειψανοθήκη και απετέθησαν στο ναό των Βλαχερνών. Μέρος της τιμία ζώνης δωρήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζινό στην Ιερή Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, ενώ η τιμία αισθήτα εκλάπη δυστυχώς από τους σταυροφόρους και βρίσκεται σε μονή της Γαλλίας. Ο δεύτερος χιτώνας της υπεραγίας Θεοτόκου διασώθηκε στην Γεωργία εξαιτίας της λέλαπας των διωγμών επί οικονομαχίας και σήμερα φυλάσσεται στο κρατικό μουσείο της πόλεως Ζουγκντίντι της Γεωργίας. Σύμφωνα με νεότερες μελέτες και έρευνες, άλλο απότμημα της Αγίας Ζώνης βρέθηκε στην ίσο της Σαντορίνης το έτος 1830 και όποιος επιθυμεί περαιτέρω λεπτομέρειες επ' αυτού μπορεί να διαβάσει το βιβλίο του Ματθαίου Μινδρινού που τιτλοφορείται «Η έβρεση της τιμία ζώνης της Θεοτόκου στην Σαντορίνη 10 Οκτωβρίου του 1830 σε έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σύμφωνα με το κοντάκιο το οποίο ακούσαμε, στις 2 Ιουλίου εκάστου έτους εορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. το οποίο αρχίζει με τις λέξεις «περιβολήν πάση πιστής». Ας δούμε επακριβώς τι μας λέγει το κοντάκιο αυτό. «Περιβολήν πάση πιστής αφθαρσίας, θεοχαρίτωτε αγνή, εδωρίσω την ιεράν αισθήτα σου, υπεραγία Θεοτόκε, που είσαι χαριτωμένη από τον Θεό, είσαι θεοχαρίτωτος. Εσύ δόρισες την ιερή σου αισθήτα, το ιερό σου ρούχο, περιβολήν αφθαρσίας πάση πιστής, ως ρούχο αφθαρσίας για όλους τους πιστούς». Η ιερά αισθήτα λοιπόν, το ρούχο της υπεραγίας Θεοτόκου, παραλληλίζεται με περιβολή αφθαρσίας, κάτι αντίθετο από τους δερμάτινους χιτώνες τους οποίους ενδύθηκε ο άνθρωπος εξερχόμενος του Παραδείσου. Η υπεραγία Θεοτόκος δίνει την ιερά αισθήτα της για να εισέλθουμε στην αφθαρσία και να νικηθεί ο θάνατος. Η ιερά αισθήτα που σκέπαζε το σώμα της Θεοτόκου τώρα πλέον καθίσταται ευλογία για τους πιστούς, διότι η Παναγία γίνεται επιτέλους η όντως θεία σκέπη της ανθρωπότητος. Γίνεται θεία σκέπη διότι αυτή πρώτη είναι ο ανακαινισμένος άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος εν Χριστώ. Και αγιοπνευματικά ισχύει τούτο, διότι αυτή είχε πλήθος χαρισμάτων και έτσι αποτελεί πηγή αρετών και χάριτος για όλους τους χριστιανούς. Είναι εκείνη η οποία πρεσβεύει για όλους μας. Αυτή λοιπόν η ιερά αισθήτα, η μεγάλη ευλογία, παραδίδεται στην Εκκλησία. Μεθύς, με την οποία η ιερά αισθήτα το ιερόν σώμα σου εσκέπασας. Εσύ πρώτη σκέπασες το σώμα σου. Σκέπη θεία ανθρώπων. Και έτσι κατέστης και έτσι είσαι εσύ η θεία σκέπη των ανθρώπων της ανθρωπότητος. Όπως δηλαδή η αισθήτα σκέπαζε το σώμα της Θεοτόκου, έτσι και η Θεοτόκος σκεπάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γίνεται δηλαδή το υλικό της ρούχο η πνευματική ευλογία και η πνευματική σκέπη για όλους τους πιστούς. Τούτο, αγαπητοί μου αδελφοί, μας θυμίζει το ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβαινε στην Πίνδο κατά την διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όταν οι πιστοί Έλληνες στρατιώτες έβλεπαν την υπεραγία Θεοτόκο να τους σκεπάζει με την ευλογία και τη χάρη της και να εξωστρακίζει τις οβίδες και τα βλήματα των Ιταλών που προσπαθούσαν να εισέλθουν στη χώρα. Το μαφόριον της Θεοτόκου γίνεται η πνευματική σημαία για αυτούς τους Έλληνες που φώναζαν αέρα. Και γι' αυτό η εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου ως σκέπης από την 1η Οκτωβρίου με απόφαση της Ιεράς Συνόδου μετακινήθηκε για την 28η Οκτωβρίου, ώστε να συμπέσει η ημερομηνία αυτή και να αποτελεί τόσο θρησκευτική όσο και εθνική εορτή. Αυτής λοιπόν της Ιεράς Αισθήτος, του μαφορείου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ίσπερ την κατάθεσιν εορτάζομεν πόθο, της οποίας την κατάθεσιν, την αποθυσάβρηση δηλαδή, εορτάζουμε πανηγυρικά με πόθο και μεγάλη χαρά, και εκβοώντες κραυγάζομεν πιστός, και φωνάζουμε με πίστη, με εμπιστοσύνη, με ευσέβεια προς αυτήν τα εξής. Χαίρε Παρθένε, χριστιανών το καύχημα. Χαίρε Παρθένε, εσύ που είσαι το καύχημα των χριστιανών. Και βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το κοντάκιο καταλήγει στις ίδιες ακριβώς λέξεις με τις οποίες καταλήγει και το προεόρτιο κοντάκιο της εορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και τούτο γίνεται όχι ελήψη ποιητικής εμπνεύσεως από τον υμνογράφο, αλλά για να συνδέσει τα θεομητορικά εορτολογικά γεγονότα σε ένα και να μας παραπέμπει από το ένα στο άλλο και να συνενώνει την μεγάλη αλήθεια για το πρόσωπο της Θεοτόκου, ότι και ο Ευαγγελισμός της και η κοιμησή της και η κατάθεση των τιμίων της ενδυμάτων, όλα αποτελούν μεγάλη ευλογία για την ανθρωπότητα και για τους χριστιανούς ειδικότερα, γιατί για μας όλους η Υπεραγία Θεοτόκος είναι μητέρα και καύχημα. Η κατάθεση λοιπόν της θυμίας αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου που εορτάζεται στις 2 Ιουλίου μας οδηγεί να εξετάσουμε και το άλλο κοντάκιο, εκείνο της 31ης Αυγούστου, με το οποίο πανηγυρίζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα κοντάκιο το οποίο αρχίζει με τις λέξεις «την Θεοδόχον γαστέρα σου» και πάλι παραλληλίζει τα άμφια και τα φορέματα της Υπεραγίας Θεοτόκου με την σωτηρία των χριστιανών. Ας δούμε λοιπόν επακριβώς τι λέγει το κοντάκιο. «Την Θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε περιβαλούσα η ζώνη σου η τιμία. Κράτος τη πόλη σου απροσμάχητον και θησαυρός υπάρχει των αγαθών ανέκλειπτος. Η μόνη τεκούσα αϋπάρθενος». Εσύ που είσαι η μόνη αϋπάρθενος που έτεκες, που έγινες μητέρα, εσύ λοιπόν υπάρχεις θησαυρός και η ζώνη σου η τιμία, η οποία περιέβαλε την γαστέρα σου, την κοιλιά σου, η οποία εδέχθη τον Θεό, αυτή η ζώνη η τιμία αποτελεί θησαυρό αλλά και όπλο αίτητο, κράτος απροσμάχητον για την πόλη σου, για την Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου αυτή την φορά παραλληλίζεται με θώρακα και θησαυρό. Η τιμία ζώνη αποτέλεσε αυτοκρατορικό έμβλημα μαζί με τον Τίμιο Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τα δύο αυτά σεβάσματα, μας λέγει εδώ το κοντάκιο, ότι ισχυροποιούν την εξουσία, το κράτος των Ρωμιών. Πολλοί αυτοκράτορες πράγματι κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμιοσύνης δηλαδή, φρόντισαν να περισσώσουν την τιμία ζώνη και να την περικοσμήσουν, όπως οι αυτοκράτορες Αρκάδιος, Ιουστινιανός και Λέων. Μάλιστα, ο συναυτοκράτορας Ρωμανός Λεκαπινός, ο οποίος βασίλευσε από το 920 έως το 944, πήρε την τιμία ζώνη, την περιζώστηκε και ως θώρακα περιέβαλε και εξήλθε κατά του πολιορκούντος την πόλη Σιμεών του Βουλγάρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι τόσο η τιμία ζώνη όσο και ο Σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν αποτελούσαν μόνο αυτοκρατορικά εμβλήματα αλλά και θώρακα, πανοπλία για τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Έτσι και αυτή η εορτή της 31ης Αυγούστου, η κατάθεση της τιμίας ζώνης, αποτελεί άλλη μία θεομητορική εορτή βασιλική, δηλαδή εθνική, του γένους των Ρωμιών. Η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου καθιστά την πόλη απροσμάχητον και καθίσταται θώρακας, όπλο, τρόπαιο στα χέρια των Βυζαντινών, των Ρωμιών δηλαδή, αυτοκρατόρων. Αγαπητοί μου αδελφοί, μας κάνει εντύπωση πως την περίοδο του Βυζαντίου συμπλέκεται τόσο πολύ το θρησκευτικό με το γεναρχικό στοιχείο. Δεν πρέπει όμως καθόλου να αποτελεί απορίας άξιον. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το χριστιανικό στοιχείο ήταν εκείνο το οποίο ανέπλασε τον πολιτισμό της εποχής. Ήταν εκείνο το οποίο ανέδειξε τα έθνη από βάρβαρα σε πολιτισμένα. Το χριστιανικό στοιχείο είναι εκείνο το οποίο συνέχεια συνένωνε και ενίσχυε ακόμα και την εθνική, την φυλετική ταυτότητα. Κάποιος αναγνωρίζοντας ότι είναι Ρωμιός, ότι ανήκει στο κράτος των Ρωμιών, δεν απεμπολούσε την εθνική του, την φυλετική του ταυτότητα ως Έλληνος, ως Βουλγάρου, ως Ρώσου και ούτω καθεξής. Όμως το χριστιανικό στοιχείο αποτελούσε το καύχημα εκείνο που ξεχώριζε τον Ρωμιό από τα απολύτιστα, τα βάρβαρα έθνη που προσκυνούσαν τα είδωλα. Το χριστιανικό στοιχείο είναι εκείνο το οποίο αναμόρφωσε την οικουμένη τόσο από πνευματικής πλευράς όσο και από ιστορικής, τόσο δε και από κοινωνιολογικής. Γι' αυτό ο Βυζαντινός υμνογράφος αισθάνεται τέτοια μεγάλη ανάγκη να τονίσει την χριστιανικότητα της ρωμαϊκής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί, η Υπεραγία Θεοτόκος να αποτελεί το καύχημα των χριστιανών, το καύχημα των Ρωμιών σε κάθε δύσκολη περίσταση, τόσο εθνική και ιστορική, όσο δε και πνευματική. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά πάντοτε κοντά μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
3: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Μεσαιωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Τραπεζούντα. Νέος υποτάχθηκε στον Άγιο Γέροντα Μιχαήλ Μαλαΐνο, στο όρος του Κιμινά, στην περιοχή του Πόντου. Εκεί γνωρίστηκε με τον ανιψιό του Μαλαΐνου, Νικηφόρο, τον μετέπειτα αυτοκράτορα, ο οποίος θαυμάζοντας τη σοφία και τη σύνεση του Αθανασίου, του εκμυστηρεύθηκε τον πόθο του να αναχωρήσει από τον κόσμο και να αγωνιστεί σε μοναστήρι. Επειδή ο γέροντας τιμούσε πολύ τον νέο μοναχό και τον προόριζε για διάδοχό του, ο Αθανάσιος, ως μισόδοξος και ταπεινός, ανεχώρησε από εκεί και πήγε στο Άγιον Όρος. Υπετάχθησε έναν πολύ απλό γέροντα και του προσποιόταν πως είναι αγράμματος, ενώ ήταν πολύ μορφωμένος. Τον αναζήτησε όμως ο Νικηφόρος και επειδή γνώριζε την ευλάβεια του Αθανασίου προς το Άγιον Όρος, έγραψε στον διοικητή της Θεσσαλονίκης. Αυτός ειδοποίησε τον πρώτον και του εγνώρισε τα χαρακτηριστικά του νέου, οπότε ανεγνωρίστη όταν έμαθε ο Άγιος Αθανάσιος ότι τον αναζητεί ο Νικηφόρος και παρεκάλεσε τον πρώτον να μην τον φανερώσει. Πήγε όμως ο Λέων, ο αδελφός του Νικηφόρου, και τον ανακάλυψε. Όταν είδαν οι πατέρες την ευλάβεια του άρχοντα προς τον Όσιον, τον παρεκάλεσαν να μεσητεύσει για να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία του πρωτάτου, επιθυμία η οποία εξεπληρώθη τότε κατά το 960. Ο Νικηφόρος απεστάλλει ως στρατηγός στην Κρήτη κατά των Αγαρινών που είχαν κυριεύσει και κουρσεύσει τη Μεσόγειο. Τους νίκησε και για αυτή την επιτυχία του έδινε χρήματα στον Αθανάσιο για να χτίσει μοναστήρι και να πάει και ο ίδιος μετά. Ο Άγιος δεν τα έπαιρνε διότι προτιμούσε την ησυχία. Ο Νικηφόρος όταν επέστρεψε στη βασιλεύουσα τιμήθηκε πολύ για την νίκη του και αργότερα έγινε βασιλιάς. Έχοντας δε πολύ πόθο να χτίσει η εκκλησία προς τιμήν της Θεοτόκου, έστειλε πολλά χρήματα στον Αθανάσιο, ο οποίος διαπιστώνοντας την ευλάβεια και την επιμονή του Νικηφόρου, τα δέχθηκε και άρχισε το έργο. Όποιος δεν πήγε στο Άγιον Όρος να ειδεί τη Μεγίστη Λαύρα, πόση ωραιότητα έχει, πόσα σκαλιρόους πηγάς, ωραία δέντρα, πύργους υψηλούς, κελία αμέτρητα, ναούς πλουσίους και άλλα παρόμοια, ας αναγνώσει τον βίο του Οσίου Αθανασίου να λάβει πολλήν αγαλίαση. Όταν τελείωσαν τα χρήματα που του έστειλε ο βασιλιάς, ο Άγιος εστενοχωρήθη και αποφάσισε να πάει στις Καριές να ρωτήσει αν είναι σωστό να ζητήσει και άλλα χρήματα από τον Νικηφόρο. Βρισκόταν περί τα 5 χιλιόμετρα μακριά από τη Λαύρα και βλέπει μια ωραία υπέρλαμπρη γυναίκα η οποία του λέει «Πού πας Αθανάσιε» Ο δε εκπλαγής απήντησε «Ποια είσαι εσύ και με εξετάζεις» Η δε είπε «Εγώ είμαι η μητέρα του Κυρίου σου». Λέγει ο Άγιος «Συγχώρεσέ με Δέσποινα που δεν πιστεύω αν δεν ειδώ κάποιο σημείο διότι είναι πολλές οι παγίδες των δαιμόνων». Του λέει η Πάναγνη «Χτύπησες αυτή την πέτρα σταυροειδώς με το ραβδί σου στο όνομα της Αγίας Τριάδος και με τη χάρη του εξαιμού τεχθέντος θα βγει νερό άφθονο». Έκαμε έτσι ο Άγιος και βγήκε νερό άφθονο. Τότε ο μεν έπεσε κατά γης ζητών συγχώρηση, η δε Δέσποινα του λέει «Πήγαινε στο μοναστήρι και θα βρεις τις αποθήκες γεμάτες σιτάρι, τα πιθάρια γεμάτα κρασιά και λάδι και όλα όσα χρειάζεσαι, τα οποία θα σου φτάσουν ώσπου να τελειώσεις όλο το μοναστήρι, στο οποίο να μην βάλει ποτέ κανείς οικονόμο, διότι θα είμαι εγώ οικονόμος πάντοτε και θα σας φροντίζω. Μόνο να μην αμελείτε τις υποσχέσεις του μοναχικού σχήματος, την ακολουθία και τον κανόνα σας».
Αυτά είπε η Παναγία και έγινε άφαντη. Και ο Άγιος επέστρεψε στη Μονή και τα ήβρε όλα καθώς του τα είπε η κυρία Θεοτόκος. Όσο ζούσε ο Άγιος, πανηγύριζε προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου της οικονόμησας της Μονής, καθώς και η μετά από την τελείωσή του πατέρες. Αργότερα η Παναγία φανερώθηκε σε όραμα του Προϊστώτος και του είπε «Από τώρα και στο εξής, να μην εορτάζεις πλέον εμέ, αλλά τον δούλον μου Αθανάσιον, διότι αυτός αγωνίστηκε σε αυτό το μοναστήρι έως θανάτου και πρέπει να έχει κάποια αμοιβή για αυτό τον κόπο του». Ο Άγιος Αθανάσιος εορτάζεται στις 5 Ιουλίου, όπου συνάζονται πολλοί μοναχοί και λαϊκοί. Τελούν ολονύκτια αγρυπνία με αναγνώσεις και μελωδικά

Τι κάνει η αγάπη. Όταν ανέβηκε στο θρόνο, ένας νεαρός βασιλιάς του παρουσίασαν μια αίτηση χάριτος κάποιου καταδικασμένου σε ισόβια δεσμά. Ο δύστυχος είχε κάνει πολλά χρόνια στη φυλακή και ζητούσε τώρα χάρη. Ο υπουργός όμως είχε γράψει στο περιθώριο «Χάρης αποκλείεται να μείνει στη φυλακή». Ο βασιλιάς τότε μετέφερε το κόμμα πλάι στη λέξη «Χάρης». Έτσι η υπόδειξη του υπουργού έγινε «Χάρης αποκλείεται να μείνει στη φυλακή». Και ο βασιλιάς υπέγραψε την απόλυση. Και ο Θεός μετέφερε το βάρος της αμαρτίας από την ανθρωπότητα στο Σταυρό και τώρα προσφέρει χάρη στο

ο θυμός και το μηδίαμα. Αγίου Ανθίμου Χίου. Ο Θεός έδωσε τον θυμό εις τον άνθρωπο δια να τον έχει κατά των παθών. Ο Θεός όλα τα εμεταχειρίστηκε δια να πλάσει τον άνθρωπον. Έβαλε την ωραιότητα, έβαλε την ανδρεία, την υπομονή, την καλοκαγαθίαν, το λογικόν, το θυμικόν, το επιθυμητικόν, το φρόνιμον, το πράον. Δεν του έδωσε όμως τον θυμόν. Μπορεί να του έδωσε ένα μικρό μέρος θυμού, αλλά του τον έδωσε για να τον έχει κατά των παθών του και κατά των δαιμόνων. Όσα έδωσε ο Θεός, όλα προς περιποίηση του ανθρώπου και προς δοξολογία του Θεού τα έδωσε. Ο θυμός τυρανεί τα νεύρα, ανάπτει το πυρ και αμέσως αρχινά η γλώσσα να λέγει και ο άνθρωπος ευρίσκεται σε ανησυχία. Μήπως ο Θεός έβαλε τη γλώσσα να βλασφημεί? Μήπως ο Θεός έβαλε τη γλώσσα να κατηγορεί, να καταλαλεί, να ψεύδεται και να λέγει άτοπα και ανόητα λόγια? Όλα ο Θεός τα ετακτοποίησε προς χρίαν του ανθρώπου και να ενεργούν όλο το καλόν και το αγαθόν. Ο άνθρωπος όμως τα εμεταχειρίστηκε όλα προς εργασίαν του κακού και προς απώλειαν της ψυχής του. Εκείνος που δεν θυμώνει έχει και την υγεία του. Δια τι εταράχθηκες? Ευθύς, πονοκέφαλος, σύγχυσης, κόβεται η όρεξης, κόβεται η διάθεσης, χάνεται η χαρά σου και μόνο λύπη και στενοχωρία. Τον θυμόν τον έδωσε ο Θεός εις τον άνθρωπο να τον έχει κατά των παθών του, διότι ο θυμός είναι μία δύναμη και νίκη κατά των παθών. Εμείς όμως τον μεταχειριζόμεθα ο εις κατά του άλλου. Ουδέποτε γίνεται να είναι η καρδία θυμωμένη και να είναι χαρούμενο το πρόσωπο. Το να λέμε ότι πρέπει να έχουμε το μηδίαμα είναι να μην αφήνουμε την καρδία μας να ταράτεται. Διότι εταράχθηκε η καρδία, ευθύς σκυθροπάζει το πρόσωπο. Ενώ καρδίας εφρενωμένης πρόσωπον θάλει. Όταν ο άνθρωπος έχει λύπην κατά Θεόν, η καρδία του δεν ταράτεται, δεν είναι θυμωμένη. Ποτέ σας να μην αφήνετε να ταράτετε η καρδία σας, διότι όταν ταραχθεί η καρδία, ευθύς ανησυχία εις όλα τα μέλη. Να μην λείπει το μηδίαμα από τα χείλη σας. Ποτέ να μην δίνετε τόπον εις τον θυμόν, εις τον εαυτό σας. Πάντοτε να μην λείπει το μηδίαμα από το στόμα σας. Το πασίχαρο να μην σας φεύγει ποτέ. Καρδίας εφρενωμένης,

πρόσωπον θάλει, όλο ευχαριστημένη να είναι η καρδία σας, διότι όταν φύγει η ευχαρίστησης, ευθύς θα έλθει ο θυμός. Τελεία απονέκρωσης της χάριτος είναι ο θυμός. Ναι μεν εγώ θυμώνω, αλλά εγώ πρέπει να θυμώνω, διότι και ένα σκυλάκι όταν του κάμεις τον θυμωμένον και του μπήξεις μια φωνή θα φύγει. Το αυτό κάμνω κι εγώ για τον πειρασμό. Εσείς όμως δεν πρέπει να θυμώνετε. Όταν σας φύγει το μηδίαμα, αμέσως θα επέλθει η σύγχυση, ταραχή, νεύρα, αναισθησία και άλλα πολλά. Αυτό να το έχετε σαν ένα τιμόνι να σας διευθύνει για να πηγαίνει ίσια το πλοίο σας. Όταν χαθεί το μηδίαμα, ευθύς έρχεται ο θυμός. Αν σου είπε ο άλλος ψέματα, αν σε κατηγορήσει, αν σε συκοφαντήσει, δική του είναι η ζημιά. Αν σε αδικήσει, αν σε βλασφημίσει, εκείνος ζημιώνεται. Το τόπι το χτυπά στον τοίχο και εκείνο πίσω πάλι έρχεται. Ο τοίχος δεν παθαίνει τίποτα. Διακάθε σας ανάγκη να μένετε ευχαριστημένοι, μα να το κάμνετε αυτό, να τα εφαρμόζετε αυτά που σας λέγω. Πάντοτε το μηδίαμα να έχετε στα χείλη σας. Σας συμφέρει πολύ να έχετε το μηδίαμα. Είναι κέρδος σας, είναι η χαρά σας, είναι η ανάπαυσή σας. Δεν επέρχεται ποτέ ασθένεια, διότι δια να στενοχωρεθεί ο άνθρωπος, επέρχονται

αίτηση για προσευχή. Πάτερ, τα πράγματα στο τάδε θέμα έφτασαν σε αδιέξοδο. Είμαι πλέον στα όρια της αντοχής μου, είπαν κάποτε στον πατέρα Επιφάνιο. Προσευχή, παιδί μου, πολύ προσευχή. Ο Θεός μπορεί είτε να άρει το σταυρό σου, είτε να σου δώσει δύναμη να τον σηκώσεις μέχρι τέλους. Και μην ξεχνάς, το αδιέξοδο των ανθρώπων είναι το κατεξοχήν πεδίο δράσεως του Θεού. Είναι η ευκαιρία του Θεού. Εύκολο το θεωρείτε να κάνω προσευχή στην κατάσταση που βρίσκομαι τώρα? Προσευχή σου και για να μπορέσεις να προσευχηθείς.

Ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο είχε διακονητεί ένα καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντος και του έφερνε το ψωμί του. Στην πόλη που κατοικούσε ο διακονητής έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος, που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του για επίδειξη του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Όλη η πόλη και πρώτος ο επίσκοπος με ολόκληρο το κλήρο συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψαν σε καλυμάρμαρο μνημείο, για το οποίο σπαταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως, τον βρήκε νεκρό, φαγωμένο από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε, «τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο». Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά, και κυδεύτηκε με τιμές και δόξες. Ενώ ο Άγιος τούτος άνθρωπος που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος βρήκε το πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. «Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέγει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου». Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξης στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή τους στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο, μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής, σαν άνθρωπος, είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ για να παρουσιαστεί τέλειος εμπρός στο δημιουργό του.

0: την εποχή που βάνδαλοι επέδραμαν στις χώρες της Ευρώπης και άφηναν μόνο ερείπια στο πέρασμά τους, πολλές ιταλικές πόλεις αφανίζονταν η μία μετά την άλλη. Οι κάτοικοί τους οδηγούνταν σαν κοπάδια εχμάλωτοι στα βάθη της Αφρικής. Τα δύστιχα αυτά χρόνια, ο Παυλίνος, ο επίσκοπος μιας πόλεως της Καμπανίας, σπατάλησε όλη την περιουσία του και τα χρήματα της εκκλησίας για να εξαγοράσει εχμαλώτους. Το κακό όμως ήταν τόσο μεγάλο που αν και έμεινε μόνο με τα ρούχα που φορούσε ο φιλάνθρωπος επίσκοπος, δεν μπόρεσε να επαρκέσει για όλους. Μια μέρα πήγε και τον βρήκε μια φτωχή χείρα με ραγισμένη καρδιά. Είχαν πιάσει εχμάλωτο τον μοναχογιό της και ζητούσε από τον καλό επίσκοπο να τον απελευθερώσει. Οι θρήνοι της ράγιζαν ακόμα και τις πέτρες. Ο Παυλίνος της συμπόνεσε. Έκλαψε μαζί της. Έψαξε και ξανάψαξε το αδιανό του σπίτι. Απελπισμένος, διαπίστωσε πως δεν είχε μείνει πια τίποτε για να δώσει. Ξαφνικά του ήρθε μια έμπνευση. «Βλέπεις και εσύ ίδια», είπε στην πονεμένη μητέρα, «πως δεν μου έμεινε πια τίποτε για να ανακουφίσω τη δυστυχία που μας βρήκε από τις αμαρτίες μας. Ό,τι διαθέτω αυτή τη στιγμή είναι ο εαυτός μου. Ευχαρίστως τον προσφέρω για να πάρεις πίσω το παιδί σου». Η απαρηγόρητη γυναίκα τα έχασε προς στιγμήν. Νόμιζε πως ο επίσκοπος ήθελε να την ξεγελάσει και ξέσπασε σε ασυγκράτητο οδυρμό. Ο Παυλίνος της είπε τότε να τον ακολουθήσει. Επήγαν στον βάρβαρο που κρατούσε το γιο της και προς μεγάλη της ανακούφιση είδε πως κατόρθωσε να κάνει την ανταλλαγή. Μαζί με πολλούς άλλους εχμαλώτους οδηγήθηκε και ο Παυλίνος στην Αφρική. Όταν έγινε η διαμονή, αυτόν τον κράτησε στην υπηρεσία του ο γαμβρός του ηγεμόνος των Βανδάλων και τον έβαλε να καλλιεργεί τον κήπο του. Με μεγάλη επιμέλεια επιδόθηκε ο Άγιος Επίσκοπος στη δουλειά που του ανέθεσαν να κάνει. Κάθε μέρα έφερνε στο τραπέζι του αφέντη του καλοπεριποιημένα λαχανικά και φρούτα. Με την καλοσύνη και την εργατικότητά του κέρδισε την εκτίμησή του. Συχνά πήγαινε στον κήπο και κουβέντιαζαν μαζί 1000 πράγματα. Ο αφέντης θαύμαζε τη σοφία και την πολυμάθεια του δούλου του. Συν το χρόνο δημιουργήθηκε μια στενή φιλία μεταξύ τους. Ύστερα από πολύ καιρό είπε μια μέρα, εκεί που συνομιλούσαν στον κύριό του ο Παυλίνος, κάπως ενιγματικά: «Είναι καιρός να φροντίσετε για τη μελλοντική διοίκηση του βασιλείου σας». «Γιατί το λες αυτό, Παυλίνε?», ρώτησε ο νεαρός βάρβαρος. Στην αρχή ο Παυλίνος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Ύστερα όμως εξαναγκάστηκε να του φανερώσει πως του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι θα πέθαινε πολύ γρήγορα ο γέρο βασιλιάς. Ο νεαρός, αν και δεν το πολυπίστεψε, το είπε στον πεθερό του. Εκείνος πάλι θέλησε από περιέργεια να γνωρίσει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο που άκουγε, καθώς έλεγε, τον Θεό να του μιλάει. «Έλα αύριο να φάμε μαζί το μεσημέρι και θα τον δεις στο τραπέζι μου», του είπε ο γαμβρός του. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του γαμβρού του. Ο Παυλίνος, όπως συνήθιζε πάντοτε, έφερε φρέσκα φρούτα στο τραπέζι. Σαν τον είδε ο βασιλιάς, ταράχθηκε. «Κάποιο μυστήριο κρύβει ο άνθρωπος αυτός», ψιθύρισε στο αυτί του γαμβρού του. Όταν ο Παυλίνος απομακρύνθηκε, του διηγήθηκε ένα παράξενο όνειρο που είχε ειδεί την περασμένη νύχτα. «Μου φάνηκε πως με πήγαιναν δεμένο στο κριτήριο για να δικαστώ τάχα για όλες μου τις πράξεις. Ανάμεσα στους δικαστάς μου, που ήταν πολλοί, βρισκόταν και τούτος ο άνθρωπος. Έδειχνε πως κατήχε ξεχωριστή θέση, γιατί πρόσταξε να πάρουν το σκύπτρο από τα χέρια μου και με αυτό να με δείρουν. Για ρώτησέ τον να σου φανερώσει ποιος είναι. Μα την αλήθεια, δεν μου φαίνεται συνηθισμένος άνθρωπος». Παραξενεμένος ο νεαρός από όσα άκουσε από το στόμα του πεθερού του, πήρε παράμερα τον εχμάλωτό του και άρχισε να τον εξετάζει για την πατρίδα και την καταγωγή του. «Είμαι δούλος του Θεού», έλεγε ο Παυλίνος, «που σύ δέχτηκες να τον κρατήσεις αντί του γιου της Χήρας». Ο αφέντης του όμως δεν τον πίστευε. Τον όρκιζε λοιπόν με όρκους φοβερούς να του αποκαλύψει την αλήθεια. Έτσι ο Παυλίνος αναγκάστηκε να φανερώσει πως ήταν ο επίσκοπος και πως θεληματικά παραδόθηκε εχμάλωτος για την αγάπη του πλησίον του. Σαν άκουσε αυτές τις αποκαλύψεις ο Κύριός του, τόσο τον ευλαβήθηκε που έπεσε στη γη και του φιλούσε τα πόδια. Ύστερα τα διηγήθηκε όλα στο βασιλιά και οι δυο μαζί φώναξαν τον Παυλίνο και του είπαν: «Ζήτησέ μας ό,τι θέλεις για να σε στείλουμε με πολλά δώρα όπου σου ταιριάζει πίσω στην πατρίδα σου, γιατί είναι άπρεπο να κρατάμε εδώ εχμάλωτο έναν άνθρωπο σαν και σένα». Ο Παυλίνος τους ευχαρίστησε για τις καλές τους διαθέσεις, αλλά δεν δέχθηκε να πάρει δώρα. «Σε τίποτε δεν θα μου χρησιμεύσουν», έλεγε. «Αν όμως επιθυμείτε πραγματικά να κάνετε κάποιο καλό, ελευθερώστε όλους τους συμπατριώτες μου που κρατάτε εδώ εχμαλώτους». Οι ηγεμόνες δέχτηκαν ευχαρίστως να κάνουν για χατήρι του αυτή την προσφορά. Έγιναν έρευνες για να βρεθούν οι συμπατριώτες του Παυλίνου. Αφού τους συγκέντρωσαν όλους, τους έστειλαν με πλοία πίσω στην πατρίδα τους μαζί με τον επίσκοπό τους και με πολλά τρόφιμα και δώρα από τον βασιλιά.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

τιμήσουν ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας. Προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε έπεμε το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσε τα σχήρα μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων Ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθι παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθι, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
4: Ποτέ δεν αμφισβήτησα την αγάπη του. Ήτανε κάτι δεδομένο, φαινότανε το ενδιαφέρον του και η αγάπη του. Κάποια φορά ήταν αργία. Τελειώσαμε τη λειτουργία, φάγαμε και πήγαμε στα κελιά μας να ξεκουραστούμε. Μετά την ξεκούραση μαζευόμασταν για λίγο στο κελάκι του ή άμα είχαμε κανένα λογισμό να του πούμε ή να κάνουμε καμιά δουλειά. Χτυπούσαμε την πόρτα, εμπρός μας έλεγε, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβατάκι του και κρατούσε συνήθως τον Αβά Ισαάκ ή και άλλα βιβλία, αλλά ο Αβάς Ισαάκ ήταν ο αγαπημένος του, το διάβαζε και του άρεσε. Μόλις έβλεπε να μπαίνεις μέσα, πριν προλάβεις να μιλήσεις, έπαιρνε το φύλακα, τον έβαζε στο βιβλίο, το έκλεινε, το έβαζε στην άκρη, σταύρωνε τα χέρια του, γυρνούσε σε σένα και σου έλεγε «Πες μου παιδί μου, τι θέλεις». Διάβασα αργότερα σε παιδαγωγικά βιβλία ότι αυτό λέγεται συγκεντρωμένη προσοχή και ότι αν δεν το κάνουν αυτό οι γονείς, το παιδί εισπράττει περιφρόνηση. Ο γέροντας λοιπόν είχε αυτά τα πράγματα από μόνος του και αισθανόμασταν ότι ενδιαφέρεται, ότι έχει αγάπη. Όχι μόνο έκανε άλλα αντί άλλων για να αναπαύσει τους αδυνάτους, όχι μόνο υπέμεινε την ανοιχτή αφισβήτηση και κάποτε την οργή κάποιου υποτακτικού, αλλά εκτός από τη διαρκή μέρημνα της διανοίας για την πορεία των παιδιών του, έκανε άπειρες προσευχές και έχει σε άφθονα δάκρυα για όποιον κάθε φορά τον ενοχλούσε. Και αυτά μέχρι τελευταίας του αναπνοής. Ήταν άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος με συνέπεια. Κάποτε με έστειλε κάτω στη θάλασσα να πάρω ένα ντορβά πράγματα. Ήταν μεσημέρι, πλησίαζε η ώρα του φαγητού. Εγώ καθυστέρησα επειδή δεν ήρθα.

τώρα είναι αντί καταργώ των τόπων, να φύγω. Όχι γέροντα, μη φύγεις, έχουμε ανάγκη. Βέβαια, το συμφέρον σας. Τι να κάνω, όλη η ζωή μου πέρασε. Γέροντα, να σου ζητήσω μια χάρη. Τι θες? Άμα πας εκεί πάνω, θα θυμάσαι το νεκταράκι? Οπότε μ' αγκάλιασε ο καημένος. Μόνο θα το θυμάμαι. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, μαζί θα είμαστε, μαζί θα είμαστε. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Δεν έχω νιώσει έτσι ποτέ στη ζωή μου. Τέτοια πατρικότητα και τέτοια αγάπη από έναν άνθρωπο. Όπως με χάιδεψε στοργικά ο παπά Εφραίμ τότε, δεν με έχει χαϊδέψει ούτε ο πατέρας μου. Αυτό θα το θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Το καθημερινό πρόγραμμα. Ο γέροντας ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος. Το εσωτερικό του ρολόι δούλευε με ακρίβεια. Οι ώρες των ακολουθιών, της νυχτερινής προσευχής, του ύπνου και της εγέρσεώς του ήταν αυστηρά καθορισμένες. Αλλά και επιτελούνταν με μεγάλη άνεση από τον ίδιο. Κάναμε απόδειπνο λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Στις 6 περίπου το απόγευμα τελείωνε το απόδειπνο. Στις 12 με τη βυζαντινή ώρα. Αμέσως κοιμόταν και ξυπνούσε σε 3,5 ώρες χωρίς ξυπνητήρι. Πράγμα που ελάχιστες φορές δεν τήρησε με ακρίβεια για λόγους κοπόσεως. Ήταν πολύ πειθαρχημένος στον ύπνο του. Μόλις σηκωνόταν λοιπόν, πήγαινε και καθόταν σε μια συγκεκριμένη άκρη της αυλής. Στο ένα χέρι κρατούσε το φακό και το τρακοσάρι κομποσκίνι με τα μαρτυρικά. Μικρές χάντρες για το μέτρημα των κομποσκινιών. Με τα μαρτυρικά λοιπόν να κρέμονται από το σταυρό. Και στο άλλο χέρι το ναυτικό του σκαμνάκι. Έστρωνε μπρος του και ένα τσουβαλάκι για τις μετάνοιες. Το βραδινό του πρόγραμμα κρατούσε περίπου 3 με 4 ώρες. Άρχιζε με τον κανόνα του, κάνοντας σταυρωτά κομποσκίνια και προσθέτοντας ικανό αριθμό για τους ελεούντες και για όσους είχαν ανάγκη. Συνέχιζε κάνοντας με κομποσκίνι την ακολουθία. Συνήθως με το χρόνο μετρούσε και όχι με τα κομποσκίνια. Ο Σπερινός, 1 ώρα κομποσκίνι. Ο Όρθρος, 2 ώρες για τον καθημερινό, 2,5 όταν είχε δοξολογίες και 3 ώρες την Κυριακή. Η 3η και η 6η ώρα διαβάζονταν στο ναό πριν από τη Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμά του το άρχισε λέγοντας απλά «Διευχών, Πάτερ ημών, ελέησόν με ο Θεός» και στη συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». 3 κομποσκίνια, 3 τρακοσάρια δηλαδή, 1 κομποσκίνι στην Παναγία και 1 στον Άγιο της ημέρας και πάλι από την αρχή. Μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια του χρόνου για τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Υπήρχαν στιγμές που ακουγόταν η φωνή του να ψάλει με χάρη τα αυτοσχέδια άσματα του. «Ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπήσατε τον Θεόν και δότε δόξα το ονόματι αυτού. Πάντα εν σοφία, εν πατρική στοργή επίησας». Έπειτα έκανε τις μετάνοιές του και τελείωνε το βραδινό του πρόγραμμα μελετώντας για 1 ώρα περίπου τα αγαπημένα του ασκητικά αναγνώσματα, κυρίως Αβά Ισάκ. Χρησιμοποιούσε την έκδοση του Σπετσιέρη του 1895. Αγαπούσε ιδιαιτέρως τον 81ο λόγο που στη σελίδα 309 αναφέρει τους εαυτείς γίγαντες. Από τη Φιλοκαλία αγαπούσε ιδιαιτέρως το λόγο περί του Αβά Φιλίμωνος. Και άλλα πολλά βιβλία διάβαζε, με κύριο βέβαια την Αγία Γραφή. Συχνά επενούσε τα διηγηματικά βιβλία ως πιο ξεκούραστα και ωφέλιμα. Έτσι μετά την ανάγνωση, πλήρης από τους καρπούς της νυχτερινής προσευχής, ξεκουραζόταν για 1-2 ώρες.

0: ήθελε να συμπληρώνει περίπου 6 ώρες ύπνο, όχι περισσότερο. Αυτό ήταν το νυχτερινό του τυπικό. Τις πρωινές ώρες σηκωνόταν και ανέβαινε σιωπηλός και έπαιρνε καιρό για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την πρωινή τράπεζα, επιδιδόταν με πολύ χαρά στις διάφορες εργασίες, είτε λίγο εργόχειρο, είτε εργασία στον κήπο, με κτισίματα πεζουλιών, υποστέγων, αποθηκών κλπ. Οι αδελφοί τον βοηθούσαν στις εργασίες, οι οποίες συνήθως τελείωναν τις μεσημεριανές ώρες, όταν ο ήλιος άρχιζε πια να είναι αρκετά θερμός και ενοχλητικός για τον εκφύσεως θερμό αιμογύροντα. Τότε συγκέντρωνε στην τραπεζαρία τους αδελφούς, έπαιρναν ένα ελαφρύ κέρασμα και έπειτα ξεκουράζονταν. Το απόγευμα μετά τον εσπερινό και το δείπνο επιθυμούσε και συνιστούσε την παύση των μεριμνών και των εργασιών για να είναι ελεύθερη και έτοιμη η ψυχή στη νυχτερινή πνευματική εργασία. Ο γέροντας πίστευε ότι την ακρίβεια του προγράμματος και των τρόπων της μοναχικής ζωής πρέπει να τη συνοδεύουν οι μοναχοί με αγάπη και διάκριση. Η σχέση του με συγχρόνους του Αγίους και πνευματικούς ανθρώπους. Πολύ εκτιμούσε και σεβόταν τον Όσιο Πορφύριο. Παρόλο που ήταν συνομήλικοι, δεν είχαν γνωριστεί, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. «Μεγάλος Άγιος, παιδί μου, τον πρόλαβα, αλλά δεν τον γνώρισα», έλεγε. Τα παιδιά του γέρο Ιωσήφ τα αγαπούσε βαθύτατα, ως πραγματικούς του παραδελφούς, εκτιμώντας τα χαρίσματα του καθενός. Τους είχε διαβάσει ο ίδιος ως ιερέας, μοναχούς, και δεν έπαβε να προσεύχεται για την προκοπή που έβλεπε να έχουν. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός τον στήριξε ιδιαίτερα όσο ήταν στη Νέα Σκήτη. 1975 πήγαινε ερχόμενο στα Κατουνάκια σε μια δύσκολη εποχή, λίγο πριν και μετά το θάνατο του Παπανικηφόρου. Αυτός τον πήγε για την κοιάμωση στη Θεσσαλονίκη, μεριμνώντας για όλα. Ο γέροντας έλεγε: «Σε όλους τους παραδελφούς με έχω θάρρος, αλλά στον Ιωσήφ περισσότερο». Τον γέροντα Παπαεφρέμ Φιλοθεήτη, που ήταν στην Αμερική, τον λάτρευε. Ως μικρότερο της συνοδείας, βαβούλη τον ανέβαζε, βαβούλη τον κατέβαζε χαϊδευτικά. Επενούσε με κάθε ευκαιρία την υπακοή του στο γέρο Ιωσήφ. Μάλιστα, έλεγε, ο Παπαεφρέμ ανέπαυσε το γέροντα και πήρε την ευχή του. Όταν άκουγε ότι ο Παπαεφρέμ θα πάρει κι άλλο μοναστήρι, έλεγε: «Θα πετύχει. Δεν θα τον σταματήσει τίποτε. Έχει πάρει την ευχή του γέροντά του». Ο γέροντας Χαράλαμπος της Μονής Διονυσίου ήταν ο πνευματικός του τα τελευταία χρόνια. Εξομολογούνταν ο ένας στον άλλο. «Για τον γέροντα Εφρέμ τον Αριζονίτη μας», έλεγε ο γέροντας, «ό,τι και να κάνει στη ζωή του θα πετύχει, γιατί έκανε τέλεια υπακοή και ανέπαυσε πολύ το γέροντά του». Όλοι οι Άγιοι μας δίνουν την εμπειρία του Χριστού. Κάθε Άγιος όμως, όπως ο ίδιος ο Παπαεφρέμ έλεγε, έχει το δικό του άρωμα. Καμιά φορά, όταν του λέγαμε για διάφορους ανθρώπους, μας έλεγε: «Άλλο άρωμα αυτός». Ο Παπαεφρέμ ήταν και είναι ένα σημείο του αιώνος μας, μια μεγάλη μορφή του αιώνος τούτου. Για τις ημέρες μας πράγματι ήταν ένας ήλιος που έλαμπε στο Άγιον Όρος. Περί πνευματικού αγώνος. Ο αγώνας του ως δοκίμου μοναχού. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε χαράξει με μολύβι ένα τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις: υπακοή, υπομονή, ευχή κλπ. Κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο του σπιτιού απόκτησε τη δική του προσευχή, συνήθως τροπάρια Αγίων. Έτσι προσπαθούσε να έχει το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή. Ύστερα πρόσθεσε και την κατάνοιξη. Πάντοτε, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, είτε στις ακολουθίες, είτε στο εργόχειρο, είτε αλλού, καλλιεργούσε τα δάκρυα. «Έφτασα να κλαίω όποτε ήθελα και όσο ήθελα», έλεγε. Αργότερα διδάχθηκε από το γέροντα Ιωσήφ να αγωνίζεται προσευχόμενος με την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διήγηση του υποτακτικού του Ιωσήφ Κατουνακιώτη για τον αγώνα του Οσίου στο κελί του. Στην αρχή λέει την ευχή φωναχτά για να ζεσταθεί. Έπειτα φέρνει στη σκέψη του μια εικόνα: ότι βρίσκεται στη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός κρίνει τον κόσμο. Παίρνει τους δικαίους και φεύγει, αφήνοντας πίσω το γέροντα. Ο γέροντας, βλέποντας τον Χριστό να απομακρύνεται και φοβούμενος ότι θα μείνει εκτός νυμφώνος, τρέχει κατά κάποιο τρόπο και με αγωνία φωνάζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι θερμαίνεται η καρδιά του και συνεχίζει την ευχή. Λέει ο ίδιος: «Βλέπω ότι απομακρύνεται από μένα και κινδυνεύω να μείνω αιωνίως χωρισμένος από τον Χριστό και τη Βασιλεία Του». «Τότε, παιδί μου, μου λες αν κάνεις διάθεση για προσευχή? Βοάς τότε εν πνεύματι, Χριστέ μου, σώσον με». Και τα δάκρυα πάνε ποτάμι. Μας λέει ακόμη πως η κατάσταση της χάριτος κρατάει το πολύ 3 ώρες, ύστερα πέφτει. Και τότε συνεχίζει την προσευχή με αυτοσχέδιες προσευχές, με ύμνους ή και πνευματική μελέτη. Ο ύμνος που του άρεσε πάρα πολύ είναι «Πάντα εν σοφία και πατρική στοργή επίησας». Παλιότερα σηκωνόταν τη νύχτα, έψαλε, έκανε βόλτες, άναβε τα καντήλια κλπ. Επίσης, κατά το γέροντα, η ευχή λέγεται για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και για ευχαριστία, δοξολογία. Θέλεις να ευχαριστήσεις το Θεό? Μα τι καλύτερο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διάφορα στιγμιότυπα από τον αγώνα του. Εάν άνοιγε στην καρδιά του, θα έγραφε μέσα το όνομα Ιησούς Χριστός. Αυτή την αίσθηση είχα όταν πλησίαζα τον γέροντα Εφραίμ. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο Χριστός. Η καρδιά του χτυπούσε για τον Χριστό, τίποτα δεν τον έδαινε με τον κόσμο. Του γέροντα του άρεσε να λέει τη φράση «Εμείς είμεθα του Χριστού», αναφερόμενας στο αποστολικό χωρίο «Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες». Ο γέροντας διακρινόταν επίσης για τη μεγάλη του αγάπη προς την Παναγία. Ό,τι πρόβλημα είχε, το κατέθετε στην εικόνα της Παναγίας και είχε δει πολλές φορές τις θαυματουργικές επεμβάσεις της. Σχεδόν σε όλες τις επιστολές του ξεκινούσε με την επίκληση της Παναγίας. Ως γνήσιος αγιορείτης μοναχός, έτρεφε προς τη Δέσποινά μας Θεοτόκο πολύ ευλάβεια και αγάπη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά: «Στην Παναγία μας έχω μεγάλη αδυναμία, τι να κάνω. Πολλές φορές ενώ λειτουργώ δεν μπορώ να προφέρω το όνομά της και όταν το επικαλούμε αισθάνομαι μέσα μου μια πειράκτωση της καρδιάς». Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Συχνά τον έβαζε στη Θεία Λειτουργία και άναβε κεράκια στην εικόνα του. Πήγαινε και προσκυνούσε το ευωδιάζον λείψανό του στη συνοδεία του πατρός Γερασίμου, του υμνογράφου, στη μικρή Αγία Άννα. Και όταν είχε μεγάλη ανάγκη, παρακαλούσε τους πατέρες και του το έφερναν στα κατουνάκια για ευλογία. Επίσης, πολύ ευλάβεια είχε ο γέροντας και στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μινά και στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πάμπολες φορές τους έβαζε στη Θεία Λειτουργία με αίτημα είτε ο Άγιος Μινάς να του βρει κάτι που έψαχνε, είτε να φέρει η Αγία Ειρήνη την ειρήνη όπου χρειαζόταν. Τον Άγιο Νεκτάριο τον λάτρευε. Όταν τον ρώτησα γιατί ο Άγιος Νεκτάριος είναι τόσο θαυματουργός, μου απάντησε: «Γιατί, παιδί μου, ακόμη τον συκοφαντούνε. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη χάρη». Την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου την αγαπούσε πάρα πολύ και την είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Επειδή ήταν και αυτή ηγουμένη και πέρασε πολλά, την είχε για πνευματικά θέματα όταν υπήρχαν προβλήματα με τη συνοδεία του. Τον Άγιο Μινά τον λάτρευε. Του είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα στα παλιά χρόνια αλλά και αργότερα. Τον είχε για επίλυση πρακτικών θεμάτων. Ήταν πολύ βιαστή στα πνευματικά. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε γράψει «Αδέκαστος κριτής». Κάθε βράδυ για 30 λεπτά με 3/4 έβαζε τον εαυτό του στο σκαμνί και έκρινε τις πράξεις του και προσπαθούσε να μην ξαναπέσει στα ίδια σφάλματα. Την αγρυπνία κατά τη διάρκεια της νύχτας την τηρούσε με όση δύναμη είχε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά το απόδειπνο, αποσυρώταν σε μια άκρη της καλύβης τους με ένα μικρό σκαμνάκι και σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα προσευχόταν. Τον χρόνο τον υπολόγιζε με βάση τα άστρα, από την ανατολή τους μέχρι ότου έφταναν σε ορισμένο ύψος. Εντρυφούσε επίσης τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, ιδιαίτερα των Ασκητών και της Φιλοκαλίας. Αποστήθιζε ολόκληρα κείμενα που αναφέρονταν στην εσωστρέφεια και τα μυστικά της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας σκούπιζε τα δάκρυά του με προσώψιο, δηλαδή με κανονική πετσέτα προσώπου. Δεν είχε μαντιλάκι. Καθώς κάναμε μαζί την ακολουθία στο κελί του με κομποσκίνη, όταν τον έβλεπα να δακρύζει μου έλεγε: «Βλέπεις παιδί μου, το έξεμα, η αλλεργία μου έχει πειράξει τα μάτια», και σκούπιζε συνεχώς τα μάτια του. Το έλεγε αυτό φυσικά για να αποκρύψει την πνευματική του κατάσταση. Τα μοναχικά του καθήκοντα προσπαθούσε με επιμέλεια να τα τηρεί, παρόλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Θυμάμαι κάποτε που έβλεπα το γέροντα να κάνει τον κανόνα του, ήταν κατάκι τότε, και επειδή δεν μπορούσε να γονατίσει, στεκόταν και απλώς ακουμπούσε το χέρι του πάνω στο παράθυρο και έκανε μετάνοια. Εκείνο που μπορούσε το έκανε. Δεν δεχόταν τη θέση «εγώ αυτός είμαι, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, δεν μπορώ να κάνω έτσι ή αλλιώς τη συγκεκριμένη περίπτωση». Όχι. Έλεγε «ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει». «Γέροντα, φοβάστε το θάνατο?» «Βεβαίως. Ξέρω εγώ, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό». «Ναι, αλλά τόσα χρόνια στην έρημο λίγο είναι?» «Όχι. Ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, παιδί μου. Αλλά δεν αμεριμνούμε. Ελπίζουμε και στη γλυκιά μας μανούλα, την Παναγία. Ό,τι είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Τα άλλα να τα αφήσουμε στο Θεό». Θυμάμαι μια φορά με κάλεσε και πήγα στα Κατουνάκια και μου έλεγε: «Να σου πω κάτι, παπά». «Τι είναι, γέροντα?» «Έτσι όπως ήμουν εδώ και προσευχόμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με πλησίασε το φάσμα του θανάτου, με πλησίασε ο θάνατος. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα μνήμη θανάτου, αίσθηση θανάτου, αλλά αυτό το γεγονός του ιδίου του θανάτου δεν το ξαναγεύτηκα. Ο θάνατος σε όλη του την έκταση, τότε που ο άνθρωπος φθήρεται, χάνεται στην άβυσσο. Εθρηνούσα και έλεγα: δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Έψαχνα να βρω τι έκανα στη ζωή μου και είδα ότι δεν έκανα τίποτα. Ούτε προσευχή τουλάχιστον δεν έκανα. Δεν έκανα προσευχή όπως έπρεπε να κάνω». «Μα καλά, γέροντα, εσύ δεν έκανες προσευχή?» του λέω. «Άκουσε, παιδί μου, εχόρτασα την προσευχή. Αλλά μπροστά στο γεγονός εκείνο είδα ότι δεν έκανα απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν έκανα τόσα χρόνια. Ούτε ευαρέστησα τον Θεό, ούτε μια ώρα. Όχι μια ημέρα, ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό δεν ευαρέστησα τον Θεό. Και το μόνο που θέλω είναι να σώσει την ψυχή μου, τίποτα άλλο. Μόνο έστω να σωθεί η ψυχή μου», μου απάντησε κλαίγοντας. «Γέροντα, εσύ φοβάσαι? Τόσα χρόνια στην έρημο, τόσες εμπειρίες». «Δεν ξέρω, παιδί μου, αν ευαρέστησα τον Θεό», ήταν η απάντηση. «Ο θάνατος είναι φοβερό πράγμα. Μέσα σε εκείνο το γνώφο, το σκότος του θανάτου που με πλησίασε, έκλαιγε και προσευχόταν. Τότε μέσα του άκουσε τη φωνή της Χάριτος να του λέει: «Και εγώ προσέρχομαι», το οποίο λέει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τότε πλάτινε μέσα του η θεωρία πως ο άνθρωπος πορεύεται προς τον Θεό.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

εργασία και πνευματική ζωή. Η δουλειά είναι ευλογία. Γέροντα, παλιά έλεγαν καλύτερα να λιώνεις σόλες παρά κουβέρτες. Τι εννοούσαν? Ήθελα να πούν καλύτερα να λιώνεις σόλες δουλεύοντας παρά να μένεις στο κρεβάτι τεμπελιάζοντας. Η δουλειά είναι ευλογία, είναι δώρο Θεού. Δίνει ζωντάνια στο σώμα, φρεσκάδα στο νου. Εάν δεν έδινε ο Θεός τη δουλειά, θα μούγιαζε ο άνθρωπος. Όσοι είναι εργατικοί, ακόμη και στα γεράματά τους, δεν σταματούν να δουλεύουν. Αν σταματήσουν τη δουλειά, ενώ ακόμη έχουν δυνάμεις, μελαγχολία θα πάθουν. Αυτό είναι θάνατος για αυτούς. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στην Κόνιτσα, κοντά 90 χρονών, συνέχεια δούλευε. Τελικά πέθανε στο χωράφι, 2 ώρες μακριά από το σπίτι. Εξάλλου, και αυτή η σωματική ανάπαυση που επιζητούν μερικοί δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Ίσα ίσα που ξεχνούν το άγχος τους εκείνη την ώρα. Έχουν το φαγητό τους, το γλυκό τους, το μπάνιο τους, την ξεκούρασή τους. Μόλις όμως τελειώσουν αυτά, ζητούν άλλη ανάπαυση. Έτσι είναι συνέχεια στενοχωρημένοι, γιατί πάντα κάτι τους λείπει. Νιώθουν ένα κενό και η ψυχή τους ζητά να το συμπληρώσει. Ενώ αυτός που κουράζεται με τη δουλειά έχει μια συνεχή χαρά, την πνευματική χαρά. Γέροντα, αν έχεις πρόβλημα με τη μέση, δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε εργασία. Καλά, και η μέση δεν χρειάζεται άσκηση. Μια εργασία που είναι σαν άσκηση για τη μέση δεν βοηθάει. Κοίταξε να σου πω. Αν κανείς τρώει, πίνει, κοιμάται και δεν δουλεύει, παθαίνει ένα ξεβίδωμα και θέλει όλο να κοιμάται, γιατί το σώμα του, τα νεύρα του χαλαρώνουν. Φτάνει σιγά σιγά να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Μόλις περπατήσει λίγο κόβεται. Ενώ αν δουλέψει λίγο και κινηθεί, δυναμώνει και στα πόδια και στα χέρια. Βλέπεις, αυτοί που αγαπούν τη δουλειά δεν κοιμούνται πολύ. Ή από κούραση μπορεί και καθόλου να μην κοιμηθούν. Αλλά έχουν δυνάμεις, γιατί με τη δουλειά ψήνονται και δυναμώνουν σωματικά. Η δουλειά, ειδικά για ένα νέο, είναι υγεία. Έχω παρατηρήσει ότι μερικά καλομαθημένα παιδιά, όταν πάνε στο στρατό, ψήνονται, σκληραγωγούνται. Ο στρατός τους κάνει πολύ καλό. Φυσικά, αυτό περισσότερο γινόταν παλιά. Σήμερα φοβούνται να ζωρίσουν τους στρατιώτες, γιατί με λίγο ζόρισμα κόβουν τις βλέβες, παθαίνουν νευρικό κλονισμό. Εγώ λέω στους γονείς να πληρώνουν κάποιον και να στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτόν να δουλεύουν, για να έχουν την υγεία τους. Φτάνει να κάνουν μια δουλειά που να την αγαπούν. Γιατί ένας νέος που έχει νεύρο, έχει και μυαλό, αν δεν δουλεύει γίνεται νοθρός. Όταν μάλιστα βλέπει τους άλλους να προκόβουν, μπερδεύεται από τον εγωισμό του και δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Συνέχεια έχει λογισμούς και το μυαλό του κουρκουτιάζει. Ύστερα πάει και ο διάβολος και τους λέει: «Χαμένε, τι ανεπρόκοπος που είσαι. Ο τάδε έγινε καθηγητής, ο άλλος έχει δική του δουλειά και βγάζει χρήματα. Εσύ πού θα καταλήξεις?» Οπότε τον απελπίζει. Ενώ αν δουλέψει, θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του με την καλή έννοια. Θα δει ότι και αυτός μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά και το μυαλό του θα απασχολείται στη δουλειά και θα γλιτώνει από τους λογισμούς. Γίνονται έτσι 2 καλά. Γέροντα, μερικοί γονείς κατευθύνουν τα παιδιά τους προς το δικό τους επάγγελμα και μάλιστα πολλές φορές γίνονται πιεστικοί. Όχι, δεν κάνουν καλά. Δεν πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό που αναπαύει τους ίδιους, αν αυτό δεν αναπαύει και εκείνα. Γνώρισα ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει θεολογία και να γίνει ιερέας. Η μάνα του όμως δεν τον άφηνε. Τον πίεζε να πάει ιατρική. Το παιδί είχε μάθει βυζαντινή μουσική και έψελνε. Είχε κάνει μόνος του και ένα όργανο μουσικό και έβρισκε τους ήχους. Ήξερε το μουσικά απ' έξω. Είχε χάρισμα. Έφτιαχνε τροπάρια, ακολουθίες. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη θεολογική σχολή. Η μάνα του έπαθε νευρικό κλονισμό από τη στεναχώρια της. Ερχόταν ύστερα και με παρακαλούσε: «Κάνε προσευχή, πάτερ, να γίνω καλά και ας κάνει ό,τι θέλει το παιδί μου». Μόλις έγινε καλά, πάλι δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε το παιδί. Ύστερα και αυτός τα παράτησε όλα και τελικά χαραμίστηκε. Εγώ λέω στους νέους,
που βλέπω να προβληματίζονται ποια επιστήμη να ακολουθήσουν. Δέστε ποια επιστήμη σας αρέσει ώστε να κάνετε αυτό που είναι στη φύση σας. Αν δεν είναι στη φύση τους αυτό που σκέφτονται να κάνουν, προσπαθώ να τους κάνω να δώσουν την καρδιά τους σε αυτό που είναι στη φύση τους για να βοηθηθούν. Τους βοηθάω δηλαδή να ακολουθήσουν την επιστήμη που θέλουν και να κάνουν το επάγγελμα που είναι ανάλογο με τις δυνάμεις τους. Φτάνει να το κάνουν κατά Θεόν. Έχει κλείσει κάποιος τη μουσική? Να γίνει μουσικός ή καλός ιεροψάλτης που θα βοηθάει με τη ζωή του και με την ψαλτική τους όσους θα ακούν, ώστε να αγαπήσουν την εκκλησία και την προσευχή. Έχει κλείσει στη ζωγραφική? Να γίνει ζωγράφος ή αγιογράφος και να κάνει με ευλάβεια εικόνες που θα κάνουν θαύματα. Έχει κλείσει σε κάποια επιστήμη? Να αφοσιωθεί σε αυτήν και να εργαστεί με φιλότιμο. Και να δείτε, φαίνεται από μικρός κανείς τι κλίση έχει. Μια φορά στο μοναστήρι στο Στόμιο είχε έρθει κάποιος με δύο ανιψάκια του. Το ένα 6-7 χρονών, κάθισε κοντά μας και συνέχεια μας έκανε διάφορες ερωτήσεις. Το ρωτάω, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δικηγόρος, μου λέει. Το άλλο το χάσαμε. Ρωτάω το θείο του, πού πήγε το άλλο το παιδί? Μήπως πέσει σε κανένα γκρεμό? Βγαίνουν έξω να το βρούμε και ακούμε κάτι χτυπήματα στο μαραγκούδικο. Πάμε μέσα και τι να δούμε? Το σανίδι που είναι στον πάγκο, όπου πλανίζουμε και είναι πολύ λίγο, το είχε κάνει με το σκερπάνι χάλια. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Το ρωτάω. Επιπλοποιός, μου λέει. Να γίνεις, του λέω. Χαλάλι που χάλασε το σανίδι, δεν πειράζει. Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν ανία στη δουλειά? Μήπως δεν αγαπούν τη δουλειά τους ή μήπως ασχολούνται με το ίδιο πράγμα? Συχνά σε μερικές δουλειές, σε ένα εργοστάσιο ας πούμε, που φτιάχνει κουφώματα, ένας υπάλληλος από το πρωί ως την ώρα που θα φύγει κολλάει, ένας άλλος περνάει συνέχεια τζάμια, άλλο στόκο. Κάνουν συνέχεια την ίδια δουλειά, ένα μονότονο πράγμα και το αφεντικό τους παρακολουθεί. Και δεν είναι μια μέρα ή δύο, όλο το ίδιο και το ίδιο, βαριούνται. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ένας μαραγκός παραλάμβανε 4 τοίχους από τους κτίστες και έπρεπε να παραδώσει στον οικοκύρη τελειωμένο το σπίτι με το κλειδί. Θα έφτιαχνε τα πατώματα, τα κουφώματα, θα περνούσε τα τζάμια με στόκο, ύστερα θα έκανε σκάλες γυριστές, τορναριστά κάγκελα, μετά θα άσπριζε, θα έκανε τα ντουλάπια, τα ράφια και στη συνέχεια θα έκανε και τα έπιπλα. Κι αν ακόμη δεν ασχολούνταν ο ίδιος με αυτά, ήξερε όμως να τα φτιάχνει. Σε μια ανάγκη θα έκανε ακόμη και τη σκεπή, θα έβαζε και τα κεραμίδια. Σήμερα πολλοί άνθρωποι είναι βασανισμένοι γιατί δεν αγαπούν τη δουλειά τους. Κοιτάζουν πότε να έρθει η ώρα να φύγουν. Ενώ όταν υπάρχει ζήλος για τη δουλειά και έχει κανείς ενδιαφέρον για αυτό που φτιάχνει όσο δουλεύει, τόσο ανάβει ο ζήλος. Αφοσιώνεται μετά στη δουλειά του και όταν είναι να φύγει λέει, πότε πέρασε η ώρα, ξεχνάει και το φαγητό και τον ύπνο, τα ξεχνάει όλα. Και νηστικός να είναι δεν πεινάει, και άϊπνος να είναι δεν ιστάζει, αλλά και χαίρεται που δεν κοιμάται. Δεν είναι ότι βασανίζεται από την πείνα ή από την ίστα, είναι πανηγύρι για αυτόν η δουλειά. Γέροντα, δύο άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά, πώς γίνεται ο ένας να βγαίνει ωφελημένος πνευματικά από αυτό που κάνει και ο άλλος ζημιωμένος? Εξαρτάται από το πώς ο καθένας κάνει αυτή τη δουλειά και τι έχει μέσα του. Αν εργάζεται με ταπείνωση και αγάπη, όλα θα είναι φωτισμένα, λαμπικαρισμένα, χαριτωμένα και θα νιώθει εσωτερική ξεκούραση. Αν όμως βάζει υπερήφανο λογισμό ότι κάνει τη δουλειά καλύτερα από τον άλλον, θα νιώθει μια ικανοποίηση, αλλά αυτή η ικανοποίηση δεν γεμίζει την καρδιά του, γιατί η ψυχή του δεν πληροφορείται, δεν έχει ανάπαυση. Ύστερα, όταν κανείς δεν κάνει τη δουλειά του με αγάπη, κουράζεται. Ένας και μόνον που βλέπει ότι πρέπει να ανεβεί μία ανηφόρα για να τελειώσει κάποια δουλειά, κουράζεται, γιατί δεν αγαπάει αυτή τη δουλειά. Ενώ ένας άλλος που την κάνει με την καρδιά του, πάει και έρχεται στην ανηφόρα χωρίς να το καταλαβαίνει. Ώρες μπορεί λόγου χάρη να σκαλίζει ένας εργάτης μέσα στον ήλιο και να μην κουράζεται αν το κάνει με την καρδιά του. Ενώ αν δεν το κάνει με την καρδιά του, όλο σταματάει, χαζεύει, γκρινιάζει. Ω, πολύ ζέστη κάνει, λέει, και υποφέρει. Μπορεί, γέροντα, να τον απορροφήσει κάποιον η επιστήμη του ή η δουλειά του και να αδιαφορεί για την οικογένειά του κλπ?
Τη δουλειά του θα την αγαπάει απλά. Δεν θα την ερωτευτεί. Αν δεν αγαπήσει τη δουλειά του, θα κουράζεται διπλά και σωματικά και ψυχικά. Οπότε και η σωματική ανάπαυση δεν θα τον ξεκουράζει, γιατί ψυχικά θα είναι κουρασμένος. Η ψυχική κούραση είναι αυτή που καταβάλει τον άνθρωπο. Όταν δουλεύει κανείς με την καρδιά του και είναι χαρούμενος, είναι ψυχικά ξεκούραστος και εξαφανίζεται η σωματική κούραση. Να, γνώρισα κάποιον στρατηγό που κάνει ακόμη και τις δουλειές των στρατιωτών. Και πώς πονάει για τους στρατιώτες, σαν πατέρας. Ξέρετε τι χαρά νιώθει. Κάνει το καθήκον του και χαίρεται. Μια φορά ξεκίνησε μεσάνυχτα από τον Εύρο για να πάει στη Λάρισα, στη μνήμη του Αγίου Αχιλλείου, και να προλάβει να είναι στη Θεία Λειτουργία. Ενώ ήταν δικαιολογημένος να πάει και αργότερα στην τοξολογία που θα έκαναν στο τέλος. Αλλά σου λέει, πρέπει να είμαι εγκαίρος για να τιμήσω τον Άγιο. Όλα τα κάνει με την καρδιά του. Η ευχαρίστηση που νιώθει όποιος κάνει φιλότιμα τη δουλειά του είναι καλή ευχαρίστηση. Την έδωσε ο Θεός για να μην κουράζεται το πλάσμα του. Αυτή είναι ξεκούραση από την κούραση.

καθένας να αξιοποιήσει πνευματικά το χάρισμα που έχει. Το χάρισμα που έχει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το αξιοποιήσει στο καλό, γιατί ο Θεός, για να του το δώσει, έχει και απαιτήσεις. Το μυαλόλογο χάρη είναι μια δύναμη, αλλά ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας, μπορεί να κάνει καλό ή κακό. Ένας που έχει πολύ εξυπνάδα, αν την χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να κάνει εφευρέσεις που θα βοηθούν τον κόσμο. Αν όμως δεν την χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να εφευρίσει και ας υποθέσουμε πώς να ληστεύει τον άλλον. Ή αυτοί που κάνουν γελιογραφίες σε εφημερίδες κλπ. Σε μια γελιογραφία, σε ένα σκίτσο, κρύβουν ολόκληρο γεγονός. Και αν αυτό έχει σχέση με εκκλησιαστικά θέματα κλπ, μπορεί να κρύβει και ολόκληρη θεολογία. Μερικοί από αυτούς, αν σπούδαζαν θεολογία, επειδή ο νους τους παίρνει στροφές, θα μπορούσαν να ευανθύνουν πολύ στα θεία νοήματα. Θα αξιοποιούσαν δηλαδή αυτή την ευστροφία, θα την αγίαζαν και θα βοηθούσαν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Ενώ τώρα, πολλοί κάνουν αρνητικό έργο, αν είναι αισχροί, εσχρό, αν είναι γελί, γελίο. Όσοι δηλαδή έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, θα γίνουν ή χρήσιμοι ή καταστρεπτικοί. Ενώ όσοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, δεν μπορούν βέβαια να κάνουν κάποιο μεγάλο καλό, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεγάλο κακό. Γέροντα, πολλοί όταν επιστρέφουν στο σπίτι από τη δουλειά είναι εκνευρισμένοι. Εγώ συνιστώ στους άντρες μετά τη δουλειά τους, αν βρίσκουν καμιά εκκλησία ανοιχτή, να μπαίνουν να ανάβουν ένα κερί, να μένουν μέσα 10-15 λεπτά ή να κάθονται σε κάποιο πάρκο να διαβάζουν ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο για να γαλινεύουν λίγο και ύστερα να πηγαίνουν στα σπίτια τους ήρεμοι και χαμογελαστοί και όχι να πηγαίνουν εκνευρισμένοι και να στείνουν και καυγά. Να μην μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους μέσα στο σπίτι. Να τα αφήνουν έξω από την πόρτα. Γέροντα, μερικοί όμως είναι και κάπως δικαιολογημένοι, γιατί η ευθύνη που έχουν στη δουλειά τους τους γεμίζει άγχος. Τους γεμίζει άγχος γιατί δεν βάζουν και το Θεό στις υποθέσεις τους. Ο τεμπέλης που λέει «έχει ο Θεός» είναι καλύτερος από αυτούς. Εγώ προτιμώ να είναι κανείς υπάλληλος, να κάνει σωστά και με φιλότιμο τη δουλειά του, αλλά να απλοποιεί τη ζωή του, να περιορίζεται στα απαραίτητα και να έχει ήσυχο το κεφάλι του, παρά να είναι εργοστασιάρχης και να είναι συνέχεια αχ και βαχ, γιατί συνήθως είναι χρεωμένος. Μπαίνει και η περηφάνεια, θα πάρω τόσο δάνειο, να παρουσιάσω και αυτό και το άλλο για να τοκτοποιηθώ καλύτερα και μετά πέφτει έξω, χρεοκοπεί, οπότε μετά πληστηριασμός κλπ. Κλπ. Ύστερα, πολλοί στην εργασία τους δεν δουλεύουν το μυαλό τους, κουράζονται άσκοπα και δουλειά δεν βγάζουν. Δεν μπορούν μετά να ανταποκριθούν και τους πιάνει άγχος. Κάποιος λόγου χάρη θέλει να μάθει μια τέχνη και επειδή δεν προσέχει, χρόνια πάει έρχεται χωρίς να κάνει προκοπή γιατί δεν δουλεύει το μυαλό του. Πρέπει να δει τι του χρειάζεται στη δουλειά του και να το προσθέσει. Να, όταν δούλευα στον κόσμο σαν μαραγκός, είδα πως για τα έπιπλα που έκανα μου χρειαζόταν και ένας τόρνος. Τι, να πήγαινα σε άλλο να μου το φτιάξει. Πήρα ένα τόρνο και έμαθα να τον δουλεύω. Στη συνέχεια είδα ότι χρειαζόταν να φτιάξω κυκλικές σκάλες. Κάθισα, θυμήθηκα και τη γεωμετρία και την αριθμητική και έμαθα να τις φτιάχνω. Αν δεν δουλεύει το μυαλό, θα παιδεύεσαι. Θέλω δηλαδή να τονίσω πως πρέπει κανείς να δουλεύει το μυαλό του, γιατί επάνω στη δουλειά παρουσιάζονται ένα σωρό περιπτώσεις. Έτσι θα γίνει κανείς καλός τεχνίτης και από εκεί και πέρα θα ξέρει τι να κάνει και θα προχωράει. Όλη η βάση εκεί είναι. Το μυαλό να γεννάει σε όλα. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει πανάπτυκτος και χάνει το χρόνο του. Ο καθένας με την προσευχή του, με τη ζωή του, να αγιάζει την εργασία του και να αγιάζεται. Αλλά αν είναι αφεντικό και έχει ευθύνη, να βοηθάει πνευματικά και τους υπαλλήλους του. Αν έχει καλή εσωτερική κατάσταση, αγιάζει και τη δουλειά του. Όταν λόγου χάρη πηγαίνουν νέοι
σε ένα τεχνίτη να τους μάθει τη δουλειά, παράλληλα πρέπει να βοηθηθούν να ζουν πνευματικά. Αυτό θα ωφελήσει και τον ίδιο και τους υπαλλήλους και τους πελάτες του, γιατί ο Θεός θα ευλογεί την εργασία του. Το κάθε επάγγελμα αγιάζεται. Ένας γιατρός, λόγου χάρη, δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στην ιατρική αυτό που βοηθάει πολύ είναι η χάρη του Θεού. Γι' αυτό να προσπαθήσει να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος. Ο γιατρός που είναι καλός χριστιανός, παράλληλα με την επιστήμη του, βοηθάει τους αρρώστους με την καλοσύνη και με την πίστη του, γιατί τους ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν την αρρώστια τους με πίστη. Σε μια σοβαρή αρρώστια μπορεί να πει στον άρρωστο: «Μέχρι εδώ έχει προχωρήσει η επιστήμη. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει και ο Θεός που κάνει θαύματα». Ή ένας δάσκαλος πρέπει να προσπαθήσει να κάνει τη διακονία του δασκάλου με χαρά και να βοηθάει τα παιδιά για την πνευματική αναγέννηση, πράγμα που δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι γονείς να το κάνουν, έστω και αν έχουν καλή διάθεση. Να φροντίσει παράλληλα με τα γράμματα που μαθαίνουν τα παιδιά να γίνουν και σωστοί άνθρωποι. Διαφορετικά, τι θα τους ωφελήσουν τα γράμματα? Η κοινωνία έχει ανάγκη από σωστούς ανθρώπους, οι οποίοι, όποιο επάγγελμα κι αν κάνουν, θα το κάνουν καλά. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο αν οι μαθητές ξέρουν καλά το μάθημα, αλλά να λαμβάνει υπόψη του και άλλα καλά που έχουν τα παιδιά, όπως την ευλάβεια, την καλοσύνη, το φιλότιμο. Οι βαθμοί του Θεού δεν συμφωνούν πάντοτε με τους βαθμούς των δασκάλων. Μπορεί το 4 ενός παιδιού για το Θεό να είναι 10 και μπορεί το 10 ενός άλλου για το Θεό να είναι 4. Γέροντα, όταν κάποιος ζορίζεται σε μια δουλειά, τι φταίει? Μήπως δεν την αντιμετωπίζει με καλούς λογισμούς? Αν την αντιμετωπίζει όμορφα, τότε όποια δουλειά και αν κάνει θα είναι πανηγύρι. Γέροντα, και όταν κανείς στεναχωριέται γιατί κάνει μια δουλειά βαριά ή καταφρονητική, λόγου χάρη χτίζει ή πλένει κατσαρόλες σε κάποιο μαγειρίο, πώς πρέπει να τοποθετηθεί? Αν σκεφτεί ότι ο Θεός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, θα πάψει να στεναχωριέται. Με αυτό που έκανε ο Χριστός ήταν σαν να μας έλεγε: «Έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Είτε κατσαρόλια πλένει κανείς, είτε σκάβει, να χαίρεται. Άλλος καθαρίζει υπονόμους γιατί δεν έχει άλλη δουλειά και είναι ο καημένος συνέχεια μέσα στα μικρόβια. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι εικόνα Θεού». Ήταν ένας οικογενειάρχης που είχε σαν επάγγελμα να καθαρίζει υπονόμους και είχε φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Είχε πάθει φυματίωση και ενώ είχε τη δυνατότητα να φύγει, δεν ήθελε, επειδή σκεπτόταν γιατί να παιδεύεται κάποιος άλλος. Αγαπούσε την περιφρονημένη ζωή, γι' αυτό ο Θεός τον χαρίτωσε. Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Εγώ γνώρισα ένα αχθοφόρο που είχε αναστήσει νεκρό. Όταν ήμουν δικαίως στη Σκήτη των Ιβύρων, με επισκέφθηκε μια μέρα κάποιος που ήταν περίπου 55 χρονών. Είχε έρθει αργά το απόγευμα και δεν χτυπούσε για να μην ενοχλήσει τους πατέρες και κοιμήθηκε έξω. Όταν τον είδαν οι πατέρες, τον πήραν μέσα και με ειδοποίησαν. «Καλά», του είπα, «γιατί δεν χτύπησες το καμπανάκι για να σου ανοίξουμε και να σε τακτοποιήσουμε?» «Τι λες, πάτερ μου, πώς να ενοχλήσω τους πατέρες?» μου είπε. Βλέπω το πρόσωπό του είχε μια λάμψη. Κατάλαβα ότι θα ζούσε πολύ πνευματικά. Μου είπε μετά ότι είχε μείνει μικρός ορφανός από πατέρα και γι' αυτό τον παντρεύτηκε, αγαπούσε πάρα πολύ τον πεθερό του. Πρώτα περνούσε από το σπίτι των πεθερικών του και μετά πήγαινε στο σπίτι του. Στεναχωριόταν όμως γιατί ο πεθερός του έβριζε πολύ. Πολλές φορές τον είχε παρακαλέσει να μην βρίζει, αλλά εκείνος γινόταν χειρότερος. Κάποτε αρρώστησε βαριά ο πεθερός του. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από λίγες μέρες πέθανε. Εκείνος δεν ήταν κοντά του την ώρα που ξεψύχησε, γιατί έπρεπε να ξεφορτώσει ένα πλοίο. Όταν πήγε στο νοσοκομείο και τον βρήκε στο νεκροστάσιο, προσευχήθηκε με πολύ πόνο. «Θεέ μου, σε παρακαλώ», είπε, «ανέστησέ τον για να μετανοήσει και μετά πάρ' τον». Αμέσως ο νεκρός άνοιξε τα μάτια του και άρχισε να κουνάει τα χέρια του. Το προσωπικό, μόλις τον είδαν, εξαφανίστηκε. Τον τακτοποίησε και τον πήγε στο σπίτι του εντελώς καλά. Έζησε 5 χρόνια με μετάνοια και μετά πέθανε. «Πάτερ μου», μου λέει, «ευχαριστώ πολύ το Θεό που μου έκανε αυτή τη χάρη. Ποιος είμαι εγώ για να μου κάνει ο Θεός τέτοια χάρη?» Είχε πολλή απλότητα και τέτοια ταπείνωση που ούτε καν του περνούσε από το μυαλό ότι ανέστησε νεκρό. Είχε διαλυθεί από ευγνωμοσύνη προς το Θεό για αυτό που του έκανε.
πολλοί άνθρωποι βασανίζονται γιατί δεν κατορθώνουν να δοξαστούν με μάταιες δόξες ή να πλουτίσουν με μάταια πράγματα. Δεν σκέφτονται ότι αυτά στην άλλη, την αληθινή ζωή, ούτε χρειάζονται, αλλά ούτε και μεταφέρονται. Εκεί μόνο τα έργα μας τα μεταφέρουμε, τα οποία θα μας βγάλουν από εδώ και το ανάλογο διαβατήριο για το μεγάλο και αιώνιο ταξίδι μας.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Ώρα Ελλάδος 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα 2 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριγερούσης ως ακολούθως. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα, στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Στο ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η θεία λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 3, 4, 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Οι ιερές Αγρυπνίες τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς. Οι παπαντής του κύριου Ταμπουρίων με την ευκαιρία της εορτής της συνάξεως της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης και Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας. Αύριο Παρασκευή θα τελεστούν οι ιερές Αγρυπνίες στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Νεοψυχικού, χωροστατούντος αρχιερέως με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αθηνών επί τη μνήμη του Αγίου Μιχαήλ Χωνιάτου, μεταμορφώσει του Σωτήρου Αλίμου επί τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου Κρήτης και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλη Ψανότου. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λοκάτου Ιατρού Νέας Ιωνίας αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Γερασίμου του Καρπενισιώτου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλη Ψανότου. Έκθεση βιβλίου λειτουργία στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκη, στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων με τίτλο Πρωτόθρονα 2026, σήμερα στις 6.30 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πολιτιστική εκδήλωση με τραγούδια από όλη την Ελλάδα με υπεύθυνο τον πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Ιακύνθου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από 5 έως 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ με την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί επί τη μνήμη του Οσίου Σισόη του Μεγάλου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανωρίας Ευαγγελίστριας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίο αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνη Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Πειραιώς, στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
6: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι

πιο βαθιά σκοτάδια. Αντάμωμα ψυχών πονεμένων, καθαγιασμένων από το δάκρυ, τα βάσανα την τραγικότητα της χωικής μας ύπαρξης. Συνάντηση με το Θεό, με τους ανθρώπους, αντάμωση. Σύναξη στιγμών, σύναξη ψυχών. Υπαρκτά πρόσωπα στις μικρές, αληθινές ιστορίες τους, που ευωδιάζουν ανθρωπιά και μυροβολούν θεότητα. Μείνετε κοντά μας και καλή σας ακρόαση.

Άγιον Όρος, στο όρος Σινά της Ερήμου. Καιρό είχαμε να ανταμώσουμε με τον κατακόσμων Σταμάτη, από τότε που έλαβε την κουρά του μοναχού στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, με το όνομα του Μωυσή του Αιθίωπα. Έδωσε ο Θεός φέτος και στην εορτή του Ευαγγελισμού ήρθε να κοινωνήσει και να μας δει. Ασπάστηκε το χέρι του γέροντα και κάθισε στο στασίδι δίπλα του. Καθώς τον έβλεπα στο μισοσκόταδο της εκκλησίας, με τα καλογερικά του ρούχα ντυμένων, η όψη του έδειχνε σεμνή και κατανυκτική. Μου θύμισε το ποίημα του Καβάφη για τον Μανουήλ Κομνηνό. Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν και σαν τον βασιλέα κύρ Μανουήλ τελειώνουν, ντυμένοι με στην πίστη των σεμνότατα. Στο αριστερό του χέρι ένα κομποσχήνι, κάθε κόμπος και μια προσευχή στα χείλη του, και στο δάχτυλο του δεξιού χεριού ένα δαχτυλίδι της Αγίας Εκατερίνης, της προστάτηδας της Μονής, που συμβολίζει την ακλόνητη πίστη της και τον πνευματικό γάμο της με τον Ιμφίο Χριστό. Έζησε και διακόνησε πολλά χρόνια ως γιατρός στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους της Καριές. Σε εποχές που συναντούσε κανείς ακόμα ποικίλες φυσιογνωμίες μοναχών, τον ασκητή, τον κτίστη, τον καπνιστή, τον πότη, τον κυνηγό, τον λόγιο, τον καλλιτέχνη και άλλους. Πολλούς από αυτούς τους μοναχούς τους είχε γνωρίσει από κοντά. Έτσι, την ώρα της σύναξης, πίνοντας τον καφέ μας, θέλησε να μοιραστεί τα βιώματα και τις εμπειρίες του από το περιβόλι της Παναγίας ως γιατρός και από το όρο Σινά ως μοναχός. Βοήθειά μας η Παναγία, την ευχή του γέροντα και των πατέρων να έχουμε. Μόλις είχα πάρει τη σύνταξή μου, είπα να μονάσω σε ένα κελί εκεί στην Καψάλα, με την προοπτική ίσως και να μείνω. Κάθισα 2 χρόνια περίπου και με ένα θαυμαστό τρόπο ήρθε ένα μήνυμα που με τράβηξε στο Σινά. Αν και είχα πάει και παλιά ως κοσμικός, μόνο τώρα ως μοναχός συνειδητοποίησα την αγιότητα του τόπου. Στη συνειδητοποίησή σου αυτή τον ρώτησα, μήπως βοήθησε και η εμπειρία του Αγίου Όρους μαζί με την ευχή κάποιων γερόντων που είχες την ευλογία να τους συναντήσεις. Είναι αλήθεια ότι ως γιατρός συνάντησα πολλούς και ευλογημένους μοναχούς, αλλά και κάποιους παλιούς που πια εκλείπουν σιγά σιγά από το όρος. Και μπορώ να πω ότι αυτοί έχουν χαραχθεί βαθιά στην ψυχή μου και σε δύσκολες ώρες τους φέρνω μπροστά μου και παίρνω δύναμη. Αναπολώ αυτά τα γεροντάκια γιατί είχαν κάτι γνήσιο. Ό,τι ήταν σου το έδειχναν και δεν το έκρυβαν. Δηλαδή, αδελφέ μου Ίση, όταν πήγα το 1993 στο Άγιον Όρος, ζούσαν πολλά γεροντάκια γύρω από τις Καριές κυρίως, τα οποία στην επόμενη σχεδόν δεκαετία κοιμήθηκαν όλα. Κάποιοι είχαν και ουσιακό θάνατο, για να καταλάβετε.

Θα σας πω μια ιστορία που συνέβη στο Βατοπέδι. Μόλις είχε έρθει καινούργια συνοδεία, με κάλεσαν να εξετάσω έναν ασθενή, γεροντάκι από τους παλιούς, ο οποίος ζούσε μόνος του, είχε τα κλειδιά για τα θησαυροφυλάκια, ήξερε για το κάθε τι που βρίσκεται. Κάπνιζε κιόλας και ήταν απρόσιτος. Δεν μιλούσε σχεδόν ούτε στον ηγούμενο. Αφού τον εξέτασα, του είπα: «Αυτό που έχετε είναι κάτι επικίνδυνο. Μπορεί να κρύβει και έναν καρκίνο. Πρέπει να βγείτε έξω για εξετάσεις». Σημειωτέων ότι οι παλιοί μοναχοί δεν συνήθιζαν να βγαίνουν σχεδόν ποτέ από το όρος. Βγήκε προβληματισμένος και με περίμενε. Ένας νεότερος μοναχός που τον πρόσεχε και τον γυροκομούσε, ο Αθανάσιος, μου είπε: «Μια και θα βγει έξω, δεν του λες να συγχωρεθεί ή να μετανιώσει?» Πάω και του λέω: «Κοίταξε να δεις, γέροντα, μπορεί και να πεθάνεις εκεί. Γι' αυτό προτού φύγεις, να συμφιλειωθείς με τους μοναχούς και να βάλεις μετάνοια». «Θα το κάνω», μου είπε. Πάει στον ηγούμενο, εξομολογείται τα πάντα για τη ζωή του και του εκμυστηρεύεται τους θησαυρούς της μονής που μόνο αυτός γνώριζε. Χριστούγεννα ήταν και τον έκανε αμέσως μεγαλόσχημο. Του είπε να μείνει 40 μέρες στο μοναστήρι και μετά να βγει. Έζησε μέχρι το Πάσχα και εκοιμήθη εν μετανοία. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο για τον καθένα μας. Ένα άλλο γεροντάκι μου διηγούνταν την ιστορία ενός οπλαρχηγού από τον πόλεμο με τους Βούλγαρους που τον είχε κρύψει ο γέροντάς του στο κελί του. Ήταν ο καλύτερος καμπανάρης των Καριών, ο τελευταίος που είχε μείνει. Πριν καταπέσει εντελώς, τον έβαλαν να χτυπήσει τις καμπάνες του πρωτάτου και τον κατέγραψαν. Αυτός ο μοναχός είχε κάτω από το ισόγειο του κελιού του ένα εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου. Είχε και ένα γνωστό προσκυνητή που κυνηγούσε αγριογούρουνα. Ένας αστυνομικός τον έπιασε μια μέρα με το όπλο και του έκανε απέλαση από το Άγιον Όρος. Το γεροντάκι αυτό όμως δεν είχε πολλά παρεδώσει με άλλους μοναχούς και έτσι πολλές φορές δεν είχε τα απαραίτητα προς το ζήν. Έτσι μια μέρα είχε μείνει απολάδι για τα καντήλια και όπως ήταν κατεβαίνει στον Άγιο και του λέει: «Άκουσε να δεις, Αηγιάννη μου, το καντήλι σου τελείωσε. Κανόνισε, γιατί αλλιώς αλίμονός». Δεν άργησε ο Άγιος και την επόμενη μέρα πρωί βρήκε έναν τενεκέ λάδι που του έστειλε με κάποιον ο παλιός γνωστός του, ο κυνηγός. Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεροντάκια έπαιζε ρόλο και η ιδιότητά του ως γιατρός να σου εμπιστεύονται τόσο απλά και συνάμα τόσες ουσιαστικές εμπειρίες που για μας σήμερα είναι πολύτιμη παρακαταθήκη.

ήταν εντυπωσιακό για μένα, γιατί ήταν άνθρωποι ευθύς και η συμπεριφορά τους δεν ήταν καθόλου εκλεπτισμένη όπως είναι οι περισσότεροι μοναχοί σήμερα. Σου το έλεγαν, καπνίζω, πίνω. Αλλά είχαν χαρίσματα αγάπης και φιλοξενίας. Ένας άλλος καλοσυνάτος γέροντας μου είπε κάποτε, «Κάτσε να φάμε, έχω σαλιγκάρι από την Κρήτη». Ήταν εξαιρετικά και του είπα ότι δεν έχω φάει άλλη φορά τόσο νόστιμα. Την άλλη χρονιά με ξαναπαίρνει τηλέφωνο και μου λέει, «Έλα κάτω, έχω καλό φαγητό». Πάω και την αδώ, το ίδιο όπως πέρσι, σαλιγκάρια. Από το ρέθυμνο μου τα έστειλαν, φρέσκα-φρέσκα, και τα καθάρισα πάνω στα θυμάρια. Φεύγοντας μαζί με την ευχή του, μου είπε, «Εγώ σαν μοναχός δεν έκανα ούτε πολλές αγρυπνίες, ούτε πολλές μετάνοιες, αλλά όποιος ήρθε στο ταπεινό μου κελί, τον φιλοξένησα και τον τάισα». Ένας άλλος γέροντας είχε έναν δύσκολο υποτακτικό που αντί να κάνει εκείνος υπακοή, έκανε ο γέροντας αυτόν. Έπαθε εγκεφαλικό κάποια στιγμή και πήγαινα κάθε μέρα και τον έβλεπα. Δεν έβλεπε και δεν μιλούσε. Είχε γίνει σκελετός. Παρ' όλα αυτά έμοιαζε με μόρο που λαχταρούσα να τον αγκαλιάσω. Τέτοια χαρά αισθανόμουν, αλλά το ίδιο αισθανόταν και εκείνος. Ακτινοβολούσε όλος από χάρη. Σε μια μικρή απόσταση εγκαταβίωνε ένας άλλος μοναχός που είχε μια άσχημη ζωή ως κοσμικός. Ξέρετε τι μου είπε μια μέρα? «Σώθηκα γιατί γεροκόμισα 3 γεροντάκια. Μου έδωσαν την ευχή τους. Τι άλλο να θέλω στη ζωή? Δόξα τω Θεώ». Αναστέναξε, πήρε μια ανάσα, είπε μια γουλιά καφέ και είπε, «Για να μην σας κουράσω, θα σας πω και αυτό για να γελάσουμε και λίγο. Σε κάποια μονή ήταν ένας γέροντας, Αθανάσιο τον λέγανε αν δεν κάνω λάθος, και του είχε ανέβει πολύ το ζάχαρο. Πάω με έναν αγροτικό γιατρό και δεν ξέραμε και τι να του κάνουμε. Τέλος πάντων, του βάλαμε κάπου 10 μονάδες ινσουλίνη και παθαίνει ξαφνικά υπογλυκαιμία. Τι να κάνω τώρα, μου λέει ο καημένος. Φέρε ο τελοκούμινια και γλυκά έχεις και τρώγε». Όπου μου είπε, «Να είσαι καλά αδελφέ μου, την ευχή μου να έχεις». Έφαγε όσα γλυκά δεν είχε φάει όλη του τη ζωή και συνήλθε. Φυσικά σε όλα αυτά βοηθούσε και η Παναγία, που την επικαλούνται μέρα νύχτα οι μοναχοί του Αγίου Όρους. «Με αυτές τις εμπειρίες που μας λέτε», του είπε ο πατήρ Νεκτάριος, «νομίζω ότι πάβει να κρίνει κανείς με βάση ένα ιδεολόγημα που διαβάσαμε σε βίους Αγίων και νομίζουμε ότι αυτή είναι η ζωή των καλογέρων. Βλέπω ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Τώρα πια τα μοναστήρια είναι κοινόβια και υπάρχει σειρά και τυπικό με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δεν είναι όπως παλιά, ιδιόρυθμα, σε μικρές συνοδείες με τον γέροντά τους. Εγώ τώρα να σας το εξομολογηθώ. Είμαι ευγνώμονος στο Θεό που μου άνοιξε το δρόμο, ώστε από το Άγιον Όρος να είμαι σήμερα στο Σινά. Αλλά βλέπω ότι τώρα πρέπει να γυρίσω πίσω και αυτό που δεν έκανα τόσα χρόνια να το κάνω τώρα. Δηλαδή να κάνω αρχή στην αδελφότητα της Μονής μέσα από την υπακοή. Γιατί το εγώ δεν φεύγει χωρίς υπακοή», λένε οι πατέρες. «Και κατανόηση στον αδελφό», είπε τρυφερά ο γέροντάς μας. «Η κατανόηση είναι μεγάλο επίτευγμα στον άνθρωπο, το μέγιστο νομίζω, και η μόνη λύση είναι να σέβεται ο ένας την αδυναμία του άλλου. Το μόνο που βοηθάει σε αυτό είναι η αγάπη». «Με την ευχή σας, γέροντα, έτσι είναι. Δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να έχω με την ευχή του Ηγουμένου της Μονής και τα κλειδιά του Παρεκκλησίου της Αγίας Βάτου να ανάβω το καντήλι και να το ανοίγω σε ιδιαίτερες περιπτώσεις χριστιανών και αλλόδοξων που χρήζουν μεγάλης ανάγκης. Μέχρι σήμερα, ο κάθε προσκυνητής εισέρχεται στον Αγιότατο αυτό τόπο ανυπόδητος, εις ανάμνηση του Θείου Κελεύσματος προς τον Μωυσή». Για φώτιση και υπομονή του ευχήθηκε ο γέροντας.
Το ίδιο και εμείς, για την πνευματική ωφέλεια που κερδίσαμε κοντά του και για να είμαστε έστω και για λίγο νοερά μαζί του στο Θεοβάδιστο Όρος, όπου ο Μωυσής παρέλαβε από το Θεό τις 10 εντολές, τον αποχαιρετήσαμε με ένα ψαλτοτράγουδο αγνώστου ποιητή για την νοερά προσευχή που ιδιαίτερα αγαπάμε εμείς οι μοναχοί και οι πανταχού ορθόδοξοι πιστοί. Έφυγα από τον Φαραώ της Αιγύπτου τη Σκλαβιά. Με αρχηγό τον Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, ο πολύ το επιθυμώ. Στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή. Καρτερία και αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί και η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες, πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά και ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοερά. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη η προσοχή. Γιατί όταν φανταστείς, κίνδυνος να πλανηθείς. Τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Από το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς. Ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω. Δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισέ την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοητέ, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Και η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, ο πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή.

ήταν τα πουλιά. Στην Κανδύλα της Αρκαδίας γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Κωνσταντίνος, κοντά στους ευλαβείς γονείς και τα αδέλφια του. Μαζί με τη γυναίκα του, τη Γεωργία, ήρθε στο μοναστήρι για να περιποιηθεί τις μικρές ελιές και τα οποροφόρα μας. Όσο εκείνος κλάδευε και περιποιόταν τα δέντρα μας, η Γεωργία, ξέγνιαστη και μαγεμένη από την ομορφιά της φύσης, μάζευε άγρια χόρτα και καναλούδι που και που. Σε μια στιγμή ξεκούρασης, εκεί που καθίσαμε όλοι μαζί να πάρουμε μια ανάσα, η κουβέντα το έφερε και μας διηγήθηκε την ιστορία της ζωής του. 16 χρονών ήμουν όταν με πόνο στην καρδιά είπα στους γονείς μου: «Δώστε μου την ευχή να πάω στα ξένα». Πώς όμως θα έφευγα και για πού, αφού χρήματα δεν υπήρχαν? Ένα παντελόνι χιλιομπαλωμένο φορούσα χειμώνα καλοκαίρι. Στην απελπισία μου θυμήθηκα τον αδελφό του πατέρα μου. Αν ανιψιός του είμαι, κάτι θα κάνει για μένα. Και πράγματι το έκανε. Έστειλε 12.000 δραχμές. Αφού οι γονείς μου υπέγραψαν στην αστυνομία, ετοιμάστηκα να φύγω. Ο πατέρας, συντετριμμένος καθώς ήταν, με αγκάλιασε και μου έδωσε μια συμβουλή που χαράχτηκε μέχρι σήμερα στην ψυχή μου. «Όπου και να πας, παιδί μου, μάθε να βλέπεις και να ακούς. Να μην ανακατεύεσαι και να μην μιλάς και θα δεις πως θα κάνεις προκοπή». Η μάνα μου, σαν μια σκιά, αγνάντευε τον κάμπο και με πόνο άρχισε να μυρολόει του τόπου για την ξενιτιά που μου σπάραξε την καρδιά και είχε ακόμα στα αυτιά μου. «Βουλιούμε μια, βουλιούμε δυο, βουλιούμε τρεις και πέντε, βουλιούμε να ξενιτευτώ πολύ μακράν στα ξένα. Κι όσο βουνά κι αν ιδιαβώ, όλα τα παραγγέλω. Βουνά μου μη χιονίσετε, κάμπι μην παχνιαστείτε, κι εσείς καλέ κρυόβρισες, μην παγοκρυσταλιάστε. Πόσο να πάγω και να έρθω και πίσω να γυρίσω. Και βρίσκω χιόνια στα βουνά, τους κάμπους παχνισμένους, και τα σκαλές κρυόβρισες παγοκρυσταλιασμένες. Και πάλι πίσω γύρισα, πολύ μακράν στα ξένα, και έπιασα ξένες αδελφές και ξένες παραμάνες. Ξένοι πλύνουν τα ρούχα μου και ξένοι τα σκουτιά μου. Τα πλύνουν μια, τα πλύνουν δυο, τα πλύνουν τρεις και πέντε, και από τις πέντε και μπροστά τα ρίχνουν στο σοκάκι. Πάρε ξένε με τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου και σύρε στη μανούλα σου». Έγειρα το πρόσωπό μου προς το μοναστήρι της Παναγίας, πάνω στη σπηλιά του βράχου, έκανα το σταυρό μου και έφυγα. Όταν μπήκα στο αεροπλάνο ήμουν χαμένος. Πρώτη φορά και δεν ήξερα. Με το που φτάνω στο Τορόντο έβλεπα τα σπίτια από πάνω γεμάτα χιόνι και έλεγα: «Πού πάω?». Κι όμως ο Θεός με είχε πάρει από το χέρι. Μόλις φτάνω με περίμενε μια γυναίκα υπάλληλος που ήξερε και ελληνικά και με πήγε στα γραφεία. Την επόμενη μέρα είχα άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Παρασκευή έφτασα και την Κυριακή το βράδυ έπιασα δουλειά, χωρίς να ξέρω μια ξένη λέξη, σε ένα εργοστάσιο με 800 εργάτες που έφτιαχναν ψωμί. Ήμουν ο μικρότερος και με αγκάλιασαν αμέσως. 5 χρόνια δούλευα εκεί και μετά, όπου και αν δούλευα, κοιτούσαν στο κομπιούτερ τα στοιχεία μου και ενώ περίμεναν κι άλλοι μπροστά με ρωτούσαν: «Τι νούμερο παπούτσι φοράτε, να σας τα φέρουμε τώρα να πιάσετε αμέσως δουλειά». Και που δεν δούλεψα και που δεν πήγα. Δοκίμασα στην Αμερική και στη Νότια Αφρική, αλλά απογοητευμένος τα μάζεψα γιατί δεν άντεχα την αδικία, ιδιαίτερα στους ηθαγενείς. Πάντα έφερνα στο μυαλό μου τη φτώχεια των παιδικών μου χρόνων στο χωριό και πονούσα. Για πολύ καιρό δούλευα ως διανομέας τροφίμων και έβλεπα άστεγους κάτω από μια μεγάλη γέφυρα και μαζί με έναν καλό ψυχοφύλο από τη Μάλτα τους πηγαίναμε ειδικά στρώματα, κουβέρτες και ρούχα. Κάθε Κυριακή τους έπαιρνα στο αυτοκίνητο και τους πήγαινα να φάνε και να πιούν κάτι. Μια φορά είχα πιει και εγώ μια μπύρα μαζί τους και μας σταμάτησε η αστυνομία. Με το που χτύπησαν το όνομά μου και είδαν το βιογραφικό μου, μου χαμογέλασαν και μου ζήτησαν συγγνώμη κιόλας. Με τα χόρτα στα χέρια, δειλά-δειλά ήρθε και κάθισε και η γυναίκα του κοντά. Δεν άργησε και πήρε το λόγο κι αυτή.
Ξενιδεμένο πουλί κι εγώ. Μικρό κοριτσάκι βρέθηκα στον Καναδά. Εργάστηκα τόσο πολύ που κόντεψα να χάσω και την πίστη μου. Υποχρεώσεις, παιδιά, εγγόνια, συγγενείς που έμειναν πίσω και έπρεπε να τους βοηθήσω και μαζί τους και άλλους, γνωστούς και άγνωστους. Συγκινημένη έβγαλε από την τσάντα της ένα μικρό βιβλιαράκι και μας διάβασε ένα απόσπασμα που έλεγε: «Σε κάποιο χωριό, μια μέρα ο Χριστός ειδοποίησε μια ευσεβή κυρία ότι θα πάει στο σπίτι της επίσκεψη την τάδε του μηνός. Και όπως είναι φυσικό, η κυρία έσπευσε να συγκυρίσει, να περιποιηθεί τα πάντα, να ασβεστώσει, να καθαρίσει ακόμα και το δρόμο. Τις παλαιότερες εποχές, οι δρόμοι ήταν στα χάλια του στα μαύρα. Έφτασε και η ορισμένη ημέρα. Αφού ξημέρωσε, περίμενε κάποια στιγμή να χτυπήσει η πόρτα ή να ακούσει το μάνταλο της απλόπορτας για να υποδεχτεί τον Χριστό. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποιος θόρυβος ακούστηκε και εκείνη πετάχτηκε έξω από την αγωνία της, αλλά αντί για τον Χριστό συνάντησε μια γεύτισσα. «Βιάζομαι, βιάζομαι, τώρα έχω δουλειά, μη με ενοχλείς, ξέρω, θα τα βρούμε μια άλλη μέρα, θα τα πούμε, φεύγα, προχώρα τώρα». Ξαναγύρισε μέσα και περίμενε. Πέρασαν κανά δύο ώρες, κάποιος θόρυβος έγινε απ' έξω και πετάχτηκε πάλι να δει τα πράγματα πώς έχουν. Και ήταν ένας άνθρωπος φτωχός ο οποίος πουλούσε καλάθια και της είπε: «Βοήθησέ με, γιατί με αυτόν τον απλό τρόπο προσπαθώ να συντηρηθώ. Τώρα δεν ευκαιρώ, έχω δαπανίσει τα χρήματα μου, άλλη μέρα αν έρθεις θα σε βοηθήσω». Πέρασε και ένας χασός μετά από κάποιες ώρες, εκείνον τον έδιωξε πιο εύκολα και πέρασε ολόκληρη ημέρα χωρίς να έρθει ο Χριστός, ή έτσι νόμιζε τουλάχιστον. Και όπως ήταν κουρασμένη από το άγχος της και την αγωνία και την αϊπνία της προηγούμενης, εκεί που καθόταν την πήρε ο ύπνος και ενώ κοιμόταν βλέπει τον Χριστό. Όταν τον είδε του είπε διαμαρτυρόμενη: «Μα Χριστέ μου, σε περίμενε όλη μέρα». Της λέει εκείνος: «Ήρθα τέσσερις φορές και τις τέσσερις φορές με έδιωξες κακήν κακός και τις τέσσερις φορές αναγκάστηκα να φύγω». Για πολλά χρόνια δεν πήγαινα σχεδόν καθόλου στην εκκλησία, αλλά τα λόγια αυτά μετάραξαν και από τότε όσο μπορούσα με τις μικρές μου δυνάμεις προσπάθησα να κάνω πράξη αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο: να είμαι κοντά στον ξένο, τον πεινασμένο, τον φυλακισμένο. Θυμάμαι όταν δούλευα σε ένα εστιατόριο κάποιου Έλληνα από τη Λακωνία που είχε κάνει πολλά λεφτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ήρθε ένας συμπατριώτης του για να πιάσει δουλειά. Στο διάλειμμα έπρεπε να φάμε κάτι. Ολόκληρο παλικάρι ήταν και ντροπιασμένος, του ζήτησε ένα σάντουιτς ακόμα, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Τότε πήρα θάρρος και του είπα: «Μάζεψε κακομοίρη τα λεφτά και να δω τι θα κάνεις στον άλλο κόσμο που θα πας». Και έδωσε το δικό μου μερίδιο στο παιδί για να φάει. Αυτό το συμβάν έγινε αιτία να μην αγαπήσω ποτέ τα λεφτά και δεν το μετάνιωσα. Είμαστε ευχαριστημένοι και ευγνώμονες στο Θεό για ό,τι μας έχει δώσει μαζί με τον άνδρα μου και πορευόμαστε. Μας φτάνουν όσα έχουμε και έτσι το μισό χρόνο εργόμαστε εδώ και τον άλλο μισό εκεί. Ο Κωνσταντίνος είχε σιωπήσει και ήταν σκεπτικός. Αναλογιζόταν το ταξίδι της επιστροφής. Ένας μήνος από πουλιά φτερούγησε από πάνω μας. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Δειλά τον ρώτησα: «Τι σου συμβαίνει, αδελφέ μου Κώστα?» «Πατέρες μου, θυμήθηκα τις μανάδες στο χωριό που φώναζαν στα πουλιά που έφευγαν: να δώσετε χαιρετίσματα στα παιδιά μας που είναι στα μακρινά, τα μαύρα, τα ξένα. Τέλος έφτασε η ώρα να μας αφήσουν. Σύντομα θα επέστρεφαν στον Καναδά. Σαν τα πουλιά, με το καλό να επιστρέψετε πίσω και να μας ξανάρθετε πάλι. Καλή αντάμωση». Ευχηθήκαμε με δάκρυα στα μάτια και τους ασπαστήκαμε εν Χριστώ.

διαλύματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας είναι τα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω ότι διαβάζουμε από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Είχαμε διαβάσει και παλιότερα, είχαμε κάνει εκπομπές για το βιβλίο του ιδίου, του μοναχού Αλέξιου δηλαδή, με τίτλο «Ψίχουλα ψυχών» από τις ίδιες εκδόσεις. Παρόμοιο το περιεχόμενο, εξίσου καλό το βιβλίο και νομίζω ακόμη καλύτερο έτοιμο εδώ. Οπότε χαιρόμαστε και χαίρομαι και εγώ προσωπικά που διαβάζοντας αυτά τα κείμενα νοερά πηγαίνω στο χώρο του μοναστηριού, στο ιερό κάθεσμα μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άνω Δολή, στη Μεσσηνιακή Μάνη, που έχω περάσει πολλές φορές όσες πήγα, απίστευτα όμορφα από κάθε άποψη πνευματική που συμπεριλαμβάνει και το χώρο του μοναστηριού, τη φύση ολόκληρη, τα πρόσωπα των γερόντων, τα πρόσωπα των επισκεπτών και προσκυνητών του μοναστηριού και όλα τα καλά που δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω, αλλά νομίζω ότι παίρνετε μια ιδέα από αυτά τα κείμενα τα οποία διαβάζουμε. Μείνετε κοντά μας λοιπόν και για τη συνέχεια.

Γερμανίδα με ρωμαϊκή ψυχή. Στο διάβα της ζωής, κάποιοι άνθρωποι μένουν ζωντανοί στη μνήμη μας. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και η Rosemary Weise Dorner, μια Γερμανίδα ζωγράφος που έγινε ορθόδοξη σε μεγάλη ηλικία, αφού πρώτα είχαν προηγηθεί πολλά μορφωτικά και κατηχητικά ταξίδια με τον γέροντά μας σε διάφορα αρχαιοελληνικά και βυζαντινά μνημεία του τόπου μας. Αν και ως καλλιτέχνης είχε ταξιδέψει σε πολλές χώρες της Μεσογείου, όπως Ισραήλ, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Τουρκία, η Ελλάδα έγινε ο τόπος αναφοράς της. Έμαθε ελληνικά, όχι μόνο για να μπορεί να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους, αλλά και για να καταλαβαίνει καλύτερα την ελληνική γραμματεία, την ποίηση, τον πολιτισμό. Μνημειώδες το ζωγραφικό της έργο πάνω στο άξιο νεστή του Οδυσσέα Ηλίτη, που ακόμα και το χαρτί το είχε φτιάξει μόνη της για να αποτυπώσει επάνω με τις ακουαρέλες της τα θαυμαστά χρώματα του ουρανού και του γαλάζιου της θάλασσας, που όπως μας έλεγε δεν τα είδε πουθενά τόσο φωτεινά όπως στην Ελλάδα.

Ρόζη είναι μάνα 4 παιδιών. Όλοι τους καλλιτέχνες στη μουσική και στη κληπτική. Ο σύζυγός της, ο Χάνς, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγα χρόνια, ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος που έδειχνε κατανόηση στις ατέλειωτες ώρες ενασχόλησης της γυναίκας του με τη ζωγραφική. Και εκείνη όμως είχε διάκριση για κάθε τι που έκανε και αφιέρωνε χρόνο για τον καλό της σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια της. Σε μια από τις επισκέψεις της, στην αρχή της μοναχικής μας πορείας, στο κάθισμα, μου έδειχνε ένα μπλοκάκι και μου έλεγε: «Εδώ έχω ονόματα αγαπημένων ανθρώπων και την ημερομηνία που γιορτάζει ο καθένας, ώστε να τους θυμάμαι την ημέρα της εορτής τους». Όχι μόνο τους θυμόταν, αλλά και τι δεν έκανε για όλους. Μαγείρευε, έφτιαχνε γλυκά, ζύμωνε ψωμί και τι δεν έκανε. Με λίγες κλάρες από ελιά και λίγα λουλούδια ομόρφαινε το τραπέζι και με τον καλό της λόγο έδινε χαρά σε όλους. Ζωγράφιζε ανάλογα με τους εορτάζοντες κάτι που είχε σχέση με τη βιωτή τους και τους το προσέφερε τυλιγμένο σε χαρτί και κορδέλα. Πόσο ευγνωμοσύνη χρωστάω σε αυτή τη γυναίκα για όσα έμαθα κοντά της. Ερχόταν κάθε χρόνο και έμενε στον ξενώνα μας, που ήταν 10 λεπτά από το μοναστήρι, για να βιώσει μαζί μας τις καθημερινές ακολουθίες. Πλησίαζε τα 80 όταν μας επισκέφθηκε για τελευταία φορά. Ήταν Αύγουστος μήνας, πριν της Παναγίας. Με ένα βιβλίο στο χέρι παρακολουθούσε συγκινημένη τις παρακλήσεις. Παρά τους δυνατούς ηλίκους που είχε και που προκαλούσαν μια αστάθεια στο βάδισμά της, μετά από την ακολουθία της κοιμήσεως της Θεοτόκου την επόμενη μέρα, έπιασε τα χρώματα και τα πινέλα και μαζογράφησε στους τοίχους της κουζίνας μας τον Άγιο Εφρόσινο, τον προστάτη των μαγείρων με τα μήλα στα χέρια, την Αγία Αναστασία τη Φαρμακολήτρια με τα βότανα και έναν χαρακτηριστικό μανιάτικο οικισμό με τους πύργους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε ευχή από τον γέροντα να την πάω σε διάφορες βυζαντινές εκκλησίες της Μάνης για να τη ζωγραφίσει. Έτσι και έγινε. Και πού δεν πήγαμε? Στον πύργο του Κουμουνδούρου, στον Κάμπο, στον Άγιο Νικόλαο στα Καλιανέικα, στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Καρδαμίλη, στον Άγιο Νικόλαο στην Πλάτσα, στη Βλαχέρνα, στη Μέσα Μάνη, σε Βράχια και Χαράδρες, για να πετύχει με τη βοήθεια του Θεού τα χρώματα των ναών, το γαλάζιο της θάλασσας και το μπλε του ουρανού που τόσο πολύ αγαπούσε. Θαύμαζα την υπομονή και τη σβελτάδα της να αποδώσει σε κάθε ακουαρέλα το νυν της στιγμής που δεν επαναλαμβάνεται. Θυμάμαι πως ήταν σούρουπο και ένα τριζόνι είχε καθίσει μπροστά μας πάνω σε ένα μικρό θάμνο και μας έκανε συντροφιά την ώρα που είχε τελειώσει την τελευταία ακουαρέλα της. Σαν να μας έλεγε: «Βάλτε με στην παρέα σας και μένα για να με θυμάστε». Και προτού να καθαρίσει τα πινέλα της, το αποτύπωσε πάνω στο χαρτί. Έτσι την τελευταία μέρα η αδελφή μας η Ρόζη ήρθε να μας αποχαιρετήσει σαν να ήξερε ότι είναι και η τελευταία της φορά. Ακούμπησε στα χέρια του πνευματικού της και δικού μας πατέρα, του γέροντος Γαβριήλ, όλα της τα έργα για τη Μάνη και μαζί με αυτά εικονογραφημένο το ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη, το Τριζόνι. Αστραπιαία πέρασε από μπροστά μου η εικόνα με το τριζόνι πάνω στο θάμνο που μας συντρόφευε εκείνο το γλυκό σούρουπο στα άγρια βράχια της Μάνης. Συγκινημένοι όλοι μαζί με μια φωνή αρχίσαμε να το σιγοτραγουδάμε στο μέλος της υπέροχης μουσικής του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη. Κοιμήθηκα στο γιασεμιού την εφοδιά, στην ερημιά του φεγγαριού, στο κυματάκι του γυαλού. Οι άνθρωποι μ' αρνήθηκαν, κανείς δεν μου σημώνει. Μόνο μου κάνει συντροφιά της νύχτας το τριζόνι. Έννοια σου, λέει, η έννοια σου, και εγώ είμαι εδώ κοντά σου για συντροφιά στην έγνοια σου και για παρηγοριά σου. Τρί και τρί και τρί και τρί, τι πικρή που είναι η ζωή. Τι γλυκιά και τι πικρή. Τρί και τρί και τρί και τρί. Κοιμήθηκα,
στον αρχαγγέλων της σκιά, στον φίλον του μουρμουριτό, στον άστρον τον χρυσό γυαλό. Οι άνθρωποι μ' αρνήθηκαν, κανείς δεν μου σημώνει. Μονάχα μου αποκρίνεται της νύχτας το τριζόνι. Είμαι μικρό, πολύ μικρό, μα είναι ο Θεός μεγάλος. Αυτό ποτέ δεν θα σου το πω, μήτε κανένας άλλος. Από τότε κάθε φορά, μα πιο πολύ το καλοκαίρι, στις παρακλήσεις της Παναγίας, ανάβουμε ένα κερί για την υγεία της. Έχουμε την αίσθηση όμως, ότι είναι και εκείνη μαζί, να μας χαμογελάει και να χαίρεται πολύ. Και σαν πέσει η νύχτα, εκεί στην νότια στοά, με το τρί και τρί από τα τριζόνια του 15 Αυγούστου, να σιγοτραγουδάμε και πάλι, όπως τότε με τη Ρόζη μαζί. Οι άνθρωποι μ' αρνήθηκαν, κανείς δεν μου σημώνει. Μόνο μου κάνει συντροφιά της νύχτας το τριζόνι.

και για σήμερα. Μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, αντάμωμα ψυχών, εκδόσεις εν πλώ. Θυμίζω κάποια στοιχεία για τον συγγραφέα. Ο πατήρ Αλέξιος γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τέλειωσε τη γεωπονική σχολή. Εκάρη μοναχός στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους δολούς της Μεσσηνιακής Μάνης. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής, μουσικής και ανθοδετικής. Έχει επίσης ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την τέχνη της φωτογραφίας. Με την ενθάρρυνση και ευλογία του γέροντός του, πατρός Γαβριήλ ασχολείται με την καταγραφή της ζώσας ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Με τη βοήθεια του Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει τα πονήματα «Ψίχουλα ψυχών», εκδόση εν πλώ, δεύτερη έκδοση 2025, και «Κάνε αγάπη», εκδόση επιστροφή 2022, συμμετοχή με φωτογραφικό υλικό, ενώ η έκδοση βρίσκεται η πρωτότυπη δίγλωση μελέτη του για τις παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας του. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown.
1: Εταιρεία Συμβουλευτικής Διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στη χαράδρα του Χοζεβά. Βοηθός μας θα είναι και σήμερα η έκδοση της Ιεράς Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβητών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του καθηγουμένου της Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου.

1880 στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του, με μια ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κρητικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας το δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτηση του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιαστέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιάματα, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύχτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνηση. Αυτή τη φορά όμως είδαν οστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

Ο Γερόν Βαρσανούφιος, που πρώτος μπήκε στο σπήλαιο και αντίκρισε το θαυμαστό θέαμα, αναρωτιόταν, απορούσε και παρακαλούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει ποια ήταν τα θύματα και αν επρόκειτο περί σεσωσμένων ή μη. Μετά από 3 μήνες, καθώς έκανε την ακολουθία του Εσπερινού στις 2 η ώρα, με το φως του ήλιου, στο στόμιο του σπηλαίου, άκουσε φωνή από το βάθος του σπηλαίου να του λέει: «Ανέβα στο σπήλαιο για να πληροφορηθείς αυτό που ζητάς». Ο γέροντας τρόμαξε και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτή η φωνή. Παρ' όλα αυτά, υπάκουσε και μπήκε στο σπήλαιο. Κάθισε όρθιος, έχοντας στο στήθος την πατερίτσα του, στηριζόμενος σε αυτή και με το κομποσχήνι στο χέρι, προσευχόταν επί 3 μερόνυχτα. Ούτε κάθισε, ούτε έφαγε, ούτε νερό ήπιε. Η γεροντική του κούραση το έφερε λίγων λεπτών ύπνο, έτσι, ακουμπισμένος όπως ήταν, στην πατερίτσα. Βλέπει τότε, στο δάπεδο του σπηλαίου, μεταξύ των Αγίων Λειψάνων, χιλιάδες σκανδύλια αναμένα, κούπες κρυστάλλινες καθιστές. Και στο βόρειο τμήμα του σπηλαίου, νέο μοναχό, μεράσο, να κρατά στο χέρι λαδικό με λάδι και στο άλλο κομμάτι ύφασμα και κερί αναμένο. Ανανέωνε τα καντήλια και όπου χρειαζόταν λάδι προσέθετε. Μεταξύ τους ακολούθησε τότε ο εξής διάλογος. Γέροντας: «Ευλόγησον, πάτερ». Μοναχός: «Ο Κύριος να σε ευλογεί, γέροντα. Τι κάνεις εδώ, πάτερ?» «Ανάβω τα καντήλια των πατέρων». «Από ποιο μοναστήρι είσαι?» «Από εδώ. Από το μοναστήρι είμαι, γέροντα. Αλλά λείπω χρόνια».

Αγγέλου Κυρίου. Πράγματι, είδε τον ξένο μοναχό να ανοίγει αστραπιαία το ράσο του και καθώς φάνηκαν οι φτερούγες του, πέταξε. Η μία φτερούγα μάλιστα τον χτύπησε λίγο στο μέτωπο. Τρομαγμένος, ξύπνησε και είδε τη σκιά του Αγγέλου να βγαίνει από το σπήλαιο και να εξαφανίζεται. Και το μόνο που αντίκρισε ήταν τα λείψανα όπως και πριν. Προς απόδειξη ωστόσο ότι τα όσα είδε δεν ήταν φαντασία, έμεινε επί 2 χρόνια σημάδι στο μέτωπό του σε χρώμα σταχτή. Ύστερα χάθηκε. Ο Θεός είχε λύσει την απορία του γέροντος ερημίτου.

το σπήλαιο σήμερα πρόκειται για το αρχαιότερο και δι το μοναδικό κημητήριο μονής στην την Παλαιστίνη. Απέχει 150 μέτρα βόρειο-ανατολικά της μονής. Βρίσκεται άνωθεν του δρομίσκου με κατεύθυνση προς τα ασκητήρια του Χωσεβά. Φυσικό σπήλαιο, ελαφρώς τριγωνοειδές, επιχρησμένο όλο εσωτερικά, με στρογγυλή λαξευτή θύρα. Νέα είσοδος διενύγει αριστερά της πρώτης μετά τριμήνου από την ανακάλυψή του, την 13η Μαρτίου 1880 από τους πατέρες της Μονής. Δεξιά της εισόδου συναντώνται 8 συμμετρικοί τάφοι, ένας στο κέντρο και 7 στην αριστερή πλευρά. Παρατηρούμε ότι οι κεκοιμημένοι ή το θαμμένοι κατά σειρά και κατά βαθμό, ο ένας δίπλα στον άλλον. Επίσκοποι, αβάδες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνησες και μοναχοί. Η οροφή, χρώματος πορφυρού με οχροειδείς και κόκκινους σταυρούς, τινές των οποίων φέρουν τις ευαγγελικές εκφράσεις «Ιησούς Χριστός νικά» και «Φως ζωή». Άνωθεν των τάφων υπάρχουν γεγραμμένα στην ελληνική γλώσσα τα ονόματα των κεκοιμημένων Αγίων, ο βαθμός του υπουργήματός τους και η καταγωγή τους. Μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε ορισμένα ονόματα, όσα είναι ευανάγνωστα. Εκ των πηγών γνωρίζουμε ότι ιχνογραφήθησαν το 1901 από τους μοναχούς της Λαύρας. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ανακάλυψη του σπηλαίου και πριν αρχίσει η φθορά του από τους προσκυνητές. Μεταξύ των κεκοιμημένων βρίσκονται Ίσαυροι, Αρμένοι και Κύλικες. Προφανώς επρόκειτο περί μοναχών οι οποίοι δεν είχαν αποσπαστεί εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή δεν είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του μονοφυσιτισμού.

αν και έως την εποχή του πρώτου κτήτορος Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου η Μονή ήταν άβατος για τις γυναίκες, κατόπιν θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου στην αυτοκράτορα του Βυζαντίου Πουλχερία, την πρώτη γυναίκα που εισήλθε στη Λαύρα, επετράπη η είσοδος αυτές περί το 457. Προς επίρρωσιν των γραφωμένων, ως ιστορικό γεγονός καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα γυναικών, οι οποίες ήταν μοναχές. Πρόκειται περί ευλόγου συμπεράσματος, διότι εφόσον υπήρχε το ανώτερο, διακόνισσα, θα υπήρχε ασφαλώς και το κατώτερο, μοναχή. Ως γνωστόν, υπήρχε ο θεσμός των διακονισσών στην αρχαία εκκλησία. Διακόνισε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρχαν και την εποχή των Σταυροφοριών. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το τυπικό της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Στη δε Λαύρα του Χοζεβά υπάρχει η παγκόσμιος πρωτοτυπία της ταφής ως ανικουσών στη Λαύρα, διακονισών και μοναζουσών στο κημητήριο. Υπάρχουν πολλές επιγραφές που το πιστοποιούν αυτό. Υπάρχει και μία επιγραφή στο όνομα της Βασιλίσσης Ίας, για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι υπόλοιπες από τις διακόνισσες είχαν ρόλο κατηχητριών και κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες οδηπόρους. Το έργο κατηχήσεως υπό των γυναικών και ακολούθως βαπτίσεως των διερχομένων ισχυροποιεί η ύπαρξη ονόματος και κοιμημένου Κωνσταντίνος με την επωνυμία Φωτιστής. Επρόκειτο περί εντεταλμένου ειδικός στις βαπτίσεις μελοφωτίστων. Σήμερα υπάρχουν λινά ρούχα των οσιομαρτύρων με αίμα, πόρπες, ζώνες, τεμάχια από σχήματα αρχιερέων και ομοφόρια. Υπάρχουν μάλιστα τμήματα Αγίων Λειψάνων με δέρμα. Το εν λόγω σπήλαιο, τόσο για τη Μονή όσο και για τους απανταχού Ορθοδόξους, αποτελεί πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Τα μαρτυρικά λείψανα, πηγή δυνάμεως, βάση πίστεως, ιστορικής συνέχειας, πρότυπα μιμήσεως.

και ολοκληρώνουμε διαβάζοντας τις σελίδες από αυτήν την μικρή έκδοση της Μονής Χοζεβά με το σύντομο αντιεπιλόγου κείμενο. Λοιπόν, ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανα των μαρτύρων. Ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους. Γιατί μπορούν και οι λειψανοθήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη. Όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνον κατά την ημέρα της εορτής τους, αλλά και άλλες ημέρες ας τις επισκεπτόμαστε παρακαλώντας και ζητώντας να γίνουν προστάτηδές μας. Γιατί οι Άγιοι έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και όταν πεθάνουν, και πολύ περισσότερο όταν πεθάνουν. Γιατί τώρα φέρουν τα στίγματα του Χριστού και δείχνοντας τα στίγματα αυτά μπορούν να πείσουν τον Βασιλέα Χριστό για όλα. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, εις Βερνίκην και Προσδόκην.

Σκεφτόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, στις σημερινές ιερές αποδημίες, τη Λαύρα του Χοζεβά, στην μεγάλη αυτή χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας. Μια χαράδρα που μέχρι σήμερα έχει νερό από τις πηγές που ξεκινάν λίγο πιο ψηλά από το μοναστήρι, περνάει μπροστά από το μοναστήρι και του χαρίζει λίγη βλάστηση για να εκβάλει τελικά το νερό αυτό στην πόλη της Ιεριχούς. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το μοναστήρι, σήμερα υπάρχει ένα νέο παρεκκλήσιο, όμορφα διακοσμημένο και αγιογραφημένο, μπροστά ακριβώς από την είσοδο του σπηλαίου των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, του σπηλαίου Κημητηρίου. Ολόκληρος ο χώρος του σπηλαίου αποτελεί το Άγιο Βήμα, το ιερό του παρεκκλησίου αυτού. Το παρεκκλήσιο ολοκληρώθηκε το 2014. Μέχρι τότε το σπήλαιο ήταν σφραγισμένο τα τελευταία χρόνια, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσαν πολλοί από τους προσκυνητές να εισέρχονται και να παίρνουν ελεύθερα και χωρίς έλεγχο δυστυχώς ευλογίες από μόνοι τους. Ωστόσο, με την ανοικοδόμηση του νέου παρεκκλησίου ανεδείχθη το σπήλαιο αυτό και η ευλογία των Αγίων πλέον σκορπίζεται σε όλους.

φτάσει φυσικά μέχρι και σήμερα κάποιος στη Μονή του Χοζεβά, χρειάζεται να περπατήσει στο μονοπάτι μέσα στη Χαράδρα. Κατηφορικό όταν πηγαίνει, ανηφορικό όταν επιστρέφει. Όμως ο κόπος που απαιτείται έρχεται στη συνέχεια να γίνει μεγάλη ευλογία από την επίσκεψη σε αυτό το μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που μέχρι τα μισά τουλάχιστον του 5ου αιώνα ήταν άβατο, με παρέμβαση όμως της Θεοτόκου λύθηκε το άβατο και είναι επισκέψιμο και από τις γυναίκες πια. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι βρεθήκαμε με ομάδα προσκυνητών τον Αύγουστο του 2013. Και τότε, στην αυλή της Μονής, μπροστά από το καθολικό, από την κεντρική της εκκλησία, ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, μίλησε στους προσκυνητές και κατέθεσε την δική του εμπειρία. Ιστορικά στοιχεία για το μοναστήρι, για τους Αγίους Μάρτυρες, για τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, τον ασκητή των Σπηλαίων, αλλά και άλλες κουβέντες ωφέλιμες για όλους τους παρευρισκομένους. Αυτά που μας είπε θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, το μοναστήρι μας, έτσι να θυμάστε δύο λόγια, δεν ξέρω τώρα τι σας έχει πει ο κύριος Μαρκούδης, μήπως πέσω σε επαναλήψεις. Είναι το σταυροδρόμι που συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρώτη φορά συναντούμε την ονομασία του ρέματος που περάσατε, που ονομάζεται Χωράφ. Από το ρέμα αυτό πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, όταν μετά το θάνατο του προφήτη Μωυσέου, ο οποίος κοιμήθηκε, θα λέγαμε, στο όρος Μωάπ, που ανήκει στην Ιορδανία, πήρε το Ισραηλιτικό λαό ο Ιησούς του Ναβί, πέρασε από τον Ιορδάνη που αργότερα βαπτίστηκε ο Χριστός, από την Ιερικό και κατευθύνθηκε προς τα Ιεροσόλυμα. Δεύτερη αναφορά για το χώρο αυτό συναντούμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλείων, στην Παλαιά Διαθήκη πάντα, που γίνεται αναφορά για το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Ο προφήτης Ηλίας ήρθε και κρύφτηκε στο σφύλιο που θα πάτε επάνω να προσμιμήσετε για 3,5 έτη. Ο λόγος ήταν ένας. Ήταν μισητός από το βασιλικό ζευγάρι, τον Αχάβ και τη γυναίκα του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την αληθινή πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ, στα δαιμόνια δηλαδή. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, με τις ομιλίες και τα κηρύγματά του, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι, παραμένοντας στην πλάγη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά μίσησαν τον προφήτη και ήθελαν να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν από τη ζωή του. Είναι ο εύκολος τρόπος. Ο Θεός λοιπόν του δίνει εντολή και έρχεται και κρύβεται στο σπήλαιο που βρίσκεται εδώ. Αυτό το διάστημα ο Θεός συνέχισε να τον στηρίζει και να τον φροντίζει, στέλνοντας κόρακες, όπως μας αναφέρει το χωρίο, που το έφερναν το πρωί ψωμί και το βράδυ το έφερναν κρέας, για να μπορέσει να συντηρηθεί. Και έπινε νερό από το χήμαρο του Χωράφ, ο οποίος σταμάτησε να ρέει τη δεκαετία του 1980 λόγω των καιρικών μεταβολών που υπέστη ολόκληρος ο πλανήτης μας. Άλλωστε το μαρτυρεί και το ελαιοτριβείο που είχε το μοναστήρι μας και θα το δείτε κοιτάζοντας από τον μπαλκόνι. Αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινε ο προφήτης Ηλίας στο χώρο αυτό, ζήτησε από το Θεό να κλείσει τους ουρανούς, να μην πέσει σταγόνα νερού, να παιδαγωγηθεί ο λαός και να συνέλθει από την αποστασία. Όντως, ο Θεός ικανοποιεί το αίτημά του, κλείνει τους ουρανούς και δεν πέφτει σταγόνα βροχής στο χώρο αυτό. Φανταστείτε, εδώ έχουμε από το Φεβρουάριο να δούμε βροχή, φανταστείτε πώς θα ήταν ο χώρος αυτός δίχως βροχή για 3,5 χρόνια. Με συγκινεί κάθε φορά το γεγονός αυτό το οποίο έτσι διηγούμε για το κλείσιμο του ουρανού. Γιατί ένας άνθρωπος διατάζει τον δημιουργό του και ο Θεός κάνει υπακοή σαν ένα ιδούλος. Η παντοδυναμία του Θεού έχει μία αδυναμία, ένα οξύμορο σχήμα αυτό βέβαια, αλλά οφείλω να σας το πω. Και ποια είναι αυτή η αδυναμία? Είναι η καθαρή καρδιά που είχε ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Η καρδία εν καθαρά κτίσουν μη ο Θεός». Θεέ μου, βοήθησέ μου να αποκτήσω μια καθαρή καρδιά. Ο προφήτης Ηλίας την είχε, γι' αυτό και αποκλίνει το Θεός. Εμείς σήμερα την καθαρή καρδιά την αποκτάμε με δύο τρόπους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το λένε. Αλλά εγώ χρησιμοποιώ ένα σύγχρονο γέροντα, ο γέρον Πορφύριος, ο οποίος λέει: «Με τη λάτρα και τη λατρεία θα σωθούμε». Με την εξομολόγηση δηλαδή και τη Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο να τα εφαρμόσουμε, σωθήκαμε. Ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή στην ενορία σας δεν είναι να διεκπεραιώνει υποθέσεις γραφειοκρατικές, γάμους, βαπτίσια και τα σχετικά. Ο σκοπός του που πήγε στην ενορία αυτή είναι να γίνει το χαλάκι στο κατόφλι εκεί της ενορίας, να πάτε εσείς και να σκουπίζετε τα πόδια και να περάσετε μέσα καθαρή. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή και κάθε κληρικού, και εμείς οφείλουμε να πράξουμε το σωστό. Την τρίτη αναφορά που έχουμε για τον χώρο αυτό είναι ότι ένα άτεκνο ζευγάρι, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Ο Άγιος Ιωακείμ προσευχήθηκε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου για 40 ημέρες και η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι της στη Γεστημανή. Καρπός της προσευχής ήταν η γέννηση της Παναγίας μας.
Οι αγιογράφοι, όταν θέλουν να ζωγραφίζουν τον Άγιο Ιωακήμ προσευχόμενο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος αγιογράφος εδώ μέσα, τον ζωγραφίζουν να προσεύχεται σε κήπο. Εγώ σας είπα σε σπήλαιο. Τώρα είτε εγώ είμαι ψεύτης, είτε αγιογράφοι είναι ανιστόρητοι. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο κήπος εδώ που βρίσκεται κάτω από το ρέμα ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακήμ. Ερχόμενος εδώ ο Άγιος Ιωακήμ ήθελε έναν κατεξοχήν ιερό χώρο να προσευχηθεί. Τότε ποιος άλλος ιερός χώρος ήταν? Ένας βιβλικός χώρος, ο χώρος του σπηλαίου του προφήτου Ηλίου. Ερχόμαστε στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές ανεποκατέβαινε από το ρέμα αυτό. Γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης. Και όλοι οι οδηπόροι που τον ακολουθούσαν είχαν την ανάγκη να βρέξουν λίγο τα πόδια τους και να ρίξουν λίγο νεράκι στο πρόσωπο. Να θυμάστε ότι την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν ούτε αθλητικά παπούτσια ούτε τίπερλαν για να μπορούν να βαδίζουν αναπαυτικά. Φτάνουμε από τον 3ο αιώνα στον 4ο αιώνα, έχουμε την άφηση του μοναχισμού, από τον ερημητισμό πάνω στο κοινοβιακό σύστημα. Αρχές του 5ου αιώνα συναντάμε μια ομάδα 5 σύγχρονων ασκητών, οι οποίοι μονάζουν σε εισάριθμα κελιά, και ένας από τους 5, ο Άγιος Ζήλων, έζησε στο σπήλαιο που είναι απέναντι εδώ στο βουνό, και είναι το στόμιο Μισόχριστο μετέφραση. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης από τη Θήβα της Αιγύπτου, παίρνει αυτή την πνευματική μαγιά και κάνει ένα μεγάλο μοναστήριο το οποίο αριθμεί 3.000 μοναχούς εντός και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Μιλάμε για μια απόσταση ενός με 1,5 χιλιόμετρο που αν κατέβει κάποιος σήμερα θα δει μια πληθώρα ερημητηρίων και ασκητηρίων. Είναι μια νεκρά ασκητική πολιτεία που ποτέ δεν έπαψε να λειτουργείται, όμως το τελευταίο ασκητήριο που είναι η σχή της Αγίας Άνης. Στο τελευταίο ασκητήριο, οι Άραβες το ονομάζουν Ντερμπενάτ, δηλαδή το μοναστήρι των Παρθένων, έζησε η Αγία Άννα μετά τη γέννηση της Παναγίας μας. Αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό. Μια ζωή αφιερωμένη την είχε στο Θεό, θα λέγαμε με την σημερινή έννοια της μοναχής. Στο χώρο αυτό σήμερα ζει ένας ασκητής. Και το λέω καμιά φορά, όχι να μου κάνετε διαφήμιση, απλώς για να σας στηρίξω πνευματικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι Σκοπιανός στην καταγωγή. Ζει στο ασκητήριο αυτό, έχει 15 χρόνια και δεν έχει φάει ούτε μία μέρα λάδι. Υπόψη είναι ότι δεν τρώει χαλβά. Τρώει φρούτα, τρώει ψωμί και καμιά φορά λίγο ρύζι. Είναι 62 χρονών και περπατάει σαν παιδάκι. Και εμείς όταν νηστεύουμε καμιά μέρα το λάδι μας, πιάνει το απόγευμα τρέμουλο και λέμε να φάω κάτι γιατί θα πέσω κάτω. 15 χρόνια. Ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα. Φυσικά δεν τρώει και ξηρούς καρπούς γιατί δεν έχει δόντια ο άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν η οργή των Περσών το 614, σφάζουν τους πατέρες, 3.000 πατέρες και καταστρέφουν το μοναστήρι, το Κέρε. Το πρώτο μοναστήρι ήταν πενταόροφη ξυλοκατασκευή, οπότε ήταν, θα λέγαμε, τα υλικά έφλεκτα για να καταστραφεί. Όσοι εκ των πατέρων επέζησαν, έθαψαν τους υπολείπους στο σπήλαιο που είναι κάτω από το μοναστήρι μας, το τελευταίο κτίριο έξω αριστερά, 10 μέτρα. Είναι το σπήλαιο, που εκεί το χρησιμοποιούσαν οι πατέρες τότε για την ταφή των κεκοιμημένων. Είναι ένα φυσικό σπήλαιο με λαξασμένους τάφους. Έσταψαν τους πατέρες, τους έβαλαν μέσα στο χώρο αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει χώμα και εμείς να πεθάνουμε για να μας τάψουν. Έκλεισαν το στόμιο, γκρέμισαν χώματα και βράχια να μην βεβαιωθούν ξανά τα λείψανα των πατέρων και έτσι ξεχάστηκε μέσα στο διάβατο χρόνο. Την περίοδο αυτή των Περσών και μετά τους Πέρσες έχουμε την δεύτερη ενοικοδόμηση της Μονής, αυτό το μοναστήρι που βλέπουμε, από τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, που κατάγεται από την Κύπρο, καταγόμενο του Κύπρου, από τα Λεύκαρα της Κύπρου.
10ο αιώνα έχουμε την καταστροφή της Μονής. Φεύγουν πολλοί πατέρες, ορισμένοι πηγαίνουν στη Γεωργία και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην Ελλάδα έχοντας ως πολύτιμο θησαυρό κοντά τους τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Και εκεί που ταξίδευαν λοιπόν μεσοπέλαγα στο Αιγαίο, είδαν μια περιοχή που κάπως τους θύμιζε λίγο το Χοζεβά εδώ πέρα και είπαν να φτιάξουν ένα μοναστήρι. Έφτιαξαν λοιπόν το μοναστήρι, κατέθεσαν την εικόνα και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιωτής στην Αμοργό. Το 1770 ένας μητροπολίτης ονόματι Κλεόπας και Κυλίδης, ψάχνοντας την βιβλιοθήκη της Μονής, ανακαλύπτει ένα κώδικα που περιγράφει την ύπαρξη ενός σπηλαίου που βρίσκονται τα λείψανα των πατέρων. Βάζει εργάτες, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε τίποτα. 100 χρόνια αργότερα, 18 Ιανουαρίου του 1880, τελειώνοντας την αγκριθμία οι πατέρες προς τιμήν των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, πήραν από το μοναστήρι από ένα καλάθι με τα απαραίτητα τρόφιμα της εβδομάδας, κάτι όσπρι και κάτι παξιμάδι, και ο καθένας τράβηξε για το ασκητήριό του. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, είχε πιάσει ένα ψηλό βροχό και είχαν βγει σαλιγκάρια και άρχισαν οι πατέρες να μαζεύουν σαλιγκάρια. Ένας από τους πατέρες, ο πατήρ Βαρσαλούφρης, εκεί που μάζαβε σαλιγκάρια, αισθάνθηκε ένα άρωμα. Αφήνει το κοφίνι και έψαχνε να βρει από πού έρχεται το άρωμα. Κοιτάει λοιπόν και βλέπει στο βουνό μια τρύπα, κοιτάει μέσα και βλέπει ένα φρικτό θέαμα. Είδε λείψανα και κοιμημένων ανθρώπων, στιβαγμένα, όπως είναι τα ξύλα, με όλες τις σάρκες, τα ρούχα και τα αίματα. Και έπεσε κάτω λιπόθυμος. Όταν συνήλθε, ήρθε η ενημέρωση από τους πατέρες. Κατέβηκαν και οι υπόλοιποι είδαν το ίδιο θαυμαστό γεγονός. Το βράδυ έκαναν αγρυπνία, σας τα λέω εν περιλήψη, και το πρωί κατέβηκαν να τακτοποιήσουν τα άγια λείψανα. Και με τα λύπης διαπίστωσαν ότι τα λείψανα δεν είχαν τις άρκες. Υπήρχαν τα οστά και τα ρούχα. Ο πατήρ Βαρσαλούφρης, ένας άνθρωπος της αρετής, καθόταν για 3 μήνες κάνοντας τον εσπερινό έξω από το σπήλαιο. Ένα απόγευμα λοιπόν, ακούει μια φωνή που του λέει: «Αν θέλεις να πληροφορηθείς, έλα μέσα». Μπήκε στο σπήλαιο, κάθισε μία μέρα, δεύτερη μέρα, κάθισε 4 ημερόνυχτα μυστικός προσευχόμενος. Την τέταρτη μέρα τον παίρνει ο ύπνος και βλέπει ένα όνειρο ότι βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο και η οροφή του σπηλαίου ήταν γεμάτη καντήλα. Τα μισά ήταν αναμένα και τα μισά σβηστά. Και ένας από τους πατέρες έδινε λάδι στα αναμένα καντήλα. «Ευλόγησον πάτερ», λέει ο πατήρ Βαρσαλούφρης, «ο Κύριος». «Ποιος είσαι εσύ?» «Ένας από τους πατέρες της Μονής». «Και τι κάνεις εδώ πέρα?» «Συντηρώ τα καντήλια τα αναμένα». Λέει, «Τι είναι όλα αυτά τα καντήλια?» «Τα αναμένα είναι όλων των πατέρων. Τα αναμένα είναι με μαρτυρικό αίμα και τα σβηστά είναι των πατέρων που διακονούν σήμερα στο μοναστήρι». Και εξαφανίστηκε. Την ώρα που εξαφανίστηκε, αισθάνθηκε ένα χτύπημα ο πατήρ Βαρσαλούφρης στο μέτωπο. Ήρθε ενημέρωση στους πατέρες και οι πατέρες διέκριναν στο μέτωπο έτω ένα γκρίζο σημάδι, το οποίο του παρέμεινε στο μέτωπο για 2 χρόνια. Ήταν, θα λέγαμε, μια σφραγίδα της αποκαλύψεως του σπηλαίου εκ του Θεού και όχι μια πληροφορία που ήρθε κατόπιν παραγγελία και αγωνία, θα λέγαμε. Από τότε μέχρι σήμερα το σπήλαιο είναι κλειστό. Ήταν ένα χρονικό διάστημα ανοιχτό, αλλά δυστυχώς η ευλάβεια, αν δεν προσεχθεί, φτάνει σε σημεία ασέβειας. Έμπαιναν οι προσκυνητές, έπαιρναν άγια λείψανα, έγραφαν στην οροφή του σπηλαίου τα ονόματα, χώρα προέλευσης, ημερομηνία επισκέψεως. Και το σπήλαιο έχει υποστεί ανυπολόγιστη υλική και πνευματική καταστροφή. Θα μου πείτε την υλική τι καταλαβαίνουμε, την πνευματική τι γίνεται. Πνευματική μας έκλεψαν αρκετά άγια λείψανα. Η ιστορική αξία έχει ανυπολόγιστη. Γιατί η οροφή του σπηλαίου είναι σοβατισμένη με σοβά της εποχής του 5ου αιώνα και όπως σας είπα προηγουμένως ήταν το παλιό κημητήριο της Μονής. Μέσα στο κημητήριο αυτό έθαβαν τους κεκοιμημένους της Μονής και σημείωναν ένα σταυρό πάνω από το τάφο και κυρίως το ύψος της οροφής και έγραφαν και το όνομα του κεκοιμημένου. Εμείς έχουμε μια παγκόσμια, θα λέγαμε, αποκλειστικότητα στο μοναστήρι αυτό. Έχουμε μέσα στο κημητήριο ονόματα κεκοιμημένων γυναικών. Βασιλίσκα, Μαρία, Βασίλισσα Αγία, Αναστασία Διακόνισσα,
και πώς συνδέονται οι γυναίκες με το χώρο αυτό. Το μοναστήρι όταν ήταν στην ακμή του, όπως σας είπα, βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Ποιο το σταυροδρόμι? Το σταυροδρόμι που ήταν η εθνική οδός εδώ πέρα, της εποχής εκείνης, και όσοι ειδωλολάτρες περνούσαν εδώ πέρα, είχαν οι γυναίκες τον ρόλο των κατηχητριών, κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες. Και το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι ένα όνομα, πάνω λοιπόν εκεί στον τοίχο, που λέει Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος ο Φωτιστής. Άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά και μόνο που ασχολόταν με το βάπτισμα των εφωτίστων. Επιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε το υλικό έτοιμο, είμαστε υπό έγκριση τώρα. Θα τα δείτε, είναι πραγματικά ιστορικά στοιχεία αυτά. Είναι το μοναδικό κημητήριο του 5ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει. Πουθενά άλλο, σε κανένα μοναστήρι, είναι κατεστραμμένο. Σήμερα στο κημητήριο βρίσκονται πολλά λείψανα των Αγίων, των Οσιομαρτύρων και πολλά ρούχα. Είναι λινά ρούχα, είναι ακριβώς όπως είναι το τσουβάλι, φανταστείτε ένα τσουβάλι, βαμβακερά, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα συνθετικά, και είναι γεμάτα από αίμα, τα οποία ευωδιάσουν. Όταν με το καλό ανακαινήσουμε τον Άγιο Στέφανο μετά από 1-2 μήνες περίπου, θα είναι έτοιμος ο ναός, θα μπορείτε να προσκυνείτε τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα των Αγίων. Ερχόμαστε στο 1900, έχουμε την τελευταία ανακαίνιση της Μονής από κάποιο μοναχό καλλίνικο, ο οποίος πουλάει την περιουσία του και ανακαινίζει το μοναστήρι, και θα δείτε εδώ τα τελευταία ανακαινισμένα δωμάτια. Φτιάχνονταν ένα δωμάτιο κάθε χρόνο. Είναι πολύ δύσκολη έτσι η κατασκευή εδώ πέρα, ακόμα και σήμερα. Το διάστημα αυτό, για μία εικοσαετία, μέχρι το 1916, έζησε εδώ ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ήταν Χοζεβίτης στην καταγωγή, ο οποίος το μεγαλύτερο διάστημα το έζησε κάτω στη σκή της Αγίας Άνης, ο οποίος είχε το διακόνημα του Αγιογράφου, και βρίσκονται και εικόνες στο μοναστήρι μας του Αγίου. Και υπέγραφε στις εικόνες κάτω Σάββας ο Ιεροσολυμίτης ή Σάββας ο Χοζεβίτης. Μιλάμε για τον Άγιο Σάββα της Καλλίνου, ο οποίος έζησε εδώ 19,5 έτη. Στο κεντρικό ναό σήμερα προσκυνήσατε το λείψανο του Αγίου Ιωάννου, του Χοζεβίτου, του Ρουμάνου, του νέου, στην καταγωγή, και έχει, ο οποίος έχει μια πολύ συγκινητική ζωή. Γεννήθηκε το 1913 στη Ρουμανία, έμεινε ορφανός από την μητέρα του σε ηλικία 6 μηνών, και στην ηλικία των 2,5 ετών έχασε και τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στο ουγγαρικό μέτωπο που είχε η Ρουμανία. Την ανατροφή του την ανέλαβε η γιαγιά του η Μαρία, η οποία τον στήριξε και τον εμπόλιασε με τον Χριστό. Ό,τι γνώριζε η γιαγιά τα μετέφερε στο μικρό εγγονό, τον Ηλία, έτσι ήταν το όνομά του. Αλλά εφάρμοσε και ένα ωραίο παιδαγωγικό σύστημα η γιαγιά. Βέβαια γράμματι τότε δεν καταλάβαινε τι έκανε, αλλά εμείς που το μελετούμε το βλέπουμε πολύ ωραίο αυτό το σύστημα. Τι έκανε? Έβαζε το μικρό να διαβάζει κομμάτια από την Καινή Διαθήκη και εκείνη άκουγε. Έτσι λοιπόν τον εμπόλιασε με την Αγία Γραφή. Κάθε φορά όμως που τον έβαζε να διαβάζει, η γιαγιά άκουγε και έκλαιγε. Και έλεγε ο μικρός, γιαγιά, γιατί, μαμά, γιατί κλαις? Λέει, να παιδί μου, σκέφτομαι τον Κύριο στον Γολγοθά και αυτό συγκινούμε. Αυτό ήταν ένα ψέμα το οποίο αποδείχθηκε όταν η γιαγιά ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής και ο μικρός γονός τότε ήταν 10 ετών. Τον αγκάλιασε και του είπε, παιδί μου, θέλω να σου εξομολογηθώ δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εγώ δεν είμαι η μαμά σου, είμαι η γιαγιά σου. Φανταστείτε πως ένιωσε αυτό το παιδί, του φύγε όλος ο κόσμος κάτω από τα πόδια του. Η επιθυμία μου όταν ήμουν νέα ήταν να γίνω μοναχή, αλλά δυστυχώς εσύ ήσουν το εμπόδιο που δεν έγινα μοναχή. Αν όμως ο Θεός σε αξιώσει να γίνεις εσύ μοναχός στη θέση τη δική μου. Και το άλλο που του είπε η γιαγιά ήταν τις ανησυχίες που είχε για τα ποιος θα τον αναλάβει, ποιος θα τον φροντίσει από εκεί και πέρα. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί η γιαγιά γνώριζε πολύ καλά το σώι της, πόσο σκληροί άνθρωποι ήταν. Είχε έναν μοναδικό θείο, ο οποίος πραγματικά μετά το θάνατο της γιαγιάς, αντί να τον φροντίσει, τον χτυπούσε. Αντί να τον ταΐσει, τον άφηνε και πεινούσε. Ήταν περιφρονημένος από τα ξαδέρφια του, γιατί ο θείος είχε παντρευτεί δεύτερη φορά, είχε 5 παιδιά και τα
ξαδέρφια, τον ζήλευαν το μικρό Ηλία, γιατί ήταν καλός μαθητής, ήταν ευφυέστατος. Και λοιπόν έτσι τον περιφρονούσε, ακόμα και το φαγητό που έτρωε, αν περίσσευε, το έτρωε εκτός τραπεζιού. Στο σχολείο που πήγαινε ήταν δεκτός, γιατί ήταν ορφανός. Ρούχα είχε μία και μοναδική αλαξιά, τα οποία ρούχα του είχαν γίνει πάνω σαν σανίδι από τη βρώμα. Δούλευε όλο το καλοκαίρι και ο θείος του δεν του έδινε χρήματα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να πηγαίνει κάποιες εκδρομές το παιδί που πήγαινε οι συμμαθητές του, αλλά και δεν είχε και χρήματα να αγοράσει κάτι να φάει. Δανειζότανε τα βιβλία από τους καθηγητές και το βράδυ διάβαζε και το πρωί τα επέστρεφε. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Άγιος, γιατί ένα από τα χαρίσματα που είχε ήταν να γράφει ποίηματα. Και είχε γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Το παιδί του μηδενός». Έτσι αισθανότανε την περίοδο αυτή. Όταν ο Άγιος ήταν τότε στην ηλικία των 14 ετών, ανήμερα του Πάσχα, κατά το ρουμανικό έθιμο, αυτό γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος, πήγαιναν οι Ρουμάνοι στους τάφους των κεκειμένων και άφηναν κουλούρια, λαμπάδες, λουλούδια. Έτσι λοιπόν και ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς, όχι να πάει κάτι από αυτά, γιατί δεν είχε ο ίδιος να φάει. Ο σκοπός που επισκέφθηκε το τάφο της γιαγιάς ήταν να πάει να μιλήσει. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και τον εστήριξε. Και είχε και εμπιστοσύνη. Ξάπλωσε στο τάφο της γιαγιάς, αγκάλιασε τα τούβλα και έκλαιγε και έλεγε όλα αυτά τα βάσανα τα οποία περνούσε. Την ώρα αυτή λοιπόν που χτυπούσε η καμπάνα, χαρμόσυνα και πανηγυρικά, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, μέσα λοιπόν από το ρήπα της καμπάνας ακούει μια γλυκιά φωνή που να του τραβά το ενδιαφέρον. Γυρίζει και κοιτάει στην κόχη του ιερού του κημητηρίου, το Χριστό Αναστάντα, να του χαμογελά και να του λέει «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός Ανέστη». Ήταν τόσο ισχυρό το όραμα που είδε ο Άγιος Ιωάννης, που του άλλαξε την πορεία της ζωής του. Στην ηλικία των 20 ετών γίνεται μοναχός στο μοναστήρι του Νέαμ στη Ρουμανία και από Ηλίας ονομάζεται Ιωάννης. Στην ηλικία των 23 ετών έρχεται στα Ιεροσόλυμα, συγκινείται και λυγίζει η καρδιά του προσκυνώντας το Πανάγιο Τάφο και ζητά να παραμείνει εδώ πέρα, στην Αγία Γη. Γίνεται δεκτός στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, διακονεί για μία δεκαετία και αργότερα χειροτονείται ιερέας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ρουμάνων αδελφών μας κάτω στην Ρουμανική Σκήτη στο Ιορδάνη. Διακονεί για μία επταετία εκεί με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο, που περιπλανήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ερήμους εδώ της Ιουδαίας, μέχρι τα σπήλαια του Κουμουράν είχαν πάει, που βρήκαν τα χειρόγραφα της Καινής Διευθύνσης Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι με μεγάλη άσκηση πέρασαν πολύ δύσκολα κάτω στη σκήτη του Ιορδάνου, γιατί είχε υγρασία πολύ το χειμώνα και εκείνη ήταν αδύνατη από την άσκηση, και είχαν φτιάξει κάποιες αυτοσχέδιες σόμπες από βαρέλια, τα είχαν γεμίσει χαλίκι, τα άναβαν και κουμπούσαν τις πλάτες για να ζεσταθεί λίγο το σώμα τους. Κάποιος λοιπόν ηγούμενος εκεί πέρα θέλησε να ξαναναλάβει πάλι την ηγουμενία της Μονής και τον έδιωξε τον Άγιο Ιωάννη. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης στο μοναστήρι μας με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο, κάθισαν 1,5 χρόνο εδώ πέρα και τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του τα έζησε μόνος του σε ένα σπήλαιο που είναι κοντά στη σκή της Αγίας Άνης, σε μια χαράδρα 30 μέτρων, ζώντας άκρα ασκητικά, τρώγοντας σταφίδες και παξιμάδια. Τα τελευταία λοιπόν, τελευταίες μέρες πρωτού κοιμηθεί, ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο ηγούμενος εδώ πέρα, έστειλε έναν γιατρό από την Ιεριχό να τον εξετάσει και του είπε ο γιατρός να τρώει βραστά φαγητά και φρούτα. Τον επισκέφτηκε μια Ρουμάνα μοναχή και είπε στον Άγιο Ιωάννη πώς μπορώ να σε βοηθήσω, και λέει ο Άγιος Ιωάννης μήπως έχεις, λέει, χρήματα να μου δανείσεις να πάρω, λέει, κάτι φρούτα, γιατί μου είπε ο γιατρός να τρώω, και λέει δεν έχω τίποτα. Λέει εντάξει, λέει, δεν πειράζει. Μετά από λίγες μέρες έρχεται ταραγμένη η μοναχή στο σπήλαιο
Τη ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης, τι έχεις, λέει. Λέει, με ληστεύσανε. Τι σου πήρανε, λίρες. Μα όταν σου είπα εγώ, λέει, ότι να μου δώσεις χρήματα, μου δανείσεις, μου είπες ότι δεν είχα. Τα είχα κάνει λίρες, λέει, για να περάσω τα γεράματα. Λοιπόν, και τις τα πήραν, τις είχε βάλει στο στρώμα και τις κλέψανε. Κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης 5 Αυγούστου του 1960. 20 χρόνια αργότερα άνοιξαν το τάφο και το βρήκαν ολόσωμο το σκήνωμα του Αγίου και το μετέφεραν από το ασκητήριο στο μοναστήρι μας και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες θαυμάτων. Ο Λυκούργος ήρθε το Νοέμβριο, ήταν το πρώτο γκρουπ που επισκέφθηκε την άλλη μέρα όταν αλλάξαμε το σκήνωμα του Αγίου. Το μεταφέραμε από την παλιά Λειψανοθήκη στην καινούργια. Όλη την ημέρα το μοναστήρι ευωδίαζε από το άρωμα του Αγίου. Όλη την ημέρα. Στο μαγειρίο ήμασταν. Οι πατέρες κάτι έφτιαχναν με κάτι τσιμέντα έξω. Ευωδίαζε όλο το μοναστήρι. Να σας πω και τρία θαύματα, τα οποία ο Λυκούργος τα έχει ακούσει πολλές φορές, τα οποία πέρσι μας συγκλώνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει άλλη φορά εδώ πέρα. Όχι. Μπαίνοντας στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου σήμερα, έχει σκόνες και λόγω των εργασιών δεν μπορούμε να το επισκεφτούμε. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, αριστερά ήταν το ψαλτήρι. Και λίγο πιο πέρα, 2-3 μέτρα, ήταν το σκήνωμα του Αγίου Άνου. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, ήρθαν 10 Ελληνογερμανίδες. Μπαίνει πρώτη μέσα, βλέπει έναν μοναχό πάνω στο ψαλτήρι, του λέει καλημέρα πάτε, καλημέρα είπε και μοναχός, και άλλες 9 άκουσαν το διάλογο. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν κανένα. Μετά από 4 μέρες έρχεται ένα ρουμανικό γκρουπ, ένας πατήρ Ραφαήλ, με 15 μοναχές. Ο Ρουμάνος ιερέας ήξερε ελληνικά. Μιλήσαμε, μας είπε, λέει, μπορούμε να διαβάσουμε, λέει, τον ακάθιστο. Λέω, φυσικά. Μπήκαν, την ώρα που μπήκε ο ιερέας, δεύτερος ήμουν εγώ. Κάνει ξαφνικά μια υπόκληση, μπαίνοντας μέσα. Τελειώσαν, βγήκαμε έξω, λέει, να μας πείτε δύο λόγια. Τους είπα δύο λόγια ιστορικά για το μοναστήρι. Λέει, να μας πείτε κανένα θαύμα, λέει, από τον Άγιο Ιωάννη. Και τους είπα αυτό που είπα σε εσάς. Πετάγεται πάνω, αστραπιαία αναλλαγή συναισθημάτων, κοκκίνησε το πρόσωπό του, έπιασε τα κλάματα. Λέω, τι πάθετε. Μου λέει, την ώρα που μπήκαν μέσα ήταν ένας ιερέας όρθιος στο ψαλτήρι και κάτι διάβαζε. Και για να μην το διακόψω, του έκανε υπόκληση. Του λέω, σας είδα. Λέτε να είναι ο Άγιος Ιωάννης, μου λέει. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε ένα χωριό Αγίων, ούτε ένας ούτε δύο. Θα δείξει. Και πραγματικά πέρσι ήρθε ένα γκρουπ από την Ελλάδα, 19 Απριλίου. Νομίζω ότι ήταν λίγες μέρες πρώτης αναλήψεως. Ψάλαμε μέσα στο κεντρικό ναό, καθίσαμε εκεί στο μπαλκόνι και καλή ώρα όπως καθόμασταν έτσι και μιλούσα. Έρχεται μία κυρία η οποία ήταν μέσα και προσευχόταν στον Άγιο. Ήταν κάτοχρη, έτρεμαν τα χέρια της και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Γονατίζει μπροστά μου και μου λέει, είδα τον Άγιο και τα παπούτσια του. Και εγώ τα χάσα. Και της λέω, ναι, ο Άγιος φοράει ελληνικές στρατιωτικές αρβίλες που φορούσε εν ζωή. Όχι, μου λέει, στεκόταν όρθιος, μου λέει. Της λέω, ηρεμήστε και πείτε μου τι είδατε. Μπήκαμε, φανταστείτε τι αναστάτωση έγινε, μπήκαμε μέσα και όπως ήταν η λάρνακα του Αγίου, από πάνω είχε κάτι φάσματα, κάτι κορδέλες και κρεμόντουσαν αριστερά και δεξιά. Η μία λοιπόν, η δεξιά κορδέλα, είχε ανοίξει γύρω στους 20 πόντους και όπως ήταν γονατιστή, η κυρία πιάνει λοξά με το μάτι της, να στέκεται ένας ρασοφόρος, φορούσε μέσα στο κενό της κορδέλας και φορούσε τα ίδια παπούτσια με τον Άγιο. Τα βλέπει δεύτερη φορά και της μπαίνει ένας λογισμός. Πώς είναι δυνατόν να χωράει ένας άνθρωπος αυτούς τους 20 πόντους. Αυτό της πέρασε από το νου. Γυρίζει πάλι, το βλέπει και εξαφανίστηκε. Και τελειώνω με αυτό λέγοντας ότι οι Άγιοι στη ζωή μας, θυμηθείτε το αυτό, έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Ακριβώς το ίδιο ρόλο που έχουν τα φανάρια στην Αθήνα. Το πράσινο και το κόκκινο δεν αυτοπροβάλλουν το χρώμα τους, δεν λένε «Α, εγώ με το πράσινο, εγώ με το κόκκινο». Κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, να μην πάμε και τρακάρουμε και σπάσουμε τα μούτρα μας. Γιατί εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, την κόντρα στο αίμα μας και την ταχύτητα. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, κάνουν τα θαύματα. Τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Οι Άγιοι δια των πρεσβειών είναι το καλώδιο που κατεβαίνει η χάρη του Θεού σε εμάς.
για να μην σπάσουμε τα μούτρα στην αμαρτία και να βρούμε το σωστό δρόμο. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Απλό, τι λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η ζωή, το φως, η ανάσταση και όταν τα έχουμε αυτά, τα άλλα αφήστε τα να πάνε περίπατο. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας και να ξέρετε ο χώρος αυτός εδώ πέρα είναι σπίτι σας. Γιατί? Γιατί όταν η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Πουλχερία είχε έρθει να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, γιατί το 451 στην 4η Οικουμενική Σύνοδο ήταν το θέμα του μονοφυσιτισμού και εδώ πέρα έγινε μια μεγάλη αναστάτωση, ήρθε κάπως να ηρεμήσει εδώ τα πράγματα, επισκέφθηκε τα προσκυνήματα με την άφηξή της εδώ, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε από την Μονή Χοζεβά. Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει ένα όνειρο την Παναγία και της λέει «Στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες?» Και λέει «Στην Κεστημανή πήγα, άλλωστε έφτιαξε και το ναό». «Όχι», λέει, «στο σπίτι μου». «Ποιο είναι το σπίτι σου?» «Μονή Χοζεβά». Κάνει δεύτερο ταξίδι, έρχεται στο χώρο αυτό, η παρουσία της προκαλεί αναστάτωση, γιατί ήταν άβατο το μοναστήρι για τις γυναίκες. Εξηγεί το λόγο στους πατέρες, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, προσκυνάει και από τότε έχουμε τον παγκόσμιο προνόμιο να έχουμε στο δεσποτικό θρόνο την εικόνα της Παναγίας και όχι του αρχιερέως Χριστού, και απεκάλυψε το χώρο η Παναγία σπίτι της. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα έγινε η σύλληψη από τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα. Από τη στιγμή που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την Παναγία μας ως μητέρα, άρα και ο χώρος αυτός είναι σπίτι σας. Καλώς ήρθατε.

0: Είχαμε την ευκαιρία μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, τον αγαπητό μας Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλάει σε ομάδα προσκυνητών που κατηφόρησε στη Χαράδρα του Χοζεβά τον Αύγουστο του 2013. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για σήμερα στις ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε, έστω και ραδιοφωνικό, νοερό, να ήταν άξιο και το σημερινό μας οδηπορικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 6.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
5: Μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμενες οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από το πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποχωθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ με γαλλιάσαν το επί Θεών ζώντα και γάψ του χθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή ουθίσταν οσιά αυτής. Τα σιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου ίσα. Μακάριος ανήρ, ο εστίν αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο του κλάθου μόνος εις τόπον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεσος δύναμην οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον προσευχίζουμε ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραδιπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιάτενης την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου ευχαριστήστε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και του σωτηριών σου δώσεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσει ενεμή Κύριος ο Θεός σου λαλήσει ειρήνη από το λαό αυτού και από τους ασίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγκύς των φοβμένων αυτών των σωτήρων αυτού που κατασκηνώσα δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και επάκουσόν με το έχος και παίρνει σημεί εγώ, φύλαξον η ψυχή μου ότι όσιο σημεί, σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανε την ψυχή του δούλου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή δε είσαι μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επικουσάζουν. Ούκα εσύ νομιώσαι εν θεής Κύριε και ούκα εσύ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίσης ύψους και προσκυνήσουν ενώπιον ποιόν σου, Κύριε, και δοξάζω στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, ο Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε, Κύριο Θεός, με όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οθάτου. Ο Θεός παράνομαι επανέσαι με επεμέ και συναγωγή κρατεώνες ζήτησε την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός, με εκτρίμων και λίμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν με και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Πίσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ιδέτουσαν μισούλες με και σχυνθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Πίσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ιδέτουσαν μισούλες με και σχυνθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Θεοτόκια υπάρθυνε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνη του αχράντου σου σώματος, κρατεάν την πόλη σου περιβολήν εδωρίσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμείναντα. Επισίγαρ και φύσεις καινοτομείτε και χρόνος, διόδης οπούμεν σε ειρήνη την πολιτεία σου τόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέω θανάτω του θάνατος κυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός μη παρήδης ως έπλαση τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα την δεκούς σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών επεγνωσμένων. Μη διπαραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ το δούλου σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστή του τρομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ονόκυπη της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Περιβολήν πάση πιστής αυθαρσίας θεοχαρίτωτε αγνή εδωρήσω την ιεράν αισθήτα σου μεθύστο ιερόν σώμα σου εσκέπασας σκέπη πάντων ανθρώπων. Ίσπερ την κατάθεση νεορτάζομεν πόθο και κόβομεν φόβος σε μνή χαίρε παρθένε χριστιανών το κάποιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσαντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίου σου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην όρτα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και δοξωτέρων ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλό.

Χριστέ ημάς, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο μακροθυμήσας επί της ημών πλημέλη μας και άχρη της παρουσής ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί της ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες ασυλάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γαρτίν ομνήσαμεν και οπεσμεν άξι αρετώματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύουμεν στελή μας των καρδιών ημών. Αλλά και

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ήρθισιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράτου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, εις την κατάθεση της τιμίας αισθήτως, εν βλαχέρνες καρμοσύνος, εορτάσαμεν. Ο εν Αγίης Πατρός ημών Ιού Βεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμου, των Αγίων εν δόξων, μαρτύρων Παύλου, Βίλωνος Θεόνος, Ήρωνος Ανθίμου και των συναυτής του Αγίου.

Σιμών Ιωάννου του Μαξίμωβιτς Αρχιεπισκόπου Σανκάης και Αγίου Φραγίσκου. Όν την μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θησφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον να ενεδίσου αναβαλώμενος φως τους ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως ιδέρινο στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι της νεύθυν την επίβαση την αυτό περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να φτύσου πληθύστε στον αιώνα του αιώνα. Άπισου σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φανεί βραντίσου τη διάσουση. Αναβαίνουν σε κόρη και καταβαίνουν σε παιδί στον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου που παρελέψονται ουδέ επιστρέψου καρύψει την κίνη. Εξαποστέλων πηγά σεν φάραξε να μέσα των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του προσδέξονται όταν κρίστηψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετητά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη των υπερών αυτού που κατοικού των έργων σου φορταστεί στη γη. Εξανατέλων πόρτων τη κτίνε και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ένου σε φαίνει καρδία ανθρώπου. Φιλαρίνε πρόσωπο ανελαίου και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου α εφίδευσα. Εκεί η στρουθή ένωση έψου του ροδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη Ελλάδο πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνο την δύση εν αυτού. Έθου σκότω και γέντο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύνη οριόμενο το αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάντρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσει άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε πάντα, η σοφία επίση συμπληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο σε κύριε πετά. Όνου και έτσι να αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν ούτω ον έμπλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπρεζο κόσοι δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρο δόντο σου αυτή συλλέξου σου. Ανοίξαντο την χείρα τα σήματα πλειστή σου δε Χριστότο. Αποστρέψοντο δε στο πρόσωπο να ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον που αυτόν επιστρέψου σου. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστεί εδώ και ανεκαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα σε φρανθίστη κύριο επί τη έργη αυτού. Το επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμουν απτόμενο στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου σε όλο το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθίσω από το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομη στιγμή υπάρχει να αυτού ευλόγει ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση είναι αυτού του σκότω και γέν τον ύξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επί ίσα. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύμα και νυν και έγκαι στου αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό.

πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώνε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπάρθενου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αυγής της βασιλείας του Χριστού. Ένα θλίσας αθλητά υπέρ της πίστεως τέρος, και τρέψα στον αθέον την παράταξην, και νίκην κατά αυτόν μαρτυς αραμένος, διώσε

σε δόξα σας τον αθάνατον Θεόν θανατωθείς υπέρ αυτού. Αθανάτων δωρεών ο Θεός εμέτωχον σοφέ, δεικνύει και δοξάζει σε ιάκυνθε. Σημείς και δυνάμες είναι κάστοτε και γαρ πηγή αγίασματος εις ισορρό.

ηλαρών Αγίας δόξα δανόν Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ειδή συνδόντες φως σφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς διο κόσμος.

0: Καταξίωσον Κύριν τη εσπέρα το άφητα να μαρτύει τους φυλακθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπερ πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συπρεπεί ένωση πρέπει ύμνος σου δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσομεν.

0: την επί του φοδερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Εις Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει

Σε είδα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό είδου, ως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδί ισχύρας κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς κυρίων

0: Όλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας πλέον αμήν. Παναγία Τριάς ελέησιν μας, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών δέστα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και έστα ασθενείας ημών ένα και του όνοματός σου. Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας πλέον αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου ως εν ουρανώ και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών. Πως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: πνεύματι και νυν και αήκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι παρθένε πανάμω με μητήρ Χριστού του Θεού.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Ιερού Ευκελαίου και στη συνέχεια την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις χειρή ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνας και κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμείε ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτεσα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως ποιή ανδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν γλάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το ελαιό σου τεπισή ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο Δόνη, πορεύσομαι την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγυευτεί ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησον ξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

0: των δούλων του Θεού, των παρεμβρισκομένων και συμπροσευχομένων εν το ιερό μυστηρίο Τούτου και υπέρ του ελθύν επ' αυτού στην χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι λέει μόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, ελέησόν ημάς, Κύριε, ελέησόν ημάς, πάσης καραπολογίας απορούντες, ταύτινση την οικεσία ενός δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίηθαμε. Μη οργιστείς ημες φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της εσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις έμοια στοχίσομεν, ρίστημεν δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρινές θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψε στα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλώσεάς μη. Ραντίς μη σώπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσιν να αγαλιάσουν το στέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη Σία να εδώ κάνω ολοκαυτό με το που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτε όταν τύχει Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Ελέωσε πλαχνίας δέσποτα ολαρίνο να ή. Ψυχάσω μου και σώματα βρωτών και φρουρών εν ελέω πιστούς. Αυτός και νύνη κτήρισον τους διελέω προσιώντας ή. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Υπάρχει σου το έλεος δέσποτα πλήρης η σύμπασα γη. Όθεν ελέω θείο θείο μυστικός η χρειόμενη σήμερον. Τον υπερνούν σου έλεον πιστός ετούμεν σε δοθεί να ημί. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Χρησμόν σου τον ιερών φιλάνθρωπε. Ο Αποστόλης της είσαι πασθενούς η δούλη σου τελή. Συμπαθώς εντυλάμενος δες δι' αυτόν εντεύξες η πάντα σφραγίδη σου ελέησον. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς. Η μόνη το της ειρήνης πέλαγος αγνή πλουτίσασα. Τες προς Θεόν πρεσβείες σου αείνος σημάτων και θλίψεων. Τον σώνη και τη λύτρωσε όπως απαύστος μεγαλύνησε. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Σημώνος ον θαυμαστός και εν ανθρώπης της πιστής ήλεως. Το ασθενούν τη δεινός δώσ Χριστέ την χάρη σου άνωθεν. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Ελέας κάρφος ποτέ προς ανοχήν κατακλυσμού θεία σου. Δείξας ροπή Κύριες όσων εν ελέει τον κάμνοντα. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Λαμπάδι θεία φωτός εν το ελέη σου Χριστέ φέδρινον. Τον εν τη χρήση και νυν πίστη του ελέου σου σπέδοντα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Επίβλεψον ευμενός μήτυρ του πάντων ποιητού άνωθεν.
και την πικρά κάκωση ηλίσων του νοσούντες πρεσβείες σου.

καθήτρα και πάντα σίγιασε, βλύσοντας το θαυμάτων, πήγας αυθόνος και πλήνων άπαντας, σιγαράχι προστρέχοντα θερμός,

0: τον ενώσει. Αυτός τον όλον δέσποτα και Κύριε, δόρισε την ίασύν τον νόσουν τη σου δούλο, ήκτηρον ελέησον τον πολλά ευτεκότα και των σφαλμάτων λύτρωσε Χριστέ, όπως το ξάζει την Θεία σου δύναμη. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, αδιάφθορον ως μύρον σωτήρ υπάρχοντο και νοθέν εν χάριτι και κόσμον καθαίρον ήκτηρον ελέησον τον η Θεία πίστη σου, μόλο πασαρκώς επαλήφοντα. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, η λαρότη της φραγίδος του σου ελέους, νύκτας αισθήσεις δέσποτας φραγίσας σου δούλου, άβατον, απρόσιτον, την είσοδον πίσω, πάσες εναντίες την άμεση. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, όπρος καλείστε και λέγον τους ασθενούντας, ιερουργούς εν Θεού σου και τούτον εντέξει και χρήση ελέου σου, φιλάνθρωπε σώζεστε σώσον σου ελέη τον κάνοντα, υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, Θεοτόκεα υπάρθενε Παναγία, σκέπιστερά και φύλαξ μου, λιμήντε και τείχος, κλίμαξ και προπήγιον ελέησον ήπτυρον, προσέγαρ και μόνη κατέφυγον. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, υπάρχον αγαθέ του ελέους η άβυσος, ελέησον ελέημον σου το Θείο ελέη, τον κάμνοντα ως έσπλαχνος. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, ψυχάς ημών Χριστέ και τα σώματα άνωθεν, σφραγίδα σου Θείο τύπο, αγιάσας αφράστος, χειρίσου πάντα σίεσαι. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, αφάτος σου στοργή υπεράγαθε Κύριε, δεξάμενος τα στουμήρου, διαπόρνης αλήψης, ηκτήρισον των δούλων σου, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, πανίμνητε αγνή υπεράγαθε Δέσποινα, ελέησον τους το Θείο χρειωμένους ελέου και σώσον τον ηκέτην σου. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, λόγοι σου διελέου δείξες φιλάνθρωπε, βασιλεύσει την χρήση και αρχιερεύσει ταύτην τελέσας φραγισμό σου και τον πάσχοντα σώσον ως έσπλαχνος. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, μέθεξης μη εκ πικρών δαιμόνων εφάψατο, του απαλήψει εν Θεότας αισθήσει σώτερ σημειωμένου, αλλά εν σκέφη περιτύχησον τούτον της δόξης σου. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, όρεξον χείρα την σύνεξή σου φιλάνθρωπε και σου το έλεον σώτερα γεια σας δίδου, το σοί και της υγείαν και νοσημάτων πάντων εκλύτρωση, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, πέφυνας εν του Θεού σου οίκο κατάκαρπος, μύτηρ του κτίστου ελέα, διείς πλήρης όφθη κόσμος ελέος, όθεν σώζε πρεσβειών επαφή σου τον κάμνοντα. Ελέος πηγή υπάρχουν υπεράγαθε, τους πίστη θερμός ελέη το αφάτο σου, προσπεσώντας έσπλαχνε, εκ παντίας λύτρωσε κακώσεως, και τες αυτόν νόσου αράμενος παράσου την Θείαν χάριν άνωθεν.
1: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, σύ εν ελέη και εκτιμή σου σώτερ μόνος Θεός πάντων ιατρεύων πάθητε των ψυχών και σωμάτων τα συντρίμματα, αυτός θεράπευσον και τον ενώσεις πάσχοντα έσπλαχνε. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, εντολιπέν ελέου χρήση πάντων τα σκεφαλάς δίδου εφροσύνη τούτο τη χαρμονήν των τον έλεον ζητούντι σου της εκλυτρώσεως τους πλούτο ελέη σου Κύριε. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Ξύχος υπάρχει κατά δαιμόνων σώτερ σου εις φραγή σπίρθια αναλύσκων πάθητα των ψυχών ιερέοντες εντεύξεσι, όθεν την ίαση είναι δεδεχμένη πίστη ημνούμεσε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, σύ τον κρατούντα ενδρακή πάντα μήτυρ Θεού, ένδον εν κοιλία χρούς σκούσα, Θεοπρεπός και αφράστο σωματώσασα, υπέρ του κάμνοντος εξηλαίωσε τούτον δεόμεθα. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, άπαντας ελέησον σωτήρι κατά το μέγα σου και θείον έλεος τούτου των τύπων, γαρ δέσποτα μυστικός υπενιτόμενοι, την διελαίου ιερού χρήση προσάγομεν της νόσης ους υπέρ δυνάμει της υπάντας ίασε. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, ρήθρις του ελέου σου Χριστέ και επαλείψα μασί των ιερέων σου πλήνων ως έσπλαγνος, Κύριε τα σωδήνας και τα τραύματα και αλγινών επιφοράς του εν ανάγκες παθών τριχωμένου, όπως καθάρση της ή τύχη ρώσεως. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, σύμβολον της άνωθεν ροπής και ηλαρότητος έλεον, θείον ημίτης διαγράφωση δέσποτα, μη μακρύνεις ούτω έλεος, μη δε παρήδες τους πιστός αήκρα βγάζοντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Ένδοξον ο Στέφανον αγνή, φύση σύλληφε των θείων τόκων σου, εχθρόν απήργοντα φάλαγγας και νικώντα κατά κράτος αυτούς, δύο χαρίτων σου φεδρές καταστεφόμενοι αγλαΐες, σε ανυμνούμε πανύμνητε δέσποινα. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, νεύσον ουρανόθεν ηχθείρμον, δείξον σου το έλεος πάση, δώσ' νυν την αντίληψη την σύν και την ισχύ σου το προσιόντιση, διό του Θείου χρήσματος των ιερέων σου φιλάνθρωπε. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, είδαμεν πανάγαθε σώδερα γαλλιόμενοι, το Θείον έλεον ροπίσου εν Θεό υπέρ με τόχους όπερ προσήλυφας και τυπικός μετέδοκας λουτρού του Θείου τους μετέχοντας. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, ήχθηρον ελέησον σώθερ, είστε δεινών και αλγιδώνων, λύτρωσε βολών, βελών του πονηρού, του σου σηκέτας ψυχάς και σώματα, ως ελεήμων Κύριος, χάρη τη Θεία αξιόμενος, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ύμνος και δεήσεις παρθένε προσδεχομένη των σών δούλων, ρίσε χαλεπών παθημάτων και αλγιδώνων τες ηκεσίες σου, των διημών πανάθραντε τη Θεία σκέπη σου προστρέχοντα. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Ιωάννητε εξ ουρανόθεν ως εσπλεχνός εν χειρία οράτω σου σφραγίσες φιλάνθρωπε τας ημών αισθήσεις ελέος σου θείο τον προσραμώντας η πιστός και εξετούντα πτεσμάτων άφθεσιν και δόρισε την ίασιν την της ψυχής και του σώματος ειν απόθω δοξάζησε μεγα

ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλάστη τη δε σαμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον δε σανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε δε ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών,

0: δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ταχύσεις αντίληψην μονός υπάρχουν Χριστέ, ταχύαν την άνωθεν δείξον επίσκεψην της Πάσχους η δούλη σου, λύτρος ενός σημάτων και πικρών αλγιδόνων, έχει

όλα στα συντήματα των ψυχών σωμάτων ημών αυτός δέσποτα, αγίασον και το έλεον τούτο στεγενέστε, της κρυωμένης εξ αυτού εις θερατεία και απαλλαγή, παντός πάθους, νόσου σωματικής, μολυσμού σαρκός και πνεύματος και παντός κακού. Είναι και τούτο δοξαστήσει του Πανάγιον όνομα, Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος.

0: Γεννητό Κύριε το ελεόσου εφημάς.
1: Πρόσχομαι.
0: Αγκαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω.
1: Σοφία.
0: Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, υπόδειγμα λάβετε της καρποπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας ποιοι ελάλησαν εν το ονόματι Κυρίου. Ιδού μακαρίσομεν τους υπομένοντας την υπομονήν Ιώβη ακούσατε και το τέλος Κυρίου είδετε ότι πολυέσπλαχνος εστίν ο Κύριος και ηκτήρμον. Προπάντων δε αδελφοί μου, μειομνύεται μήτε των ουρανών, μήτε την γη, μήτε άλλων την αόρκων, ή το δαίμον τον ένε και το ου, ή να μη υπόκρισιν πέσετε, κακοπαθή της εν ημίν προσευχέστο, ευθυμή της ψελέτο, ασθενή της εν ημίν, προσκαλέσαστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσεξάστος αν επ' αυτών αλείψαντες αυτών εν ελαίω εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει το άμνοντα και γερή αυτόν ο Κύριος καν αμαρτίες είπε πήκος αφεθήσετε αυτό εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων

Είναι ο νομικός της προσήλθε, το Ιησού πειράζον αυτόν και λέγον διδάσκαλε, τι πείσα ζωήν αιώνιον πληρονομήσω, ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι γέγραπτε, πως αναγινώσκεις, ο δε αποκρίθης είπεν, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου σε αυτόν. Είπε δε αυτόρθος, απεκρίθης, του το πει και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούν εαυτόν, είπε προς τον Ιησούν και της εστίν πλησίων. Υπολαβών δε ο Ιησούς είπε, άνθρωπος της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιερυχώ και ληστές περιέπεσεν ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες αυτόν οι μηθανοί την χάνοντα. Κάντα συγκυρία δε, γερεύς της κατέβαινεν διωδώ εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη.

Αθήνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείον και επεμελήθη αυτού και επί την αύριον εξελθόν εκβαλών δύο δινάρια, έτω και το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθητε αυτού και ό,τι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεσθαι με αποδώσωση.

άναρχε, διάδοχε, αγιαγίων, οτομονγενησιών, εξ αποστηλασιών, πάσαν όσων και πάσαν μαλακίων των ψυχών των σωμάτων ημών, κατάπεμψον το Αγιόν Σου Πνεύμα και αγίασον το έλεον τούτο και πείσον αυτό, κρυωμένης δούλη Σου τούτης, τελείαν απολύτρωσιν των αμαρτιών αυτών εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, σιγάρι ο Θεός, ο Μέγας Θαυμαστός, ο Φυλάς Διαθήκην Σου, και το ελαιός αγαπός ο δούς λύτρωσιν αμαρτιών δια το Αγίου Σου Παιδός Ιησού Χριστού, ο αναγεννήσας ημάς από τις αμαρτίας, ο φωτίζοντος τυφλός και ανορθών τους κατεραγμένους, ο αγαπών τους δικαίους και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο ανακαινήσας ημάς εξ σκότους και εστιάς θανάτου, λέγον της ενδεσμής εξέλθετε και της ενδοσκότη ανακαλύπτεστε, έλαμψε κάρεν τις καρδίες ημών, το της γνώσεως του μογενής Υιού, αφού διημάς επί της γης όφθη και της ανθρώπης την αναστράφει και της δεξαμένης αυτών έδω την εξουσίαν τέκνα θεογενέστε, δια λουτρού παλιγενεσίας την υιοθεσίαν ημί χαρισάμενος και αμετόχους ημάς επίησεν έκ της καταδυναστίας του διαβόλου, επί ούκ ευδόκησεν νέματι καθαρίζεστε άλλον λέω Αγίο έδω και των τύπων του σταυρού αυτού. Ιστογενέστε ημάς Χριστού πίμνιον βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον καθαρίσει ημάς, εν είδατι και αγιάσας εν το Αγίο Πνεύματι αυτός, Δέσποτα Κύριε, δώσ' χάριν εις τη διακονία Σου ταύτην, ως έδωκας Μωσή το θεραποντή Σου και Σαμουήλ το αγαπημένο Σου και Ιωάννη το εκλεκτό Σου και πάση της καθεκάς γενεά και γενάν ευαρεστής Ασίση, ουτοποιήσουν και μας γενέστε διακόνους της καινής του Υιού Σου Διαθήκης επί το έλεον τούτο, ο περιεποιήσω ότι μία αυτοέματι να αποδυσάμεν τας κοσμικάς επιθυμίας, αποθάνομεν τη αμαρτία και ζήσουμε τη δικαιοσύνη δυσάμενη των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, δια της χρήσεως του αγιασμού του μέλλοντος ελαίου επάγεστε, για έννοι το Κύριε το ελαίον του το έλλον αγαλιάσος, έλλον αγιασμού έντιμου βασιλικών, σφραγίσαν επιβούλευτος αγαλία μακαρδίας εφροσύνη αιώνιος, ίνα και εν τούτο εχριόμενη το της αναγεννήσεως ελαίου φοβεριώσει, της υπεναντίης και λάμψωσιν εν τες λαμπρώτης των Αγίων Σου, μη έχοντες πύλων ηρητίδα και εις δεχθώσιν εις τας αιωνίου Σου αναπαύσεις και δέξονται το βραβείο της Άνω Κλήσεως, σογαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα

0: μου ο Κύριος,
1: παιδεύων
0: επαιδεύσέ με ο Κύριος,
1: σωτήρια,
0: ως Ρωμαίος επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, οφείλομεν εμείς η δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει,

κοινοδύρχε το Ιησούς στην Ιεριχώ και ειδού ανήρωνόματι καλούμε Ζαχαίος και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτω συμπλούσιος και ζήτη δι τον Ιησούν της εστί και ούκη δύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός είναι και προσδραμώνα εμπροστέ να ανέβει επί σηκωμωρέαν ή να ειδί αυτόν ότι διεκίνηση μελα διέρχεστε και ως ήλθεν επί των τόπων να βλέψα σου Ιησούς και ειδών αυτόν είπεν αυτό Ζαχαίε πέψας κατάβυθι σήμερον γάρεν το οίκο σου δι με μήνε.

Σταθείς δε Ζαχαίος, είπε προς τον Ιησούν, ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της πτωχής, και ήτη την όστια συκοφάντησα, αποδίδομη τετραπλών. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σημερών σωτηρία το οίκο του το εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί.

ο Θεός ο Μέγας και Ύψιστος, ο υποπάστης ως προστινούμενος ή της σοφίας πηγή, ή της αγαθότος όντως ανεξεχνίαστος άβυσσος και της ασπλαχνίας απεριόριστον πέλαγος, αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα ότον προαιωνία θαυμασίων Θεός, όν ουδείς ανθρώπων εν όν ισχύ καταλαβαίστε επίβλεψον εις άκουσον ημών, των αναξίων δούλων σου και όπου επί το ονοματί στο μεγάλο το έλεον τούτο προσάγομεν, κατάπεμψον της εις δωρεάς τα ιάματα και άφησεν αμαρτιών και ίασε αυτούς εν το πλήτο το ελέον σου. Ναι, Κύριε ευδιάλακτε, ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος μετανόων επί της κακίας ημών, ο ειδός ότι έγκυται διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότος αυτού, ο μη θέλων το θάνατο αμαρτωλό σου επιστρέψε και ζην αυτόν ο δία των αμαρτωλών σωτηρία εν ανθρωπή σας, Θεός σώων και πλαστής δια το πλάσμα σου σιω υπών, που κύλθον καλέσε δικαίως αλλά αμαρτωλούς μετάνοιες σιω το πρόβατον ζητήσας το απολωλός, σιω την απολυμένη δραχμήν επιμελώς ζητήσας και ευρών, σιω υπών, ο τον ερχόμενο πρόσμε ου μη εκβάλλω έξω, σιω την πόρν του τιμίου σου πόδας δάκρυση βρέξασαν μη βδελιξάμενος, σιω υπών ως άκησαν πέσεις, έγινε και σωθήσει, σιω υπών ότι χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανούντι. Αυτός επί δέσπλαγνα δέσποτα εξύψου Αγίου σου, συνεπιστιάσει μη σαμαρτωλής και αναξίης δούλης σου εν χάρη του Αγίου Πνεύματος, εν τη ώρα τα αυτή τη καταστήνωσον εμι τους δούλους σου τούτους, τους επεγνωκώντας τα ίδια πλημελήματα και προσιώντας η πίστη, και προσδεξάμενος τη δία σου φιλανθρωπία ήτι επλημέλησαν, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια συγχωρήσας εξάλληψον και κάθρον αυτούς, από πάσης αμαρτίας και ή συμβαρών αυτής διαφύλαξο των υπόλοιπων χρόνων ζωής αυτών, πορευομένους εν της δικαιώμασής σου προς το μικέτι, επίχαρμα γενέστε αυτούς, το διαβόλο είναι και επ' αυτής δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου.

0: Αμήν, Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου.
1: Πρόσχομαι.
0: Κύριος υπερασπιστής της ζωής
1: σου. Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ημείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ους μενέθετο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, επί τα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ψηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίην δείχνημι. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλών και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γεγονά χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλλαλάζων, και αν έχω προφητεία, και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ως το ορειμεθιστά άνιε. Αγάπη δε μη έχω, δεν ημί, και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου πεσχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χέρι επί τη αδικία, η χέρι θέτει αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει,

μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, εισοδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλης αμαρτωλών μη εισέλθητε.

Δέσποτα Παντοκράτορ, Άγιε Βασιλεύ, ο παιδεύων και μη θανατών, ο υποστηρίζουν τους καταπίπνοντας και ανορθώνουν τους καταραγμένους. Ότα σωματικά θλίψεις διορθούμενος των ανθρώπων, ετούμεν θάσο Θεός ημών. Όπως επαγάγεις το ελαιό σου επί το έλεον τούτο και τους χρεωμένους εξ αυτού επί το ονοματί σου, ή να γέννητε αυτής η εσυμψυχήστε και σώματος και εις καθαρισμό και απαλλαγή παντός πάθους και πάσης νόσου και μαλακίας και παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναι Κύριε, την ιατρική σου δύναμη ουρανώθεν εξ απόστηλον, άψε του σώματος βέσον των πυρετών, πράινο το πάθος και πάσα λανθάνους ανασθένειεν αποδίωξον, γενου ιατρός των δουλών σου τούτων, εξέγερον αυτούς αποκλίνεις οδυνηράς και στρωμνής κακός ο σώος και ολοκλήρους χάρισε αυτούς τη εκκλησία σου ευαρεστούντας και ποιούντας το θέλημά σου. Σογάρεστη το ελέην και σώζην μας Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμε το Πάθος.

0: άκουσαν τις προσευχής μου.
1: Σοφία.
0: Της Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το Αναγνωσμό.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, εμείς Ναός Θεού, έστε ζώντος καθώς είπεν ο Θεός, ότι ενοικήσω εν αυτής και εν περιπατήσω. Και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε, λέχει Κύριος και ακαθάρτου μη άπτεστε. Καγώ εις δέξομε ημάς και έσομε ημίν εις Πατέρα και εμείς έσεστε εμείς Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ταύτα σου νέχονται στα Επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομενε αυτούς, από παντός μολυσμούς αρχός και πνεύματος,

και επηρέσουσα και ύψατο τη χειρό αυτή. Και αφήκε ναυτιν ο πυρετό και γέρθη και διεικόνη αυτό. Οψίε δε γενωμένη προσύνεγαν αυτό δαιμονιζομένου πολλού. Και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω. Και πάντα στου κακώ έχοντα σε θεράπευσε. Όπω πληρωθεί κορυφαίν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντο. Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Ειδόν δε ο Ιησούς πολλούς όκλους περί αυτών εκέλευσε να

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπολιτάφτη, των μονοζουσών, τη αιγεμονιτάφτη και πάντων, των ευλαβών προστινητών, συνδρομητών και αυχαιρωτών, της Αγίας.

0: Άγαθε και φιλάνθρωπε, εύσπλαχνε και πολυελεκύριο, πολύ συνελέει και πλούσιο στην αγαθότητα, ο πατήρ των κρημών και Θεό πάση παρακλήσεω. Ο ενισχύσα εμά δια των Αγίων σου Αποστόλων, ελαίω με τα προσευχή τη ενία του λαού θεραπεύεστε. Αυτό και το έλεον του το σύνταξο, νησία συν τη εξ αυτού χρεωμένη, ει απαλλαγή πάση νόσου και πάση μελαγία, απολύτρωση των κακών των απεκδεχομένων την παρασουσωτηρία. Ναι, δέσποτα, κύριε Θεό ημών. Δεόμεθα σου παντοδύναμε, του σώζει πάντα εμά ο μόνο ψυχώντα και σωμάτων ιατρό. Αγία σου πάντα εμά, ο πάσα νόσον ιόμενο. Ήασε και του δούλου του τούτου. Εξέγερον αυτούς αποκλίνεις οδυνηρας, διαλέως της ιστότητος, επίστευσε αυτούς αν ελέη και εκτιμήσου. Αποδίωξον από αυτόν πάσαν αρρωστίαν και ασθένειαν ή να εξαναστάνδες τη χειρίς του κρατεά. Δουλεύω σύση με τα πάση ευχαριστίας όπως την ειν, μετέχοντες της εισαφάτ φιλανθρωπίας, υμνώμεν και δοξάζομεν σε τον ποιον τα μεγάλα θαυμαστά ενδοξάτε και εξαίσια σογαρεστή. Το ελεήν και σώζειν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εσύ Κύριε φυλάξες ημάς.
0: Πρόσχομαι.
1: Σώσον με Κύριε ότι εκλέλει πενώσιος.
0: Σοφία.
1: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, φέρομεν ημάς αγνοήν υπέρ της λήψεως ημών της γενωμένης ημίν εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν ευαρύθημεν υπερδύναμην, ώστε εξεπορηθήν ημάς και τούσιν. Αλλά αυτοί εν εαυτοί στο απόκριμα του θενάτου εσκήκαμεν, ή να μη πεπιθώτες όμενες εαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείραντι τους νεκρούς. Ως εκ τη λυκού του θανάτου ερίσα το ημάς και ρίεται ίσον ηλπίκαμεν ότι και τηρήσετε συνεπουργούντον και ημών υπερ ημών τη δεήσει ή να εκπολών προσώπων το εισιτήριο.

αυτήν ομοιώθη βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νηφίου, πέντε δε ήσαν εξ αυτών.

σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επιστέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

ανθρώπων και πάλι ιόμενος ο γύρων από γης πτωχών και από κοπρίες ανυψωμπαίνητα, ο των ορφανών πατήρ και των χυμαζωμένων λιμήν και των νοσούν των ιατρός, ο δασθενίας ημών απώνος βαστάζων και δασνός ημών αβάνων, ο ενηλαρό τελεών, ο υπερφαίνων ομοίες και ξέρων οδικίας, ο ταχύς βοήθειαν και βραδείς οργήν αφησής σας εις τους εαυτού μαθητάς και υπών. Λάβετε πνεύμα Άγιον άντινον αφή της αμαρτίας αφήνεται αυτής, ο δεχόμενος των αμαρτωλών την μετάνοια και εξουσίαν έχων συγχωρήν αμαρτίας πολλά στη χαλεπάς και ίασιν παρέχων πάσης ασθενία και μακρονοσία διάγουση, ο και με των ταπεινών και αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου. Των εν πολλές αμαρτίες συμπεπλεγμένων και πάθες συνειδωνών συγκινηδούμενων, καλέσας εις τον Άγιον και υπερμέγιστον βαθμών της ιεροσύνης και εισελθήν εις το ενδότερο καταπετάσματος εις τα Άγια των Αγίων. Ο παρακύψει Άγια Άγγελε επιθυμούσι και ακούσει της Ευαγγελικής Φωνής Κυρίου του Θεού και θεάσαστε αυτοψή το πρόσωπο της Αγίας Αναφοράς και απολαύσα της Θείας Τυράς Λειτουργίας σου καταξιώσας με ιεργήσε τα επουρανιά σου μυστήρια και προσφέρεις ειδόρτια θυσίας υπέρ των ημετρών αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων και μεσητεύσε υπέρ των λογικών σου προβάτων είναι αδία της πολλής και αφάτους φιλανθρωπίας τα παραπτώματα αυτών εξαλείψεις. Αυτός υπεράγαθε βασιλεύ ενώτησε την προσευχή μου εν ταύτη τη ώρα και η Αγία ημέρα και εμπαντή καιρό και τόπο και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου και τον δούλων σου τούτων, τον ασθενία ψυχής και σώματος όντων, την ίαση δόρισε παρέχον άφησεν αμαρτίων αυτής και συγχώρηση πλημελημάτων, εκουσίοντα και ακουσίων, θεραπεύων αυτών πληγάσαν οι άτους πάσαν τενώσουν και πάσαν μαλακίαν. Δόρισε αυτής ψυχική ίαση, ο αψάμενος πενθαράς του πέτου και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και γέρθη και διεκόνηση. Αυτός δέσποτα και της δούλης σου τούτης παράσου ιατρίαν και απαλλαγήν, πάστορ οποίου αλγιδόνος και μνήστη των πλουσίων σου ηκτριμών και του ελαίου σου μνήστη τι ότι επιμελώς έγκυται διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότος αυτού και ουδείς ευρίσκεται ένα μάρτος επί της γης ηγαρ μόνος του ξαμαρτίας υπάρχεις ο ελθόν και σώσας το ανθρώπινο γένος και ελευθερώσας ημάς εκ της δουλείας του εχθρού και αγάρις χρήσιν έλθεις μετά των δούλων σου. Ουδείς ευρεθήσετε καθαρός, απορρίπολα παν στόμα φραγίσετε, μη έχουν τι απολογίσαστε ότι ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη μόνο ποιόν σου, δια τούτα αμαρτίας νεότητος ημών μη μνηστείς, Κύριε. Σιγάρ υπάρξε ελπίς των απελπισμένων και ανάπαυσης των κοπιώντων και επεφορτισμένων νομίες και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και

0: Προσκομμέν
1: καρδίαν καθαράν θύσον ανεμεί ο Θεός
0: Σοφία
1: προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Προσκομμέν
1: αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό της αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια, κατά τον Τιού τον ουκ έστιν όμως, ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν της παθήμασι και τες επιθυμίες, ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μην γινόμεθα και

και ειδού γίνηχαν νέα από τον ορίον εκείνων εξελθούσα, εκρά αυγασεν αυτό λέγουσα, ελέησο με Κύριε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακός δαιμονίζεται, ο δε, που καπεκρίθη αυτή λόγον, και προσελθόντες οι μαθητεροί αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών, ο δε αποκριθείς είπε, που καπεστάλλην, ημείς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ, ιδε ελθούσα, προς εκείνη αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθη μη, ο δε αποκριθείς είπε,

0: Κύριων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοί, «Ο γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος ως θέλεις, και η άθητη γάτηρα αυτής από της ώρας εκείνης».
1: Σωσή

Ειρήνη στη γη, σωτηρία, επισκέψεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προστινητών, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία.

Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό, ημών ο αγαθός και φιλάνθρωπος, θεατρός των ψυχών των σωμάτων ημών, ότας νόσος ημών απόνος βαστάζων, ουτομόλοπη πάντες η άθημεν, ο ποιμήν ο καλός, εις αναζήτηση είναι ελθόν του πλανηθέντος προβάτου, ότι ο λιγοψύχης διδούς παραμυθίαν και ζωή της συνετριμένης, ότι την πηγήν της αιμορρούσης δωδεκαετήν ούσαν, η ασάμενος ότι θυγατέρα της Κανανέας του αλλού που δαιμονίου ελευθερός σας, ότι ο δάνειο χαρισάμενος της δυσύχρο φυλέτες ή τη αμαρτωλό την άφεση τους, ότι την ίαση το παραλυτικό δωρισάμενος στην διαφέση των αμαρτιών αυτού, ότι τον τελώνει το λόγο δικαιώσου σας και τον ληστήν εν τη εσκάτη αυτομολογία προσδεξάμενος, το σαμαρτία του κόσμου αράμενος και το σταυρό προσιλό σας σου δεόμεθα και σε και τρέφουμεν, εν τη αγαθότητή σου αυτός άνεσα απεσυγχώρησον ο Θεός της ανομίας και τα σαμαρτία των δούλων σου τούτων, τα πλημελήματα αυτών τα εκούσε και τα ακούσια, τα εγνώση και αγνία τα εμπαραβάση και εμπαρακοή, τα ενικτή και εν ημέρα υποκατάραν ιερέως, η πατρός, η μητρός αγένοντο, η οφθαλμόν εστίασαν, η όσπρηση εξαθήλυναν, η αφή καταμαλακίστησαν, η γεύση κατεπόρνευσαν, η ενιαδήποτε κοινή σαρκός του πνεύματος, του σου απειλοτριώθησαν θελήματος και της εισαγιότητος, η τίμαρτον αυτήτε και εμείς ο αγαθός και αμνησίκακος Θεός τη φιλάνθρωπος συγχώρησον, μειών αυτούστε και εμάς εις των ρυπουμένων βίων καταπεσίν, μη δέσεις ολεθρίως οδούς αποτρέχει. Ναι, Δέσποτα Κύριε, επάκουσό μου το αμαρτούλο εν τη ορατά αυτή περ των δούλων σου τούτων, πάλιδες ο αμνησίκακος Θεός. Τα παραπτώματα αυτών άπαντα πάλαξον αυτούς αιωνίου κολάσεως, το στόμα αυτών της ενέσεως πλήρωσαν, τα χιλία αυτών άνοιξον, προς δοξολογία το όνοματό σου, τα σχήρας αυτών έκτηνον, προς εργασία των εντολών σου, τους πόδας αυτών, προς τον δρόμο των βετηλίων σου κατεύθυνον, πάντα αυτών τα μέλη και την διάνοια της ή κατασφαλιζόμενος χάρητη. Σιγάρι ο Θεός ημών, ειδί των Αγίων σου Αποστόλων, δηλάμενος σου μιλέγον, όσα δύσετε επί της γης έστε δεδεμένα της ουρανής, και όσα λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα της ουρανής και πάλιν, άντινον αυτή της αμαρτίας αφήνετε αυτή, άντινον και κρατείτε και κράτεντε. Και ως επίκουσας εζεκίου εν τη θλίψης αυτού εν τη ώρα θανάτου αυτού, και ού παρίδες την δέησιν αυτού, ούτω καμού ταπεινού και αμαρτωλού και αναξιοδούλου σου, επάκουσον εν τη ώρα ταύτη. Σίγαρη Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ευδεμικοντάκης επτά αφιένε της περιπίπτουσιν εν αμαρτίας και λέψας, της η αγαθότητα και φιλανθρωπία και μετανόν επί της κακίας ημών και χαίρον επί τη επιστροφή των πεπλανημένων ότι ως η μεγαλοσύνη σου ούτω και το ελαιό σου και εσύ τη δόξαν αναπέμπωμεν.

0: Είναι Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με.
1: Πρόσχομαι.
0: Ελέγξομαι Κύριε ότι ασθενήσιμη.
1: Σοφία.
0: Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάπτυσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί παρακαλούμενοι μας νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας. Οράτε μη της κακών αντικακού τίνει από εδώ, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε αδιαλείπτος, προσεύχεστε εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο γαρθέλμα Θεού εν Χριστού Ιησού εις ημάς, το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείται. Πάντα δε δοκιμάζετε το καλό κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέντος, εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί.
1: Ειρήνηση.
0: Αλληλούια.
1: Σοφία.

των λεγόμενων και λέγει αυτό ακολούθημη και Αναστάση ακολούθησεν αυτό και γένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία και ειδού πολυτελών και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού και ειδώντες οι Φαρισαίοι υπον τις μαθητές αυτού δια τη μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει ο διδάσκαλος ημών ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς που χριανέχουσιν ισχύοντες ιατρού άλλοι κακώς έχοντες πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν έλεον θέλω και ο θυσία που γαρίλθον καλέσε δικαί.

Της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολυτάφτη, των μοναζουσών εν την Αγία Μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προσθυνητών, συνδρομητών,

κράτων, οτα χρόνια πάθερα πέμπων. Ο ιόμενος πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν εν το λαό, ο θέλων πάντας ανθρώπου σωθήνε, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, ο μη βουλόμενος των θάνατων αμαρτωλού. Ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν, συγχαρητήρια εν την παλιά διαθήκη έθου μετάνοια της αμαρτωλής. Δαβίτ εν νεβίτες και της πριν και της μετά τούτους, αλλά και εν την επιδημία της ενσάρκους οικονομίας σου και κάλεσας δικαίως, αλλά αμαρτωλούς μετάνοιαν ως τον τελών, ως την πόρνο στο ληστήν, ως τον βλάσφημον και διώκτην των μέγαν Παύλων διαμετανοίες προς το δεξάμενος, Πέτρων των κορυφαίων των Αποστολών σου, αρνησάμενος σε τρίτων, διαμετανοίες προς εδέξω και προς ελάβου και επιγγείλω αυτό λέγον. Συ Πέτρος και επιτά αυτή την πέτρα οικοδομήσουν την εκκλησία και πηλεάδου κατησχύσουν αυτής και δώσωση τας κλείς της βασιλείας των ουρανών. Διόπερ και εμείς αγαθέ και φιλάνθρωπε κατά τα ψευδής σου επαγγελίας, θαρούντες δεομεθά σου και εκετεύομεν τη ορατά αυτή επάκουσον της δέσεως ημών. Και πρόσδεξε αυτήν ως τιμίωμα προσφερομενώσει και επίσκεψε τους δούλους σου τούτους. Και είτε επλημέλησαν εν λόγω ή έργο κατά διάνοιαν η ενικτή εν ημέρα, ή υποκατάραν ιερέως ή το δύο αναθέματι υπέπεσαν, οι όρκο παρεπίκραναν και ορκομότησαν, παρακαλούμεσαι και δεόμεθα σου άνεσα άφεση χώρισαν αυτής ο Θεός, παραβλέποντας ανομίας αυτών και τα σαμαρτίας τη τα εγνώση και αγνία γενόμενα παρά αυτών. Και ήδη των εντολών σου παρέβησαν οι επιμέλησαν ως άρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, οι εξενεργίες του διαβόλου αυτός, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ και στην άνθρωπος σου ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος υπάρξαν αμάρτητος δικαιοσύνης ο δικαιοσύνης των αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ουγαρέπλασες τον άνθρωπον εις απώλειαν, άλλης πρεϋπήσεων των εντολώσεων και ζωής αυθάρτου κληρονομίαν. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν στον άρχο σου Πατρί

0: Βασιλεύ Φάγε, έσπλαχνα και πολύ έλε, κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ και λόγια του Θεού του ζώντο. Ο μη θέλων το θάνατο αμαρτωλό του επιστρέψε και ζει να αυτόν ουτίθιμη. Εμή χειρα αμαρτωλών, επί την κεφαλήν το προσευθόντωση να αμαρτίε. Και του μένου παρά σου διημών άφηση να αμαρτιών, αλλά σύγχυρα κρατεάν και δυνατήν την εν το Αγίο Ευαγγελίο τούτου επί τα στεφαλάς των δούλων σου τούτων. Έκτινον και δέομαι συναυτής και εκετεύω την συμπαθεστάτην και αμνησή κακών σου φιλανθρωπίαν. Ο Θεός σου τηρημών, ο διότι προφήτου σου νάθρα μετανοήσαντι το Δαβίδ, επί της ειδής αμαρτή μας συνάφεση δωρισάμενος και του Μανασί την επιμετανία προσευχήν δεξάμενος αυτός και τους δούλους σου τούτους μετανοούντας επί της ειδής αυτών πλημελήμασιν πρόσδεξε τη συνείδη σου φιλανθρωπία παρόν αυτών πάντα τα παραπτώματα. Σιγάρι ο Θεός ημών, ο Ευδεμικοντάκης επτά αφιένα και λεύσας της περιπίπτου στην αμαρτίες ότι όση μεγαλοσύνη σου ούτω και το ελαιό σου και εσύ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθούμεν. Πάτερ Άγιε τρεψυχών και σωμάτων ο πέμψας το μονογενήσιον τον Κύριον και Θεόν ημών Ιησού Χριστόν πάσαν όσων ιόμουν και εκ θανάτου λυτρήμων, ονίασε και τους δούλους σου τούτους, εκ της περιεχούσης αυτού σωματικής ασθενείας, δια της χάριτος του Χριστού σου και ζωοποίησον αυτούς, κατά το σιευάρεστον την οφειλωμένη σε ευχαριστίαν, εν αγαθοεργία αποπληρούντας. Πρεσβείες περαγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποίου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Αματικών Αργύρων, Κοσμάτια Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελήμονος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομήδους, Μοκίου και Ανικήτου, Θαλελέωτε και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ Κιάνης, και πάντων των Αγίων, ότι εσύ πηγή των Ιωμάτων, ο Θεός ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε.

Πρέπει πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν, διότι προστάγμα είναι αυτού καλός πολιτικός.

και τον πανάμωμε, παύουσα δεινών ημών επαναστάσεις, πάσης θλίψεως ημάς απαλλάτουσα, σε γαρμόνιν ασφαλή και βέβαιαν άγκυραν έχομεν, και την συμπροστασία και τη μεθά μη

Αοράτο σου, σφραγίσας φιλάνθρωπε τα σημών αισθήσεις, ελαίου σου θείο, τον προσδραμώντας ύπιστος και εξετούντα πτεσμάτων άφεσιν και δόρισε την ίαση την της ψυχής και του σώματος.

το καθαρότατον του βασιλέως παλάτιον δισοπό πολύμνητε, τον νουν μου καθάρισον των εσπυλωμένων πάσες αμαρτίες και καταγωγίων τερνών της υπερθέου τριάδος πίσων, όπως την δυναστείαν σου και το αμέτρητον έλεος μεγαλήνω σωζόμενο.

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σπόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ελεδίσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων μηδαστέ περό αυτού, ότι θυς να έρθει την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιο το περιφόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσους. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συπαιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσε του δε επιστρέψου καλύψε την κύν. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάρανσε αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προς τα έξοδον αγρής δίψεν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσε εκ μέσ των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαποστέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρνίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κόρστα στήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου ασφύτευσας εκεί στουρθία ενός εύσουση του ηλίου κατοικία γείται αυτόν. Όρυτα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε. Παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν. Και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και στον κούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποσελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομος δε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ίδιος έγνω την δύσην αυτού έτου σκότος και γένετο νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, έτησον ουθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών.

έκραξα πρόσα εις ακούσον μου Κύριε, Κύριε, και έκραξα πρόσα εις ακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με πρόσε εις ακούσον μου.

0: πρόκολη, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω.
1: Φωνή μου προσκυριώνε και κραξώ, φωνή μου προσκυριώνε δε.
0: Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέηση.

απομακρώθη με τιμίο αίματι σου και είδα τι Αγίο ποταμί δε ξηράνθησαν πολυθεΐας και ο Αδάμ σε σώστε της καταπτώσεως της σταυρός.

0: των πάντων συλλαεί. Κύματα της πλάνης παρέδραμες, κυβερνόμενος Χριστού, τι αητή το δεξιά και λιμένη νόητο εκαθορμίστης αθλητά. Γαλήνης μη λιγούσης εμφορούμενος και δόξης μη ρεούσης αξιούμενος. Μάρτης Θεόφρονια κινθέ, δια παντός εφρενόμενος, ηκέτευε του σωθήνε τα ψυχάσιμο.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος.

Φως ηλερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες βός εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσύ.

Καταξίωσον, Κύριε, εν διασπέρατα όχθη αναμαρτήθως φυλακτήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθά παρελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήσιμεν εξ ουδενό όσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούσι και η εξουδένωσις της

0: Ιερουσαλήμ σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδουν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε επί τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της

ως λίθος ή άκυνθος της Εκκλησίας Χριστού, αστράπτης της πέρασίτες των χαρίτων αυγές, παμόκαρη άκυνθε, σιγαρομολογία απειρσωθείς ευσεβίας, έλαμψας εν αθλήσιτη του λόγου μιμήσει, εν τεύθεν καταφεδρή.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, του μεγάλου χωρίου εν Θεών βλάστημα, ευρυτανίας δε γέρας και εγκαλόπισμα, κατεσχήνες των εχθρών σφαιρά θλίση σου, ως ιωμάρτης του Χριστού ανεδείχθης αλήθως, γεράσι με αφλοφόρε, διόμοι παύση πρεσβεύει.

0: γνώσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημάτων.

0: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμώ με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτη, εις αιώνας αιώνων, αμήν.
1: Παναγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χεροφείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξωσαι ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας Πανακράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων από ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το Αγίου ενδόξου νέου μάρτυρος Γεωργίου του Ένιου Ανήνης Αθλήσαντος προστάτου και πολίχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Μεγάλου, των Αγίων ενδόξων μυροφόνων γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Ιακύνθου, ούτη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Και γιατριάς διαφυλάτη πάντας ημάς καλόξιμα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM Stereo. Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσετε την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου και την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του Μακαρίου.

Αθανασίου του Αθωνίτου. Ο μέγας αυτός και φήμη μεγάλη που ίδρυσε τη Λάβα, το Αγίου Όρους. Βεβαίως προηγείται πάντοτε η Ευαγγελική περικοπή. Θα μου δώσετε δύναμη με την προσευχή σας και θα, επειδή έχω ακούσει ορισμένα λόγια όταν για πρώτη φορά προσκύνησα εκεί και τον τάφο του, που όταν θέλει να το να κάνει ανακομιδή, πήρε φωτιά και δεν τον έχουν κάνει ανακομιδή. Δεύτερη πρόσμη πάντικο ποιότητα τη φωτισμένη καγό να πάψω εμάς. Αυτή η φωνή για μένα ακούγεται. Φέρει γύρες σταθέρες. Και η Εκκλησία βεβαίως πάλι του μεταδίδει, αλλά αυτή η φωνή του Κυρίου είναι με αγάπη. Είναι με προέβλεψη πόνου ότι δεν θα τα ακούμε. Λες και έχουμε βολοκές στα αυτιά μας. Δεύτερη πρόσωπη καμπάνη σηκοποιώτη και φορτισμένη καγώ να πάψω εμάς. Μην καταφεύγετε σε διάφορα μαντζούνια. Μην καταφεύγετε σε διάφορες απελπισίες. Μην καταφεύγετε σε διάφορα μεντιούμ και σε διάφορες άλλα ζώδια και δεξιά και αριστερά, τα οποία πραγματικά στον 21ο αιώνα λέμε τώρα ότι έχουν προδευμένο η κοινωνία. Τώρα περισσότερο από ό,τι πήγαιναν κάποτε στους μάγους και δεξιά και αριστερά. Και είναι μάλιστα όχι μόνο, αλλά υπάρχουν και αρχές και εξουσίες, έχω ακούσει, που όταν θέλουν κάτι να κάνουν, πάνε και παίρνουν τη γνώμη τους. Σκεφτείτε σε τι κατάντημα φτάνουμε. Και όλοι αυτοί που πολλές φορές κάνουν κομμάτι στον κόσμο. Δεύτερη πρόσμη πάντηση κοπηλωτικής. Καγώ να πάψω εμάς. Δεν θα βρούμε ποθελά άλλο ανακούφιση. Δεν θα βρούμε ποθελά άλλο κοράλι. Ούτε και δύναμη. Δεν μας λέει ότι δεν θα είστε, δεν θα κουραστείτε. Δεν μας λέει ότι αυτά τα πράγματα τα οποία θα έχει προβλέψει, δεν τα έχει γραμμένα, ότι θα έχουμε ταλαιπωρίες και μπόρες. Μην καταφεύγουμε αλλού. Μην καταφεύγουμε, παραλαμβάνω, σε όλες τις μικρότητες. Και όχι σε απελπισίες. Και όχι ακόμα να το ρίξουμε και έξω, που λέμε να το ρίξουμε είτε σε ποτά, είτε σε διάφορα άλλα πράγματα, τότε πραγματικά τι είναι. Τύπου απελπισίες αυτά τα πράγματα. Εκείνος ήρθε για να μας σώσει. Πόνεσε, πικράθηκε, σταυρώθηκε, ανέστη όμως. Και η Ανάσταση, η αγάπη του δεν τον έκανε σκληρό προς τον άνθρωπο. Τα αντίθετα. Απλώνει απλόχερα με το Πνεύμα του Άγιον που η Αγία Τριάδα πραγματικά ένα από τα μέρη είναι εκείνο που πραγματικά κάθε μέρα τον έχουμε δίπλα μας. Και αρκεί να ανοίξω τα αυτιά μου, το νου μου, να τοποθετήσω μέσα μου κάτι που είναι απαραίτητο και ας αφήσω τις μικρότητες, επαναλαμβάνω, και ακόμα και τις μιζεριές ανάμεσά μας. Γιατί πολλές φορές μας βλέπει κάπου ότι πάμε έτσι, μας βάζει κανένα ζουζούνια και γινόμαστε μαλλιά κουβάρια. Τα πράγματα μας χρειάζεται πραγματικά προσοχή, προσευχή και προσοχή. Συνέχεια πραγματικά σε αυτό το σημείο που είμαστε ξάγρυπνοι να μην την πατήσουμε. Γιατί αυτή η φωνή, επαναλαμβάνω, δεύτερη πρόσμη πάντα σηκωπιών και φορτισμένη καγώ να πάψω μας. Άλλατε το ζυγόνθι μας και μάθετε από μου ότι πράωσε μη και ταπεινώστε καρδία. Άγια ταπείνωση που βρίσκεσαι. Άγια ταπείνωση πραγματικά που πάντησαν όλοι εκείνοι, οι μεγάλοι πατέρες πραγματικά, όλοι εκείνοι που έχουν πραγματικά τι, ακόμα και άσου τη ζωή που έχουν ζήσει, όταν μετάνιωσαν πραγματικά, μπήκε ταπείνωση και άρχισε πραγματικά τι, να μετανιώνει ο άνθρωπος. Ο Θεός έχει λωτρά, όχι λωτρό, να σε κάνει και να μην κάνει ακριβώς τι, νεογέννητο να μην κάνει. Αλλά θα θέλει να δει ταπείνωση. Ταπείνωση με υπομονή, ταπείνωση με αγάπη, ταπείνωση με ελπίδα, ταπείνωση πραγματικά ότι τι, θεραπεύομαι και όχι τι, είμαι κάπως περιφρονημένος στον κόσμο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Για μένα είναι κάτι.
Μάθετε από μου ότι παράω συμπημόνι και τα επενώ στην καρδία. Και βρίσκεται ανάποδο στι φυγέ μου. Ο γαρζηγό μου Χριστό και το φορτίο με ελαφρώνει τότε. Γι' αυτό λοιπόν, πολλού που έχουν αντιμετωπίσει και μαρτύρια με τα πάντα, άγιοι, όσοι, όλοι αυτοί, έχουν δώσει τον εαυτό του έτσι που είτε είναι αδύνατο θα είχαν να αντέξει με τόσου πόνου, με τόσου θλιβασμού, με τόσου τέτοιου. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο Άγιος Χαράλαμος. Στο 100 τόσο χρόνο που ήταν, τον έγραφαν και το έβαλαν αλάτι και το ξανατόπισαν το δέρμα. Και αρχαίγουρος. Αυτά τα πράγματα απίστευτα για μας που δεν το πιστεύουμε όπως πρέπει να πιστέψουμε. Γιατί εκείνος θα βάλει και θα βάλω τη δύναμη μέχρι εκεί που αντέξει, που αντέχουν σαν άνθρωπο και εκεί πέρα. Γιατί εκεί του δουλειά. Που θα δώσει και δύναμη και κουράγιο τα πάντα όλα. Γιατί έτσι ακριβώς ξαγνίζεται πραγματικά ο άνθρωπος. Όταν δίνουμε πως κάνουμε, δηλαδή όσο αντέχει ο άνθρωπος, από εκεί πέρα κάνει εκείνος κομμάτων σε όλο, σε όποιον τομέα και αν θέλεις ακόμα και γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν αντέχανε και αντέχουνε και εκείνοι που πραγματικά βασανίζονται και παρόλα αυτά είναι, θέλουν να σταθούν πιστοί κοντά στο Θεό. Και έτσι η φωνή επαναλαμβάνω δεύτερη πρόσωπη πάντηση και πρόσωπη και προφορτήρια με καγώ να πάψω εμάς. Αυτό περιστρέφεται γύρω μου και γύρω μας. Ας το αξιοποιήσουμε. Μην κοιτάμε λιγάκι έτσι, να ξεφύγουμε από την πραγματική ζωή του ανθρώπου, από την ιδανική, ελεύθερος ο άνθρωπος να ζήσει. Όχι δεμένος στα πάθη, ελεύθερος από τα πάθη, τότε είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Δεν είναι ελεύθερος εκείνος που δένεται με τα πάθη και δεν μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, ένας που έχει συνηθίσει τα ναρκωτικά, γιατί έτσι το θέλει, μπορεί να ξεφύγει. Δέθηκε. Ένας που δεν έχει πάρει ναρκωτικά, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει και να μην δεθεί. Γι' αυτό λοιπόν, ο ελεύθερος είναι εκείνος που δεν κάνει τα του κόσμου. Εκείνος που δεν παρασύρεται στη σύγχρονη μόδα κάθε εποχή. Αυτός είναι ελεύθερος για μένα. Και όταν είμαστε ελεύθεροι μέσα μας, τότε βεβαίως μπορούμε και αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ καλή τις καταστάσεις και όλες τις μπόρες αυτές τις οποίες γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ξεσηκώθηκε από τις θερμές επαρχίες κάτω από την Αίγυπτο. Έρχεται στο όρος, αυτά τα έχω ακούσει από έναν τώρα μέσα, είναι μακαριστός, πατήρ Αβακούμ, ήταν γεροντάκι. Αβακούμ, τι θέλει, κάνει υπομονή, θα το κάνει υπομονή, του είχε ψωμουτήρι. Ψωμουτήρι του είχε συνέχεια, ό,τι δεν έλεγα. Όλοι του πάντα κόσμο και κολλήμαξε. Και σου έλεγε, και μια μέρα παιδί σήμερα με τα παιδιά. Δάτε να σας πω την ιστορία πως ακριβώς έγινε αυτό το μοναστήρι. Ήρθε, ήταν πανύψηλος, πάνω από 2 μέτρα. Και οπωσδήποτε και η συνοδεία αυτού είπαν να φτιάσουν ένα παρακλήσι απ' έξω. Αφού δεν του τελείωναν την ημέρα για να κάνουν αγιασμό, πηδέμανε στο βράδυ του πειραμένα. 1, 2, 3 φορές. Έμασαν όλα τα υλικά, όλα αυτά έκαναν και αγιασμό και από τότε αυτό το κλεισάκι πάρα βρίσκεται εκεί. Έχει τώρα 1000 τόσα χρόνια. Για να χτίσουν τώρα πάνω, έπεσε φήμη μεγάλη. Μέγας διδάσκαλος ο σκητής, της ερήμου τα πάντα όλα. Ανέβηκαν πάρα πολύ. Και άρχισαν βεβαίως να βάλουν τη μάντρα γύρα-γύρα και να βάλουν και τα κελιά όλα και την εκκλησία. Σταυρό που είχε μπροστά του, 5 ουκάδες σίδερο ήταν. Το έχω φορέσει τότε. 5 ουκάδες σίδερο. Σίδερο σκέτο ήταν. Τώρα εμείς είμαστε γραβάτα θέλουμε. Και αυτή είναι η βαριά πολλές φορές. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ προτεκόντα. Εκεί όμως τι έχει συμβεί όμως. Ορισμένες καταστάσεις καμιά φορά που κολλάμε στο τυπικό μέρος και όχι στην ουσία, ζυγίζουμε. Αυτός ήταν, είπα, 2 μέτρα. Ο άλλος ήταν, παραδείγματι, 1,56-1,70. Για να συντηρηθεί αυτός το 2 τόσο, δεν έπρεπε να φάει περισσότερο. Πώς το πει. Μη στο κρυμμά. Έφαγες. Μη τράσεις που δουλεύει.
μετράς τι ηλικία έχει, μετράς αν είναι ασθενής, μετράς αυτά τα πράγματα. Είμαστε αυστηρότατες σε ορισμένα τέτοιες αρρωστημένες, τυποποιημένες μάλιστα, και καμαρώνουμε γιατί κρατάμε νηστεία, γιατί ακριβώς τι εκείνος τρώει. Δεν ξέρουμε γιατί τρώει. Ας σταματήσουμε την κρίση και ας το προσευχεί, αν είναι κυλιόδρομος. Απαλλαχθεί. Αλλά όταν σας είπα κάποιος δουλεύει στον εργοστάσιο που έχει χημικές ουσίες, μπορεί να μην πιει γάλα την εβδομάδα. Συνέχεια. Ε, θυμάμαι ένα παιδί κάποτε που σημαίνει, είναι τραγουδιστής, είχε πάει στον Καμενά, στη τυπογραφία και του είπε, θέλω ένα κιλό γάλα για να το πιες. Αλλιώς δεν συμπέρω. Έχει χημικές ουσίες. Και αντιδρά το γάλα. Αυτό θα το πίνω, όχι γιατί δεν κάνει την Παρασκευή για την Τετάρτη. Δεν το τρώει γιατί το θέλει και λυπεί για κέφι του. Γιατί ακριβώς πρέπει να είναι μαζί. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πραγματικά χρειάζονται λεπτομέρειες στο στρέμμα αυτό. Και πολλοί σκανδαλίστηκαν και σκορπίστηκαν το χειμώνα. Κάψω καλύβια, κερασιά, πάνω δεξιά, από κάτω. Και τους πιάνει ο χειμώνας βάρνα, δεν έμεινε κανένας πόνος. Γιατί εκείνοι ήταν παιδί μαθημένοι που σε κάτι θερμές χώρες. Έχει μια σαλάτα, την βγάζει την ημέρα. Αλλά αν είσαι σκέπνα, να σε πάνε στη Σιβηρία ή κάπου αλλού, με το κρύο τη βγάζει πέρα. Και αυτό ακριβώς. Δεν έχουμε αυτή την επίγνωση στο θέμα. Καλό είναι να κάνουμε εγγράφη. Καμία αντίληψη. Και αυτό που σήμερα τώρα κάνουμε και κάτι άλλο. Συγγνώμη που φεύγω λιγάκι. Έχουμε υπέρα πάρα πολλά άτομα στην Ελλάδα από το πάχος. Αν τώρα είναι η διαφημίζω συνέχεια τα φαγητά, πώς θα τα κάνουμε. Καμιά φορά δεν ήταν τόσο συνέχεια. Κάθε τηλεόραση έχει το μάγειρα. Και κάθε εποχή, λοιπόν, και κάθε περιοχή θα πάει και το μάγειρα. Πώς φτιάχνεις εσύ τα αυτά, πώς φτιάχνεις αυτά. Δηλαδή, αντί να περιορίσουμε, ας ανοίγουμε το νόημα πλέον όμως. Γι' αυτό λοιπόν, ας το προσέξουμε το θέμα αυτό λιγάκι και ας μην είμαστε, επαναλαμβάνω, ούτε να πιέσουμε να φάει, αλλά ούτε όμως και να κάνουμε τι. Ότι έφαγε πάει. Όχι. Αυτά είναι τα εξαρχόμενα. Τα εισαρχόμενα, λέει ο Χριστός, ξέρετε εκεί που πάνε. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ γινόταν άρχισε το μοναστήρι πραγματικά, γέμισε από μοναχούς και άρχισε να στηρούνται τον Άρτο. Ο Άγιος Αθανάσιος τώρα, παίρνει τα πόδια, λοιπόν με τα πόδια του, από τη Λαύρα στην Εβύρο. Και στον δρόμο συναντάει μια γυναίκα. Γυναίκα, τι ζητάς εδώ? Εγώ τη ζητάω, είσαι που πας. Τι δεν πει αυτό? Πού πας εσύ? Έχω πολλούς μοναχούς και θέλω. Γύρνα πίσω και τα κελάρια σου είναι όλα γεμάτα. Ήταν η Παναγία. Και από τότε παραοικονόμος υπάρχει στη Λαύρα. Οικονόμος είναι η Μάνα Παναγία. Τώρα, στο σημείο αυτό είπε, χτύπα αυτή την πλάκα. Χτύπησε σχήμα σταυρού και έχει νερό. Από το νερό αυτό τώρα, το βλέπεις, έχω πάει και εγώ τώρα από εκεί. Από την Ιβύρο στη Λαύρα. Και πέφτει το νερό, απάντησε από την πλάκα, το βλέπεις, το χάραγμα από κάτω. Και αυτό προχωράει το νερό και έχουμε πιει. Είμαστε 7 παιδιά και εγώ 8. Και το βλέπεις έτσι. Και διώξε να ξέρουμε τι είχε συμβεί. Και μετά όταν μας είπε, όταν περάσαμε μέσα, μας είπε ύστερα ότι αυτό και αυτό. Και τότε καταλάβαμε μέσα ότι μας έκανε εντύπωση, γιατί πάνω στην πλάκα, χαραγμένο το αυτό πράγμα έτσι τέτοιο, κατά διάνοια εμείς να πούμε ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Και τότε εκεί βρέθηκε η Παναγία και του είπε, γύρνα πίσω, τα κελάρια σου είναι όλα γεμάτα και μην έχεις άγχος. Μην αμφιβάλλεις. Γύρισε πίσω και από τότε η Λαύρα βρίσκεται με παραοικονόμο και όχι οικονόμο. Οικονόμο είναι η Μάνα Παναγία μας. Αυτό λοιπόν, εκεί μαζεύτηκαν οι στρατοί και αυτή η πανήγυρη που γίνεται και εκεί είναι πραγματικά όχι σήμερα, λόγω του ότι είναι αυτή με το παλιό, αργότερα. Πραγματικά, ότι είναι μια. Αρκεί να το ζήσεις μόνο. Γιατί άμα αρχίσουν να πάει, ήρθε τάδε χοροδία, σαλτάδες, δεν μπορούν αυτοί να βγουν οι άνθρωποι. Αυτό λιγάκι φέρνει αταξία, αφού την έθιμο τα πράγματα ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί όπως μπορεί. Αυτό λοιπόν αξίζει βεβαίως, δηλαδή, αλλά και αυτά τα οποία άκουσα πραγματικά, δηλαδή πήρα μια εικόνα ότι
δεν θα αφήσει ο δαίμονας, αλλά πολύ πιο πολύ θα ενισχύσει ο Θεός, οπότε θα νικήσει τον δαίμονα. Αυτό που ακριβώς θέλει να συμποδίσει, που είναι προς δόξα Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή Παναβαλμένα και πάντοτε σε μεγάλους προσίους και σκετάς βάζουν αυτή την Ευαγγελική περικοπή. Δεύτε πρόσμε πάντως κοπιών και φορτισμένοι κακών επάφσουν μας, άρρωτε τους γονείς μας και μάτι που πράωσαμε και τα επενώσει στην καρδία και βρίσκεται ένα άπαυτο στις ψυχές μας. Που γαρτζηγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνει αστή. Είσαι, είμαι, πρόσμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Αλλά και εκεί η σκέψη και η προσευχή της αδελφής Ελισάβετ ήταν αδιάλειπτη. Καθώς προανέφερα, ο πατήρ Διονύσιος είχε δίψα για ανώτερη πνευματική ζωή. Ο πόθος όμως αυτός ήταν αναμεμειγμένος με νεανικό ενθουσιασμό και αδιάκριτο ζήλο. Γι' αυτό είχε περιπέσει σε πολλούς πειρασμούς και παγίδες του εχθρού. Ένα διάστημα προσκολήθηκε σε μία ομάδα σχισματικών μοναχών, των λεγόμενων ζηλωτών. Αυτοί απεκόπησαν από την εκκλησία εξαιτίας της αλλαγής του ημερολογίου. Επειδή τους γνώρισα από κοντά, ομολογώ ότι πολλοί εξ αυτών ήσαν ενάρετοι μοναχοί που καλοπροαίρετα απεκόπησαν από την εκκλησία για λόγους συνειδήσεως. Όμως σε αυτούς δεν άργησαν να προσθεθούν και κάθε καρυδιά σκαρίδι που εύκολα άφησαν τον ζυγό της υπακοής από τη μονή της μετανοίας τους για τον ζήλο δήθεν υπέρ της Ορθοδοξίας. Αποτέλεσμα ήταν να χωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν προβλήματα και ένα σωρό παρατάξεις αλληλομαχόμενες. Μάλιστα η κάθε μία από αυτές να διεκδικεί τον τίτλο των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, δηλαδή γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Από τις δεκάδες αυτές ομάδες, ψάξε τώρα να βρεις ποιοι είναι τελικά οι γνήσιοι Ορθόδοξοι. Σε τέτοιους κύκλους περιέπεσε για ένα διάστημα και ο πάτερ Διονύσιος. Όμως δεν άργησε με τις πύρινες προσευχές της Αγίας Μητέρας του, αλλά και του Αγίου Πορφυρίου, να επανέλθει και πάλι στην κανονική εκκλησία. Δεν θα ξεχάσω το θαύμα που συνέβη σε εμένα τον ίδιο. Η συνοδεία του ύμνης του γέροντά μου βρισκόταν πρώτα στη Νέα Σκήτη. Κατά το έτος 1967 μεταβήκαμε στο μεγάλο χιλανδαρινό ησυχαστήριο του Αγίου Νικολάου, το λεγόμενο Μπουραζέρι. Εκεί παραμείναμε 12 έτη. Όμως η λειψανδρία των μεγάλων ιερών μονών της εποχής εκείνης, κατόπιν πολλών πιέσεων, μας ανάγκασε το 1979 να μεταβούμε στη μεγάλη ευαγή μονή του Αγίου Διονυσίου. Στην ιερά αυτή μονή δεν άργησε να εγκαταβιώσει ξανά μαζί μας και ο πάτερ Διονύσιος. Όμως το σκουλίκι του ζήλου συνέχεια τον έτρωγε. Έτσι και πάλι αναχώρησε για ανώτερη ζωή. Όμως στην πραγματικότητα έπαιζε επικίνδυνο παιχνίδι και η κίνδυνη να πέσει είτε από δεξιά είτε από αριστερά ήταν πολύ.

αποφάσισα να τηλεφωνήσω στον Άγιο Πορφύριο. Μας ήξερε και τους δυο από τον κόσμο. Του ανέφερα ότι ο πατήρ Διονύσιος έφυγε από το μοναστήρι και ανησυχώ μήπως πλανηθεί. Μου λέει, πήγαινε και πες του να γυρίσει πίσω. Του λέω, δεν ακούει με τίποτε. Ξανά μου λέει, πες του, είπε ο πατέρ Πορφύριος και θα σε ακούσει. Έψαξα, τον βρήκα και τον παρακάλεσα να γυρίσει στο μοναστήρι. Αυτός ανένδοτος, πείσμα φοβερό. Μέσα μου σκεπτόμουν, τι να του πω τώρα και για τον πατέρ Πορφύριο. Όπως τον βλέπω, αυτός δεν ακούει κανέναν. Ετοιμάστηκα να φύγω και τον αποχαιρέτησα. Τελευταία στιγμή σκέφτηκα, ας είναι αμετάπιστος. Χάριν υπακοής στον πατέρ Πορφύριο του λέγω. Ο πατέρ Πορφύριος μου είπε να έλθεις μαζί μου. Μόλις είπα έτσι, τότε χωρίς καν συζήτηση μου λέει, πάμε. Εγώ τα έχασα. Κι όμως το είπε και το έκανε. Αυτό το απέδωσα καθαρά σε θαύμα του Αγίου Πορφυρίου. Αυτός ο τρόπος που αγωνιζόταν ο πάτερ Διονύσιος είχε, όπως ήταν φυσικό, τη μητέρα του σε συνεχή επαγρύπνηση και ανησυχία.

0: Μάρτυρ Διονύσιος ξεκίνησε για το Άγιον Όρος παίρνοντας μαζί του μια μικρή τσάντα που περιείχε μέσα τα πιο απαραίτητα, τίποτε άλλο. Αυτή την αρετή της ακτιμοσύνης την κράτησε σε όλη του τη ζωή. Ήταν άνθρωπος με μεγάλη αγάπη και ήταν έτοιμος να προβεί σε οποιαδήποτε θυσία υπέρ των άλλων. Χρήματα και Διονύσιος, δύο πράγματα αντίθετα. Μια φορά πούλησαν οι δικοί του κάποιο κτήμα και ο γαμπρός του, ο άντρας της θείας του, Σοφίας, ήρθε στο Άγιον Όρος να του δώσει το μερίδιο που του ανήκε, ένα αρκετά σεβαστό ποσό χρημάτων. Το έλαβε, αλλά τι έκανε? Γύρισε όλα τα γεροντάκια της ερήμου της Καψάλας και σε μια-δυο μέρες τα μοίρασε όλα. Δεν κράτησε για τον εαυτό του τίποτε. Όταν διάβασε βίους Αγίων που προσποιήθηκαν τους σαλούς, όπως ο Άγιος Ανδρέας, ο Άγιος Σιμεών και άλλοι, τόσο πολύ τους ευλαβήθηκε που επιχείρησε να προσποιηθεί και αυτός τον σαλό. Όμως η αρετή αυτή είναι από τις κορυφαίες στον χώρο της Εκκλησίας. Πράγματι έκανε ορισμένες σαλότητες, προσποιητές τρέλες, με αποτέλεσμα να τον εκλάβουν ότι πράγματι ήταν σαλός, όμως με κόστος να τον στείλουν στο ψυχιατρείο. Εκεί πραγματικά πλήρωσε το τίμημα πολύ ακριβά. Του έκαναν κάτι ηλεκτροσόκ, όπως μου έλεγε, με τέτοιους φοβερούς πόνους, που είπε μέσα του ότι εδώ είναι χειρότερα από την κόλαση. Όμως, τι μεσολάβησε? Βλέπει τον ύπνο του τον Χριστό και με ηλαρό βλέμμα του λέει: «Βλέπεις, παιδί μου, τη βάσανα έχει η κόλαση?» Και ο Διονύσιος λέει: «Μα Κύριέ μου, είναι τόσο φοβερά!» Και ο Κύριος συνέχισε: «Σε διαβεβαιώ, τέκνον, ότι αυτό που πέρασες είναι το πιο ελαφρό.» Συνήλθε ο αδελφός, αλλά έμεινε μέσα του ανεξίτηλη η παρουσία του Κυρίου και ο λόγος του «Σε διαβεβαιώ ότι αυτό είναι το πιο ελαφρό.» Έκτοτε έβαλε όλη του τη σπουδή πώς να ευαρεστήσει τον Θεό. Ως μοναχός ήταν εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Διονυσίου και ο Άγιος Καθηγούμενος δεν τον διέγραψε, αν και συνήθιζε να περιέρχεται τα διάφορα σκηνώματα του Αγίου Όρους ζώντας με λιτότητα, με νηστεία, αγρυπνία και προσποιούμενος τον σαλό μέχρι της ώρας που ο Κύριος τον κάλεσε στα ουράνια σκηνώματα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε σε ένα στενό δωμάτιο που μόλις τον χωρούσε, έξω από το λαυριωτικό κελί της Αγίας Τριάδος, που βρίσκεται λίγο κάτω από τη σκήτη των Καριών. Μία μέρα, ο αείμνηστος γέροντας του κελιού, πατήρ Νεκτάριος, διαπίστωσε ότι ο πατήρ Διονύσιος ήταν αδιάθετος. Γι' αυτό και φρόντισε με ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Χωρίς μέχρι στιγμής να μάθουμε τα αίτια της ασθενείας, ειδοποιήθηκε η μονή μας ότι κοιμήθηκε ο μοναχός Διονύσιος. Αμέσως έστειλε ο Άγιος Καθηγούμενος δύο αδελφούς. Τον παρέλαβαν, τον μετέφεραν στη μονή μας, όπου του ετοιμάστηκε στο κημητήρι η τελευταία του κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο πολιτευόμενος ο αδελφός Διονύσιος, ο κατασάρκα γιος της μοναχής Ελισάβετ, έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία μόλις 64 ετών. Στο διάστημα αυτό ουδέποτε είδε τη μητέρα του, παρόλο που για λόγους υγείας βγήκε για λίγο έξω από το Άγιον Όρος. Όλο το υπόλοιπο διάστημα της ζωής του ουδέποτε βγήκε έξω. Προσπάθησε να μεταχειριστεί όλους τους τρόπους της μοναχικής ζωής με μόνο στόχο να κερδίσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Χριστό, πράγμα που είμαι βέβαιος ότι το επέτυχε, βλέποντας ο Κύριος την αγαθή του προαίρεση. Αιωνία αυτού η μνήμη. συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή, μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93.
3: Ώρα Ελλάδος 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη, σήμερα 2 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριγερούσης ως ακολούθως. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα, στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Στο ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η θεία λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 3, 4, 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Έκθεση βιβλίου λειτουργίας στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον ιερό ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από 5 έως 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ με την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί επί τη μνήμη του Οσίου Σισόη του Μεγάλου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανωρίας Ευαγγελίστριας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνάσιο αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως τις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από όλους, μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρας Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Εδώ ολοκληρώνει την ημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, με τίτλο «Αδάμ που ή» και υπέρτιτλο μάλλον «Ειδικά θέματα». Είναι η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, ξαναλέω το τίτλο διότι πολλοί είναι, είστε που παίρνετε τηλέφωνο και ρωτάτε, «Αδάμ που ή». Η συχνότητα της εξομολογήσεως και η σχέση της με τη Θεία Κοινωνία. Τα λέμε αυτά έτσι τώρα, επειδή ακριβώς η εξομολόγηση κατά κανόνα είναι συνδεδεμένη με τη Θεία Κοινωνία. Βέβαια είναι ανεξάρτητα τα δύο μυστήρια και μπορεί να εξομολογηθεί κανείς χωρίς να κοινωνήσει, όπως επίσης μπορεί να κοινωνήσει κανείς χωρίς να εξομολογηθεί. Και θα εξηγήσουμε. Μπορεί να έπεσε κανείς σε αμαρτήματα τέτοια που και να πάει να εξομολογηθεί δεν μπορεί να κοινωνήσει. Χρειάζεται να περιμένει. Μπορεί να κοινώνησε κανείς χθες και να έχει ευλογία να κοινωνήσει και σήμερα. Μπορεί να κοινώνησε την περασμένη εβδομάδα και να έχει ευλογία να κοινωνήσει και αυτή την εβδομάδα. Αν δεν συνέβη κάτι που να εμποδίζει τη Θεία Κοινωνία, γιατί υπάρχουν αμαρτήματα που εμποδίζουν τη Θεία Κοινωνία. Ταπεινώνεται μέσα στην καρδιά του, έχει μέσα του τη μετάνοια και κοινωνεί. Όπως είχα πει και άλλη φορά, η μετάνοια δεν είναι μόνο η εξομολόγηση 2, 3, 5, 10 συγκεκριμένων αμαρτημάτων. Η μετάνοια είναι σαν ένας ποταμός μέσα στην ψυχή που συμπαρασύρει τα πάντα. Έχει κανείς μετάνοια γενικότερα και πηγαίνει και κοινωνεί, χωρίς οπωσδήποτε να εξομολογείται κάθε φορά που κοινωνεί. Άλλο τώρα ότι καλό θα ήταν και κάθε μέρα ας μας επιτραπεί να εξομολογείται κανείς. Υπάρχουν κάποιοι που ομιλούν αλλιώς για τα θέματα αυτά. Μπορεί να είναι έτσι όπως τα λένε, αλλά εμείς προς το παρόν δεν μπορούμε να τα δεχθούμε έτσι και λέμε αυτό που δεχόμαστε. Το να εξομολογείται κανείς ακόμη και κάθε μέρα είναι ό,τι καλύτερο, όπως επίσης και το να κοινωνεί κανείς κάθε μέρα. Αλλά έχοντας κανείς υπόψη όλα αυτά που λέμε, θα κάνει όσο γίνεται συχνότερα την εξομολόγησή του και θα κοινωνεί επίσης όσο γίνεται συχνότερα. Φυσικά δεν θα κανονίσει μόνος του τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας. Βέβαια εδώ πρέπει να προσεχθεί και κάτι, μια παράμετρος ακόμα, διότι όταν κάθε μέρα εξομολογείται κανείς, αρχίζει και γίνεται συνήθεια. Λοιπόν, όπως και όταν κάθε μέρα κοινωνεί κανείς, αρχίζει και γίνεται συνήθεια. Γι' αυτό και εμείς, ειδικά οι ιερείς, κινδυνεύουμε από την εξοικείωση με τα ιερά πράγματα, από την εξοικείωση με το Άγιο Βήμα, από την εξοικείωση με τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά και εμάς τους κληρικούς, όχι μόνο τους λαϊκούς δηλαδή. Είπα ότι κάποιοι άλλοι τα λένε αλλιώς και θα σας αναφέρω κάτι σχετικό. Αν θυμάμαι καλά, ένας Ρώσος θεολόγος που ήταν καθηγητής σε θεολογική σχολή στην Αμερική και ο οποίος εκοιμήθη εδώ και 8 χρόνια, στο βιβλίο του Μεγάλη Σαρακοστή που κυκλοφόρησε από χρόνια σε ελληνική μετάφραση, έτσι όπως τα λέει για την εξομολόγηση, αφήνει να εννοηθεί ότι θα πάει κανείς να εξομολογηθεί μόνο όταν έχει πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Το πνεύμα των πατέρων δεν είναι αυτό. Να αναφέρουμε αυτό που λέει για την εξομολόγηση ο Άγιος Σημεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επισήμως ανεκηρύχθη Άγιος της Εκκλησίας και ο οποίος είναι, θα έλεγε κανείς, ειδικός λειτουργιολόγος και βαθύς θεολόγος. Ο Άγιος Σημεών έχει γράψει πολλά, αλλά έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα οποία τελούνται μέσα στο ναό. Τις διάφορες ακολουθίες, παραδείγματος πάρει τον Εσπερινό, τον Όρθρο, επίσης τα μυστήρια της μετανοίας, της χειροτονίας, της Θείας Λειτουργίας και άλλα ανάλογα θέματα. Έχει γράψει και έναν λόγο ειδικά για την ιεροσύνη. Στο λόγο αυτό συνιστά στον ιερέα και τον συμβουλεύει να εξομολογείται πολύ τακτικά. Λέει ο Άγιος, ο κληρικός να λειτουργεί ή δυνατόν 4 φορές την εβδομάδα ή τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Και αυτό είναι δυνατόν, λέει, και στον έγαμο και στον άγαμο κληρικό. Αλλά όμως τονίζει, ο Άγιος Σημεών πρέπει να φροντίζει ο κληρικός να εξομολογείται τακτικά για να έχει καθαρή την ψυχή του. Ο Άγιος έζησε το 15ο αιώνα και όπως την ξέρουμε εμείς την εξομολόγηση, έτσι την γνώρισε και αυτός. Βέβαια ο πατήρ Σμέμαν γιατί για τον πατέρα Σμέμαν έγινε λόγος προηγουμένως και το βιβλίο του Μεγάλη Σαρακοστή, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου ορθόδοξα βιβλία, στιγματίζει πολύ και το φαινόμενο του γεροντισμού, λοιπόν, το οποίο μαστίζει κυριολεκτικά τους ορθόδοξους πιστούς, δηλαδή αρχίζει και αποκτάει μία εξουσία ο γέροντας τέτοια που δεν του έχει δοθεί από τον Θεό. Λοιπόν, αντί να γίνεται μέσον ο πνευματικός να σε πιάνει από το χέρι και να σε πηγαίνει στον Χριστό, αρχίζει και σε πηγαίνει προς αυτόν τον ίδιο. Και έτσι μιλώντας ο πατήρ Σμέμαν, καταδίκασε και το φαινόμενο του

ευχής να καταπολεμάμε τους λογισμούς. Λοιπόν, σιγά σιγά τα πράγματα είναι πιο εύκολα για τον καθένα μας. Υπάρχουν εσωτερικές δοκιμασίες βέβαια, αλλά εκείνο που βγαίνει από τα κείμενα εδώ είναι να μην αμελούμε το θέμα της εξομολογήσεως και το θέμα της συχνής Θείας Κοινωνίας όσο μπορούμε. Και εφόσον φυσικά, όπως λέει και ο πατήρ Σιμεών και οι Άγιοι Πατέρες, δεν υπάρχει θανάσιμη πτώση. Εάν ο ιερεύς, ο οποίος κατά τον Άγιο Σιμεών πρέπει να εξομολογείται τακτικά, εξομολογείται θανάσιμα αμαρτήματα, σύμφωνα με αυτό που λένε μερικοί, ότι μόνο θανάσιμα αμαρτήματα χρειάζεται να εξομολογείται κανείς, τότε πάβει να είναι ιερεύς. Μπορεί κανείς να μην είχε κολλήματα και να ήταν άξιος να γίνει ιερεύς και να έγινε ιερεύς, αλλά άπαξ και πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Πάβει να είναι ιερεύς. Το θέμα δεν είναι να τα εξομολογηθεί. Αν μετανοείς και εξομολογηθεί, συγχωρείται, αλλά όμως επανέρχεται στην τάξη των λαϊκών. Επομένως, άλλη γνώμη έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας και ειδικότερα ο μεγάλος αυτός πατήρ και θεολόγος της Εκκλησίας, ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ως προς το θέμα αυτό. Δεν συμφωνούν οι πατέρες με αυτά τα οποία λένε κάποιοι σύγχρονοι. Γι' αυτό, ακόμη μια φορά, επαναλαμβάνω, όσο πιο τακτικά εξομολογείται κανείς, λοιπόν, τόσο καλύτερα. Και ακόμα και αυτό, δεν μπορεί κάποιος να είναι ιερεύς άμα πέσει σε θανάσιμη αμαρτία και τα λοιπά, μπορεί στην περιοχή μας και στο κλίμα μας, στη Μεσογειακή Λεκάνη, να είναι μερικός πια, πολύ μερικός εφαρμόσιμο, διότι συγχωρέστε με, ακούμε τα μύρια όσα, και αν τυχόν εφαρμόσουμε κατά γράμμα το πιδάλιο, έτσι, θα πρέπει, τι να πω, θα πρέπει οι μισοί ιερείς να καθαιρεθούμε. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται η διάκριση. Αν πάμε δε στην Αφρική, αυτά που αντιμετωπίζουν εκεί οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες μας, οι Ιεραπόστολοι, λοιπόν, λόγω διαφορετικών κοινωνικών συνδικών και τρόπου που μεγάλωσαν, λοιπόν, οι λαοί εκεί, είναι πράγματα εξωφρενικά. Θα λέγαμε ότι θα πρέπει να γραφτεί ένα καινούριο πιδάλιο, ειδικά για την Αφρική. Γι' αυτό, λοιπόν, τίποτα δεν πρέπει να απολυτοποιούμε. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, έχει δίκιο ο πατήρ Σιμεών και δεν πρέπει κανείς να παίζει ενού παικτής, διότι είναι υπόθεση το να είναι κανείς ιερεύς. Μερικές φορές στο εξομολογητήριο, για να δώσω να καταλάβουν οι εξομολογούμενοι το θέμα αυτό, χρειάζεται να πω το εξής. Θυμάμαι μία νοικοκυρά, και υποθέτω ότι όλες οι νοικοκυρές έτσι θα κάνετε, που καθάριζε ένα διαμερισματάκι τις πρωινές ώρες, αλλά μερικά έπιπλα, μερικά σημεία του διαμερίσματος τα καθάριζε και το απόγευμα έλεγε: «Να τα πάρω ένα πανάκι λίγο και τώρα το απόγευμα». Και πραγματικά, όσο και αν τα είχε καθαρίσει τις πρωινές ώρες, το απόγευμα ένα τραπέζι, παραδείγματος χάρη, όταν έπεφτε ο ήλιος επάνω, φαινόταν ότι είχε σκόνη. Αν δεν το καθάριζε, δεν θα πείραζε, αλλά αν το καθάριζε, θα ήταν καλύτερα. Το έκανε αυτή η νοικοκυρά και υποθέτω πολλές νοικοκυρές το κάνουν αυτό. Μερικές είναι όλη μέρα με το πανί στο χέρι ή με τη σκούπα, διότι και μόνο που κινούμαστε μέσα στο σπίτι, σηκώνονται σκόνες και κάθονται πάνω στα έπιπλα. Πολύ περισσότερο η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να είναι λαμπικαρισμένη, να είναι καθαρή. Όχι βέβαια να πιάσει τον άνθρωπο κανένα άγχος ή να εκδηλώσει καμιά υποχονδριακή διάθεση. Δεν έχουν καμιά σχέση αυτά τα αρρωστημένα με αυτά που λέμε. Άλλο είναι τα αρρωστημένα και άλλο είναι τα υγιή. Κάτι που δείχνει εξωτερικά ότι γίνεται στον τέλειο βαθμό μπορεί να είναι εκδήλωση υποχονδριακής καταστάσεως. Δεν έχει αυτό αξία. Και όχι μόνο δεν έχει αξία, αλλά και βλάπτει. Εκείνο που θα είχαμε να πούμε σε έναν, παραδείγματος χάρη, που κάνει και ξανακάνει σταυρούς υποχονδριακό το τρόπο, και μάλιστα μπροστά στο εκκλησίασμα μας έχει τύχει αυτό, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε κάνει λιγότερους σταυρούς. Και σε έναν που κατά αρρωστημένο τρόπο όλο τα χείλη του κινούνται και τάχα λέει προσευχή, θα πούμε κλείσε το στόμα σου, μην λες προσευχές, δεν πειράζει, σήμερα θα προσευχηθώ εγώ για σένα. Για να τον βοηθήσουμε να ξεγλιτώσει από την αρρωστημένη κατάσταση. Άλλος όμως, κατά τρόπο υγιή πράγματι, όλο το 24ωρο αδιαλείπτως προσεύχεται. Κατά υγιή τρόπο και όχι αρρωστημένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως λέγαμε άλλη φορά, άλλο είναι το αρρωστημένο άγχος που έχουν οι άνθρωποι σήμερα και άλλο είναι το άγχος για το οποίο μιλεί ο Άγιος Μακάριος όταν λέει να πιέσεις τον εαυτό σου, να πιέσεις την καρδιά σου, να κάνει το θέλημα του Θεού μέχρι που να καταλαμβάνεται από άγχος, με υγιή έννοια εννοείται.

εξομολόγηση που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Και τώρα, για να το κλείσουμε κάπως το θέμα, να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι ένας πολύ καλός τύπος εξομολογήσεως. Αυτός ο προσκυνητής πήγε σε έναν καλό πνευματικό και εξομολογήθηκε. Δεν ικανοποιήθηκε καθόλου ο πνευματικός από την εξομολόγησή του και του έδωσε να διαβάσει κάποιες σημειώσεις σχετικά με την εξομολόγηση. Μια και κάνει λόγο ο πατήρ Σημεών περί αυτού του βιβλίου, «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», είναι ένα εμβληματικό ορθόδοξο βιβλίο που, όπως έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να υπάρχει ορθόδοξος που δεν το έχει διαβάσει. Και αυτό μιλάει για τη μονολόγηση τι έφυγε για το Κύριε Ιησού Χριστέ λέησόν με. Πώς διδάχτηκε από έναν στάρετ ο προσκυνητής αυτός την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Κυρίου και όλα αυτά τα βιώματα που αντιμετωπίζει, λοιπόν, οι δυσκολίες που έχει, τα εμπόδια, οι ευλογίες που τον επισκέπτονται, όλα αυτά με πολύ εύληπτο τρόπο παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό. Και υπάρχει και το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι το αναγωγικό, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες σε αυτούς που θέλουν αδιαλείπτως να προσεύχονται. Από εκεί λοιπόν είναι παρμένη αυτή η κριτική που κάνει ο συγκεκριμένος συγγραφέας, λοιπόν, στον τρόπο με τον οποίο εξομολογούμαστε. Εξομολόγηση που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Τι πρέπει να λέμε λοιπόν πριν εξομολογηθούμε, λοιπόν, να το λέμε στον εαυτό μας, και αυτό να φαίνεται και στην εξομολόγησή μας, ασχέτως με αυτά τα οποία έτσι περιγράφουμε και λέμε όταν εξομολογούμαστε. Στρέφοντας τα μάτια μου προσεκτικά στον εαυτό μου και παρακολουθώντας την πορεία της εσωτερικής μου καταστάσεως, πιστοποιώ από την πείρα μου ότι δεν αγαπώ τον Θεό, ότι δεν έχω αγάπη για τον πλησίον μου, ότι δεν έχω θρησκευτική πίστη και ότι είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και ηλοφροσύνη. Όλα αυτά τα βρίσκω στον εαυτό μου μετά από λεπτομερή εξέταση των αισθημάτων και της συμπεριφοράς μου. Βλέπετε, παίρνει τέσσερις φράσεις και όμως μέσα από αυτές τις φράσεις βρίσκει τα πάντα μέσα στην ψυχή του. Πρώτον, δεν αγαπώ τον Θεό. Αν αγαπούσα πραγματικά τον Θεό, θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου στραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψη για τον Θεό θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα σκέπτομαι διάφορα γήινα πράγματα, ενώ η απασχόληση της σκέψεώς μου με τον Θεό καταντά εργασία επίμονη και ξερή. Εάν αγαπούσα τον Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως, εντελώς αντίθετα, όχι μόνο δεν βρίσκω ευχαρίστηση στην προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Όλοι ξέρουμε ότι όταν αγαπούμε κάτι και να μας εμποδίζουν, εμείς θα πάμε σε αυτό που αγαπούμε. Πώς μπορεί να αγαπάς τον Θεό όταν με το ζόρι, μόλις και με τα βίας, σπρώχνεις λίγο τον εαυτό σου προς τον Θεό και πάλι φεύγεις? Αγωνίζομαι κατά της απροθυμίας, νικέμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπιαστώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής, γεγονός που, όπως είναι φυσικό, μειώνει την προσευχή και απομακρύνει τη σκέψη μου από αυτήν. Ο καιρός μου περνά αχρησιμοποιητός ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις, και όταν απασχολούμαι με τον Θεό, όταν θέτω τον εαυτό μου κάτω από την παρουσία

σημασία του, τότε κάθε ώρα μου φαίνεται πως είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέπτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή. Διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του. Φροντίζει γι' αυτό και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως, ολόκληρη την ημέρα, είναι ζήτημα αν ξεχωρίζω έστω και μια ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωογονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση ξοδεύω τις 23 ώρες του ημερονυκτίου σε μια θερμή προσφορά και θυσία στα είδωλα των διαφόρων παθών. Όλο ένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Στις σκέψεις μου για τον Θεό είμαι ξερός, απρόθυμος και αμελής. Δηλαδή για πνευματική ξηρότητα, είδατε. Και όταν ακόμη χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο πιο ευχάριστο στις επιθυμίες μου. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δυο άλλα ζητήματα. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση στην αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις, στην επιστήμη, την τέχνη και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η μελέτη του νόμου του Θεού, η γνώση αυτού και της θρησκείας δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνο ανούσια απασχόληση για έναν χριστιανό, αλλά επιπλέον και ανοφελής. Εάν η αγάπη προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε «Ή αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε μας τηρήσατε», εγώ όχι μόνο βεντηρώ τις εντολές Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω την τήρησή Τους. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια, την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστό έγκειται στο γεγονός ότι δεν τηρεί τις εντολές Του». Δεύτερον, δεν αγαπώ ούτε τον πλησίον μου. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, θα ήταν δυνατόν να σκεφτώ και να αποφασίσω να δώσω και τη ζωή μου για αυτόν, αν θα υπήρχε ανάγκη. Όχι όμως αυτό μόνο δεν κάνω, αλλά ούτε και την παραμικρή θυσία είμαι διατεθειμένος να υποστώ για αυτόν. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, οι λύπες του θα ήταν και δικές μου λύπες και οι χαρές του θα αντανακλούσαν στο πρόσωπό μου όπως στο δικό του. Αντιθέτως όμως, ευχαριστούμε να ακούω διάφορα άσχημα πράγματα για αυτόν, αντί να λυπούμε και να πονώ. Το κάθε κακό τυχόν που ακούω για τον πλησίον μου, όχι μόνο δεν μου φέρνει στενοχώρια, αλλά μου δίνει ένα είδος χαράς, ενδιαφέροντος και ελπίδας να ακούσω περισσότερα. Η ειδονή του Κουσομπολιού εδώ. Το σφάλμα ή το αμάρτημα του αδελφού μου όχι μόνο δεν το σκεπάζω με αγάπη, αλλά το διατυμπανίζω όπου μπορώ με εσωτερική ικανοποίηση. Και καμιά φορά λέμε και από μέσα μας, ευτυχώς δεν το έπαθα εγώ, άλλος να το πάθει, ο άλλος, όχι εγώ. Τον καταργιόμαστε κιόλας. Η ευτυχία του πλησίον μου, η τιμή του, τα αγαθά του δεν με φρένουν. Μου δίνουν δε αντιθέτως το συνέστημα της αδιαφορίας. Συμπληρώνουμε εμείς και της ζήλιας επίσης. Τέλος, όχι λίγες φορές καταλαμβάνουν την ψυχή μου περιφρόνηση και φθόνος για τον πλησίον μου. Έτσι, πόσες φορές έχω πει, ο φθόνος από το φόνο είναι αυτοί, έχουν διαφορά. Αυτός που ζηλεύει φτάνει σε σημείο και να σκοτώσει πολλές φορές. Τρίτον, δεν έχω θρησκευτική πίστη ούτε στην Αθανασία ούτε στο Ευαγγέλιο. Διότι αν ήμουν τέλεια πεπισμένος και πίστευα χωρίς αμφιβολία ότι μετά από τον τάφο ξανοίγεται η αιώνια ζωή και η ανταπόδοση των πεπραγμένων αυτού του κόσμου, θα σκεπτόμουν συνεχώς αυτό χωρίς ανάπαυλα. Η ιδέα της Αθανασίας θα με συνέτριβε κυριολεκτικά και θα ζούσα αυτή την πρόσκαιρη ζωή σαν ένας ξένος και παρεπίδημος που έχει πάντα στο νου του τη φροντίδα να αξιωθεί κάποτε να φτάσει στη γλυκιά του πατρίδα. Αντίθετα όμως εγώ ούτε καν σκέπτομαι για την αιωνιότητα και συμπεριφέρομαι στη ζωή μου σαν να πιστεύω ότι το τέλος του παρόντος βίου είναι και το τέρμα της ανθρωπίνης υπάρξεώς μου. Μέσα μου φωλιάζει υποσυνείδητα η σκέψη που συνοψίζεται στο ποιος ξέρει και ποιος δεν σύνδεται με τα θάνατον.
όταν μιλώ για την αθανασία. Το μυαλό μου συμφωνεί με εκείνην, ενώ η καρδιά μου πολύ απέχει από το να είναι πεπισμένη για αυτήν. Όλη αυτή η απιστία μου αποδεικνύεται από τις πράξεις μου και από τη συνεχή φροντίδα να ικανοποιώ την ζωή των αισθήσεων. Εάν η διδασκαλία του Ευαγγελίου είχε κυριαρχήσει στην καρδιά μου με την ανάλογη πίστη, θα είχα καταληφθεί από το Λόγο του Θεού και θα τον μελετούσα, θα βρίσκε δε η αφοσίωση και η προσοχή την κατοικία της στην ψυχή μου. Η προσοχή, η ευσπλαχνία, η αγάπη που κρύπτονται μέσα εις αυτόν, στο Θεό δηλαδή, θα με οδηγούσαν στη χαρά και την ευτυχία της μελέτης του νόμου του Θεού νύχτα και ημέρα. Στη μελέτη αυτή θα έβρισκα τροφή πνευματική, τον επιούσιο άρτο της ψυχής μου και η καρδιά μου θα παρακινήτω στην τήρησή του. Τίποτε στον κόσμο αυτόν δεν θα ήταν δυνατό να με αποτρέψει από την εφαρμογή του στη ζωή μου. Αντιθέτως όμως, όταν κάθε τόσο διαβάζω ή ακούω το λόγο του Θεού, αν η ανάγκη ή η αγάπη προς τη γνώση με οθούν προς τούτο, τον ακολουθώ χωρίς τη θεούσα προσοχή και τον βρίσκω πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μάλλον, καταθλιπτικό ή χωρίς σπουδαίο ενδιαφέρον. Συνήθως φτάνω στο τέλος της μελέτης του χωρίς σπουδαία ωφέλεια και πάντα πρόθυμος να τον αλλάξω με ελαφρά αναγνώσματα που μου είναι πολύ ενδιαφέροντα και με ευχαριστούν. Τέταρτον, είμαι πλήρης από υπερηφάνεια και φιλαυτία. Όλες μου οι ενέργειες το βεβαιώνουν. Βλέποντας κάτι καλό στον εαυτό μου, επιθυμώ να το κάνω εμφανές ή να υπερηφανευτώ γι' αυτό μπροστά σε άλλους ανθρώπους ή να το θαυμάσω μόνος μου εσωτερικός. Αν και επιδεικνύω μια εξωτερική ταπεινοφροσύνη, την αποδίδω σε αποτελεσματικότητα της ειδικής μου δυνάμεως. Θεωρώ δε τον εαυτό μου ή ανώτερο από τους άλλους ή τουλάχιστον όχι χειροτερό τους. Όταν ανακαλύπτω ένα σφάλμα μου, προσπαθώ να το δικαιολογήσω και να το σκεπάσω λέγοντας: τι να κάνω, έτσι με φτιαγμένος ή δεν πειράζει, κανείς δεν θα με παρεξηγήσει. Θυμώνω με όσους δεν δείχνουν εκτίμηση προς το πρόσωπό μου και τους θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αξία του άλλου. Αγάλωμαι για τα χαρίσματά μου και όλες μου τις πτώσεις τις θεωρώ εντελώς προσωπικό μου ζήτημα. Ενώ είμαι μεμψίμηρος, βρίσκω ευχαρίστηση στις ατυχίες των εχθρών μου. Όταν αγωνίζομαι για κάτι καλό, το κάνω με το σκοπό ή να κερδίσω επένους, ή να δώσω κάποια ελαστικότητα στον πνευματικό μου εαυτό, ή να πάρω μια πρόσκαιρη παρηγοριά. Με μια λέξη, συνεχώς κατασκευάζω ένα είδωλο του εαυτού μου, προς το οποίο αποδίδω αδιάκοπα τις υπηρεσίες μου, φροντίζοντας με κάθε τρόπο για την ευχαρίστησή μου και την καλλιέργεια των παθών και επιθυμιών μου. Πράττοντας όλα αυτά, αναγνωρίζω στον εαυτό μου να είναι γεμάτος από υπερηφάνεια, από διάφορες σαρκικές επιθυμίες, από απιστία, από έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και από κακία προς τον πλησίον μου. Ποια κατάσταση θα μπορούσε να υπάρξει πιο αμαρτωλή από αυτήν? Η κατάσταση των πνευμάτων του σκότους πρέπει να είναι καλύτερη από τη δική μου. Εκείνα, αν και δεν αγαπούν τον Θεό, αν και μισούν τους ανθρώπους και τροφή τους είναι η υπερηφάνεια, με όλα τα αυτά πιστεύουν στον Θεό και φρύτουν. Εγώ όμως μπορεί να βρεθώ σε χειρότερη κόλαση από αυτήν που αντιμετωπίζω? Πώς δεν θα λάβω την πιο αυστηρή τιμωρία για την ανόητη και απρόσεκτη ζωή μου, την οποία αναγνωρίζω ότι ζω? Δηλαδή, πόσο αυτή ακριβώς είναι η ανατομία, έτσι, του πνεύματος που πρέπει να έχει ο μετανοών, λοιπόν, όταν εξομολογείται. Ακριβώς έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, ανεξάρτητα από τις πτώσεις μας, τις οποίες περιγράφουμε, ή τους λογισμούς που μας βασανίζουν κτλ. Όλα αυτά που μας γράφει εδώ ο προσκυνητής πρέπει να έχουν μπει στο υποσυνείδητό μας και να είναι μια μόνιμη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε την πνευματική ζωή. Αυτό λέει εδώ, μας λέει ο πατήρ Σημαίων. Το μεγάλο θέμα λοιπόν που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Και όταν τακτοποιείς αυτό το ένα, τα άλλα δεν είναι δύσκολο να τακτοποιηθούν. Αλλά και όταν δεν τακτοποιούνται, καλό μας κάνουν παρά κακό.

Το ενταλτήριο γράμμα. Για να δούμε τι είναι το ενταλτήριο γράμμα. Είναι το έργο του πνευματικού. Λοιπόν, κανονικά κάθε ιερεύς μπορεί να εξομολογεί. Θα τα λέμε όλα τώρα. Λοιπόν, εδώ τελεί την Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, θα μπορούσε να διαβάσει και συγχωρητική ευχή. Όμως, σοφά σκεπτόμενη η Εκκλησία, ακριβώς επειδή όλοι δεν έχουν την ίδια ωριμότητα, επιλέγει δια του Επισκόπου, κάθε τοπική Εκκλησία, όπως κρίνει ο Επίσκοπος, αυτόν τον κληρικό που έχει προχωρήσει πνευματικά και έχει λύσει τις εσωτερικές του συγκρούσεις και πράγματι αποδεικνύεται άνθρωπος έτσι ήρεμος με τη χαρά του Χριστού, ώστε να μπορεί να στηρίξει και τους άλλους, και του χορηγεί το λεγόμενο ενταλτήριο γράμμα. Γιατί ξέρετε, μπορεί όπως δίνει το γράμμα στον πνευματικό η Εκκλησία, το πάρει και πίσω. Αν διαβάσουμε εκκλησιαστική ιστορία, την εποχή του Πατριάρχου Νεκταρίου Κωνσταντινούπολεως, περίοδος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, λοιπόν, ήταν αυτός που αντικατέστησε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο όταν παραιτήθηκε, έφυγε, λοιπόν, και πήγε, γύρισε πάλι στον Πόντο. Εγώ τις εκφωνήσει εκείνες τις υπέροχες ομιλίες, τις αντιαιρετικές, αντιαριανικές, λοιπόν, στην Αγία Αναστασία, και μετέστρεψε πάρα πολλούς στην Ορθόδοξη πίστη. Μετά από λίγο έφυγε, γιατί είχαν υποβάλει και οι επίσκοποι του Ηλυρικού ένσταση γιατί να δεχθεί τη μετάθεση από τα Σάσιμα στην Κωνσταντινούπολη. Αφορμή ήθελε ο Αγίος Γρηγόριος να φύγει, άλλωστε ο ίδιος ήταν άνθρωπος ο οποίος του αρέσκονταν στην ησυχία, στη συγγραφή, λοιπόν, στην προσευχή. Λοιπόν, ο Νεκτάριος, ο οποίος διαδέχτηκε τον Γρηγόριο το Θεολόγο, μετά ήταν πνευματικό τέκνο του Διοδόρου Ταρσού, ο οποίος ήταν αριάνιζε λίγα και είχε και διαφορές, λοιπόν, θεολογικές με τον Άγιο Γρηγόριο. Ο Διόδωρος Ταρσού, λοιπόν, ο πνευματικός του Νεκταρίου Κωνσταντινούπολεως, την εποχή, λοιπόν, του Αγίου Νεκταρίου Κωνσταντινούπολεως, ξέρετε, επειδή είχε υποπέσει την αντίληψη πολλών ότι οι πρεσβύτεροι επί της μετανοίας, δηλαδή οι εξομολόγοι, δεν τηρούσαν το εχέμηθο, το οποίο εχέμηθο δεσμεύει τόσο τον εξομολόγο όσο και τον εξομολογούμενο, όπως ο εξομολόγος δεν μπορεί να κοινοποιεί τις αμαρτίες προσώπων που ακούει, έτσι τα πρόσωπα που εξομολογούν δεν πρέπει να λένε τι τους είπε ο πνευματικός, δεσμεύονται το ίδιο. Λοιπόν, αυτή η συνήθεια που δεν σου είπε σε ένα πνευματικό σου, εμένα μου είπε αυτό, εσένα τι σου είπε, αυτό είναι θανάσιμο αμάρτημα. Τόσο όσο ένας πνευματικός να αποκαλύπτει αυτά τα οποία άκουσε. Η ηχεμήθεια δεσμεύει και τους δύο. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή είχε υποπέσει την αντίληψη της Εκκλησίας τότε ότι ο πρεσβύτερος επί της μετανοίας δεν τηρούσε το ηχέμηθο, κατάργησε το μυστήριο της εξομολόγησης. Ο Πατριάρχης Νεκτάριος. Και έλεγε, θα έρχεστε να κοινωνάτε χωρίς να εξομολογήσετε. Αν διαβάσουμε εκκλησιαστική ιστορία, θα το δούμε αυτό. Θέλω να πω ότι όπως ακριβώς το δίνει το οφήκιο του πνευματικού δια το ενταλτηρίου γράμματος ο επίσκοπος, έτσι ακριβώς, αν και ο πνευματικός δεν σταθεί στο ύψος που πρέπει, το παίρνει το οφήκιο. Ναι. Το έργο του πνευματικού. Θεώρησα καλό να δούμε απόψε από το πιδάλιο το ενταλτήριο γράμμα, όπως λέγεται, που δίνει ο επίσκοπος στον πρεσβύτερο, τον οποίο χειροθετεί πνευματικό. Εξουσία για να συγχωρεί τις αμαρτίες έχει μόνο ο επίσκοπος. Αλλά επειδή οι επίσκοποι δεν προλαβαίνουν να κάνουν αυτό το έργο, το αναθέτουν σε ορισμένους πρεσβυτέρους. Εκχωρεί, δίνει δηλαδή αυτή την εξουσία ο επίσκοπος κατά τη δική του γνώμη, κρίση και εκλογή σε κάποιους πρεσβυτέρους με την ειδική ακολουθία, ακολουθία όταν πει ο αρχιερεύς πνευματικών, όπως λέγεται. Ο πρεσβύτερος, χωρίς να του δώσει αυτή την εξουσία ο επίσκοπος, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει την άδεια του δεσμήν και λύν όπως ο επίσκοπος. Δηλαδή με τη χειροτονία δεν παίρνει την εξουσία αυτή. Γίνεται λοιπόν η σχετική ακολουθία και ο επίσκοπος δίνει στον πρεσβύτερο που χειροθέτησε πνευματικό το λεγόμενο ενταλτήριο γράμμα.
Λέει εκεί ο επίσκοπος: «Η μετριώτης ημών δια της χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος ανατίθησίσι το πανοσιωτάτο εν ιερομονάχης ή εν ιερεύση κυρίω δίνει τάδε ως ανδρή τιμίο και ευλαβίας αξίωτο της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα. Ως διοφίλης αναδέχεστε τους λογισμούς πάντων των επιεξομολογήσει των ιδίων αμαρτημάτων προσερχομένων σοι και ανακρίνειν αυτούς και τα βάφη των καρδιών αυτών ερευνάν τα διανοήματα και τα σπράξεις κατά μανθάνιν». Η μετριώτης μου, λέει ο επίσκοπος, για τις χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος, ο επίσκοπος είναι φορεύς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και μεταδίδει τη χάρη, σου αναφέρει το λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητος. Και εσύ λοιπόν οφείλεις να ακούς, να δέχεσαι τους λογισμούς όλων αυτών που προσέρχονται με σκοπό να εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους. Να εξετάζεις καλά τους προσερχομένους και τα βάπη των καρδιών τους, να ερευνάς τα διανοήματά τους και να καταλαβαίνεις καλά τις πράξεις τους. Χωρίς να γίνεται ανακριτής ο πνευματικός, είτε ιερομόναχος, είτε έγγαμος ιερεύς είναι, οφείλει, αυτό θέλω να τονίσω, να κάνει σωστά το έργο του. Καταρχήν βέβαια το βασικό είναι να πάει ο καθένας, ο κάθε αμαρτωλός, στο εξομολογητήριο να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και να λάβει τη συγχώρηση. Όμως δεν φτάνει αυτό. Είναι δηλαδή όπως όταν κανείς πάει στο γιατρό, ο γιατρός δεν είναι ανακριτής, ο γιατρός είναι θεραπευτής. Θα είναι όμως λάθος του γιατρού αν αρκεστεί απλώς στο τι του λέει ο άρρωστος και με βάση μόνο τα λόγια του αρρώστου κάνει τη διάγνωση ή πολύ περισσότερο τη θεραπεία. Οπωσδήποτε ακούει τον άρρωστο, αλλά πρέπει και ο ίδιος να δει τις πληγές, να διαπιστώσει τα διάφορα σημεία της ασθενείας με την εξέταση που θα κάνει ή και με εργαστηριακές εξετάσεις. Τώρα κάθε ιερεύς μπορεί να το κάνει αυτό? Όχι, όσο και αν είναι ιερεύς. Λοιπόν, πρέπει να έχει αυτή τη χάρη να βλέπει τα κρυπτά των ανθρώπων και τι τους απασχολεί και να τους μεταδίδει χάρη από τη χάρη που έλαβε και με τη χάρη του να τους θεραπεύει. Γι' αυτό λοιπόν σοφάει η Εκκλησία. Λοιπόν, ο επίσκοπος εκχωρεί την εξουσία αυτή σε ορισμένους εκ των πρεσβυτέρων. Τυπικά, λοιπόν, δηλαδή με τον τύπο του γράμματος, ώστε να ασχολούνται ειδικότερα με το έργο της κατευθύνσεως της πνευματικής των ψυχών. Ο άρρωστος λέει πονώ εδώ και δείχνει. Και όντως εκεί που δείχνει υπάρχει παραδείγματος χάρη ένα πρίξιμο. Δεν αρκεί όμως αυτό. Ο γιατρός πρέπει να δει από πού προέρχεται το πρίξιμο, ποια είναι η βαθύτερη αιτία και όχι απλώς να τα βάλει, αν μπορούμε να πούμε έτσι, με το πρίξιμο. Έτσι δεν θα κάνει τίποτε. Μπορεί μάλιστα να χειροτερέψει την κατάσταση του αρρώστου αν απλώς πάρει ένα νηστέρι και κόψει το πρίξιμο. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί η αιτία και να καταπολεμηθεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο άρρωστος. Ο άρρωστος λέει απλώς: πονώ. Είμαι άρρωστος και πονώ εδώ. Όλη την άλλη εργασία θα την κάνει ο γιατρός. Εκείνος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θα αρκεστεί μόνο στο τι του λέει ο άρρωστος ή στην εκτίμηση που κάνει ο άρρωστος, ούτε απλώς στο τι θα δει ο ίδιος. Όσο περισσότερα μέσα διαθέτει ο γιατρός, τόσο πιο πολύ θα ερευνήσει για να διαπιστώσει τι συμβαίνει και ποια είναι τα μέσα που διαθέτει. Έτσι είναι και το πώς έχει δουλέψει τον εαυτό του ο πνευματικός. Πόσο είναι ενήμερος των συγκρούσεών του. Πόσο είναι ενήμερος των παθών του, των επιθυμιών του. Λοιπόν, όλων των τάσεων που υπάρχουν στη ψυχή του, και αν μπορεί και τα φέρει βόλτα αυτά με τη χάρη του Θεού, ώστε να βοηθεί και τους άλλους ανθρώπους, λοιπόν, να προχωρούν πνευματικά. Μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να παραπονεθεί ότι πονούν τα γόνατά του. Ένας γιατρός που ξέρει δεν θα σπεύσει να πει βάλε κομπρέσεις στα γόνατα, που μπορεί να γίνει και αυτό απλώς για ανακούφιση, αλλά μπορεί να ελέγξει τις αμυγδαλές και ίσως να διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι αμυγδαλές και γι' αυτό πονούν τα γόνατά του. Ή μπορεί να διαπιστώσει κάποια άλλη αιτία του πόνου και ανάλογα θα ενεργήσει. Έτσι και στην περίπτωση του πνευματικού. Και ανακρίνει αυτούς και τα βάφη των καρδιών αυτών. Ο πνευματικός δηλαδή δεν θα αρκεστεί μόνο στο να ακούσει τους λογισμούς όπως θα τους πει ο εξομολογούμενος, ούτε θα αρκεστεί στο πώς εκτιμά τα πράγματα ο εξομολογούμενος. Πρέπει ο πνευματικός να ερευνήσει την καρδιά και να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να πει κάποιος θυμώνω πάρα πολύ. Δεν φτάνει αυτό. Μπορεί να θυμώνει κανείς γιατί έχει ένα φοβερό εγωισμό ή γιατί έχει φοβερό αίσθημα μειονεκτικότητος ή γιατί έχει προκατάληψη για τον άλλον. Διότι μπορεί να πει δεν θυμώνω με τους άλλους, θυμώνω μόνο με αυτό
το πρόσωπο. Θυμώνει μια δασκάλα όχι τόσο με τα παιδιά του σχολείου, όσο θυμώνει με τα δικά της παιδιά και παραφέρεται. Δεν φτάνει ο πνευματικός να πει μόνο να μην θυμώνεις. Το θέμα είναι γιατί θυμώνει. Χρειάζεται να βρούμε την αιτία. Και αυτό γίνεται με προσευχή. Όπως υπάρχει και κάτι άλλο. Κάποτε μου είχε πει ένας αγιασμένος παππούλης: άκουσε να δεις πάτερ μου, δεν είμαστε όλοι πνευματικοί για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί κάποιος, μου το έφερε σχηματικά έτσι, να θέλει καρδιολόγο και εσύ να είσαι ορθοπαιδικός. Δεν είναι κακό, Θεός το κάνει, γιατί δεν αναπαύονται όλοι με όλους. Γι' αυτό είπατε, όπως στο γάμο θα διαλέξεις τη σύζυγό σου, έτσι θα διαλέξεις τον πνευματικό σου. Βέβαια, αν βρίσκεις κάποιον δεν σου αρέσει, βρίσκεις δεύτερον δεν σου αρέσει, βρίσκεις τρίτον δεν σου αρέσει, τέταρτον δεν σου αρέσει, κοίταξε τελικά πως εσύ έχεις το πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά θα βρεις κάποιον που να σε αναπαύει. Τι να πεις σε αναπαύει, να σου κουλακεύει τα πάθη, αλλά να αισθάνεσαι μια εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, έτσι θα πηγαίνεις να εξομολογήσεις και να κάνεις ειλικρινή εξομολόγηση και να δέχεσαι τις συμβουλές του και να κάνεις υπακοή στις συμβουλές του. Λοιπόν, έτσι δεν είμαστε λοιπόν όλοι για όλους. Και αυτό το κάνει ο Θεός και για να ψάχνουν οι άνθρωποι τον κανονικό, αλλά και να ταπεινώνεται και ο πνευματικός που νομίζει ότι είναι για όλους. Το χρέος του εξομολογουμένου ποιο είναι? Επειδή αυτή τη στιγμή τα λέμε από την πλευρά των εξομολογουμένων, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι και πολύ σωστό αυτό που κάνει κανείς, που αρκείται δηλαδή σε μια τυπική εξομολόγηση. Κανονίζει να πάει εκεί που είναι βολικά τα πράγματα και να φύγει απλώς με την ικανοποίηση ότι εξομολογήθηκε. Όμως οι ρίζες της αμαρτίας μένουν, τα πρυξήματα μένουν. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αληθινή εξομολόγηση. Και όχι απλώς να πάμε και να πούμε κάποιες αμαρτίες. Όσο ειλικρινά και αν πούμε αυτά που εμείς καταλαβαίνουμε, δεν αρκεί αυτό μόνο. Δεν πρέπει ο εξομολογούμενος μόνος του να εκτιμήσει τι ακριβώς του συμβαίνει και πόθεν προέρχεται το ένα και πόθεν προέρχεται το άλλο. Κατά κανόνα, ο καθένας τα εξοραίζει κάπως τα πράγματα και τα παρουσιάζει όμορφα όταν αναφέρεται στον εαυτό του. Μου κάνει εντύπωση, φοβερή εντύπωση. Ας πούμε, παρεξηγήθηκαν δύο άνθρωποι και κάπως μάλωσαν. Έρχεται ο ένας για να εξομολογηθεί, έρχεται και ο άλλος. Ο ένας λέει: που του μίλησα καλά, που του φέρθηκα καλά, και γλυκαίνει τα λόγια όταν ομιλεί για τον εαυτό του. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να παρουσιάσει τον άλλον, αρχίζει τότε να αγριεύει. Κατά τη γνώμη του, ο άλλος ήταν αγριεμένος, ενώ ο ίδιος ήταν με λιγάλα. Ο άλλος τα λέει πάλι περίπου όπως ο πρώτος, αλλά αντίστροφα. Τώρα είναι αυτός που μιλάει με πολύ γλυκύτητα για τον εαυτό του. Τι καλά που φέρθηκα, τι καλά που μίλησα. Έκανε υπομονή, παρέβλεψα. Όμως μου επιτέθηκε, μου φέρθηκε πολύ άσχημα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Οπωσδήποτε και ο ένας και ο άλλος έχει δίκιο. Αλλά οπωσδήποτε και ο ένας και ο άλλος έχει και άδικο. Όταν μιλούμε για τον εαυτό μας, είναι πολύ σπάνιο, εκτός και αν έχει κανείς αληθινή μετάνοια μέσα του, να πούμε: τι καλά που μου μίλησε ο άλλος, και εγώ πώς παραφέρθηκα και μίλησε έτσι και αγρίεψα. Πολύ σπάνιο αυτό. Κατά κανόνα εμείς μιλούμε καλά, έτσι νομίζουμε, ενώ οι άλλοι δεν μας μιλούν καλά. Ο πνευματικός, χωρίς να γίνεται ανακριτής, δικαστής, πρέπει να βοηθήσεις αυτή την περίπτωση. Για στάσου. Πώς τόσο πολύ περιποίησες τον εαυτό σου και τόσο γλυκά μιλάς για σένα, και όταν πρόκειται για τον άλλον? Και θα γίνει έτσι έρευνα, να ξεκαθαρίσουν τα διανοήματα, οι πράξεις. Εν πάση περιπτώσει, θα πάνε λίγο βαθύτερα τα πράγματα. Θα βρεθούν οι ρίζες, θα διαφωτιστεί η ψυχή, θα φύγει πιο μετανοημένη από ό,τι όταν ήλθε. Περισσότερη αυτογνωσία θα έχει όταν φύγει από ό,τι όταν ήλθε. Στην επόμενη εξομολόγηση θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και έτσι σιγά σιγά θεραπεύεται η ψυχή και οικοδομείται ο άνθρωπος.

0: το καλό πρέπει να το κάνεις και καλός. Γιατί όπως με λέει ο Απόστολος Παύλος, το καλό δεν είναι καλό άμα καλά δεν γίνεται. Δαιμονική επενέργεια είναι η θρασίτητα του σημερινού ανθρώπου. Έχει ένα θράσος ο σημερινός άνθρωπος. Κάποτε οι άνθρωποι ήτανε αμαρτωλοί, τώρα είναι ασεβείς, να δούμε τη διαφορά. Να πούμε και σήμερα δύο λόγια για την εξομολόγηση. Το θέμα δεν είναι μόνο να κάνει κανείς κάτι καλό, αλλά πρέπει να το κάνει και καλός. Δεν φτάνει να πάει κανείς στην εκκλησία, αλλά χρειάζεται να πάει εκεί κατά σωστό τρόπο και να παραμείνει στο ναό όπως πρέπει. Όλη την ώρα που θα είναι εκεί, η διάθεσή του να είναι τέτοια και η όλη στάση της ψυχής του να είναι τέτοια, που να μπορεί ο Θεός να μιλήσει στην ψυχή και να της εμπιστευτεί τη χάρη του. Δεν φτάνει να πάει στο ναό κανείς, αλλά πρέπει και καλός να ενεργήσει όλη την ώρα. Το πιο άγιο πράγμα να κάνει κανείς, εάν δεν το κάνει καλός, δεν ωφελεί. Μπορεί και να βλάπτει. Αυτό ισχύει και για το πλησίασμα που κάνει κανείς στο Θεό διαμέσου του ιερέως, τον οποίο προσέχεται να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και να ζητήσει από το Θεό φώτιση, συγχώρηση, ευλογία. Προσέρχεται κανείς να κάνει την εξομολόγηση, αλλά πρέπει να προσέρθει και καλός. Όπως είπαμε και άλλες φορές για το κάθε θέμα, για να βρούμε άκρη πρέπει να αρχίζουμε από τη βάση, από την αρχή. Τι θα πει αμαρτία? Τι θα πει αμάρτησε ο άνθρωπος? Τι έγινε? Μόνο ότι και άλλη φορά είπαμε, όμως πρέπει να λέμε και να ξαναλέμε. Ο άνθρωπος ήταν παιδί του Θεού, υπάκουο παιδί, ταπεινό, και ήταν όλο χαρά μέσα του, που ήταν με το Θεό, που πήγαινε προς τον Θεό, σαν να μην πρόσεχε αν έχει αυτό ή αν δεν έχει το άλλο. Το παν για αυτόν ήταν ο Θεός και η κίνησή του ήταν προς τα εκεί. Από κάποια πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε, δεν έριχνε καμιά ματιά στον εαυτό του ο άνθρωπος. Ήταν η τάση του, ήταν φυγόκεντρη, δηλαδή έφευγε από τον εαυτό του. Εξερχόταν από τον εαυτό του, ήταν στο Θεό. Κολλημένος, μπορούμε να πούμε, προσιλωμένος. Ενώ η τάση του σημερινού ανθρώπου είναι κεντρομόλα, όλα γυρνάνε γύρω από τον εαυτό του, το κέντρο του. Τον Θεό κοιτούσε, στο Θεό απέβλεπε, προς το Θεό προχωρούσε, εκείνο σκεπτόταν, εκείνον αγαπούσε. Και ενώ σου είχε αυτή τη σχέση με τον Θεό, ο άνθρωπος ήταν όχι απλώς χαρούμενος, όχι απλώς ευτυχής, αλλά είχε μέσα του τον Θεό και ήταν ό,τι είναι ο Θεός. Με την αμαρτία έπαψε να υπάρχει αυτή η κατάσταση στον άνθρωπο. Υπερηφανεύτηκε ο άνθρωπος, φούσκωνε από εγωισμό και από εκεί που είχε ευλάβεια απέναντι στον Θεό και ταπεινή στάση, έγινε ανεδής, θρασής, σήκωσε κεφάλι. Πόσο η σημερινή πραγματικότητα και το σημερινό πνεύμα μαρτυρεί ακριβώς αυτό, ότι κάθε άνθρωπος είναι έτοιμος να σηκώσει κεφάλι. Βέβαια, βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες γι' αυτό. Θα αφήσουμε τον άλλο να σηκώσει κεφάλι? Θα αφήσουμε τον άλλο να μας αδικεί? Θα αφήσουμε τον άλλο και το ένα και το άλλο? Δεν σηκώνεις κεφάλι για το λόγο που νομίζεις ότι το κάνεις. Ούτε αυτό είναι εκείνο το οποίο φέρνει τη λύτρωση και σώζει τον άνθρωπο. Αν ήταν έτσι, να σηκώσουμε όλοι κεφάλι, να σηκώσουμε όλοι τις γροθιές, να σηκώσουμε μπαϊράκι που λέμε και να φωνάξουμε και να κάνουμε και να διάξουμε. Τι θα κάνουμε? Θα χαθούμε όλοι, αυτό θα κάνουμε. Μπορεί να βρίσκουμε διάφορα επιχειρήματα, αλλά και δικαιολογίες και προφάσεις. Εκείνο που μας κάνει να σηκώσουμε κεφάλι θρασί, με αποτέλεσμα να φεύγει ευλάβη από την ψυχή μας, η κατάνοιξη και η συντριβή, η ταπείνωση, η μετάνοια, η ελπίδα και η πίστη στο Θεό, είναι η δαιμονική ενέργεια. Ο διάβολος ήταν εκείνος που είπε, θα ανέβω πιο πάνω από το Θεό. Μετά την πτώση, το όλο περιεχόμενο της ψυχής που βρίσκεται κάτω από τη δαιμονική επίρρεια είναι αυτό το φούσκωμα, τον ανεβεί ο άνθρωπος πάνω από τον Θεό. Αν είναι δυνατόν να τον πατήσει το Θεό. Και το βλέπουμε σήμερα. Αν θα θέλαμε να πούμε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής κοινωνίας, της σημερινής καταστάσεως, της ανθρωπότητος, θα λέγαμε ότι είναι αυτή η διάθεση, η ανεδής, η θρασία, η εγωιστική, η άπονη, που κάνει τον άνθρωπο να φουσκώνει, η διάθεση, αν είναι δυνατόν, να πατήσει και τον Θεό ακόμη. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Εκπαιδεύεις Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το βασιλείο Θεϊμών. Ελέησον με Θεός κατά το μέτρα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψεις τα άλλη και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβείς σε επισέβη επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και δραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς εν τασχήρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσε όνο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το προς πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη σλάκων. Ακουστών πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω αν κύριε Οδόνη υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγων. Διδάξω με του ποιήν το θελημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσημεί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξόμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσα μεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε εφώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καθηγητή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψής του επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της ρεφής.

0: Εραστή Μαρίας προσκυθέντα εν υμνούντες υπον, χαίρε αμνού και επιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως αίρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έγλι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της θριάδος τους μύστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, των ειδόλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος επεδόθης ως βρέ έχος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτήστης, σημείν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αθαρσίας και το στέφος της εγκρατείας, και αναστάσεως τύπον εκλάμουσα και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών πεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου των νουν ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διείς σε λύθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. και ο κάσον θελόνος σωθήνε, χαιρελημήτων του βίου πλωτήρων, χαιρεμήμφια νύμφευτε.

0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείνει υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάτου όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο, ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε, εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, που δεν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν της υπόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ο τα δόχων λαμπάδα της εν σκότη φανήσαν ορώ μεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτος σοφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζου σάκρα αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπορτον ατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε έω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε, ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Περαγία θετό και σώσον μα.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Περαγία θετό και σώσον μα.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Περαγία θετό και σώσον μα.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσου. Του Σύμπαντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιο δεστινό αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
2: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτητων τρόπαιων.
5: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας ο μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίους ο Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
3: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τιμά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Η πάσα θητήδα μου εισέ ανατηθή, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής,
6: Μη καταλήψουμε των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο. Κράτσουν τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
7: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
8: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
9: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
10: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι.
11: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
12: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Κεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
13: Σε χωρίς μιλήσει, μην κοινή.
12: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
14: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
14: Κύριε ελέησον.
12: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
14: Κύριε ελέησον.
12: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
14: Αιωνία ενήμη αυτών.
12: Ορθοδόξους αρχιερείς.
14: Αιωνία ενήμη αυτών.
12: Σπίτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
14: Αιωνία ενήμη αυτών.
12: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
14: Αιωνία ενήμη αυτών.
12: Τους πνευματικούς πατέρας.
14: Αιωνία ενήμη αυτών.
12: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
14: Αιωνία ενήμη αυτών.
12: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
14: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος, συνέχεια. Μακαρισμός σε εκείνους που με τους πνευματικούς τους αγώνες προσήλγησαν εντός τους το Πνεύμα το Άγιον.

Αδελφοί μου, είναι μακάρι εκείνοι οι οποίοι δέχθηκαν μέσα στο πνικτικό σκοτάδι τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος ήλθε στον κόσμο ως φως, γιατί αυτοί έγιναν παιδιά του φωτός και της ημέρας. Είναι ευλογημένοι όσοι στην παρούσα ζωή φόρεσαν το φως του Χριστού, διότι ντύθηκαν από τώρα το ένδυμα του γάμου. Αυτοί δεν θα δεθούν στα χέρια και τα πόδια, ούτε θα εισαχθούν στην αιώνια φωτιά της κολάσεως. Είναι τρισευλογημένοι όσοι είδαν τον ίδιο το Χριστό με τα σωματικά τους μάτια. Πανευτυχείς όσοι είδαν και προσκύνησαν Αυτόν με τα ψυχικά και πνευματικά τους μάτια, διότι δεν πρόκειται ποτέ να γευθούν τον θάνατο. Δεν πρέπει να θεωρείς απίστευτο και πραγματοποιητό κάτι τέτοιο, αφού βλέπεις να γίνεται και στα επίγεια πράγματα. Όσοι από τους καταδικασμένους σε θάνατο κατορθώσουν να δουν τον βασιλέα, αμέσως ακυρώνεται η απόφαση βάση της οποίας θα θανατώνονταν. Πράγματι, είναι ευλογημένοι όσοι τρώγουν καθημέρα τον Χριστό με τέτοια συνέστηση και αντίληψη, όμοια προς εκείνη που είχε ο προφήτης Ισαΐας όταν έβαζε στα χείλη του το κάρβουνο, διότι αυτοί θα καθαριστούν από κάθε ψυχική και σωματική ακαθαρσία. Είναι πανευτυχείς όσοι κάθε ώρα γεύονται με το στόμα του νου τους το ανέκφραστο αυτό φως, διότι αυτοί θα περιπατούν χωρίς να σκοντάφτουν ή να παρεκτρέπονται σαν στο άπλετο φως της ημέρας, και ολόκληρο το χρόνο της ζωής τους θα τον περάσουν μέσα σε κατάσταση ευφροσύνης. Είναι ευτυχείς όσοι γνώρισαν από αυτήν εδώ τη ζωή το φως του Κυρίου, σαν να είναι αυτό ο ίδιος ο Κύριος, διότι αυτοί θα εμφανιστούν ενώπιόν του στη μέλουσα ζωή χωρίς να αισθάνονται ντροπή.

είναι μακάριοι εκείνοι οι οποίοι στην παρούσα ζωή άναψαν το φως του Χριστού στην καρδιά τους και το διατήρησαν άσβεστο, διότι αυτοί όταν φύγουν από την ζωή αυτή θα συναντήσουν τον ημφίο Χριστό γεμάτοι από χαρά και θα εισέλθουν μαζί τους στο παλάτι του νυμφίου, κρατώντας αναμμένες τις λαμπάδες τους. Είναι τρισμακάριοι εκείνοι οι οποίοι ζουν πάντοτε, διότι αυτοί και τώρα και αιωνίως και είναι και θα είναι πάντοτε οι αδελφοί του Χριστού, οι αγαπημένοι και συγκληρονόμοι. Είναι ευλογημένοι εκείνοι οι οποίοι δεν σκέφτηκαν ποτέ μέσα τους ότι δεν παίρνουν οι άνθρωποι από αυτήν και όλα στην ζωή την πληροφορία περί της σωτηρίας τους, αλλά κατά την ώρα του θανάτου ή και μετά τον θάνατο, διότι αυτοί θα προσπαθήσουν να την λάβουν τώρα. Είναι τρισευλογημένοι όσοι δεν αμφιβάλλουν για τίποτε εξ όσων λέγονται ή πέρασε ποτέ από το μυαλό τους ότι αυτό είναι ψέμα, διότι αυτοί κι αν ακόμα δεν έχουν τίποτε από αυτά, πράγμα που δεν το εύχομαι, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση θα προσπαθήσουν ασφαλώς να αποκτήσουν όσα υπόσχεται ο Χριστός. Είναι ευτυχείς όσοι επιδιώκουν και επιθυμούν από τα βάθη της ψυχής τους να έλθουν προς το φως, αφού περιφρόνησαν όλα τα άλλα. Διότι κι αν ακόμα δεν καταφέρουν, εφόσον θα βρίσκονται στη ζωή αυτή, να εισέλθουν στο φως, αλλά ασφαλώς θα αποθάνουν με αγαθές ελπίδες και θα επιτύχουν αυτό σε μικρή ποσότητα, αλλά όμως θα εισέλθουν στο φως. Είναι τρισμακάριοι εκείνοι που κλαίνε διαρκώς πικρά για τις αμαρτίες τους, διότι αυτούς θα τους τυλίξει το θείον φως και θα μεταβάλει τα πικρά δάκρυα της μετανοίας τους σε γλυκά.

Είναι ευλογημένοι όσοι φωτίζονται με το θείον φως και οι οποίοι βλέπουν την πνευματική τους ατέλεια και αδυναμία και αντιλαμβάνονται την ασχήμια της δικής τους στολής της ψυχής. Διότι αυτοί θα κλαίνε αδιακόπως και με το νερό των δακρύων τους θα καθαριστούν. Είναι τρισμακάριοι όσοι πλησίασαν στο θείον φως και μπήκαν μέσα σε αυτό και μεταβλήθηκαν ολόκληροι σε φως και αναμίχθηκαν τελείως με αυτό, διότι αυτοί έβγαλαν από πάνω τους εντελώς την ακάθαρτη στολή και ποτέ πλέον δεν θα χύσουν πικρά δάκρυα. Είναι ευλογημένοι εκείνοι που βλέπουν το ένδυμα της ψυχής τους σαν τον Χριστό που αστράφτει, διότι αυτοί σε κάθε στιγμή θα πλημμυρίσουν από απερίγραπτη χαρά και γεμάτη έκπληξη θα δακρύσουν με γλυκύτητα, αφού διαπιστώνουν οι ίδιοι ότι έχουν ήδη γίνει παιδιά και μέτοχοι της Αναστάσεως. Είναι τρισευλογημένοι όσοι έχουν διαρκώς ανοιχτό το πνευματικό τους μάτι και κάθε φορά που προσεύχονται βλέπουν το θείον φως και συνομιλούν μαζί του στόμα με στόμα, διότι αυτοί είναι ίσοι με τους αγγέλους και αν και είναι τολμηρό για να το πει κάποιος, έγιναν και θα γίνουν ανώτεροι από τους αγγέλους, διότι εκείνοι οι άγγελοι δοξολογούν τον Θεό. Αυτοί όμως οι Άγιοι συνομιλούν μαζί του. Εάν έγιναν και γίνονται τέλειοι συνεχώς, καθών χρόνων βρίσκονται στην ζωή και στηρίζονται πάνω στην θωρά της σαρκός, άραγε πόσο πιο ένδοξοι θα γίνουν μετά την τελική Ανάσταση και αφού πάρουν το πνευματικό και άφθαρτο σώμα. Ασφαλώς δεν θα γίνουν μόνο ίσοι με τους αγγέλους, αλλά και όμοιοι με τον Κύριο των Αγγέλων. Καθώς έχει γραφεί, είδαμε δε ότι όταν αποκαλυφθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Είναι μακάριος εκείνος ο μοναχός, ο οποίος κατά την ώρα της προσευχής βρίσκεται ενώπιον του Θεού και βλέπει Αυτόν και βλέπεται από Αυτόν και έχει την αίσθηση ότι μεταφέρθηκε έξω από τον κόσμο και ότι υπάρχει μόνο μέσα στον Θεό. Είναι τρισμακάριος αυτός ο μοναχός, αυτός ο χριστιανός, ο οποίος δεν είναι σε θέση να γνωρίσει αν βρίσκεται ενωμένος με το σώμα του ή αν το έχει αποβάλει, διότι αυτός θα ακούσει λόγια που δεν λέγονται, τα οποία δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να τα προφέρει, και θα δει πράγματα που μάτι ανθρώπου δεν είδε ποτέ και αυτή δεν άκουσε, ούτε σαρκική ανθρώπινη καρδιά επιθύμησε. Είναι πανευτυχής εκείνος ο οποίος είδε να σχηματίζεται μέσα του το φως του κόσμου, ο Χριστός ο ίδιος. Διότι αυτός, έχοντας μέσα του τον Χριστό ως έμβριο, θα θεωρηθεί μητέρα του, καθώς ο ίδιος ο Χριστός, που δεν λέγει ποτέ ψέματα, υποσχέθηκε λέγοντας «Μήτυρ μου και αδελφοί και φίλοι ούτι εισήν». Ούτι ποιοι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και ποιούντες Αυτόν. Συνεπώς, εκείνοι που δεν τηρούν τις εντολές αποστερούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους θεληματικά της μεγάλης ταύτης δωρεάς. Επειδή αυτό το πράγμα ήταν, είναι και θα είναι πραγματοποιήσιμο, έγινε κατά το παρελθόν
και γίνεται τώρα και θα πραγματοποιηθεί σε όλους όσοι πραγματοποιούν τις παραγγελίες του Ευαγγελίου του.

αδελφοί μου χριστιανοί, προς επίρρωση των λεγόμενων και για να μην σχηματιστεί η εντύπωση ότι λέμε κάτι από μόνοι μας ή ότι παρουσιάζουμε τα απραγματοποίητα ως πραγματοποιήσιμα, θα προσκαλέσουμε και πάλι ανάμεσά σας αυτόν τον ευλογημένο, τον Απόστολο των Εθνών, τον Μακάριο Παύλο, ο οποίος είναι το στόμα του ίδιου του Χριστού. Αυτός επιβεβαιώνει αναντήρητα όσα έχουμε ισχυριστεί όταν λέγει «Τεκνία, ους πάλιν οδύνο, άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Άραγε, πού να εννοεί ο Απόστολος ότι θα σχηματιστεί ο Χριστός? Σε ποιο σημείο ή σε ποιο μέρος του σώματός μας φαντάζεστε εσείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Στο μέτωπο? Μήπως στο πρόσωπο? Μήπως στο στήθος? Όχι ασφαλώς, αλλά μόνο μέσα στην καρδιά μας. Μήπως όμως πέρασε από το νου σας ότι ο Χριστός σχηματίζεται μέσα μας σωματικός? Απόφευγε να σκεφτείς κάτι τέτοιο, αδελφέ μου χριστιανέ. Σχηματίζεται μεν ο Θεός μέσα μας, αλλά πνευματικός, όπως αρμόζει στον ίδιο το Θεό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παραμένει ανεπαίσθητος, αλλά όπως ακριβώς η γυναίκα όταν είναι έγκυος γνωρίζει πολύ καλά ότι σκυρτά το βρέφος μέσα στην κοιλιά της και δεν είναι ποτέ δυνατόν να της διαφύγει ότι έχει το έμβριο μέσα της, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με εκείνον που έχει τον Χριστό μέσα του σχηματισμένο. Αυτός ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ο ευλογημένος και τις κινήσεις, δηλαδή τις ελάμψεις του Θείου Φωτός γνωρίζει και τα σκυρτήματα, δηλαδή τις πνευματικές αστραπές του Χριστού δεν αγνοεί. Ούτε καν τη μορφή του που είναι μέσα του δεν αγνοεί, αλλά την βλέπει. Όπως ακριβώς παρουσιάζεται το φως της λαμπάδας μέσα στον καθρέφτη. Όχι φυσικά σαν μία εικόνα, σαν ένα είδωλο, χωρίς πραγματική ύπαρξη όπως εκείνο, αλλά παρουσιαζόμενο μέσα σε φως με πραγματική οντότητα, το οποίο φως βλέπεται χωρίς να φαίνεται, με σχήμα ασχημάτιστο και με όψη χωρίς όψη, και το αντιλαμβάνεται κανείς κατά τρόπο άγνωστο.

αγαπητοί μου χριστιανοί. Όπως ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με την έγκυο γυναίκα που γνωρίζει και αντιλαμβάνεται το έμβριο και νιώθει τις κινήσεις του. Όπως ακριβώς συμβαίνει με το φως και με τη λαμπάδα που αντικαθρεφτίζεται μέσα στον καθρέφτη. Παρόμοια λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνονται κατανοητά τα ακατανόητα μυστήρια της πίστεώς μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, από εκείνους στους οποίους θα πάνε και θα εγκατασταθούν πραγματικώς ο Πατήρ και ο Υιός μέσα εις το Άγιον Πνεύμα και βλέπονται και κατανοούνται χωρίς αμφιβολία και γνωρίζονται όπως ακριβώς είναι μέσα στο ένα φως, καθώς είπαμε. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι όπως ακριβώς συμβαίνει με εκείνον ο οποίος κυνηγά κάποιον που τρέχει, παρότι νομίζει ότι είναι πλησίον του σε απόσταση ενός βήματος και έχει την εντύπωση ότι τον έχει κιόλας αγγίξει και τον έπιασε με τα άκρα των δακτύλων του, δηλαδή όπως λέμε παρατρίχα, εντούτοις δεν μπορεί να τον πιάσει. Κατά παρόμοιο τρόπο λοιπόν, ούτε αν κάποια μικρά σκέψη ή συνένωση περισσότερων της μιας, εννοώ απιστίας ή αμφιβολίας ή φόβου ή οποιοδήποτε πάθος εγκατασταθεί στην ψυχή μας μέσα χωρίς να το αποδιώξουμε, ή αν πάρουμε και κάνουμε δικό μας ακόμα και το παραμικρό ξένο πράγμα, δεν πρόκειται να ενωθούμε με την θεότητα, ούτε και θα φτάσουμε ποτέ στο ύψος αυτής της δόξας. Όπως εκεί, στο παράδειγμα του κυνηγιού, το παρατρίχα δεν επέτρεψε να πιαστεί ο καταδιωκόμενος, παρομοίως και εδώ, στα πράγματα τα πνευματικά, το ελάχιστο πάθος ή το όποιο αμάρτημα μας εμποδίζει να φτάσουμε στη θέωση. Και αν δεν περιφρονήσουμε απολύτως σαν να κληθήκαμε να μαρτυρήσουμε και το σώμα και την ίδια την ψυχή μας και δεν παραδώσουμε σε κάθε τιμωρία και σε κάθε είδους θάνατο ολόκληρο τον εαυτό μας και την ψυχή μας, χωρίς να ενθυμούμαστε τίποτα από όσα συντελούν στην διατήρηση της ζωής και την συντήρηση του φθαρτού αυτού σώματος, χωρίς δηλαδή να ενδιαφερόμαστε για τίποτε, τότε δεν πρόκειται να γίνουμε φίλοι και αδελφοί του Χριστού. Δεν πρόκειται να γίνουμε συνεταίροι και συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του. Ούτε μπορούμε να δούμε και να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε τα μυστήρια του Θεού για τα οποία ήδη έχουμε μιλήσει.

αδέλφια μου, πρέπει να το επαναλάβουμε. Εάν δεν περιφρονήσουμε απολύτως, σαν να κληθήκαμε να μαρτυρήσουμε και το σώμα και την ίδια την ψυχή μας, και αν δεν παραδώσουμε σε κάθε τιμωρία και σε κάθε είδους θάνατο ολόκληρο τον εαυτό μας και την ψυχή μας, χωρίς να θυμόμαστε τίποτα από όσα συντελούν στην διατήρηση της ζωής και την συντήρηση του φθαρτού αυτού σώματος, χωρίς δηλαδή να ενδιαφερόμαστε για τίποτε, τότε δεν πρόκειται να γίνουμε φίλοι και αδελφοί του Χριστού. Δεν πρόκειται να γίνουμε συνεταίροι και συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του. Ούτε βεβαίως μπορούμε να δούμε και να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε τα μυστήρια του Θεού ως φωτός για τα οποία ομιλήσαμε εκτενώς. Γι' αυτό λοιπόν, εκείνος ο οποίος δεν κατόρθωσε να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση της τελειότητος και να επιτύχει την απόκτηση των ουρανίων και ανεκτήμητων αυτών αγαθών, ας επιρρύπτει τις ευθύνες μόνο στον εαυτό του και ας μην λέγει, επιστρατεύοντας αβάσιμες και ένοχες δικαιολογίες, ότι τάχα είναι αδύνατο αυτό να γίνει ή ότι τάχα επιτυγχάνεται μεν, αλλά χωρίς να το γνωρίζει ο άνθρωπος. Αυτός ας γνωρίζει από όσα λέγουν οι θείες γραφές, ότι αυτό μεν που ελέγχθη ανωτέρω είναι και αληθινό και πραγματοποιήσιμο και γίνεται πραγματικότητα και το γνωρίζει μόνο όποιος το επιτυγχάνει. Όμως, εξαιτίας της απραξίας και της μη πλήρους εφαρμογής των εντολών, ο καθένας μας από μόνος του στερεί τον εαυτό του, περισσότερο ή λιγότερο από αυτά τα αγαθά. Τα αγαθά στα οποία μας καλεί ο Χριστός ως αδελφούς, ως φίλους, ως συγκληρονόμους της Βασιλείας Του. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας κλείσω με τούτην εδώ την προσευχή, ας κλείσω με τούτην εδώ τη δέηση. Μακάρι όλοι εμείς να επιτύχουμε αυτά όλα τα αγαθά, να επιτύχουμε όλες αυτές τις υποσχέσεις, να επιτύχουμε όλες αυτές τις δωρές ήδη από αυτήν την ζωή, να γευθούμε τα αγαθά αυτά και να γνωρίσουμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, αλλά όχι μόνο σε αυτήν την ζωή. Μακάρι και στην άλλη να δούμε τον Χριστό ολόκληρο και να χαιρόμαστε μαζί με Αυτόν εις τους ατελεύτητους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ζώνη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Οι εμπειρίες με σύγχρονους Αγίους που γνώρισα», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022.
1: Με τη χάρη του Θεού γνώρισα σχεδόν όλους τους Αγίους της εποχής. Δύο δεν γνώρισα. Τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη δεν τον είδα ποτέ. Και έναν άλλον, ο οποίος δεν είναι Άγιος, μεν επίσημα, αλλά οι Άγιοι είναι στην καρδιά του λαού. Και μετά η Εκκλησία καταλαβαίνει τι χτυπάει η καρδιά του λαού με τον Άγιο και λέει, βλέπει και τα θαύματα, βλέπει και τις χάρες του Αγίου και μετά η Εκκλησία συνέρχεται συνοδικά και αποφασίζει να γράψει τους Αγίους στην Δέλτο. Αλλά οι Άγιοι πρώτα έχουν γραφτεί στη Δέλτο του Θεού και μετά γράφονται στη Δέλτο των ανθρώπων. Θα σας πω, εγώ γεννήθηκα σε έναν τόπο που λέγεται Μάνδρα Αττικής. Το 1961 γεννήθηκα. Είχα τη χαρά να με σαραντήσει ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης ήταν ένας ιερομόναχος που ένα διάστημα υπηρέτησε στη Μάνδρα της Αττικής σε μια περιοχή που λέγεται Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εκεί, στην εκκλησία αυτή, λειτουργούσε ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγίασε. Ήδη το Οικουμενικό Πατριαρχείο ετοιμάζεται να γράψει και αυτόν στις Δέλτους. Έτσι τα ματάκια μου, τι μπορεί να δει ένα παιδί 40 ημερών, τα ματάκια μου συναντήσανε τα μάτια και την αγκαλιά αυτού του Αγίου ανθρώπου. Οι γονείς μου ήταν ευλαβείς και ως φαίνονταν την αγιότητα και οι καημένοι, επειδή η μητέρα μου ήταν από τις Ερυθρές και ο πατέρας μου από τη Μάνδρα, κάνανε συχνά αυτή τη διαδρομή και πάντοτε σταματούσαν στο προσκύνημα αυτό και έτσι εγνώρισαν τον Γέροντα. Οδηγίες του Γέροντα στους γονείς μου. Κάθε πρώτη του μήνα θα έρχεται ο πνευματικός σας στο σπίτι να σας κάνει αγιασμό και να εξομολογήσετε το ανδρόγυνο. Θα βρείτε τον πιο γέροντα παπά που έχετε και θα έχετε αυτό. Αυτό το παρέδωσε ο πατέρας, ο γέροντας αυτός, γιατί μετά έφυγε από εκεί και ήρθε ένας άλλος ιερομόναχος, πολύ καλός άνθρωπος, Επιφάνιος λεγότανε και ήταν υποτακτικός ενός αρσενίου ξυλογλύπτου στο Άγιον Όρος, που τα ξυλογλυπτά του ήταν πολύ φημισμένα. Όμως έφερε την αγιορείτικη παράδοση στην περιοχή. Θέλω να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο σιγά σιγά έρχεσαι σε επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους του Θεού που για αυτούς ίσως το να βρουν σε ένα χωριό στην άλλη άκρη μπορεί να είναι εξορία. Αλλά αυτή η εξορία, εκεί που πας, βρίσκεις άλλους ανθρώπους, γιατί έτσι το ήθελε ο Θεός και τους κατηχείς αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι γεννάνε παιδιά και από αυτά που τους έχεις πίεση προσέχουν τα παιδιά τους και τα κατηχούν σωστά και πάει η αλυσίδα, η πνευματική αλυσίδα και αισθάνεσαι ότι είσαι εγγόνη αυτών των Αγίων. Ενώ μπορώ να αισθανθώ ότι ας πούμε είμαι παιδί του Γεροπορφυρίου, είμαι παιδί του Παπαεφρέντου Κατανακιώτη, είμαι παιδί του Πατρίσιου του Πούποβιτς, είμαι, αλλά αυτόν τον πιο γερόντον ακόμα είμαστε τα εγγόνια εμείς, γιατί παιδιά ήταν οι γονείς μας. Οι γονείς μας λοιπόν άκουσαν αυτό που είπε ο γέροντας ο Αθανάσιος ο Χαμακιώτης και έφερναν κάθε μήνα τον παπά στο σπίτι. Άγιασε το σπίτι, καθότανε μαζί με τους γονείς μου, τους κουβέντιαζε, λύνανε τα θέματα της καθημερινότητας που φέρνουν γκρίνιες στις οικογένειες και μετά εξομολογούντο και κάτι προσωπικό αν ήθελε ο καθένας και τους διάβαζε τη συμπολιτική ευχή κάθε μήνα. Τώρα αυτά έχουν χαθεί. Κανείς δεν αγιάζει το σπίτι.

άνθρωπος και ποιον αγαπούσε και είχε πνευματικό και γέροντα, τον πατέρα Φιλόθεο τον Ζερβάκο. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος είναι από αυτούς τους ανθρώπους που εγώ τους γνώρισα. Γιατί πήγα και εγώ στην Πάρο, όπως είμαι ο παππούλης που είχε έρθει από την Πάρο, όταν ήμουνα μικρό παιδί, 15 χρονών, 16, να δω ποιος είναι αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Οι γονείς μου μας αφήνανε να πάμε, όχι μόνοι μας, με παρέα, και καλά κάνανε. Μας αφήνανε, αλλά φοβόντουσαν να μας πούνε πάτε στα Λιονόρος, γιατί νομίζαν θα γίνουμε καλόγεροι. Ενώ στα μοναστήρια του κόσμου σου λέει θα πάει στην Πάρο. Η Πάρος είχε από τότε αρχίσει να γίνεται τουριστικό και σου λέει ας πάει, δεν πειράζει. Άρα πολλές φορές ο Θεός τυφλώνει τους ανθρώπους για να τους πει πήγαινε και από εκεί. Προχωράμε. Ο πατήρ λοιπόν, εκείνος ο Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, δίπλα του είχε μία γερόντισσα που δεν ξέραμε πώς τη λέγανε, ο λαός την έλεγε Θεία Καλή, δηλαδή η Θεία ή Καλή. Ήταν τόσο καλή που το παρατσούκλι της είχε μείνει. Δεν τη ξέραμε το όνομά της πώς λεγότανε. Αυτή τι έκανε. Κάθε μέρα μετά την ακολουθία που λειτουργούσε ο παπάς, κάθε μέρα λειτουργούσε αυτός, αυτή έψανε, έπαιρνε ένα κερί αναμένο και περπάταγε μέσα στα μουναλάκια και πήγαινε σε όλα τα παρεκκλήσια, την Αγία Παρασκευή τη Μεγάλη, την Αγία Παρασκευή τη Μικρή, τον Άγιο Παντελεήμονα το Νέο, τον Άγιο Παντελεήμονα το Γέρο. Γέρος και νέος τι σημαίνει, πιο παλιό χτίσμα, κρατώντας το κερί χειμώνα καλοκαίρι με αέρα με χιόνι, άναβε τα καντήλια χωρίς να τη σβήσει ποτέ. Είχε αυτό το χάρισμα. Και ενώ ήτανε, δεν ήταν μοναχή, αλλά ήτανε αφιερωμένη στο Θεό, ο πάπος μου, Ευάγγελος, αυτός είχε πάει στο Σαγκάριο ποταμό. Ξέρετε τώρα που γίνανε τα 100 χρόνια της καταστροφής. Και εκεί έπεσε μία οβίδα και αναχτινάχτηκε το χώμα και τους σκέπασε όλους. Και όπως ήτανε σαν πεθαμένοι μέσα στο χώμα, είπε ο πάπος μου, ο Ευάγγελος, «Αγιά Σωτήρα σώσε με». Νομίζανε ότι ήταν γυναίκα η Αγιά Σωτήρα οι άνθρωποι, αλλά η πίστη, Αγιά Σωτήρα σώσε με.

λειτουργία. Σώθηκε ο πάπος μου, εγύρισε στο σπίτι του, επαντρεύτηκε τη γιαγιά μου και επί 30 χρόνια το ξέχασε το τάμα. Το ξέχασε. Το ξεχνάμε όλοι. Ας ζήσουμε και μετά ξεχνάμε τι λέμε στο Θεό. Δεν πειράζει. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο πάπος μου μια ημέρα εσταμάτησε σε αυτή την εκκλησία να ανάψει ένα κερί, βγαίνει υγριά και του λέει: «Έλα εδώ, Δαγκέι, τι με θέλεις?» «Πριν 30 χρόνια στο Σαγκάριο ποταμό υποσχέθηκες ότι όταν κοντεύες να πεθάνεις και τις είχες σκεπάσει το χώμα, ότι θα έρθεις να κάνεις μια λειτουργία υπερηγία σου και δεν το έχεις κάνει, Βαγγέλη, να πας στο σπίτι σου και να ετοιμαστείτε με τη γυναίκα σου να έρθείτε εδώ να λειτουργηθείτε». Ζεις σε θαύμα. Έχουμε όλοι, και εσείς άμα ψάξετε θα ακούσετε πολλά από τους πάπους σας, τους γονείς σας, θαύμα για τον ανθρώπο. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος άνθρωπος, θαυμαστός άνθρωπος, ο οποίος θα τοποθετηθεί στους δέντρους των Αγίων. Ο δεύτερος άνθρωπος που με αξίωσε ο Θεός ήταν ένας άγιος άνθρωπος που είναι άγιος και σήμερα, τον έχει ανακηρύξει, τον έχει κατατάξει η Εκκλησία. Δεν μπορεί να Εκκλησία να ανακηρύξει, τον κατατάξει. Λοιπόν, είναι ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μεγάλος άγιος της Σερβίας, μεγάλος ομολογητής, μεγάλος αγωνιστής.

Αθήνα το 1978. Δεν θα σας πω πολύ την ιστορία. Είχε ένας φίλος μου ερωτευτεί μια Σερβίδα και μου λέει πάμε να τη δούμε. Ήμουνα 17,5 χρονών. Λοιπόν, του λέω να πάμε, γιατί εγώ ήξερα ότι υπάρχει ένας ομολογητής που τον λένε Ιουστίνο Πόποβιτς και είναι σε ένα μέρος, δεν ξέρω πού, κρυμμένο στη Σερβία, και λέω άμα πάω στη Σερβία θα βρω να πάω. Και πράγματι, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε πολλή ώρα, ο κύριος οικονόμησε και έφτασα στο Τσέλιε, που είναι το μοναστήρι στο οποίο βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Αυτόν το λέγανε Ευαγγέλη, γιατί γεννήθηκε του Ευαγγελισμού και τον εβαφτίσανε οι γονέοι του Βαγγέλη. Όταν λοιπόν του είπα ότι με λένε Βαγγέλη, ήξερε τα ελληνικά, διότι είχε σπουδάσει στην Ελλάδα. Είχε πάρει και διδακτορικό στην Ελλάδα. Μόλις αλλά μιλούσε ωραία ελληνικά, όχι αυτά τα ελληνικά που μιλάμε τώρα, ωραία ελληνικά. Και ήταν και κάτοχος της ελληνικής γλώσσας άριστος. Ήτανε εξορία, πόσα χρόνια, 29 χρόνια ήταν εξορία στο Τσέλιε. Από το 45 μέχρι το 78 πόσα χρόνια ήταν, εξορία τον είχαν οι κομμουνιστές. Γιατί κάνουν και αυτοί ότι είναι καλοί. Δεν είναι καλοί. Ο άθεος δεν είναι ποτέ καλός. Εδώ ο χριστιανός που πιστεύει δεν είναι καλός. Θα είναι ο άθεος. Δεν γίνεται. Εδώ έλεγε ο γέροντάς μου, εμείς έχουμε κάθε μέρα, είμαστε στην εκκλησία και προκοπή δεν κάνουμε. Που ακούμε τα Άγια Ευαγγέλια, που έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος, ο αλυβάνιστος που λέει ο Παπαδιαμάντης, είναι δυνατόν ο καημένος, μπορεί να κάνει καλές πράξεις. Ναι, μπορεί τέτοια να τα έχει. Αυτά θα του γίνουν το εφαλτήριο για τη βασιλεία. Αλλά όταν μαζευτούν πολλοί από αυτούς μαζί, κάνουν μεγάλο κακό. Βγάλανε εξορία. Τι είχε κάνει ο άνθρωπος, τίποτα. Είχε σπουδάσει, ήταν καθηγητής στη θεολογική σχολή και ποιον είχε δάσκαλο, τον Άγιο Νικόλαο τον Βελινίροβιτς, τον νέο Χρυσόστομο, από τους μεγαλύτερους Αγίους Συγχρόνους. Αυτός όταν μίλαγε και οι βασιλείς ακόμα της Σερβίας λιώνανε να τον ακούνε, τον Άγιο Νικόλαο τον Βελινίροβιτς. Αυτόν είχε δάσκαλο. Πού τον έξανε, πού τον είδε σαν δάσκαλο. Πήγε στην Αγγλία ο άνθρωπος να κάνει διδακτορικό και του δώσαν ένα διδακτορικό και επειδή αγαπούσε πολύ τον Ντοστογεύσκη, αυτά είναι τώρα όταν πήγα εκεί και μας υποδέχτηκε, εκαθίσαμε μία νύχτα έξω, είχε ένα ωραίο μπαλκονάκι, είχε ένα μοναστήρι, είχαν ένα μοναστήρι που το είχαν φτιάξει κάτι και τον είχαν βοηθήσει και είχε ένα αρχονταρίκι, ωραίο αρχονταρίκι και έβγαινε έξω και ένα μπαλκόνι και ήταν. Αλλά πήγα καλοκαίρι, αλλά έκανε κρύο. Το βράδυ, σε αυτά τα βουνά, είχε ψύχρα. Και εκεί τυλιγμένος ο παππούς, και τα παππούς πια, πέθανε 82, το 79 πέθανε. Πότε πέθανε? Την ημέρα του Ευαγγελισμού. Ευαγγελισμό γεννήθηκε, Ευαγγελισμό πέθανε. Πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ομολογητής. Αυτός είναι ομολογητής. Τι έκανε λοιπόν, προτού να έρθουν οι Γερμανοί, προτού να, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πήγε ο άνθρωπος στην Αγγλία και έκανε διδακτορικό. Τι ήταν το διδακτορικό του? Γιατί ο Ντοστογεύσκη λέει ότι η Δύση είναι άλλο πράγμα και η Ανατολή είναι άλλο πράγμα. Αυτή ήταν το διδακτορικό του Αγίου Αυτουνού. Και του λέω, το τελειώσατε? Όχι, μου λέει. Γιατί, γέροντά μου, δεν το τελειώσατε? Γιατί όταν πήγα να με κρίνουνε, να μου πούνε ότι

διατριβή οι Άγγλοι και να τους βρίζεις ότι δεν είναι χριστιανοί. Λέει, ναι, μα αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πειράζει, λέει, δεν το παίρνω το διδακτορικό. Εγώ, πόσο χρόνο ήταν, 22-23. Άρα βλέπετε, η αγάπη του προς το Θεό, το να μην βάζει νερό στο κρασί του, αλλά να ομολογεί και επίσης να έχει αντιληφθεί από, είναι ίσως αυτός που έχει καταλάβει από όλους καλύτερα το πνεύμα του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έφυγε μετά και γύρισε στη χώρα του. Και τον εστήλανε, επειδή δεν πρόκοψε στην Αγγλία, λέει και το Πατριαρχείο, δεν το στέλνω στη Μόσχα. Γιατί, διότι πάντοτε οι Σλάβοι έχουν μια αγαπούλα μεταξύ τους, τα συμφέροντα δεν είναι τα ίδια, αλλά η γλώσσα είναι εκεί που τους ενώνει. Πήγε λοιπόν στη Μόσχα και το 16 γίνεται η περίφημη επανάσταση, που δεν λέει το 17, άρχισε από το 16 το κακό. Και τότε λέει θα μας φάξουν εδώ πέρα, ο λαός ήταν σε μια τρέλα, θα μας φάξουν. Και φυρίσανε πάλι στη Σερβία και μετά γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και τον κάνανε νοσηλευτή, τον Άγιο Ιστιοτοπόφιλες. Μου λέει, άρα λοιπόν, επειδή εσύ θα σπουδάσεις την ιατρική, είμαστε κοντά, γιατί ήτανε, πώς λένε, νοσηλευτής στο στρατό. Και πέρασε και στην Κέρκυρα ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβες για να σωθεί. Ποιος είχε πάει στην Κέρκυρα τον ίδιο καιρό? Ο Άγιος Αρσένιος του Αγίου Παϊσίου. Καταλάβατε, βλέπετε, μπορεί να υπάρχουν 4 Άγιοι πάνω σε ένα νησί και να μην έχουν συναντηθεί ποτέ. Και στην περιοχή μας και στα χωριά μας και εδώ στην πολιτεία σας μπορεί να υπάρχουν άλλοι όπως ήταν οι γριά οι καλοί και να μην έχουν συναντηθεί ποτέ. Αλλά αυτή όμως, αυτή κρατάει με την προσευχή τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτά του ρωτάω κι εγώ, λέω, γέροντα, όντως η Δύση είναι τόσο άρρωστη? Είναι τόσο άρρωστη? Ναι, παιδί μου, μου λέει, η Δύση είναι πολύ άρρωστη. Γιατί, γέροντα? Γιατί έχασε και δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν οι άκτιστες ενέργειες του Θεού και νομίζει ότι θα τα καταλάβει όλα με το μυαλό. Ενώ εμείς σταματάμε, έχουμε τις άκτιστες ενέργειες, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα πλησιάσουμε τον Θεό με τα βιβλία, με τη γνώση, με την επιστήμη. Αλλά πώς τον πλησιάζουμε τον Θεό? Με την προσευχή. Όταν γύρισα, μου λέει, γέροντα, από όλη σου τη ζωή, τι θα μπορούσες να μου δώσεις? Ένα δώρο πνευματικό. Περίμενα κι εγώ να μου πει ότι είδε τον Χριστό, ότι είδε τους Αγίους, ότι είδε, λέω κι εγώ, απάνω κι εγώ.

Τα μέσα στη Ιουγκοσλαβία μου βάλανε μια σφραγίδα το 1978 Republic of Macedonia. Το 1978 το ξέρανε στην Ελλάδα τι γινότανε. Δεν μίλαγε κανείς. Είναι πολλά χρόνια οι προδοσίες. Παρόλο που είπα δεν θα τα πω, προχωράμε τώρα για να ξεφύγουμε. Γέροντα, άκουσε μου λέει Ευάγγελε, εμάνα η μάνα μου ήτανε πολύ άρρωστη και πήγε σε έναν Άγιο, τώρα που δεν θυμάμαι και καλά το όνομα, τα θα δώσω τα σερβικά, σε πήγε σε έναν Άγιο σε μια σπηλιά που έχουν και πήγε εκεί και μπροστά στα μάτια μου η μάνα μου σηκώθηκε και έγινε καλά. Η οποία σημειωτέων δεν ήθελε να γίνει καλόγερος ούτε αυτός ούτε ο πατέρας του. Το πατέρα του πώς το λέγανε, Σπυρίδωνα. Σπάνιο. Τι δείχνει, η επίδραση της κετήρας προς την Ανατολή. Γιατί ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας. Του λέω γέροντα, για πες μου και εμένα. Τι, άκου μου λέει, δεν έχουμε καταφέρει να μάθουμε την πίστη του λαού. Εάν δεν γυρίσουμε στο λαό, στον ταπεινό λαό, να μάθουμε την πίστη του λαού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν θέλουμε την τεχνική, ας πούμε, καλά τα κατηγητικά. Καλύτερα να έχεις μια γριά να κάνει μια μετάνοια, να ανάβει ένα κερί, να θυμιατίζει, να κάνει ένα πρόσφορο και δυο κόλυβα, από το να το πας το παιδί σε 100 κατηγητικά. Εσείς μου λέει στην Ελλάδα το έχετε ρίξει στα κατηχητικά, ενώ εγώ σας συνιστώ την προσευχή της μετάνοιας, τα διαδάσματα των Αγίων Πατέρων. Εμένα αυτό μ' άρεσε γιατί το ζούσα αυτό στην πατρίδα μου. Εγώ όταν ήρθα εγώ εδώ δεν πήγα ποτέ σε κατηχητικό, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όταν έμπαινα μέσα με έπιανε κάτι, δεν μπορούσα. Τραγουδάκια, παλαμάκια και κάτι διδάγματα. Μα εγώ άφησα το χωριό μου το ωραίο, τις καμπάνες. Εγώ πήγαινα στις κηδείες και κρατούσα το σταυρό έτσι στην κηδεία με μια χαρά. Και όταν πήγαινα στη μάνα μου μου λέει τι έγινε. Λέω το φυτέψαμε τον Μπαρμπαμύρτο. Τι σημαίνει. Δεν έλεγα το θάψαμε. Έλεγα το φυτέψαμε. Γιατί ο Κύριος μετά τι λέει. Ότι άμα δεν το φυτέψεις το σπίρ, το σπόρο να σαπίσει. Εμείς δεν λέγαμε ποτέ πάμε στο νεκροταφείο, ξέρετε τι πώς το λέγαμε. Πάμε στη Θεία Καμαρία. Γιατί η Εκκλησία ήταν της Παναγίας και όταν σε πήγαιναν εκεί έλεγες πάω στην Παναγία. Δεν έλεγα πάω στο νεκροταφείο, πάω στην Παναγία. Αυτά είναι φοβερά. Οι αλλαγές είναι τεράστιες. Οι Άγιοι αυτοί τα κρατήσανε και τα παραδώσανε. Και εγώ αυτό κάνω. Δεν αξίζω τίποτα μπροστά τους. Τίποτα, τίποτα. Μία μέρα μου λέει, όταν έγινα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της του Βελιγραδίου, πήγα με το τρένο να πάω σε αυτόν τον Άγιο, γιατί κάθε χρόνο για τη μάνα μου πήγαινα. Λοιπόν, αφού κατέβαινα από το τρένο, έπαιρνα μία ωραία άμαξα με δυο άλογα και ντουκου ντουκου ντουκου τον πλήρωνα τον άμαξα, ανεβάει στο μοναστήρι. Καθώς πηγαίνω προς το μοναστήρι που ήταν ανηφόρα, βλέπω μια γριά μπάμπουσκα, η οποία με τα μαντιλάκια, ξέρετε αυτά, τσουκουτσουκ, τσουκουτσουκ, τσουκουτσουκ, με ένα μπαστούνι, τσουκουτσουκ, προχατούσε να πάει στο μοναστήρι. Σταματάω. Γιαγιάκα, πού πας? Στο μοναστήρι, του λέει. Τι να κάνω, πώς πιέσω τον Άγιο. Γιαγιάκα μου, της λέει, έλα πάνω να σε ανεβάσω, να σε πάρω στο κάρο, να μην πας με τα πόδια. Απάντηση της γριάς. Αυτοί κρατάνε την Εκκλησία. Τι είπα τα γιαγιά. Α, λέει. Εγώ είμαι πολύ φτωχή, παιδί μου. Δεν έχω να ρίξω ούτε για κερί. Θα πάω με τα πόδια για να προσφέρω στον Άγιο αυτό που μπορώ. Τα πόδια μου. Μα θα κάνεις τρεις μέρες. Δεν πειράζει. Θα ξαπλώνω στον δρόμο, θα σκεπάζομαι και θα προχωράω. Μα με το αυτοκίνητο, με το κάνω θα κάνουμε 5 ώρες να πάω. Όχι. Θα πάω με τα πόδια. Και τι κάνει. Έκανε αυτό. Χτύπησε το κεφάλι του και είπε πω, πω, πω.
πόση δογματική ξέρω, πόσο αγιολογία ξέρω, πόσο τον ομολογητή έκανα που μάλωσα με τους Άγγλους. Αυτήνει στο Ευαγγέλιο δεν το έχω μάθει ακόμα. Και τι κάνει, κατεβαίνει, διώχνει την άμαξα και ζέει, θα πάμε μαζί. Αυτή είναι η Άγιοι. Το καταλάβατε, αυτό το αίσθημα, αυτή τη μικρή, τακ. Μετά ο άνθρωπος υπέστη με τους κομμουνιστές στο σύμπα του διώγμους και μετά κλείστηκε σε αυτό το μοναστηράκι, στο οποίο εκεί τον είδα εγώ, είπαμε αυτά και άλλα πολλά δεν μπορώ, πρέπει να συνεχίσουμε παρακάτω. Λοιπόν, και αυτός είναι από την πρώτη χαρά της ζωής μου που επήρα. Μου του λέω, θα ξαναέρθω. Μου λέει, δεν θα ξανά, θα ξανάρθες, μου λέει. Αλλά εγώ δεν θα είμαι εδώ, θα είμαι στον τάφο. Είχε τον τάφο πιο κάτω, ετοιμάσει εκεί πέρα. Λέω, δεν είμαι, μου λέει, καλά, θα πεθάνω. Θα φύγω, θα πάω στον ουρανό, μου έκανε με το χέρι έτσι. Του λέω, εγώ θα ξανάρθω. Δώσ' μου την ευχή σου. Δώσ' μου την ευχή σου, Πάτερ Ιουστίνε. Δώσ' μου την ευχή σου. Αγκάλιασε και με φίλησε όπως φιλάνε τρεις φορές. Η σερβιτή λαή φιλάνε πατήριος και άγιο πνεύμα. Με φίλησε, με σταύρωσε και μου λέει, να έχεις την ευχή μου. Βαγγέλη, Ευάγγελε, Ευάγγελε. Αυτή είναι η πρώτη μου γνωριμία με έναν Άγιο. Τι αποκόμισα. Χαρά. Χαρά. Χαρά, χαρά, χαρά. Έφυγα, ούτε κατάλαβα πως έφυγα, ούτε που πήγα, ούτε που γύρισα, ούτε τα τρένα που πήρα, ούτε την κόπωση, ούτε τίποτα. Και ήρθα στο σπίτι μου και είπα, πρέπει να κρατήσω αυτού του ανθρώπου τη χαρά. Και μετά είπα, πού αλλού υπάρχει Άγιος άνθρωπος? Μου λένε στη Λογοβάρδα, στην Πάρο. Και σηκώθηκα και πήγα στην Πάρο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο φτωχικό μοναστήρι ήτανε. Τα κελιά τους, τι ταπεινά κελιά ήτανε. Αγίους μοναχούς είχε. Είχε ένα Σαμψόν, πολύ πνευματικό άνθρωπο. Είχε έναν Ιάκωβο που ήταν λόρδος από την Αγγλία. Αυτή η βασίλισσα που εκοιμήθη, ο Θεός δεν την αναπαύσει, αυτή η βασίλισσα τον είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και εκεί ήταν ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάτος. Δυστυχώς δεν καθόταν πια πολύ στο μοναστήρι, ανέβαινε στο απάνω μοναστήρι. Φιλόθεος Ζερβάτος. Και αυτός ομολογητής. Εκεί εγώ, επειδή στο χωριό μας είχαμε το παλαιό και το νέο ημερολόγιο και γινόντουσαν πολλές συγκρούσεις ακόμα, περνάγανε ας πούμε το Πάσχα, εμείς βέβαια από το παλαιό ωφεληθήκαμε, γιατί το παλαιό κράτησε τα καντήλια, κράτησε τα κεριά, κράτησε τα λιβάνια, οι παπάδες ήταν ταπεινοί, φτωχικοί, οι εκκλησίες ταπεινές, τα βλέπουμε αυτά. Είχαν καμία σχέση με αυτό το παλιό που ξέραμε εμείς, καταλάβατε. Αλλά όμως δεν ήταν κανονική. Και όταν πήγαμε στον πατέρα, επειδή ήταν ομολογητής άνθρωπος και αυτός, τον ερώτησε, μου λέει, άκουσε να σου πω, εγώ όταν το ημερολογείο άλλαξε, δεν άκυμουν. Αλλά είχαμε αυτές τις ερωτήσεις. Όταν το ημερολόγιο άλλαξε, μου λέει, εγώ πήγαμε το παλιό ημερολόγιο. Αλλά όταν είδα την τρέλα των ημερολογητών, λέω, αυτό δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να φύγουμε από την εκκλησία, όπως μπερδευτήκαμε τώρα. Και γύρισα και έχω συνειδητοποιηθεί με τους ανθρώπους μου. Αυτή ήταν η πρώτη. Το άλλο που μου είπε είναι το εξής. Ότι, προσέξτε τώρα, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς έλεγε, όποιος θέλει να πλησιάσει τους ανθρώπους και να τους αποκαλύψει τον Χριστό, αυτό πρέπει να γίνει σαν την Περιστερά. Πώς το Περιστέρι, το βλέπετε, πόσο είναι, τακ τακ, τα ποδαράκια του, τακ τακ. Γιατί, πετάει και περπατάει, πετάει και περπατάει. Τόσο ελαφρύς πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος θα πλησιάσει μια ψυχή. Οι Έλληνες όμως δεν έχουν πολύ σλαβικό στοιχείο καθόλου μέσα τους και γι' αυτό είναι... Αυτή είναι η διαφορά. Πώς το εξηγήσω, ο ένας ήταν σαν τα βουνά της Πάρου,
μερικός κόβησε ένα χαράκι και ο άλλος ήτανε ένας γλύκας σαν το Σεραφείμ του Σάροφ. Καταλαβαίνετε, πώς λέμε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που λέγε «Καλώς τη χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου». Χριστός Ανέστη ήταν και οι δύο. Αλλά ο ένας είχε αυτό που λέει «Τη γραμμή των πατέρων». Δεν κάνουμε πίσω από αυτά που είπαν οι πατέρες. Και ο πατήρ Ιωάννης ο Πόποβιτς εναντίον του Πάπα, και ο πατήρ εναντίον του Πάπα, ο πατήρ Ιωάννης ο Πόποβιτς έλεγε ότι ναι, αλλά οι άνθρωποι της Λύσεως δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εκεί μεγαλώσανε. Τους έλεγε μια μικρή δικαιολογία. Ο πατήρ, όχι, πρέπει να προσευχόμαστε ουδεμία κοινωνία, ούτε χαίρεται. Βλέπετε ότι έχουμε παραδόσεις διάφορες και δεν πρέπει να είμαστε. Εγώ τώρα λοιπόν μαζεύω από παντού. Αυτά είναι άνθη. Η χάρις, η γλύκα του Αγίου είχε γεράσει πια κι αυτός. Δεν ξαναπήγα πάλι. Επήγα μετά που είχε κοιμηθεί. Προσκύνησα κι αυτό. 78 λοιπόν ετοιμάζομαι για την ιατρική. Και αφού δώσαμε τις εξετάσεις, απεφάσισα να πάω στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος το 78 πήγαινες με το τρένο, πήγαινες στην Ουρανούπολη, έπαιρνες το καράβι και έμπαινες στη Δάφνη και από τη Δάφνη πήγαινες ή με αυτοκίνητο ή ποδαράτο στις Καριές. Όλοι περνάγανε να προσκυνήσουν την Παναγία του Άξιον Εστίν. Τώρα άλλαξε. Για να διευκολυνθούν οι προσκυνητές. Προσέξτε τη λέξη. Για να διευκολυνθούν οι προσκυνητές. Κι ας μην περάσουν από την Παναγία, αρκεί να περάσουν από το Τελωνείο. Περνάς το Τελωνείο που είναι απ' έξω και πριν πέρναγες, αλλά τις ταυτότητές σου πηγαίνανε στις Καριές. Δεν τις έπαιρνες άμα δεν πήγαινες να προσκυνήσεις το Άξιον Εστίν. Και άνοιγαν οι πόρτες αμέσως, ό,τι ώρα και να πήγαινες, δεν είχαν ωράριο να λένε θα ανοίξουμε 3 με 10, πάντα ήταν ανοιχτά. Έτσι λοιπόν πήγαμε στις Καριές. Αυτό το ταξίδι ήταν το αργότερο ταξίδι της ζωής μου, έκατσα 22 μέρες στο Άγιον Όρος το 1978. Ποιες συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους. Το πρώτο που συνάντησα ήταν ένας καλόγερος Ρώσος, Ρουμάνος ή Ρώσος. Δεν είναι ο Τείχων, του Αγίου Παϊσίου. Και αυτός λοιπόν το καιρό εκείνο είχαν πάρει μία απόφαση να τους βάλουν τους καλογέρους στον Ογά. Του λέγανε, ήταν οι καλογέροι εκεί μαζεμένοι και του λέγανε «Πάτερ», έτσι ο Νηροδίων, «Πάτερ», του λέει, «θα σε βάλουν στον Ογά, θα έχεις σύνταξη, όταν θα γεράσεις θα πας στο νοσοκομείο, θα έχεις σύνταξη». Αυτός μόλις τ' άκουσε, η πρώτη μου γνωριμία με το Άγιον Όρος είναι αυτή, αυτός μόλις τ' άκουσε κάνει το σταυρό του και λέει «Είναι το Ογά, κι άμα έχω το Ογά, το Παναγία τι τα κάνει, τι να το κάνω το Ογκά, έχω το Παναγία, άμα το κάνει το Ογκά την δουλειά της Παναγίας, τι τα κάνει το Παναγία». Αυτή ήταν η πρώτη διδασκαλία, αυτή είναι η εκοσμίκευση μας που έχουμε. Η εκοσμίκευση είναι ότι περιμένουμε από το κράτος, από τις συνθήκες της ζωής και από τους άλλους να τακτοποιήσουμε τα γεράματα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή Χριστό, το Θεό παραθόμεθα. Αυτό έκανε ο γέρος. Αυτό είπε ο γέρος. Εμείς δεν το έχουμε. Γι' αυτό εύκολα μας διχάζουν, μας βάζουν τις προφητείες, θα πέσει ο ουρανός, θα πέσει η γη, θα ανοίξουν οι τόποι, θα χαθούν και... Να το θέλει ο Κύριος και να χαθώ. Εγώ να μην χαθώ από μόνος μου. Να το πει ο Κύριος να χαθώ. Να πέσουμε, να εκλοπώσουμε. Γιατί μου αξίζει κάτι καλύτερο. Ταπείνωση. Προχωράμε. Τότε στο Άγιον Όρος ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά δεν ήταν τόσο γνωστός. Δεν ήταν τόσο γνωστός. Γι' αυτό εμείς κάναμε περιοδία και δεν περάσαμε από τον Άγιο Παΐσιο. Πήγαμε αλλού, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες και φτάσαμε στα Καυσοκαλύβια. Ποιος είναι ο Καυσοκαλύβιος? Ο Πορφύριος. Ο
πατήρ Πορφύριος είναι Κάσο Καλυβίτης. Αλλά ο πατήρ Πορφύριος δεν ήταν τότε στο Αγιονόμος, είχε στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν στα Καυσοκαλύβια ήταν ένας νικάνδωρας, ωραίος ένας γέρος από την Πάτρα, μια γενιάδα μακριά, μας φιλοξένησε, ως αν τον Αβραάμ. Φασολάκια είχε, φασολάκια είχε, αλλά τα φασολάκια του ήταν τόσο νόστιμα, ήμασταν κουρασμένοι, δεν ξέρω στο Αγιονούρο στο φαγητό γιατί είναι τόσο νόστιμο. Και μετά μας έπιασε μια ωραία διάρρεια. Ήμασταν καμιά δεκαριά, δεν είχε κόσμο τότε, πολύ λίγοι ήμασταν, με τις βαρκούλες πηγαίναμε. Και πήγαμε λοιπόν, είχε μια τουαλέτα και ήταν εκεί η ξυλόπορτα. Αυτή η τουαλέτα, ξέρετε, οι ξύλινες, αυτές που είναι απ' έξω και έχουν μια τρύπα. Και τρέχανε όλοι να πάνε. Ξεβρακωνόμους, βγάζανε το ζωμάρι, πού του να έχουν φτάσει την πόρτα. Άλλος. Οπότε ήρθε και εμένα η σειρά. Και ήταν μπροστά μου ένας Ιάπωνας, σκιστομάτης. Και εγώ ήμουν από πίσω, κοντουλάκο δεδάκι. Εγώ ήμουν αδύνατος και ψηλός. Αδύνατος, βλέπεις τώρα. Αδύνατος, Παναγία μου. Σε πολλές μετάλλες στο φαγητό. Γι' αυτό, όταν έχεις τα νιάτα κράτατα. Και όταν είσαι νέος, εργάζουν την πνευματική ζωή, διότι όταν θα γεράσεις, θα τα ξεχάσεις όλα. Και θα λες, αντί να γίνω καλύτερος, έχω γίνει χειρότερος. Πάτε όταν περάσει η ώρα να μου κάνετε σινιάλο. Λοιπόν, λέει, του λέω αυτού, είδατε τι ωραίο που είναι το Αγιονόρος. Λέω στον, πώς θα λένε, στον Ιάπωνα, στα αγγλικά. Τι λέτε καλέ, του λέω, τώρα όταν βουνό του κόσμου. Μα τόσο ωραία μοναστήρια. Τι φλεγματικοί άνθρωποι. Μα καλά λέω, δεν είδες κάποιον άνθρωπο εδώ να σου μιλήσει. Γιατί του λέω. Σε όποιο μοναστήρι πήγαινα με ρωτάγανε. Είσαι χριστιανός. Είσαι βαπτισμένος. Φάει εκεί. Πια εκεί. Σκουπίσου εκεί φύγε. Τι λες του λέω. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Πώς κάνουν αυτό το λάθος στο Αγιονόρο. Και το ρωτάω, καλά δεν είδες ούτε έναν άνθρωπο του Θεού. Και τι μου λέει, μόνο έναν Παΐσιο είδα που δεν με ρώτησε από πού είμαι και πώς με λένε και τι πιστεύω. Μόνο έναν καλόγερο που το λένε Παΐσιο είδα. Αυτός μου είπε. Δεν ξέρω μιλάω. Το λουκούμι μου το έβαλε στο στόμα. Του βάλε το λουκουμάκι, το νεράκι. Και του έκανε. Παιδιά, πώς. Αυτός έκανε δύο. Αυτό σημαίνει. Και με ξεπροβοδόσει και έφυγα. Μια φορά που ήμουν στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Άγιος κι αυτός, πήγε στην τουαλέτα και εκεί στην τουαλέτα τον έπιασε η προσευχή, βαθιά. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Σε διάφορες φάσεις τον έπιανε και δεν έβγαινε την τουαλέτα και του λέγανε ευχές. Όχι, διότι έκανε προσευχή. Τι θα σου πω. Δεν είναι η τουαλέτα το πρόβλημα. Όταν στο Μέγα Αντώνιο πήγε ο διάβολος και του είπε «Ρε Αντώνιε, και μέσα στην τουαλέτα προσεύχεσαι» και τι του είπε «Η προσευχή στο Θεό και αυτά στη μούρη σου». Αυτή είναι η Άγιε. Είναι μια γραμμή. Μια γραμμή είναι η Άγιε. Μια γραμμή. Τελειώσαμε, φύγαμε. Όταν βγήκαμε έξω 22 μέρες, βγήκαμε έξω, μας λέει ένας άνθρωπος, δηλαδή πήγαμε στην Ουρανούπολη, μας λέει ένας άνθρωπος, στον παπά Εφραίμ, λέει σε κατουνάκια πήγατε. Όχι, λέμε, ούτε ξέρουμε ποιος είναι ο παπά Εφραίμ. Α, λέει, χάσαμε. Ξαναπίσω.
Δεν γίνεται αλλιώς. Παιδιά όμως, ξανά πίσω. Μείναμε στην Ουρανούπολη, δεν είχαμε λεφτά σε ξενοδοχείο. Μείναμε στην παραλία αυτή, την άμμο, εκεί πέρα. Και το πρωί ξανά μέσα. Πάλι τις ταυτότητες, πάλι στις καρδιές, πάλι τα ίδια. Και πήραμε το καραβάκι και πήγαμε στον πατέρα, στον Άγιο Εφραίμ τον Κατουναγιώτη. Αυτός πρέπει να ήταν 64 χρονών, τόσο. Μια βιβλική μορφή. Όσο πηγαίναμε στο κελί του, είχε κάτι ταμπελάκια που έλεγε «Μη με ενοχλείτε, προσεύχομαι για σας, μη με ενοχλείτε». Εγώ όσο έλεγε «Μη με ενοχλείτε», τα πήδαμε τα τέτοια, πώς τα λένε αυτά, και ήμασταν καμιά δεκαπενταριά και μόνο τρεις γυρίσαμε. Οι δυο είμαστε παπάδες. Και ο ένας γιατρός καλός. Οι άλλοι δεν γυρίσανε. Στην εκκλησία είναι, αλλά κατάλαβατε. Φαίνεται το πράγμα. Ο πόθος. Και ο άνθρωπος το κατάλαβε τον πόθο. Και μόλις χτυπήσαμε την πόρτα, βγήκε και μας άνοιξε ο ίδιος. Πανέμορφος, ωραίος, της ευχής άνθρωπος. Και μόλις με άκουσε, είναι ώρα. Και μόλις με άκουσε, ότι με. Τι ώρα έχει πάει. Έχω ακόμα. Μόλις με άκουσε, λέει πώς σε λένε. Λέω Βαγγέλη με λέγανε και εμένα. Δεύτερος Βαγγέλης. Βαγγέλη με λέγανε και εμένα. Μπέτε μέσα. Αλλώστος. Μας έβαλε και δεν είχε πολλές ξερημόνιες. Ευθύς άνθρωπος. Ντόμπρος. Άλλο πράγμα. Αυτός με τον γέροντα, πώς το λένε αυτόν, τον κάτω στην Πάρο μοιάζανε. Δεν ήτανε του... του Σλαβικού. Σαν είναι ο ψιλωρίτης που τους έχεις, είδες κάτι κρεμά. Όπως τα βουνά μας εκεί στο Κλειακού και αυτά τα βουνά, παφ, ξέρω. Αντρί, ψηλός, γλυκής άνθρωπος. Θα σας πω δύο από αυτά. Εγώ μετά η ζωή μου, πώς το λένε, έγινε, έτσι, τα κοιμιάσαμε. Και πήγαινα μετά κάθε χρόνο και τρεις φορές το χρόνο. Όχι μία. Δεν καθόμουν ποτέ. Έμενα στους Δανειλαίους και πήρε τον Εφραίμ. Και ξανά πάλι και ξανά. Μία-δύο φορές ανέβηκα. Τρεις, κάτι τέτοιο. Να σας πω τώρα αυτό που μου έκανε εντύπωση. Ο παπά Εφραίμ που είχε γέροντα τον πατέρα Ιωσήφ τον Ησυχαστή που έχετε ακούσει. Γιατί βρήκε τον Ησυχαστή. Τέλος πάντων, του παπά Εφραίμ η ζωή ήταν ως εξής. Γεννήθηκε σε ένα σπίτι χριστιανικό στη Θήβα, έκλεισαν όλες οι πόρτες και δεν έμεινε καμία πόρτα ανοιχτή για τη ζωή του. Και τον έσπρωξε ο Θεός ο γιονός. Αυτό έγινε. Άρα πολλές φορές, άμα σου κρίνουν όλες οι πόρτες, να μην στενοχωριάς. Να δεις πού θα σε στείλει ο Θεός. Αυτό το έλεγε πάντα. Πήγε στο γιονός. Πήγε στο χειρότερο μέρος κατά τους κοσμικούς, που είναι τα κατουνάκια, και πήγε και στους πιο σκληρούς γέροντες που μπορεί να είχε άνθρωπος ποτέ. Σκληρή, μία καλή κουβέντα δεν του είπανε ποτέ. Πολύ σκληρή γέροντα, σχεδόν κακή. Αλλά επειδή δεν κάνει να λέμε τέτοιες τέτοιες, σκληρή, σας πω. Αυτοί ήσανε με το παλαιό. Γιατί πιστεύανε ότι ο Πατριάρχης είναι προδότης, γιατί πήγανε με το νέο και εμείς θα κρατήσουμε το παλαιό και όσοι πάνε και κοινωνάνε με τους νέους ημερολογίτες, όπως ήταν οι Δανειλαίοι, δεν αξίζουν, δεν είναι χριστιανοί σωστοί. Είναι ερετίζουν. Δεν το έλεγανε και επίσημα. Ευλογείται καλημέρα. Τέλος πάντων, δεν συγκοινωνούσανε. Το ίδιο και ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Και ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής με το παλαιό ήταν. Ο παπά Εφραίμ έγινε εκεί μου να πούς. Βαγγέλη το λέγανε, τον κάμανε Εφραίμ. Και ο Εφραίμ, όταν έβγαζε μερίδες, και ξέρετε πως βγάζουμε από τα πρόσφορα της μερίδας, τον παππού του, τον παπά, δεν τον μνημόνευε. Σου λέει ο παππούς που πήγε με το νέο. Δεν είναι στην εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε αυτές οι διαιρέσεις μέχρι σήμερα πάει το πράγμα. Είναι παλαιομερολογίτης, νεομερολογίτης. Μετά ήτανε, πώς το λένε,
πώς λέγανε αυτή τη σύνοδο που. Τέλος πάντων, ξέρετε και έτσι. Μετά είναι ο Πούτιν και τα. Αυτά είναι διαιρέσεις. Δεν κάνουμε στην διπλώματα. Νομίζουμε ότι η Εκκλησία ενωμένη. Δεν κάνουμε διαιρέσεις. Αυτά είναι εξωτερικά γεγονότα. Αρκεί δεν συγκοινωνώ. Αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει. Δεν πάει ούτε τόσο. Το παρακάμπτω. Εμείς πάμε σε αυτό που θα σας πω. Ο Παπαεφρέμ, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν την αρετή της αγάπης, της διακρίσεως, της ομολογίας, ο Παπαεφρέμ έλεγε υπακοή. Μόνο η υπακοή θα σε σώσει. Και καλά έργα να μην κάνεις και έχεις υπακοή. Υπακοή, χωρίς μόκο. Δεν θα βγάλεις. Μη. Ο Παπαεφρέμ λοιπόν, ο Άγιος Εφραίμ και τον Αγιώτης, επειδή οι γεροντάδες του δεν ξέραν τα πνευματικά, αλλά μόνο τα υλικά και την κρίνια, είπε, θα κάνω υπακοή στους γεροντάδες μου, αλλά πρέπει να βρω ένα πνευματικό καθοδηγητή να με καθοδηγήσει. Τι ήρθα εγώ να κάνω εδώ, σφραγίδια, αυτή είναι η ζωή μου. Και μυρίστηκε τον πατέρα Ιωσήφ τον ησυχαστή, το γέροντα. Και όταν συναντηθήκαμε του είπε, εσένα θέλω, εγώ και εσύ εσένα θέλεις. Και τον έκανε πνευματικό του παιδί στα πνευματικά. Την υπακοή όμως στα γερόντια του. Δεν το πήρε από τα γεροντάκια του που κάνουν πολύ και τον παίρνουν και του λένε εγώ είμαι καλύτερος από αυτούς. Όχι. Θα πας εκεί, θα κάνεις την υπακοή σε αυτούς που νομίζεις ότι δεν ξέρουν και δεν κάνουν, αλλά σε μένα θα έρχεσαι για τα πνευματικά. Και συνεννοηθήκαν μεταξύ τους και κάνανε αυτό. Τον κάμανε παπά και λειτουργούσε. Και δεν έβγαζε μερίδα στον παππού του. Παρουσιάζεται λοιπόν το βράδυ ο παππούς του. Το βράδυ μου λέει, έρχεται στον ύπνο ο γερονικήτας ο παππούς μου, ο παπανικήτας. Και μου λέει, τι κάνεις Βαγγέλη? Δεν με λένε Βαγγέλη. Πώς σε λένε? Εφραίμ λέει. Ιερομόναχος είμαι, Εφραίμ ιερομόναχος. Όσο εγώ είμαι ο Νικήτας για σένα, τόσο είσαι και εσύ ο Εφραίμ για μένα. Αφού δεν με μνημονεύεις, του λέει, στον ύπνο. Αυτή ήταν η πρώτη μπάτσα ότι μήπως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μπορεί να έχεις άσκηση, μπορεί να έχεις προσευχή, μπορεί να έχεις νηστεία, μπορεί. Αλλά αν δεν έχεις καρδιά και δεν έχεις την κανονικότητα στην εκκλησία, πού θα πας? Αυτό το έθεσε σαν θέμα στον πατέρα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Και τι είπανε? Άκουσε, του λέει, πάτερ Εφραίμ, θα κάνεις ένα σαρανταλίτουργο εσύ και ένα σαρανταλίτουργο εγώ. Και ό,τι μας πει ο Θεός θα κάνουμε. Ό,τι πληροφορία μας έρθει στην καρδιά μας. Κάμανε λοιπόν 40 λειτουργίες ο καθένας. Ο ένας το κελί του και ο άλλος το άλλο κελί. Την τελευταία λειτουργία ο παπά Εφραίμ ακούει. Πώς ακούσε, είδες τον Χριστό, τον άκουσες, αυτά δεν μπορώ να τα ξυπνήσω, είναι. Και ακούς και βλέπεις, και βλέπεις και ακούς, δηλαδή βλέπεις με τα αυτή και ακούς με τα μάτια, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, μέχρι εκεί δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, και τι σου είπε? Είπε, με την εκκλησία, πατέρες. Το άκουσα, λέει, αυτό, ξεντήθηκα και τρέχω να πάω στον Άγιο Βασίλειο που ήταν ο πατήρ Ιωσήφ ο ησυχαστής. Και του λέει, τίποτα, να χτυπήσει την πόρτα, ακούω από μέσα να μου λέει ο Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ο Ιωσήφ, δεν λέγε ησυχαστής, ο γέροντας μας ο Ιωσήφ. Τώρα αυτά τα ησυχαστή τα προτέθεσαμε εμείς. Τώρα που τσέχουμε γύρους. Εμείς τα ξέχαμε αυτούς φίλους. Είναι φίλοι μας, καθημερινότητα είχαμε. Μια τρώγαμε μαζί, δεν σας πω στα πιάτα, τι πιάτα είχατε, άλλες δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ακούστε. Κοιτάζω την ώρα. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν, ναι. Με την εκκλησία ο πατέρας του απαντάει ο Ιωσήφ από μέσα από την πόρτα. Είχε δει και αυτός το ίδιο. Και αποφασίσαμε να γυρίσουμε και να έχουμε κοινωνία με τους παλαιομολογέντες, οι οποίοι είχαν κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ναι, αλλά δεν είχαν χειροτονηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τι θα γίνει τώρα? Γράφουν ένα γράμμα στον Πατριάρχη της εποχής εκείνης και απήντησε ο Πατριάρχης. Δεν πειράζει. Να πάνε να λειτουργήσουν στον
Δανείλ τον κατονάκι στους Δανειλαίους. Ο Δανείλ δεν ξέρω, νομίζω έχει κοιμηθεί τότε. Στους Δανειλαίους και αμέσως θα είναι κανονική στην εκκλησία. Πήγανε και λειτουργήσανε το Πάσχα νομίζω. Γυρίζει τώρα ο παπά Εφραίμ στο σπίτι και μόλις γυρίζει βλέπει τους γεροντάδες του, τους δύο αυτούς που είχε, τους σκληρούς, και μόλις μπήκε μέσα του γυρίσανε. Ξέρετε τα αυτά τα κάνουν και οι γυναίκες, μπαίνουν άνθρωποι μέσα. Λοιπόν, γυρίσανε τον ποπό τους. Στενοχωρήθηκε το ο πατήρ Εφραίμ. Μα γιατί μου το κάνετε αυτό? Α, το κατάλαβα. Δεν θέλατε να πάω να λειτουργήσω, με αυτούς? Όχι, λέει. Εμείς θέλουμε να πεθάνουμε με το παλαιό. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Και μας στεναχώρησες πάρα πολύ με αυτό που έκανες. Τι κάνει ο γέροντας? Πηγαίνει στους Δανειλαίους και τους λέει: εγώ δεν θα ξανάρθω άλλη φορά να λειτουργηθούμε μαζί. Θα πηγαίνω και θα λειτουργάσω γεροντάς μου με το παλαιό ημερολόγιο, δεν θα κοινωνούμε μαζί μέχρι να πεθάνουν οι γεροντάδες μου, για να μην τους στεναχωρήσω. Θα κάνω λάθος ενώ ξέρω το σωστό, για την υπακοή του γεροντάδες μου. Και μετά που θα πεθάνουν, θα είμαι ελεύθερος να γυρίσω και να είμαστε μαζί. Και ενώ περίμενε να πεθάνει γιατί σαν γέρι, του κρατήσαμε 20 χρόνια. 20 χρόνια έκανε υπομονή σε αυτό που θεωρούσε λάθος. Του λέω, ρε γεροντά, εσύ σου μπήκε λογισμός κακός για τον γεροντά του? Ποτέ, ποτέ δεν μου μπήκε κακός λογισμός. Και ένα άλλο που θα σας πω, θα πάμε παρακάτω, μεγάλη Άγιοι. Ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ, πήρε τον πατέρα του στο Άγιον Όρος όταν πέθανε η μάνα του και τον έκανε καλό, γιατί του έβγαλε το όνομα Ιώβ και τον είχε εκεί πέρα. Ο γερο Ιώβ, όταν κόντευε να πεθάνει, του λέει του παπά Εφραίμ, του λέει: τι κάνουμε εδώ στην έρημο, ούτε ένα καφενείο δεν έχει να παίξω μια πρέφα. Φρε πατέρα, του λέει, έχεις έρθει εδώ? Ακούς, μου λέει, πατέρας μου. Φρε πατέρα, τι λες, του λέει. Να με πας πίσω, λέει, να με πας στην πατρίδα μου, να με πας στο καφενείο μου. Κάνε λίγο υπομονή, χριστιανέ μου. Επειδή περιποιότανε λίγο τον πατέρα του, καθώς ήταν χλιγεράς, είχε ανοίγιο, οι άλλοι δύο παππούδες ζηλέψανε, που ήταν και δύσκολοι άνθρωποι. Και τι είπαν? Θα πάρουμε ένα και θα πάμε το βράδυ, τάκ, να τελειώσει ο γέρος. Μα στο μοναστήρι είσαι, στο είσαι. Φτάνει τόκιο πράγμα λογισμός. Τα καταλάβατε? Δεν είναι απλά. Ο διάβολος ζητάει ως λέον οριόμενος τι να καταπεί. Και τι έγινε? Ο παπά Εφραίμ όταν το κατάλαβε, μέχρι που να κοιμηθεί ο πατέρας του, κοιμότανε στην πόρτα. Είδατε πως είναι οι πόρτες? Ή κάτι μικρές πορτούλες είχε. Έβαζε το κορμί του στον ένα παραστάτη και τα πόδια του στον άλλον και κοιμότανε ένα τέτοιο, ώστε ό,τι και να συμβεί το βράδυ να το πάρει χαμπάρι. Το ρωτάω. Και δεν σηκώθηκες να φύγεις με τέτοιους γεροντάδες? Όχι. Οι γεροντάδες μου ήσαν άλλοι. Μα δεν σου πήγε ένας λογισμός ότι αυτοί δεν είναι καλά στα μυαλά τους, ότι είναι κακοί άνθρωποι? Όχι. Ποτέ. Κράτησα τους λογισμούς, κράτησα τον καλύτερο λογισμό για τους γεροντάδες μου. Προσέξτε τώρα. Τι έγινε? Ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς έκανε υπακοή στην εκκλησία, αλλά έκανε και το θέλημά του. Για να καθαριστεί από το θέλημά του, πήγε στην εξορία. Καταλάβατε? Αυτός έκανε υπακοή στον τίτο. Αναγκαστική υπακοή, ο τίτο τον εξόρισε. Καταλάβατε? Οι κομμουνιστές. Ο γέροντας, επειδή είχε αυτοεξοριστεί κατά Θεόν, δεν χρειαζόταν, έκανε υπακοή στους γεροντάδες του. Άρα, το ποτηράκι της υπακοής θα το πιείς. Δεν γίνεται να γίνεις καλόγερος χωρίς την υπακοή, με βρακόλες. Ο παπά Εφραίμ Κατουνιτσιώτης. Όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα, απεφάσισα να δω το
τον πατέρα Πορφύριο. Ο Πορφύριος μόλις είχε φύγει από τα Καλλιέσια και είχε πάει εκεί που είπατε τώρα, αλλά εκεί ήταν μόνο ένα, πώς ήταν αυτά, ένα τροχόσπιτο και πήγατε τον είδα τέλος πάντων. Από τότε πιάσαμε μια γνωριμία, Βαγγέλης και ο πατή Πορφύριος.

Partido por Filhos. Ou não? Tu mudas para o mundo é noite, Israel. Ou também, também. O Partido por Filhos. Estou Άγιο Γεράσιμο. Ο Άγιος Γεράσιμος, όπως ξέρετε, ήταν περίπου μέσα στην τρούμπα της Αθήνας. Όπως έχουμε τρούμπα, είχαμε στον Πειραιά, που την καθάρισε ο Σκυλίτσης όταν εγώ ήρθα στο σχολείο. Εγώ ήρθα εδώ το 73. Πήγα σχολείο στο Ζάνι. Λοιπόν, τότε μόλις είχε καθαριστεί η τρούμπα. Λοιπόν, δεν ήξερα, ξέρω την περιοχή, αλλά δεν ήξερα ποτέ πώς ήταν. Ο πατήρ Πορφύριος ζούσε μέσα στην τρούμπα της Αθήνας. Ο πατήρ Πορφύριος διορίστηκε την παραμονή της 28ης Απριλίου του 1940, διορίστηκε στον Άγιο Γεράσιμο. Καταλάβατε, όλη την κατοχή και όλο το κούμπας. Και τι ήταν οι κοπέλες αυτές που εκδιδόντουσαν. Μία από αυτές πήγαινε στην εκκλησία, στον Άγιο Γεράσιμο. Έμπαινε μέσα, τρυπημένη, αρωματισμένη. Ο γέροντας καθόταν, ήταν κάτω του, από πάνω είχε ένα μικρό έτσι κάτι σκαλάκι και εκεί καθόταν ο γέροντας και έβλεπε ποιος μπαίνει μέσα. Καλημέρα πάτερ, του έλεγε. Καλημέρα ειρήνη μου, της έλεγε αυτός. Πού πας ειρήνη? Στη δουλειά, του έλεγε αυτή. Δεν μίλα και αυτός. Γιατί ο Γιάννης Πορφύριος είπε για τον εαυτό του το εξής. 14 χρονών είχα τελειωθεί σαν χριστιανός. Αυτή την κουβέντα δεν μου την είπε και δεν την είπε ποτέ κανείς. Ποτέ. Ενώ ο πατήρ Πορφύριος τολτόπε. 14 ή 12 χρονών είχα τελειωθεί κατά Χριστόν. Δηλαδή δεν ξέρω, καταλάβετε, ήξερε πότε μιλάς, πότε δεν μιλάς, πότε αγαπάς, πόσο αγαπάς, τι πρέπει να πεις. Οι άλλοι κάνανε όλα να το καταλάβουν αυτό. Αυτός το πήρε από τον Δημάρχο, πώς το λένε, τον γέρο, που πήρε τη χάρη και τελείωσε. Τελειώθηκε κατά Χριστό. Από εκεί και πέρα ζούσε και χαρήτων όποιον ήταν κοντά του. Κάνει ειρήνη, λέει, πάω γέροντας τη δουλειά. Ναι, κορίτσι μου, της λέει, όλοι εμείς οι άλλοι εργαζόμαστε, εσύ πραγματικά δουλεύεις. Διότι ποιος άνθρωπος θέλει να κοιμηθεί με έναν άνθρωπο που δεν τον θέλει, ακόμα και για τα λεφτά. Δουλεύεις, της λέει. Αυτή όμως ήταν κουβαρντού και όταν ερχόταν στον Άγιο Γεράσιμο, μοίραζε λεφτά. Έδινε λεφτά όχι στο γέροντα, στους φτωχούς που την περιμένανε. Μια μέρα κόλλησε σύφυλλη, γυναικεία. Πάει στο γέροντα Πορφύριο με κλάματα και του λέει, γέροντα, εγώ τώρα ούτε να δουλέψω δεν μπορώ γιατί είμαι άρρωστη. Τες κορίτσι μου, αυτό. Με στενοχωριέσαι, θα σε πάω εγώ στο συγκρούτο νοσοκομείο που έχω τους καλύτερους γιατρούς. Είναι φίλοι μου οι γιατροί. Ντέσου και πάμε. Την πήρε και πήγανε στο νοσοκομείο. Ανεβήκανε τη Σταδίου Ποδαράτου. Η Σταδίου τη βασιλίξατε. Στη Σταδίου, κάτι μάγκες που ήσαν εκεί στη Σταδίου, άρχισαν να του λένε του γέρου. Μπράβο γέρου, μπράβο παπά μου. Τι κούμα, τι κοριτσάκι που, μπράβο παπά μου, πού σου παπά. Τον φτύνανε. Λέει η κοπέλα, πάτερ, να πάω πιο πίσω, να πας εσύ μπροστά και εγώ από πίσω και να μην θεωρηθεί, για καταλάβατε, να μην νομίσουνε, να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είμαστε μαζί. Όχι, της λέει, δίπλα μου θα πάμε. Ας περάσω κι εγώ μια μεγάλη Παρασκευή. Όλοι οι άνθρωποι μου λένε μπράβο, ας με φτύσουνε και εμένα. Και πήγε την κοπέλα και επειδή η κοπέλα δεν μπορούσε να δουλέψει και επειδή ήταν κουβαρντού και τα μοίραζε όλα τα λεφτά της και δεν είχε κρατήσει λεφτά, της πλήρωσε και τη θεραπεία και την έκανε καλά. Όταν μια μέρα αποφάσισε να γίνει το μοναστήρι και είχε κάτι ψευτο, ξέρετε, θεούσι εμείς που είμαστε όλοι, ήταν κάτι κυρίες που είχαν αφιερώσει υποτίθεται την Παρθενία, τους Στανιάτα, τους ξέρετε πώς είναι αυτά, και λέγανε, γέροντα, ποια θα βάλετε ηγουμένη? Και λέει αυτός, την ειρήνη, την, μέχρι εκεί. Αυτή θα σας βάλω ηγουμένη.

0: και δεν κρατούσε τίποτα και όταν αρρώστησε δεν είχε ούτε να ζήσει. Ενώ εσείς έχετε από πίσω στο μυαλό σας όλα τα συμφέροντα, τη ιδιοτέλεια, και ρωτάτε ποια θα γίνει η Ηγουμένη. Αντί να μου πείτε ποια θα γίνει η διακόνησα των πάντων, εσείς είπατε ποια θα γίνει η Ηγουμένη. Πορφύριος, Άγιος Πορφύριος, φοβερός. Τα βλέπε όλα, τα ήξερε όλα, τα γνώριζε όλα.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Οι εμπειρίες με σύγχρονους Αγίους που γνώρισα», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: αδιαφόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιακύνθος καταγόταν από την Καπαδοκία και σε ηλικία 18 ετών υπηρετούσε ως θαλαμιπόλος, Κουβικουλάριος, στην αυλή του αυτοκράτορα Τραϊανού. Μια ημέρα που ο αυτοκράτορας τελούσε μεγάλη εορτή προς τιμήν των ειδώλων, ο Άγιος αποσύρθηκε κατά μόνας για να προσευχηθεί. Ένας από τους συναδέλφους του το πρόσεξε και τον κατήγγειλε στον ηγεμόνα. Αυτός που βρισκόταν στο τραπέζι διέταξε να φέρουν επί τόπου αυτόν τον απίθαρχο και προσφέροντάς του ειδωλόθητα, θέλησε να τον εξαναγκάσει να ταγευτεί μπροστά του. Ο Άγιος, οπλισμένος με το σημείο του Σταυρού, αρνήθηκε και προέτρεψε τον αυτοκράτορα να απαρνηθεί τη λατρεία των δαιμόνων και να αναγνωρίσει τον μόνο αληθινό Θεό. Εξοργισμένος από την τόλμη του, ο ηγεμόνας έβαλε να τον κτυπήσουν στο στόμα και τον παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον κατακτύπησαν με κλωτσιές, του άνοιξαν το στόμα με τη βία για να τον κάνουν να καταπιεί τα ανώσια εδέσματα. Βλέποντας πως οι υπηρέτες του Ματέως εκοπίαζαν, ο Τραϊανός εγκατέλειψε έξαλλο στο συμπόσιο, δίνοντας εντολή να ρίξουν τον Άγιο στη φυλακή με τα πόδια σφιγμένα στο τιμωρητικό ξύλο. Την επαύριο, ο Ιάκυνθος παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο και δήλωσε στον αυτοκράτορα ότι κανένα βασανιστήριο δεν θα μπορούσε να τον πείσει να ανταλλάξει την αιώνια ζωή με τις απολαύσεις της παροδικής αυτής ζωής. Οι Δήμοι τον μαστίγωσαν με τέτοια αγριότητα, ώστε τα πρόσωπά τους γέμισαν με το αίμα του, και όταν απέκαμαν, τον κρέμασαν σε ικρίωμα για να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Νικώντας τους πόνους με το υπερεκχύλισμα του πόθου του για τον Κύριο, ο Άγιος φώναξε: «Ω Τραϊανέ, δίχως να το θέλεις μου κάνεις τη μεγαλύτερη ευεργεσία, μαθαίνοντάς μου να υπομένω τους πόνους του Χριστού. Όσο πιο σκληρά τα βασανιστήρια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίστη μου». Υπέμενε έτσι 7 ώρες στο μαρτύριο και οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε να μην του δίνουν άλλη τροφή εκτός από ειδωλόθητα που παρέθεταν μπροστά του κάθε ημέρα. Στρέφοντας μια ιδία της πλάτης σε τούτο το απτό σημείο της λατρείας των δαιμόνων, ο αντρίος αθλητής του Χριστού έμεινε για πολλές ημέρες δίχως να φάει ή να πιει, τρεφόμενος αποκλειστικά με την πίστη του και την προσευχή. Την 38η ημέρα, ο αρχιφύλακας που ήλθε να βάλει μπροστά του τα συνηθισμένα εδέσματα, είδε ένα εκτυφλωτικό φως να λάμπει στο κελί, όπου στεκόταν ο Άγιος με την όψη του να αστράφτει ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Παρατώντας τα φαγητά, έσπευσε να αναφέρει το γεγονός στον αυτοκράτορα, ο οποίος, θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρέστηση, διέταξε να υποβληθεί ο Ιάκυνθος σε νέα βασανιστήρια. Την 40η ημέρα, οι δεσμοφύλακες που ήλθαν να τον πάρουν για να παρουσιαστεί ενώπιον του Τραϊανού, τον βρήκαν νεκρό, περιτριγυρισμένο από αγγέλους με ανθρώπινη μορφή, που κρατούσαν λαμπάδες στα χέρια τους. Ο τύραννος, παραμένοντας ασυγκίνητος, είπε να πετάξουν το σώμα του στα αγρίμια, σε κάποιο βουνό. Ο ιερέας Τιμόθεος, συγγενής του Αγίου, οδηγήθηκε από έναν άγγελο στον τόπο που βρισκόταν το σώμα. Το έθαψε με τιμή και όταν πέθανε άφησε εντολή σε μια ευσεβή χείρα να αγρυπνά στη φύλαξη του Τιμίου Λιψάνου. Μετά από πολλά χρόνια, ο Ιάκυνθος φανερώθηκε σε έναν συγκλητικό του τόπου εκείνου που είχε τυφλωθεί. Τον θεράπευσε και αφού του αποκάλυψε τον τόπο που φυλασσόταν το σώμα του από την χείρα, του έδωσε την εντολή να το μεταφέρει στην πατρίδα του. Μετά τη θεραπεία του όμως, ο άνθρωπος λησμόνησε την υπόσχεσή του και σύντομα άρχισε να χάνει την όρασή του. Θεραπευμένος πάλι από τον Άγιο, υπάκουσε αυτή τη φορά και φρόντισε να μεταφερθεί το σώμα στην Κεσάρια. Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης, τα υποζύγια που έσαιρναν την άμαξα πάνω στην οποία είχε αποτεθεί το τίμιο λείψανο, κατευθύνθηκαν προς το οικογενειακό σπίτι του Αγίου, όπου και σταμάτησαν.

του Εναγίης Πατρός Ιμών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Ανατόλιος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και είχε χειροτονηθεί διάκονος από τον Άγιο Κύριλο. Κατά τη ληστρική σύνοδο της Εφέσου διέμενε στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος αποκρισάριος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκορου. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Αγίου Φλαβιανού, ο Διόσκορος, έχοντας κατά νου να ελέγξει μέσω αυτού τον ανταγωνιστικό επισκοπικό θρόνο της βασιλεύουσας, ενήργησε ώστε να χειροτονηθεί ο Ανατόλιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Όπως όμως είχε συμβεί ήδη με τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας και τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων, οι προσδοκίες των αιρετικών διαψεύστηκαν πικρά και ο ευνοούμενός τους αποδείχθηκε έφνης, φλογερός υπερασπιστής της αληθινής πίστης. Μόλις ανήλθε στο θρόνο, ο Μακάριος Ανατόλιος απέρριψε τον αιρετικό Διόσκορο και αφού ενέταξε πάλι το όνομα του Αγίου Φλαβιανού στα δίπτυχα, φρόντισε για την μετακομιδή με μεγάλες τιμές του σκηνώματός του στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Απέστειλε κατόπιν εγκυκλίους επιστολές σε όλους τους επισκόπους, παροτρύνοντάς τους να αναθεματίσουν τους επικεφαλείς των αιρετικών, Νεστόριο, Ευτύχιο και Διόσκορο, καθώς και όλους εκείνους που δίδασκαν ότι η Θεία Φύση έπαθε σύγχυση ή τροπή κατά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Συμβάλλοντας τα μέγιστα στη σύγκληση της 4ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκιδόνος, όπου έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, ο Άγιος Ανατόλιος ενεθάρρυνε τους Άγιους Πατέρες να διακηρύξουν με σαφήνεια το δόγμα των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, ενωμένων αδιαιρέτως στο ένα και μόνο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού. Στα 8 έτη της επισκοπίας του, κατά τα οποία η Εκκλησία γνώρισε μεγάλες αναταραχές εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε η Σύνοδος, ο Άγιος Ιεράρχης, που ήταν ταπεινόφρον και πράος σαν τον Πατριάρχη Ιακώβ, μπόρεσε να κατευθύνει με ενεργητικότητα και σοφία το πνευματικό του πίμνιο και χάρη στην υποστήριξη της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας φρόντισε για την ανέγερση λαμπρών ναών προς δόξαν Θεού. Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, την οποία χειροτέρευσε μακρά ξηρασία, ετέθη επικεφαλής μεγάλης λιτανίας διαμέσου της βασιλεύουσας και ως νέος Μωυσής προσευχήθηκε πάνω στα τείχη με δάκρυα και χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Αμέσως σχεδόν δυνατή βροχή ήλθε να ξεπλύνει την πόλη από τα δεινά της και να γεμίσει τις στέρνες. Έχοντας θεραπευτεί από κάποια ασθένεια δια της μεσητείας του Αγίου Δανίλη του Στυλίτου, ανέλαβε με ζήλο την υπεράσπισή του εναντίον εκείνων που διέβαλαν τον Άγιο Ασκητή με κατηγορίες για αίρεση και παρέμεινε ένας από τους πιο φλογερούς θαυμαστές του. Όταν ο Τιμόθεος Έλουρος κατέλαβε το θρόνο της Αλεξάνδρειας, αφού έβαλε να δολοφονήσουν τον Άγιο Προτέριο, ο Άγιος Ανατόλιος συνεκάλεσε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για να τον αναθεματίσει και ο Αυτοκράτορας Λέων Πρώτος τον καταδίκασε σε εξορία. Τον επόμενο χρόνο ο Άγιος Ανατόλιος παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο, αφήνοντας ως διάδοχό του τον Άγιο Γενάδιο.

των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκίου. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες, όταν αναγκάστηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα από τον έπαρχο Μάξιμο, πρόβαλαν αντίσταση ομολογώντας το όνομα του Χριστού. Καταδικάστηκαν αμέσως σε αποκεφαλισμό. Ενώ ο Άγιος Μόκιος οδηγούνταν στον τόπο της καταδίκης, η γυναίκα και τα παιδιά του τον ακολουθούσαν κλαίγοντας. Στερεωμένος όμως στην αγάπη του Χριστού, που άφησε την εντολή της απάρνησης των πάντων, ακόμη και των γονιών, της συζύγου και των παιδιών, προκειμένου να ακολουθήσει κανείς εκείνον, ο Άγιος τους παρότρινε να σιωπούν και να μην κλαίνε. Όταν ήλθε η σειρά του Μάρκου, παρέστηκε εκεί και η δική του γυναίκα, η οποία, έχοντας κατανοήσει τον κατασάρκανα δεσμό, γεμάτη χαρά πήρε στα χέρια της το κεφάλι του συζύγου της ως πολύτιμο θησαυρό. Έτσι και αυτή μοιράστηκε τη δόξα των Αγίων Μαρτύρων.

μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Ισαΐου του Αναχωρητού. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Όσιος αυτός πατέρας αποσύρθηκε στην έρημο της Κήτης την εποχή του Αγίου Μακαρίου και του Αγίου Ποιμένος. Μια ημέρα ρώτησε τον Αβά Μακάριο τι σήμαινε να αποφεύγεις τους ανθρώπους. Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Σημαίνει να κάθεσαι στο κελί σου και να κλαις για τις αμαρτίες σου». Εφάρμοσε πιστά την εντολή αυτή και έζησε πολλά χρόνια σε αυστηρό εγκλεισμό, φτάνοντας έτσι στην τελεία εσωτερική ειρήνη που του επέτρεψε να οδηγήσει πλήθος ψυχών στη σωτηρία. Αποδίδεται σε αυτόν μια συλλογή ασκητικών λόγων μεγάλης σημασίας, η οποία παρουσιάζει τις αρχές της πολιτείας των μοναχών στην έρημο της Κήτης. Διδάσκοντας τους δόκιμους με εξαιρετική λεπτότητα τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στους αδελφούς, που τους θεωρούσε εικόνες του Θεού, τους έλεγε: «Αποφεύγετε να κάνετε οτιδήποτε που ξέρετε ότι μαθαίνοντάς το ο αδελφός σας θα λυπηθεί, διότι μπορεί κανείς και με ένα νεύμα να βλάψει τη συνείδηση ενός αδελφού». Δίδασκε στον μοναχό να είναι νεκρός για όλους τους ανθρώπους και να μην επικρίνει ούτε να εγκομιάζει κανέναν, ούτε να παρατηρεί τα σφάλματα οποιουδήποτε, έτσι που έχοντας διώξει από την καρδιά του κάθε εχθρικό λογισμό, να φτάσει στην ανάπαυση του κελιού και να ρίχνεται ενώπιον του Θεού εν παντή καιρό, εν γνώση, δίχως να μετρά τον εαυτό του. Με την επαγρύπνηση πάνω στους λογισμούς του, ονομαζόμενη κρυπτή μελέτη, καθώς και με την αδιάλειπτο προσευχή, ο μοναχός θα μπορέσει να φτάσει στην εξέχουσα αρετή της διακρίσεως, που θα του επιτρέψει να πολιτεύεται σε όλα σύμφωνα με το Θεό και θα αυξηθεί μέσα του ο πόθος του Θεού. Με την ασκητική βιωτή και τη μετάνοια, ο μοναχός που ζει σε κελί θα μπορέσει να ανέλθει μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό και να νικήσει μαζί με εκείνον και μέσω εκείνου τα πάθη, ξαναβρίσκοντας έτσι την ένδοξη κατάσταση της πρώτης δημιουργίας. Ο Σταυρός είναι η κατάργηση κάθε αμαρτίας και γεννά την αγάπη, δίδασκε ο Αβάς Ισαΐας, και η αγάπη είναι εκείνη που καθιστά ελεύθερο τον μοναχό, απαθή και αμέριμνο απέναντι στον κόσμο.

0: Ιωάννη, του Οσίου Ιωακήμ, του Εντιμονή Νοτενών της Αγαγίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γερασίμου, του Ενκαρπενησίου. Μνήμη των Αγίων Γεμόνων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Γεροσλάβου. Μνήμη του Οσίου Ανατολίου, του Εγκλίστου της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη Ετέρου Οσίου Ανατολίου της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Ιωάννου της Μόσχας, του Διαχριστών Σαλού. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Νικοδήμου της Λίμνης Κόζα. Μνήμη των Οσίων Ιωάννου Κελογκίνου, των Θαυματουργών της Ζάρεγγα. Θεστονωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα.

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τύπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε. Είναι η γνωστή μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Σήμερα θα μεταφερθούμε στο κέντρο της Ορθοδοξίας, στο πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας, στην βασιλεύουσα πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, και θα μιλήσουμε για την Παναγία των Βλαχερνών.

Βλαχερνών υπήρξε το πιο γνωστό και το πιο φημισμένο ιερό της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, με διαρκή ακτινοβολία σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Τα κυριότερα στοιχεία της ιστορίας του και των περιπετειών του στην Βυζαντινή περίοδο είναι τα ακόλουθα. Το ναό έκτισε η αυτοκράτηρα Πουλχερία μεταξύ των ετών 450-453, που είναι και το έτος του θανάτου της, μαζί με τον αυτοκράτορα Μαρκίανο, και διακόσμησαν κατάλληλα το ναό. Φαίνεται όμως ότι επιλέοντος πρώτου, ο ναός ολοκληρώθηκε και απέκτησε λάμψη, ιδιαίτερα με την δημιουργία του Αγίου Λούσματος και του Αγιάσματος. Τότε χτίστηκε και το παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού για να δεχτεί το ομοφόριο και την τιμία αισθήτα της Θεοτόκου, που μεταφέρθηκαν από την Παλαιστίνη το 473. Τότε παραχωρήθηκαν στο ναό σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως κτήματα. Ο Προκόπιος σημειώνει ότι ο Ιουστινιανός επί της βασιλείας του θείου του Ιουστίνου I τροποποίησε και τελειοποίησε το αρχικό οικοδόμημα. Στην περιγραφή που δίνει αφήνει την εντύπωση πως στον τύπο της βασιλικής υψώθηκε τρούλος στηριγμένος σε ημικύκλιο που σχημάτιζαν οι κίονες. Η ανακαίνιση αυτή επί Ιουστίνου I περιλαμβάνεται και σε δύο επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας.

κράτορες κατά καιρούς, από προσωπικό ενδιαφέρον, βοήθησαν στην αναδιοργάνωση των Βλαχερνών με διάφορες δωρεές. Το μέγεθος των λειτουργικών αναγκών του ναού αποκαλύπτεται από νεαρά του Ηρακλείου, η οποία ορίζει το ιερατείο και το προσωπικό ως εξής: 12 πρεσβύτεροι, 18 διάκονοι, 6 διακόνησε, 8 υποδιάκονοι, 20 αναγνώστες, 4 ψάλτες και 6 θυρωροί. Συνολικά 74 άνθρωποι στην υπηρεσία του μεγάλου θρησκευτικού κέντρου λατρείας της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο Ιουστίνος ο Δεύτερος είχε προσθέσει 2 αψίδες ενισχύοντας το σχήμα του Σταυρού, ενώ σε κάποια νεότερη φάση ο Ρωμανός Τρίτος Αργυρός διακόσμησε με χρυσό και ασήμι τα εσωράχια των τοξοστοχιών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος που διαδραμάτισε η Παναγία των Βλαχερνών στη διάρκεια της οικονομαχίας είναι σημαντικός και προπαντός επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου. Επειδή ήταν το λατρευτικό κέντρο των Ορθοδόξων, παράλληλο με την Αγία Σοφία, παραδείγματος χάρη κάθε Παρασκευή γινόταν ολονύχτιες αγρυπνίες των πιστών αφιερωμένες στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, το εικονογραφικό πρόγραμμα καταστράφηκε. Όπως μας πληροφορεί σύγχρονη σχεδόν πηγή, ο βίος του Αγίου Στεφάνου του Νέου, που γράφτηκε το 808, οι εικονομάχοι αντικατέστησαν τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων με παραστάσεις δέντρων, πτηνών και θηρίων. Του δε τυράννου των σεβάσμιων ναών της Παναχράντου Θεοτόκου των εν Βλαχέρνες κατορίξαντες, των πριν και κοσμημένων της διατύχης όντα από τε της προσιμάς του Θεού συγκαταβάσεως έως θαυμάτων παντίων και μέχρι της αυτού αναλήψεως και της του Αγίου Πνεύματος καθόδου δια εικονικής αναζωγραφήσεως και ούτως τα του Χριστού άπαντα μυστικά εξάραντος, ο Ποροφυλάκιον και Ορνεοσκοπίον την Εκκλησίαν επίησε. Δένδρα και όρνια παντία, θηρίατε και άλλα τεινά εγκύκλια δια κυσοψήλων, γερανώντε και κορονών και τα όνων ταύτην περί μουσώσας, ειν υπό αληθώς άκοσμον έδειξεν. Τότε πραγματικά εξαφανίστηκε και η ξύλινη, αργυρόχρυση και ιστορική εικόνα της Παναγίας, η οποία όμως ξαναβρέθηκε σύμφωνα με την παράδοση το 1030, κρυμμένη στον τοίχο κατά τις εργασίες ανακαίνησης που έγιναν επί Ρωμανού Τρίτου του Αργυρού.

Είχε ήδη δημιουργηθεί ο τύπος της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας, που διαδόθηκε με αντίγραφα σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Η Παναγία εικονίζεται ολόσωμη, με τοπική, με υψωμένα τα χέρια. Στο στήθος, σε μετάλλιο, παριστάνεται ο Χριστός ευλογώντας. Με την εικόνα της Βλαχερνίτισσας συνδέεται και το θαύμα του πέπλου που ανασηκωνόταν από το πρόσωπο της Θεοτόκου ανάλογα με την περίπτωση, όπως μαρτυρεί η Άννα η Κομνηνή. Μερικά ιστορικά στοιχεία ακόμη είναι σημαντικά. Το 1070 η εκκλησία καταστράφηκε από πυρκαγιά, αλλά με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων Ρωμανού 4ου Διογέννη και Μιχαήλ 7ου του Δούκα ξαναχτίστηκε. Ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα κάηκε τελικά το 1434, λίγο πριν από την άλωση υπό την Ων Αρχοντοπούλων, θελόντων «πιάσε την άσνεο σους περιστερών», όπως αναφέρει ο Φραντζής, οι οποίοι ανέβηκαν στη στέγη και προκάλεσαν, χωρίς να το θέλουν, την πυρκαγιά. Το γνωστότερο και σπουδαιότερο γεγονός είναι η σωτηρία της πόλης κατά το 626, όταν πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα των Αβάρων. Η εικόνα της Βλαχερνίτισσας λιτανεύτηκε στις επάλξεις από τον γιο του απουσιάζοντος Ηρακλείου, τον Πατριάρχη Σέργιο και τον λαό. Η πολιορκία λύθηκε. Η πόλη σώθηκε και η σωτηρία αποδόθηκε στην Παναγία. Σύσσωμος ο λαός οδηγήθηκε με την εικόνα στον ιστορικό ναό, όπου αγρύπνησε ψάλλοντας τον ακάθιστο ύμνο.

1943, με την λήξη της οικονομαχίας, από το Ναό των Βλαχερνών ξεκίνησε η γιορτή της Ορθοδοξίας, που καθιερώθηκε για τον θρίαμβο των εικόνων. Κατά την παράδοση εξάλλου, το 1944 τοποθετήθηκαν στο παρεκκλήσιο του ναού η εικόνα του Χριστού και η επιστολή του βασιλέα Αυγάρου που έφεραν από την Έδεσα. Το 1204 καταλαμβάνουν το ναό των Βλαχερνών οι Λατίνοι, μέχρι ότου ο Ιωάννης Τρίτος, ο Δούκας Βατάντζης, τον εξαγόρασε από τους Καθολικούς, όπως και πολλά μοναστήρια της πόλης. Το 1348 οι Γενουάτες πειρατές με τις πολιορκητικές τους μηχανές προκάλεσαν ζημιές στο ιερό. Από τις μαρτυρίες που σώθηκαν, ο ναός των Βλαχερνών ήταν δίπλα στον κεράτιο κόλπο έξω από τα τείχη. Για να προστατευθεί, ο Ηράκλειος περιτύχησε τον χώρο. Όταν αργότερα ιδρύθηκε το παλάτι των Βλαχερνών, πιο πάνω από το ναό, στην πλαγιά του λόφου, παλάτι και ναός επικοινωνούσαν με σκάλα και ειδική θύρα. Οι αυτοκράτορες συχνά παρακολουθούσαν τις λειτουργίες και ανάλογο ήταν και το ενδιαφέρον τους για το ναό της Παναγίας, για τον οποίο εξεδήλωναν με κάθε τρόπο το σεβασμό και την πίστη τους. Είναι γνωστό πως τις εκστρατείες έφεραν μαζί τους μία εικόνα της Βλαχερνίτισσας. Διασώθηκαν επίσης πολλές σφραγίδες με την εικόνα της. Ήδη από τον Πατριάρχη Τιμόθεο καθιερώθηκε η Πανήγυρης, η Λιτανία δηλαδή, που γινόταν κάθε Παρασκευή με την εικόνα της Παναγίας στην Εκκλησία των Χαλκοπρατίων. Ορισμένες εορτές είχαν επίσημο χαρακτήρα. Της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου, της Ορθοδοξίας, η Μεγάλη Παρασκευή και η Τρίτη του Πάσχα, η τοποθέτηση του Πέπλου της Παναγίας, 2 Ιουλίου, τα εγγένεια της Εκκλησίας, 31 Ιουλίου, η ανάμνηση της Σωτηρίας από τους Αβαροπέρσες στις 7 Αυγούστου, η κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου, η ανάμνηση του φοβερού σεισμού του 740, 26 Οκτωβρίου.

καιρό των Βλαχερνών, ο Μέγας Νεός των συγγραφέων, το αποτελούσαν τρία κτίρια. Η Κεντρική Εκκλησία, το Παρεκκλήσιο των Λιψάνων και το Λούσμα. Η Εκκλησία είχε το σχήμα της ξυλόστεγης τρίκλητης βασιλικής, όπως οι αντίστοιχες Παναγία των Χαλκοπρατίων και η Μονή Στουδίου. Στον ίδιο τύπο ξαναχτίστηκε, καθώς φαίνεται, και μετά την Πυρκαγιά του 1070. Στην εσωτερική επένδυση γινόταν συνδυασμός έγχρωμης ορθομαρμάρωσης ως τη μέση των τοίχων, πρασίνου ίασπη για τους σκίονες, χρυσού και ασημιού για την έξοχα τεχνουργημένη οροφή. Οι τοίχοι πάνω από την ορθομαρμάρωση έφεραν διάκοσμο από τοιχογραφίες και ψηφιδωτά με θέματα από τον χριστολογικό κύκλο. Ο άμβωνας, που ήταν τοποθετημένος στη μέση του κεντρικού κλήτους, ήταν ολόκληρος από ασήμι. Εντυπωσιακό επίσης ήταν το εικονοστάσιο. Πληροφορίες για την θαυμάσια εικονογράφηση και τον υπόλοιπο διάκοσμο του ναού μας άφησε ο πρεσβευτής Κλαβίτζο, ο οποίος επισκέφθηκε τις Βλαχέρνες το 1402 και σε μεταγενέστερο κείμενο ο Ισίδωρος του Κιέβου, στο θρήνο του για την εξαφάνιση του περίλαμπρου ναού.

παρεκκλήσιο των Λιψάνων ή παρεκκλήσιο της Αγίας Ορού ήταν κυκλικό κτίσμα μενάρθικα που βρισκόταν στα νότια του Ιερού του Ναού. Φιλοξενούσε εκτός από τα Λείψανα το ομοφόριο της Θεοτόκου, το πέπλο της και την τιμία ζώνη. Ρώσοι προσκυνητές του 14ου και 15ου αιώνα περιγράφουν τα κοιμήλια και αναφέρονται στα Λείψανα πολλών Αγίων, Παταπίου, Αθανασίου, Παντολέοντος, Αναστασίας. Το λούσμα χωριζόταν σε τρία μέρη. Την Ιματιοθήκη, το Απόδυτον, τη Δεξαμενή, τον Κόλυμβον και τον Άγιο Φωτεινό. Επικοινωνούσε με το παρεκκλήσιο. Το λούσμα στεγαζόταν με θόλο και η τύχη ήταν διακοσμημένη με εικόνες. Σε ειδική κόγχη βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Η Δεξαμενή, στο νερό της οποίας κατέβαινε κάθε Παρασκευή ο Αυτοκράτορας και λουζόταν, βρισκόταν στο κέντρο της αίθουσας. Από τις πηγές δίνονται λεπτομερείς περιγραφές για την τελετή της εισόδου στο λούσμα και τις διαδικασίες μέχρι τη λήψη του αγιάσματος. Εισέρχονται τέλος εις των Άγιων Φωτεινών, εις το ενδότερον θόλων και άπτους κυρούς έπροσθεν της μαρμαρίνου εικόνος της Θεοτόκου, εκ των χειρών της οποίας εκχύνεται το αγίασμα. Ύστερα από την πυρκαγιά του 1434 και την άλωση της πόλης, τα πάντα ερυπώθηκαν και ερημώθηκαν. Η φήμη και ο πλούτος του ιερού εξαφανίστηκαν. Έμεινε μόνο ο χώρος του αγιάσματος. Η περιοχή περιήλθε σε Οθωμανούς μέχρι το 1867, χρονολογία κατά την οποία αγοράστηκε από την συντεχνία των Ορθοδόξων Ελλήνων Γουναράδων, οι οποίοι έκτισαν πάνω από το αγίασμα Ναΐσκο. Με την πάροδο του χρόνου και τις φροντίδες του Οικουμενικού Πατριαρχείου προστέθηκαν και άλλα προσκτίσματα και ο αρχαίος, ιερός, περιτυχισμένος χώρος απέκτησε την όψη που έχει σήμερα με κεντρικό σημείο αναφοράς το αγίασμα. Οι τέσσερις στιχογραφίες του ζωγράφου Ειρήναρχου Κόβα πάνω από το αγίασμα 1964 αποτελούν ανάμνηση ιερών συγκινήσεων και μεγάλων στιγμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

δικές σας καφές στον ευρύτερο χώρο της Παναγίας των Λαχερνών πιθανόν να αποκαλύψουν τα ερείπια του μεγάλου αυτού Βυζαντινού ναού, του ιστορικού προσκυνηματικού ναού της Παναγίας των Βλαχερνών. Εκεί μεταφερθήκαμε νοερός σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, στην Κωνσταντινούπολη, στην Παναγία των Βλαχερνών. Όσοι έχουν πάει στην πόλη έχουν επισκεφθεί και αυτόν τον χώρο με το φημισμένο θαυματουργό του αγίασμα και την εικόνα της Παναγίας μας με τα τόσα θαυμαστά γεγονότα που φτάνουν από τα βάθη της ιστορίας μέχρι και σήμερα.

ένας καθηγητής φιλοσοφίας εμφανίστηκε στην τάξη του με ένα μεγάλο χαρτινό κουτί. Χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει με μικρές πέτρες. Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο?» Και οι μαθητές απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο». Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει το βάζο, το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν τα κενά μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο?» Και οι μαθητές απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο». Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο και άρχισε να την αδειάζει μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και των βότσαλων. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο?» Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο». «Τώρα», λέει ο καθηγητής, «θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας. Η οικογένεια, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η υγεία σας, οι καλοί σας φίλοι. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη. Τα βότσαλα είναι τα άλλα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας, όπως οι σπουδές, η δουλειά μας, το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τα στερεοφωνικά μας. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της ζωής. Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις πρώτα άμμος στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες, αλλά ούτε για τα βότσαλα. Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο σημαντικά για την ευτυχία σας. Μιλήστε με τους γονείς σας, παίξτε με τα παιδιά σας, απολαύστε τη σύντροφό σας, προσέξτε την υγεία σας, χαρείτε με τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και σπουδές. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για εργασία. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, τα στερεοφωνικά σας. Όμως να φροντίσετε για τις πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραιότητες.

μετά από αυτό το διδακτικό κείμενο με τις πέτρες, τα βότσαλα και την άμμο, να διαβάσουμε και ένα σύντομο μυστικό. Η ψυχή τίνει να λησμονεί γρηγορότερα τη θλίψη από τη χαρά. Κάνει λες το παν να βγει από τον κλειό του πόνου που την πιέζει. Έστω λίγο να τον ξεχάσει. Ασφικτιά στην κλειστή ατμόσφαιρά του. Και έπειτα το πνεύμα βρίσκει ευκολότερα δρόμος να ξεφύγει, να υψωθεί, να μελετήσει το μυστήριο του πόνου και ηρεμεί βρίσκοντας το βαθύτερο νόημά του. Διάβαζα κάπου πως τα πιο δυνατά σοκ, οι μεγαλύτεροι πόνοι της ψυχής, μας προσεγγίζουν στο Θεό. Θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται το μυστικό. Να ζούμε τους πόνους που επιτρέπει ο Θεός μαζί με τον Θεό. Τότε, δακρυσμένοι, είμαστε ειρηνικοί και υπάρχει ακόμα περιθώριο για χαρά. Ο πόνος που γίνεται εκούσια αποδεκτός, είπαν, με σεβασμό στο θέλημα του Θεού, ανυψώνει την ψυχή και οφείλουμε να αποδεχόμαστε τον πόνο που μας επιβάλλεται σαν μια ευλογία σταλμένη από τον Θεό. Ω, αν με την πίστη βρίσκαμε την ευλογία που κρύβουν οι πόνοι, πόσο πιο ανάλαφρα θα τους σηκώναμε λοιπόν.

0: αυτό το μυστικό, ολοκληρώθηκε και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για απόψε. Ταξιδέψαμε μέχρι στην βασιλεύουσα πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Παναγία των Βλαχερνών. Μάθαμε την ιστορία της και στη συνέχεια, με δύο μικρά διδακτικά κείμενα, κρατήσαμε ένα ακόμα ωφέλιμο στοιχείο για την καθημερινή μας πνευματική πορεία. Να ευχηθούμε η Παναγία των Βλαχερνών, έτσι όπως σκέπαζε και φρουρούσε την βασιλεύουσα πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να σκεπάζει πάντοτε και τη δική μας πατρίδα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γεωργίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

πώς να βρούμε διέξοδο στην καθημερινή ζωή μας. Πώς να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Χωρίς το θείο δώρο της ελευθερίας δεν υπάρχουμε, αλλά η ελευθερία αυτή μας ξεπερνά. Είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, ούτε να την αντέξουμε. Πώς να ζήσουμε. Η ορθόδοξη ασκητική μας δίνει απάντηση. Με αυτήν αρχίζουμε να ζούμε με συνέστηση των ορίων μας και το φόβο του Θεού.

είμαστε όμως με τον Χριστό, θα κατορθώσουμε να τα νικήσουμε. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ασκήσεως, όπως είναι η τήρηση των νηστειών, δεν αρκούν. Οφείλουμε να αναγεννηθούμε εκ θεμελίων. Πώς να μη φοβόμαστε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή. Να ετοιμαστώ για να δεχθώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχθούμε αυτή την αποχή από την τροφή με εμπνευσμένη προσευχή, όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα, αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευθούν.

Όσοι έχουν την ευλογία να έχουν καλή υγεία και μπορούν να απέχουν από την τροφή για μερικές εβδομάδες, φθάνουν σε κατάσταση μακαριότητος. Τα πάθη γαλινεύουν. Ζωντανό αίσθημα ειρήνης και παρουσίας του Θεού συνοδεύει την προσευχή. Είναι κρίμα που σήμερα δεν έχουμε συχνά αυτή την αντοχή. Σήμερα είναι αδύνατο να επιβάλλουμε πλήρως τους κανόνες της Εκκλησίας. Εφόσον είστε όλοι διαφορετικοί, ο ένας από τον άλλο, καθορίστε μόνοι την νηστεία σας. Εδώ ο γέροντας αναφέρεται κυρίως στην πλήρη αποχή τροφής των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το μειονέκτημα των σαφώς καθορισμένων κανόνων είναι ότι καθησυχάζουν τη συνείδηση εκείνων που μπορούν να τους τηρούν και τους δίνουν την αίσθηση ότι είναι σωσμένοι. Αυτό είναι πολύ αφελές. Οι Φαρισαίοι, οι ασκητές και θεολόγοι της Παλαιάς Διαθήκης εγκρατεύονταν επίσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Χριστός είπε: «Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των αρετών, των γραμματέων και φαρισαίων, που μη εισέλθετε εις την Βασιλείαν των Ουρανών». Ο Απόστολος Παύλος, το μεγάλο αυτό πνεύμα που μας έδωσε η πρόνοια του Θεού, βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν οδήγησε ποτέ κανένα στην τελειότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μπορούν να μας βοηθήσουν στην αρχή. Πράγματι, αν από την αρχή αφαιθούμε στον εαυτό μας, στο αυτεξούσιό μας, μπορεί να αισθανθούμε λίγο χαμένοι. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να υψωθεί πάνω από κάθε νόμο έφτασε στην κατάσταση της θεώσεως, δηλαδή στη σωτηρία. Σημαντικότερο είναι να έχουμε συνείδηση και υπευθυνότητα για την κάθε κίνηση της καρδιάς και του νου μας, παρά να έχουμε κάποιον κανόνα. Είναι δυσκολότερο να αναπτύξουμε ικανότητα διάκρισης από το να ορίσουμε κανόνες στον εαυτό μας. Στην καθημερινή ζωή είναι πολύ σημαντικό να μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις υποδείξεις που μας δίνει ο Θεός για το τι πρέπει να κάνουμε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε πάντως τελείως από τους κακούς λογισμούς. Κανείς δεν το κατορθώνει, ούτε οι πιο τέλειοι. Όσο μεγάλη και αν είναι η τελειότητα, δεν εμποδίζει ποτέ τον άνθρωπο να νιώσει ταραχή. Απλώς, με την πείρα της πνευματικής ζωής, αυτό που άλλοτε μας συγκλώνιζε, το ξεπερνούμε ευκολότερα.

Χριστός αντιτάσσει στους πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο μια άμεση απόρριψη, θεμελιώνοντας μάλιστα θεολογικά τις απαντήσεις του. Αυτό αποτελεί μάθημα.

για μας. Κάθε φορά που έχουμε κακό λογισμό, οφείλουμε να τον αποβάλουμε αμέσως. Να αποφύγουμε το διάλογο μαζί του. Αυτό όμως δεν μπορεί να αφομοιωθεί παρά μόνο με μακρόχρονη άσκηση, με την ενέργεια της χάριτος μέσα μας. Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει να επιλέξουμε μεταξύ όλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη αυτό που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον Του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφθεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει η φαντασία. Διαβάστε το Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Πώς να διακρίνουμε τους λογισμούς που έρχονται απ' έξω και εκείνους που γεννιούνται στην καρδιά μας? Ως επί το πλείστον, η διείσδυση της δαιμονικής ενέργειας είναι τόσο λεπτή που τη θεωρούμε ως μέρος του εαυτού μας. Η επιστήμη που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας βοηθά, αλλά δεν αρκεί. Η δυσφορία, η ταραχή που προκαλεί κάποιος λογισμός στην καρδιά μας, είναι σημείο ότι προέρχεται από τον εχθρό. Αυτό ισχύει κυρίως για λογισμούς βλασφημίας. Αν δεν αισθανόμαστε χαρά και ευχαρίστηση από το λογισμό που έχουμε στην καρδιά μας, σημαίνει ότι αυτός δεν είναι από το Θεό, αλλά από τον εχθρό που εισβάλλει μέσα μας. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε εκείνο που γεννιέται στην καρδιά μας από την επίρρεια του εχθρού. Σε αυτό φθάνει κανείς προοδευτικά με την άσκηση, με τον αγώνα ενάντια στα πάθη που εμείς τα τέκνα του Αδάμ φέρουμε μέσα μας. Έτσι αρχίζουμε να διακρίνουμε, να αισθανόμαστε ότι ένας τέτοιος λογισμός, μια τέτοια κίνηση της ψυχής δεν είναι από το Θεό αλλά από τον εχθρό. Αυτό δεν γίνεται με στοχασμό, αλλά με αίσθηση, με άμεση διαίσθηση, εξαιρετικά λεπτή και δυσδιάκριτη, που είναι πάντοτε αποτέλεσμα μακροχρόνιας άσκησης. Κατά τον Άγιο Ισαάκ και τον πατέρα μας Σιλουανό, η διάκριση εξαρτάται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην καρδιά, από την πείρα της χάριτος και των δαιμονικών επιθέσεων που έχουμε. Η ελάττωση ή η απώλεια της χάριτος είναι σημείο ότι ο λογισμός προέρχεται από τον εχθρό. Αντιθέτως, ο λογισμός έρχεται από το Θεό, από τον Άγγελο ή από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, όταν μας γεμίζει χαρά και μας παρέχει ιδιαίτερη ειρήνη.

καλύτερο είναι να μην δίνουμε προσοχή στους λογισμούς. Αν αναβυθιζόμαστε στην προσευχή, να συνομιλούμε με το Θεό δια της προσευχής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδρούμε στους κακούς λογισμούς. Να ελευθερώνουμε το πνεύμα μας από κάθε εμπαθή ή βλάσφημο λογισμό. Ο πρώτος που συνιστούν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η μετάνοια. Ο δεύτερος είναι να στρέφουμε την προσοχή και το είναι μας σε κάτι άλλο. Όταν το ενδιαφέρον μας για αυτό το άλλο εντείνεται, ο εχθρός πάβει να ενδιαφέρεται και μας εγκαταλείπει. Αν τα πάθη είναι δυνατά και αν κάποιος φοβερός, άγριος, αμαρτωλός λογισμός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, δεν μας απομένει παρά να παλέψουμε με το κλάμα, όσο το κακό αυτό πνεύμα επιμένει. Ο νους μας βρίσκεται σε διαρκή πάλι με το νου του εχθρού. Για να οικοδομήσουμε τη ζωή μας, είναι απαραίτητη η στάση αυτή του συνεχούς αγώνα. Γιατί αν κοιμόμαστε, αφήνουμε τον εχθρό που δεν κοιμάται ποτέ να κάνει τη δουλειά του και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία μας. Η νύψη. Να με τι πρέπει να αρχίσουμε, ώστε τίποτα, αν είναι δυνατόν, να μην γίνεται χωρίς το Θεό. Ο κόσμος που μας περιβάλλει ζει σήμερα περισσότερο δυναμικά παρά άλλοτε. Αλλά όσο πιο πολύ κίνηση υπάρχει στον κόσμο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να φυλάξουμε χριστιανική συνείδηση. Προσβαλόμαστε από παντού, από όλα τα είδη των αντιλήψεων που ταράσουν την επιφάνεια της ζωής μας. Στις θύελες της εποχής μας αρμόζει πάντοτε να γρηγορούμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σας ζητώ. Ακούτε το λόγο του Ευαγγελίου. Γρηγορείτε και σταματήστε να είστε παιδιά. Ας φυλάξουμε την προσοχή αυτή που διατηρεί το σώμα μας στη συνεχή ένταση. Χάρη στην ένταση αυτή, ακόμη και στον ύπνο, μπορούμε να έχουμε στο νου μας το σκοπό της ζωής μας. Η προσευχή μπορεί να εισδύσει ως εκείνο που ονομάζουν οι ψυχολόγοι υποσυνείδητο. Ένας αληθινός ασκητής ελέγχει πάντοτε τον εαυτό του, ακόμη και στον ύπνο. Αν αναδυθούν κακοί λογισμοί, σηκώνεται και προσεύχεται. Έτσι σιγά σιγά η συνείδηση θα φωτίσει όλα όσα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Μην αφήνετε τα πράγματα του κόσμου να διαχέουν το νου σας. Συγκεντρώστε όλη την προσοχή σας. Αφιερώστε όλη την ενέργειά σας σε μια ζωή που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Ας ελέγχουμε το νου μας έναντι των περισπασμών του εξωτερικού κόσμου. Ποτέ ο νους δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερά στο Θεό χωρίς ασκητική προσπάθεια. Ήδη από τη ζωή αυτή οφείλουμε να μάθουμε να παραμένουμε στο Θεό, όπως ακριβώς θα συμβεί με το πνεύμα μας μετά το θάνατο.

Όταν μιλούμε για την παρουσία του Θεού στο πνεύμα μας, δεν σημαίνει ότι βλέπουμε το Θεό, αλλά ότι ο Θεός μας βλέπει. Ιδού η ορθή στάση. Ενεργούμε ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι παρόν και μας κοιτάζει. Στο θέμα των ονείρων δεν μπορώ να πω περισσότερα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, η καλύτερη στάση είναι να μην τα πιστεύουμε. Για να μας πείσει να πιστέψουμε στα οράματά μας, μπορεί ο εχθρός πράγματι να υποκινήσει όνειρα που πραγματοποιούνται κατόπιν στην καθημερινή ζωή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ φρόνιμοι. Αρκεί μια φορά να μας συμβεί και να υπλάνει με όλους τους κινδύνους της. Εμείς έχουμε το Λόγο του Χριστού και των Αποστόλων. Μας αρκεί. Είναι πολύ σημαντικό να μην επιδιώκουμε ποτέ να αποκτήσουμε έκδηλα σημεία της ευδοκίας του Θεού, όπως για παράδειγμα το χάρισμα της θαυματουργίας. Το να ζούμε το Χριστό μόνοι και για τον εαυτό μας, σε διάσταση από τους άλλους, σημαίνει να ζούμε την ανεπάρκεια του ανθρώπινου όντος για τη χριστιανική ζωή. Αντιθέτως, όταν 2, 3, 4 ή περισσότεροι συναθρίζονται για τον ίδιο σκοπό, η δύναμη του καθενός πολλαπλασιάζεται στο άπειρο. Λέει η Γραφή, «Ουέ το ενή». Απεναντίας, ήδη οι δύο μπορούν να είναι ακλόνητοι. Το σημαντικό σε μια αδελφότητα είναι να έχουν όλοι την ίδια θεώρηση των πραγμάτων για να οικοδομήσουν με σύμπνοια την προσωπική τους σωτηρία, τη σωτηρία των γύρω τους και όλων εκείνων που έρχονται κοντά τους. Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν αρκεί για τη σωτηρία. Διαβάζετε κυρίως τους ασκητικούς πατέρες. Εκεί θα μάθετε την αληθινή θεολογία, τη στάση του νου και της καρδιάς απέναντι στο Θεό. Η καθαρά προσευχή δεν δίνεται σε όσους μελετούν πολύ. Υπό την έννοια αυτή, η οδός της θεολογικής επιστήμης δεν είναι καθόλου αποτελεσματική και σπάνια οδηγεί στην καθαρά προσευχή. Η θεολογία είναι η κατάσταση του πνεύματος που ενεργείται από τη χάρη του Θεού. Εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στη θεολογία και στη φιλοσοφία, ανάμεσα στην αληθινή θεολογία και τη θεολογία των διανοουμένων. Αν μία τέτοια έμπνευση αγγίξει την καρδιά σας, δεν θα έχει πια τέλος πάνω στη γη. Είναι ανεξάντλητη, γιατί μέσα της βρίσκεται η αρχή της αιώνιας ζωής. Και αν ακόμη το σώμα σας διαλυθεί, η έμπνευση αυτή θα ζει μέσα σας με δύναμη.

Ο Θεός μπορεί να αγγίξει το πνεύμα του ανθρώπου και να του δώσει με άμεσο τρόπο την αυτογνωσία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνώση αυτή και σε εκείνη που αποκτάται στις θεολογικές σχολές. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού. Κινδυνεύουμε πράγματι να σπουδάζουμε τη θεολογία στις αποφατικές μορφές της, σαν φιλοσοφία και ποίηση. Κινδυνεύουμε να υιοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανώτερο, και αυτό αρκεί για να χαθούμε. Μια άλλου είδους έμπνευση οφείλουμε να αναζητήσουμε στην εν Χριστώ ζωή. Η θεολογική επιστήμη που διδάσκεται στα σχολεία και που έγινε επιστημονική ειδικότητα ανοιχτή σε όλους, δεν παρέχει τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού πηγάζει από την εν Θεώ ζωή που γεννιέται στα μύχια της καρδιάς. Είναι δυνατό να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη περισσότερο από ό,τι η αγιότητα της ζωής. Μπορεί κάποιος να είναι πολυμαθέστατος, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να παραμένει εντελώς αδαής της οδού της σωτηρίας. Όταν κάποιος έχει άγια και αναμάρτητη ζωή, η διανοητική γνώση μπορεί να παράγει θαυμάσιους καρπούς. Αντιθέτως, μία γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 49. Θεός, Θεόν Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε, πυρ ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε των ουρανών άνω και την γην, του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μένση, ο Θεός σου, ημί εγώ. Ουκ επιτεστήρε σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί. Πάντα τα θηρία του δρυμού, κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έχουν καπάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραίο της αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ουμίση είπω, εμή γαρεστίν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα τάβρων ή αίμα τράγων πίωμε. Θύσον το Θεό, θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε ευχάσου και επικαλέσετε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, πεινατή σοι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σοι δε εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εσίγασα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσει με και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
6: Ψαλμός 49. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και προσκάλεσε την γη από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Θα δικάσει την Σιόν που είναι η ευπρέπεια της ωραιότητάς του. Θα έλθει ο Θεός και θα είναι φανερός ο ερχομός του. Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά θα καίει μπροστά του και μια δυνατή καταιγίδα θα είναι γύρω από αυτόν. Θα προσκαλέσει από ψηλά τον ουρανό ως μάρτυρα και την γη για να κρίνει τον λαό του. Συγκεντρώστε μπροστά του τους οσίους του που καθιέρωσαν διαθήκη μαζί του με θυσίες και αναγγέλουν οι ουρανοί την δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Άκουε λαέ μου, γιατί θα σου μιλήσω. Ω Ισραήλ, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός, ο δικός σου Θεός, είμαι εγώ. Δεν σε ελέγχω, γιατί δεν μου προσφέρεις θυσίες, γιατί τα ολοκαυτώματά σου πάντα είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρια από τον οίκο σου, ούτε τράγους από τα πίμνια σου, γιατί όλα τα θηρία του δάσους είναι δικά μου, τα ζώα που είναι στα βουνά και τα βόδια. Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και τα όρημα φρούτα του αγρού ανήκουν σε μένα. Αν πεινάσω, δεν θα σου ζητήσω, γιατί δική μου είναι η οικουμένη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Μήπως άραγε τρώγω κρέατα των τάβρων ή μήπως πίνω αίματα των τράγων. Πρόσφερε ως θυσία στον Θεό την ένεσή σου σε αυτόν και εκπλήρωσε στον ύψιστο τις ευχές σου. Επικάλεσέ με την ημέρα της θλίψης σου και θα σε σώσω και θα με δοξάσεις. Στον αμαρτωλό όμως είπε ο Θεός, γιατί εσύ απαγγέλεις τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου στο στόμα σου. Εσύ μίσησες την παιδεία και έριψες πίσω σου τα λόγια μου. Αν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και ήσουν συνοδός του μοιχού. Το στόμα σου είναι γεμάτο από κακίες και η γλώσσα σου έπλεκε δόλια λόγια. Όταν κάθεσαι, καταλαλείς τον αδελφό σου και βάζεις σκάνδαλο στο γιο της μητέρας σου. Όλα αυτά τα έκανες, αλλά εγώ τα ανεχόμουν. Γι' αυτό εσύ νόμισες ότι εγώ είμαι άνομος σαν και σένα. αλλά θα σε επιπλήξω και θα σου εναντιωθώ για τις αμαρτίες σου. Όσοι ξεχνάτε τον Θεό, εννοείστε αυτά, μήπως σας συλλάβει και δεν βρεθεί κανένας να σας σώσει. Μόνο η θυσία της δοξολογίας θα με δοξάσει και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα του δείξω τη σωτηρία μου.
7: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως η ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην. Ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλη είσαι εις τέλος. Εκτήλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Είδω άνθρωπος ως ου κάθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ωσί ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
6: Ψαλμός 51. Εις το τέλος περισυνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάς για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα? Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησας όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της θείας δικαιοσύνης και θα πούν: ορίστε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του, αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελαία αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
7: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
8: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Γιατί όμως οι άνθρωποι κάθε εποχής ζητούν αποδείξεις της παρουσίας του Θεού και των επεμβάσεών του στην ιστορία. Γιατί επιδιώκουν συνεχώς επιβεβαίωση της πίστεώς τους, είναι λίγοι δυστυχώς οι αληθινοί αθλητές του Πνεύματος, οι μιμητές του Χριστού, οι μύστες της νοεράς προσευχής. Στην εποχή μας, στο τέλος του αλαζονικού τούτου αιώνα, που η κοινωνική αριθμία και η ηθική ασφυξία ταλανίζουν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους ασταθείς και ανήμπορους, που μεσουρανούν οι αστρολόγοι, οι μάγοι και δρούν ανενόχλητοι οι αιρετικοί και οι σατανιστές, απαιτείται ρηξικέλευθη η φωνή της Εκκλησίας και ρωμαλαία η αντίσταση στο ισοπεδωτικό ρεύμα των καιρών. Με αφορμή λάθη και σκάνδαλα υπαρκτά ή και ανύπαρκτα ορισμένων επίορκων εκπροσώπων της Εκκλησίας, χλεβάζεται και καταφρονείται το χριστιανικό όνομα και αγνοείται το Ευαγγέλιο. Αλλά οι αθλητές του καλού πνευματικού αγώνα, αν και λίγοι και μηδέν έχοντες, κατέχουν τα πάντα και αποτελούν τη μικρά ζύμη που ζυμώνει όλο το φύραμα. Με τη δύναμή τους ξαφνιάζουν το λαό, ευεργετούν, θεραπεύουν, βγάζουν δαιμόνια. Το βλέμμα τους λάμπει και φωτίζει τη Νέα Σιών, την Εκκλησία. Πώς όμως ξεκίνησαν, πώς διαισθάνθηκαν, πώς προχώρησαν, πώς πέρασαν και περνούν από την τεθλιμμένη οδό. Σε δύο λέξεις άνοιξαν τις καρδιές τους. Ως τις θέλει. Η απάρνηση του εγώ. Ένα βήμα. Αλλά τι βήμα. Κόντρα στις χαριτόβρητες ερηνίες. Κόντρα στη χωματένια σάρκα. Στα κόκαλα. Κόντρα στον κόσμο και το θόρυβό του και τα βραβεία του. Κόντρα στην αναζήτηση του προσωρινού και της χλειδής. Γιατί αποφεύγετε τα χρήματα, ρωτούσαν όσοι δεν πλούτιζαν την ψυχή με φως. Είμαι αυτάρκης, δεν δημιουργώ ανάγκες. Τώρα σου κυτρίνησε. Το καλυμάφι σας φαίνεται χιλίων ετών. Η ψυχή τι ένδυμα έχει? Είναι κατάλληλο για τον ημφώνα. Τον έπιαναν οι λυγμοί. Ω, η λαλιά του, ήρεμη γλυκιά μελωδική αλυσμόνητη. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι ένδοξοι μαθητές, ψιθύρισαν τα χείλη του. Οι συναναστραφέντες με τον Κύριο, όσοι άκουσαν το μακαρισμό για τα κρίνα του αγουρού, πώς κυκλοφορούσαν? Αποφεύγετε τη μήτρα του δικέφαλου, συνεχώς με επανοκαλύμαυχο. Είμαι ιερομόναχος.

κατορθώνεις να είσαι ανάργυρος και ταυτόχρονα συνέχεια να προσφέρεις, η πτωχία του ταπεινού κοντά στην αστήρευτη προσφορά πολλούς τότε εντυπωσίασε. Αλλά είχε για στήριγμα τα φίλτρα της αγάπης. Με τη λογική τα ατομικά που αυτοεξουσιάζονται, εξαντλούνται. Άραγε οι καρποί της γης χορηγούνται αταλάντευτα από τον Γεωργό Πατέρα για όσους πλουτίζουν ξέγνιαστα, συνάζουν στις αποθήκες. Στην περίπτωση των αναργύρων φανερώνεται ολοκάθαρα η παρουσία του καθημένου επιθρόνου δόξης. Είναι οι κρουνοί, οι εκχυνόμενοι για να δροσίζουν που ουδέποτε στερεύουν. Οι οικονομολόγοι όλων των εποχών επενούν την αποταμίευση. Με περίσκεψη απλώνουν το χέρι για να στηρίξουν πένιτες όταν χτυπούν την πόρτα και κλαίνε. Στο κομπόδεμα, στον υλικό θησαυρό δένονται οι καρδιές. Αμφιταλαντεύονται. Στον αφρό της αγάπης, μόνο το περίσσευμα. Πού η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, που αδιάκοπα διδάσκουν τα πετεινά του ουρανού. Του χτυπούσαν την πόρτα συνέχεια λογής-λογής ναυαγοί. Φίλεργοι, φυγόπονοι, πένιτες, στραπατσαρισμένοι. Η φήμη της αστήρευτης πηγής κυκλοφορούσε ίσα με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μην κλαις και μην οδύρεσαι για την έρημη τη φτώχεια. Πώς να παντρέψω τη θυγατέρα μου? Στο Μακάριο, στον Άγιο Πέτρο, έχει? Τα ράσα του λένε βρίσκει. Μου γκρέμισε η καταιγίδα τη στέγη στον Μακάριο. Μου λείπουν ζώα για τη σπορά στο Μακάριο. Πώς αλήθεια έβρισκε κάθε φορά τρόπο? Δεν υπάρχουν κατάστοιχα, δεν υπάρχουν αριθμοί. Σε κάθε αδιέξοδο ξεκινούσε ο Ιάκωβος με το ταγάρι για τα χωριά, τις πολιτείες. Ποιος ευεργετημένος άνωθεν σφράγιζε με βελόνα και κλωστή την τσέπη? Κανείς. Πέρασε γέροντα. Ο Κορίνθου παρακαλεί: πάρε τα κλειδιά και πάρε. Για κάθε παροχή στο δίσκο της ανάγκης του φτωχού υπογράφει ομόλογο ο παντεπόπτης Κύριος. Για να εξοφλήσει σε λίγο χρόνο πλουσιοπάροχα, δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια, εκατονταπλάσια, ανάλογα με τη διάθεση, ανάλογα με την αγάπη. Έφτασε στιγμή που οι κρούοντες επληθύνθησαν δυσανάλογα. Η φήμη της ανοιχτής προσφοράς από στόμα σε στόμα στο ηφαίστειο των στεναγμών. Πώς να αρνηθεί? Ποιον να πισωγυρίσει του ξηραφιού την κόψη? Ενοχλούμε υπερβολικά όσους μας αγαπούν, πανιερώτατε. Το αισθάνομαι, αλλά έφτασε η άνοιξη. Λοιπόν, θα ταξιδεύσουμε. Για πού? Για την ίσο της ευλογίας. Την Πάτμο? Μάλιστα, ανακουφίζεσαι.

παραμονή, αφού χάρηκαν πολύ ωραία συζήτηση με τον Αθανάσιο στη σχολή, λίγο δηλαδή προτού σαλπάρουν για τον Νότο, ο Ιάκωβος έδωσε βοήθημα σε κάποιον καταλαχάρι που η προφορά του ήταν παράξενη. «Ποιος ήταν?» σιγορώτησε πίνοντας πικρή φασκομιλιά. Από τη λαλιά του φαινόταν Ιουδαίος. Ξαφνιάστηκε. Δεν το περίμενε. Περίεργο. Ιουδαίος εδώ στις ανηφοριές μας? Τον ξεγέλασαν, όπως είπε. Δηλαδή, του έδειξαν το σταυροδρόμι αντίθετα. Επίτηδες, μάλλον. Δέχτηκε το βοήθημα. Έδειχνε ασθενής. Πεινούσε. Κάποιος καημός του αφαιρούσε δυνάμεις. Ελαφρύς στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη του. «Σας απασχολεί η περίπτωση?» «Το δράμα του έθνους των προφητών», ψέλησε. «Περιπλανόμενοι, μάλλον παραπλανημένοι. Τους απέμεινε το δέλεαρ του κόσμου, ο χρυσός. Μ' αυτόν βαδίζουν. Γιατί τάχα?» Ο λόγος της αγάπης έγινε για αυτούς σκάνδαλο. Τους κλήρινε τις καρδιές. Τις έκανε γρανίτη. «Ήταν ποτέ δυνατόν?» εσκέφθησαν. «Ο αναμενόμενος από τον Ισραήλ, ο νομοθετής σας οφθαλμών αντί οφθαλμού, να ζητεί αγάπη και δια τους εχθρούς?» Και τα καταπληκτικά σημεία τα παρεμήνευσαν. Στάθηκαν εκεί όπως τα όστρακα στο βράχο και αγάπησαν δήθεν τον νόμο. Όλοι οι οδηγοί τους, οι ραβίνοι, οι μυστικοί πράκτορες. Πολλοί νομίζουν το γένος των Ελλήνων διαλυμένο. Εφόσον υπάρχει εκκλησία, ματαιοπονούν. Τον ίν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, παρά την πτώση μας συνεχίζεται ο ελληνισμός. Ναι, ασφαλώς, οι Έλληνες φιλόσοφοι, παρά τη θεώρηση του Σταυρού ως μορία, είχαν την καλλιέργεια να ερευνήσουν και εμβαθύνουν. Τα ακούν, τα συναντούν, τα βλέπουν και μας μισούν. Υπονομεύουν την Εκκλησία, αλλά αν ανανοίξουν, αν προσευχηθούν, αυτό αναμένει ο Άγιος Θρόνος, τότε θα δουν καθαρά, θα κατανοήσουν. Σκέπτομαι πως παρέδωσαν τον κοσμά του Αγίου Όρους τον Ετωλό στα χέρια των Δημίων. «Το δράμα του έθνους των προφητών», ξαναψέλισαν τα χείλη του.

Και γιατί ο Χατζητρίφωνας, ο ψαράς και η γυναίκα του η Μαρούγκου, Μαρούγκα, ίσα με το τέλος της εδώ ζωής, δεν άφηναν στιγμή ευκαιρίας που να μην πορεύονται για να προσκυνήσουν τον τάφο. Το τέκνο τους, το βλασταράκι, η Ανθούλα, γεννήθηκε με μια μύτη κατακόκκινη. Μόλις την άγγιζαν, βρίσει το αίμα από το στόμα. Αλλά και σε αυτό το στόμα, κρεάτινος όγκος. Οι γιατροί τα χαρακτήρισαν οκταπόδι. Απελπισία, οδύνη, αναμονή δυστυχίας. Όταν ο γονιός βλέπει ανυπεράσπιστο να βασανίζεται το σπλάχνο του, θυσιάζει το παν. Ξεπερνάει του πουνιού τη δυνατότητα. 40 ημέρες συνέχεια τα χέρια των γιατρών το πιλάτευαν με καυστικές αλυφές και αναρροφητήρες. Και αφού καλοπληρώθηκαν, το απέλπισαν. «Δεν γίνεται περισσότερο», είπαν. Ο πατέρας το πήρε κατάκαρδα, λυγμός και στεναγμός, κάθε τόσο δεν τον άφηνα να δουλέψει, να κουβεντιάσει, να χαρεί τον ήλιο. «Δεν το πας και στον Άγιο Πέτρο», του πέταξε κάποια στιγμή ο Στάθης, ο Κυπουρός, ο γείτονάς του. «Δε βαριέσαι. Ο υποτακτικός του, ο Νικηφόρος, κατέχει λείψανα του Μακάριου. Λοιπόν, δεν θυμάσαι τι έγινε με την κορασιά του Φραγκούλη. Τέλος πάντων, άκουσέ με, να οπλιστείς με την Άγια Πίστη. Μπορώ, μπορείς, για πες μου. Προσκύνησε, παρακάλεσε, ακούμπησέ το με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και στη χάρη του Αγίου του. Καλά». Ξεσήκωσε το παιδί και η οικογένεια και τράβηξαν για τα σκαρφαλώματα του έπους. Ανάβοντας 5 κεριά σταυροκοπήθηκε. Ο ναός του φάνηκε Σιλοάμ. Ακούγοντας τη λειτουργία, βρύσε στα δάκρυα στα μάτια. Αθόρυβα και γλυκά. «Θεέ μου, Άγιε της Κορίνθου». Πρώτη φορά άκουγε τόσο ήρεμα, τόσο προσεκτικά τα λόγια της λατρείας. Το βρέφος στην αγκαλιά της μάνας του, κλαίγοντας, λιποθύμησε. Από το στόμα και τη μύτη εξαίρεον ήλε δυσόδης. Όταν αντίχησε το διευχόν και αφού ο Αγλαόκαρπος Νικηφόρος μοίρασε το αντίδωρο, βάδισε κοντά στη μητρική αγκαλιά. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά και το σφράγισε με τα Άγια Λείψανα. «Δια της χάριτος του ευαρεστήσαντός σε Μακαρίου του Κορινθίου, Κύριε γενού ημίν ήλαιος και ιατρός». Καθώς ακούμπησε στο πρόσωπο ένα λευκό ύφασμα, ανατρίχιασαν. Απορροφούσε σαν στυπόχαρτο τη μελάνη το υγρό. «Αίμα και πίο, ίσα με τη στερνή σταγόνα. Πώς? Μύτη, στόμα, πρόσωπο ήταν τώρα κανονικά. Μα βγήκε ανάλαφρη φωνούλα. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωοποιό τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας». Ο Χατζητρίφωνας, ο ψαράς και η γυναίκα του, η Μαρούγκα, ως το τέλος της ζωής τους δεν άφηναν ευκαιρία που να μην σκαρφαλώσουν στον Άγιο Πέτρο για να προσκυνήσουν τον τάφο. Η πολυπόθητη χάρις, η μυριάκριβη του Θεού Άγια Χάρη, γιατί να χορηγείται στις λάσπες του κόσμου? Κι όμως, μέσα στον κόσμο υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τα νήπια, οι αφελείς, τα μωρά, τα εξουδενωμένα του κόσμου. Τον άνθρωπο του εσταυρωμένου τον κυνηγούν, αλλά ταυτόχρονα τον θαυμάζουν. Ο φτωχός της Κορίνθου δεσπότης ακόμα και στους παπικούς κορπούσε αγάπη. «Τι φταίνε αυτοί», έλεγε όταν το ρωτούσαν. «Η κορυφή θα λογοδοτήσει». Ο Χιώτης Δημόκριτος Πυθής, ο Παπασερέμελης και όλος ο λαός στο Βροντάδο ήξεραν ότι ο χειρουργός Δομένικος ήταν καθολικός. Κατά κάποιο τρόπο θαυμαστής της εφαρμοσμένης αρετής. 4 χρόνια κουράριζε και περιποιόταν κάποιο κοριτσάκι την Αργυρή. Τίποτα δεν γινόταν. Από μέρα σε ημέρα ο Χάροντας κοντά. Αλλά ξαφνικά η μικρή σώθηκε. Πήρε την απάνω βόλτα, περπάτησε, χαμογέλασε. Γλυκοπρόσωπο αγγελούδι. Πώς? Από τα Άγια Λείψανα.
Σατανικό χαμόγελο έλαμψε στα χείλη του γιατρού. Ο άλλοτε θαυμαστής της αρετής, ο φίλος του αποτραβηγμένος τον Άγιο Πέτρο, γέμισε περιφρόνηση. «Σαν ψοφήσει και εμένα ο γάιδερός μου, θα πάρω τα κόκαλά του να γιατρέψω τους αρρώστους μου». Απείραχτος άραγε ο βλάσφημος στη νεοσφορική περηφάνεια. Στην περίπτωσή του σάστησε το τάγμα των οσίων. Όμως, ως το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, του σάλεψαν τα λογικά. Κατελήφθη υπό σφοδράς κρίσεως και τρέλας, περιερχόμενος στην αγορά της Χίου. Ογκάνιζε σαν γάιδαρος. Έφαγε ακόμα και άχυρα, και τότε μόνο του πέρασε.

σου. Τούτο αργότερα ο επίσκοπος Γρηγόριος ο Βυζάντιος 1860-1877, για να μην δυσαρεστούνται φίλοι του καθολικοί, φρόντισε να το αφαιρέσει. Αφού το έφερε η περίπτωση να αναφέρουμε τους παπικούς και την αγαθή διάθεση για αυτούς του Αγίου, θα πρέπει εδώ να πούμε δύο λόγια και για τον Αδαμάντιο Κοραή. Είναι πια αποδεδειγμένο τι κακό έκανε στην πατρίδα του ο θεωρούμενος αυτός μεγάλος διδάσκαλος του γένους, με το να ταχθεί στην υπηρεσία και την αγκαλιά των Φράγκων και να καταντήσει θαυμαστής του δυτικού ορθολογισμού, η κάθε του προσφορά κατάφερε όχι απλά αρνητικά αποτελέσματα, αλλά μαχαιριές στην ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση. Δύο ρεύματα χτύπησαν τη βυζαντινή μας κληρονομιά, οι Φράγκοι και οι Εβραίοι, στα κρυφά, στα φανερά, με χίλιους τρόπους. Ο Κοραή σπούδασε στη Φραγκιά με τη στοργή, το κύρος, το ειστέρημα του Μακαρίου. Προς το τέλος της ζωής του προσεχώρησε και σε τεκτονική στοά. Φταίει άραγε ο Άγιος? Όχι βέβαια. Με αγαθή προαίρεση είδε τη φιλομάθεια του νεαρού τότε Αδαμαντίου, φίλος και προστάτης κάθε ευέλπιδος νέου της σκλαβωμένης μας πατρίδος. Έσκυψε και στην περίπτωση αυτή, ανυποψίαστος για το τι τελικά θα συνέβαινε, για να βοηθήσει.

0: Βικάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, διότι μας αξιώνει για ένα ακόμα ιεραποστολικό έτος να ξεκινούμε την διακονία του Λόγου.

τα εσπερινά μας κηρύγματα εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό. Τα εσπερινά μας κηρύγματα, τα οποία έχουν την περίοδο αυτή, τα τελευταία χρόνια, ως θέμα την ορθόδοξον χριστιανική πίστη μας, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, και ειδικότερα ο σύμβουλός μας είναι το σύμβολο της πίστεως, ή καλύτερα η πηξίδα μας το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, και ειδικότερα την περίοδο αυτή, στον στίχο του συμβόλου της πίστεως, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, δηλαδή να αναλύομαι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και να έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πίστη μας εμείς σήμερα εδώ, αλλά και οι ακροατές που μας παρακολουθούν, είτε δια της εβδομαδιαίας εκπομπής αρχιπελαγίτικων ηλιτάριων από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, είτε, όπως πρόσφατα επληροφορήθη, με την επανάληψη αυτής της εκπομπής από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Δηλαδή την ομιλία μας την παίρνουν και άλλοι εκκλησιαστικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, με την ευλογία πάντοτε του εκασταχού οικείου ποιμενάρχου, και την παρουσιάζουν στους πιστούς τους. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Είχαμε ξεκινήσει να αναφερόμεθα σε κάποια μυστήρια της Εκκλησίας μας και έχουν μείνει ακόμα τρία μυστήρια, τα οποία θα έλεγα το ένα από αυτά από πλευράς θεολογικής είναι το κορυφαίο, αλλά και τα άλλα δύο ενδιαφέρουν ποιμαντικά την κοινωνία μας. Είναι το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, και τα άλλα δύο που ενδιαφέρουν ποιμαντικά την κοινωνία μας είναι το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο της ιεροσύνης. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το μυστήριο του γάμου, το οποίο δυστυχώς έχει πάρα πολύ αλλοιωθεί στις ημέρες μας από όλες τις πλευρές. Και όταν λέω από όλες τις πλευρές, αναφέρομαι και στην προετοιμασία του μυστηρίου του γάμου, στην προετοιμασία των μελλονύμφων για να έρθουν στο μυστήριο του γάμου, και στον τρόπο με τον οποίο δυστυχώς τελείται το μυστήριο του γάμου, και στον χρόνο επί του οποίου τελείται το μυστήριο του γάμου, και στον τόπο όπου τελείται το μυστήριο του γάμου. Και αυτή η αλλίωση σε όλα αυτά που ανέφερα έχει ως συνέπεια και στην συνέχεια τον κλονισμό του ιερού μυστηρίου του γάμου και δυστυχώς της διαλύσης των οικογενειών. Για το μυστήριο του γάμου θα ήθελα να σταθώ σε μία φράση του Αποστόλου Παύλου: «Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία». Για να καταλάβουμε την ιερότητα του μυστηρίου του γάμου, σας λέγω ότι το μυστήριο αυτό είναι μεγάλο. Είναι λίγες οι φορές που η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τον όρο «μέγας». Τον όρο «μέγας» τον έχει χρησιμοποιήσει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στον αρχιερέα Χριστόν. «Έχομεν αρχιερέα μέγαν διελιληθώτα τους ουρανούς». Και έρχεται τώρα ο Παύλος που χρησιμοποιεί τον επιθετικό προσδιορισμό «μέγας» για τον μέγα αρχιερέα, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, να χρησιμοποιήσει ακριβώς τον ίδιο επιθετικό προσδιορισμό, τον ίδιο χαρακτηρισμό και για το μυστήριο του γάμου. Άρα μία ιδιότητα που αποδίδεται στον Χριστό
αποδίδεται επιθετικός και στο μυστήριο του γάμου. Και μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος γιατί τον ίδιο επιθετικό προσδιορισμό που χρησιμοποιεί για τον Χριστό τον χρησιμοποιεί και για το μυστήριο του γάμου. Γιατί είναι μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Γιατί το πρότυπο του μυστηρίου του γάμου είναι η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Κάνω εδώ μια μικρή παύση. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα? Το έχουμε πει ποτέ στα παιδιά μας που έρχονται να παντρευτούν? Το συνειδητοποιούν οι νέοι μας ότι η σχέση που έχουν ένα παλικάρι με την κοπέλα του ή μια κοπέλα με το αγόρι της, έχουν καταλάβει ότι οι σχέσεις αυτοί είναι ανάλογοι, κυρουμένων των αναλογιών, με την σχέση του Χριστού προς την Εκκλησία. Άρα λοιπόν το μυστήριο του γάμου έχει ως πρότυπον την σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, ο αείμνηστος καθηγητής μας Αθανάσιος Κομίνης, και δεν το λέω τυχαία, το λέω να κάνω ένα μνημόσυνο στην ψυχή του με αυτήν την αναφορά μου. Μας έλεγε ότι μπορούμε επιστημονικά να μελετήσουμε τα πάντα χρησιμοποιώντας τις αριστοτελικές κατηγορίες, δηλαδή ερωτώντας ποιος, πού, πώς, τι, γιατί και ούτω καθεξής. Έρχομαι λοιπόν και θέτω μια από τις αριστοτελικές κατηγορίες και λέω πού και πότε για πρώτη φορά βρίσκεται η ρίζα του μυστηρίου του γάμου. Έτσι να κάνουμε ένα διάλογο με τους νέους. Για πρώτη φορά που ο Θεός καθιστά ιερών, είναι η βάση, η ρίζα του μυστηρίου του γάμου. Όχι, στην Κανά πήγα να κάνουμε το νερό κρασί. Όλο αυτό λέμε, στην Κανά. Στην Κανά ευλόγησε ο Χριστός δια της παρουσίας του να κάνει το νερό κρασί. Το μυστήριο του γάμου έχει τη ρίζα του μέσα στον παράδεισο. Τι έκανε ο Θεός στον παράδεισο? Δημιούργησε έναν άνθρωπο. Τα λέω κάθε χρόνο όταν καλούμε τον Μάιο τους μελονύμφους και τους λέω κάποιες σκέψεις και ευχές. Δημιούργησε ο Θεός έναν άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Δημιούργησε πρώτα ο Θεός τον κόσμο, τον παράδεισο. Αυτό σημαίνει κόσμος, στολίδι. Κόσμος το σημαίνει στολίδι, το έχουμε ξαναπεί. Κόσμημα. Παράδεισος. Και λέει ο Θεός, τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Πρέπει κάποιος να τον απολαμβάνει. Και έφτιαξε έναν άνθρωπο ο Θεός. Το πλάσμα του, τον άνθρωπο, για να απολαμβάνει τις ομορφιές του παραδείσου. Δημιουργεί λοιπόν ο Θεός τον παράδεισο και δημιουργεί τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Και τον βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο να βλέπει την ομορφιά του παραδείσου, αλλά να μην μπορεί να την χαρεί. Γιατί δεν μπορούσε να τη χαρεί? Τι είναι η χαρά? Η χαρά είναι συναίσθημα. Τι σημαίνει συναίσθημα? Το λέει η λέξη. Αίσθημα μαζί με κάποιους άλλους. Δεν μπορείς να χαίρεσαι μόνος σου. Αν κάποιος χαίρεται μόνος του, του λέμε, παιδάκι μου, πήγαινε να σε δει και ένας γιατρός. Νευρολόγος, ψυχίατρος. Συναίσθημα σημαίνει χαίρομαι μαζί με κάποιον άλλον, μοιράζομαι τη χαρά μου με κάποιον άλλον. Και είπε λοιπόν ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Ας φτιάξουμε και ένα βοηθό του, ας φτιάξουμε και μια παρέα στον άνθρωπο. Αφού δεν έκανε καμία φυροναχτική εργασία ο πρωτόπλαστος μέσα στον παράδεισο, σε τι θα ήταν βοηθός? Θα τον βοηθούσε να χαίρεται τα δώρα του Θεού.
Μία μέρα λοιπόν, εκεί που ήταν ξαπλωμένος ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, και κοιμότανε, επήγε ο Θεός και πήρε ένα κομμάτι από την πλευρά του, δεν έκανε καινούργια δημιουργία, καινούργιο άνθρωπο, δεν έκανε κλωνοποίηση, να το πω έτσι, πήρε ένα κομμάτι από την πλευρά του και έφτιαξε έναν άλλον άνθρωπο. Ποιο είναι το επίθετο με το οποίο στα αρχαία ελληνικά μεταφράζομαι τη λέξη άλλος? Είναι το επίθετο έτερος. Έτερον άνθρωπον. Έτερον τύπον ανθρώπου. Έτερον φίλων ανθρώπων. Όταν εξύπνησε ο άνθρωπος, ο Αδάμ, και είδε δίπλα του τον έτερον άνθρωπον, το έτερον φίλον, ο Αδάμ γνώρισε ότι αυτό που είναι δίπλα του ήτανε μέχρι πρότινος στην πλευρά του, μέσα του, και του το πήρανε από την πλευρά του. Και όπως το μικρό παιδάκι που παίζει με την μπάλα και πάμε και του παίρνουμε την μπάλα, και το παιδάκι όταν δει ότι κρατάμε την μπάλα του έρχεται και λέει αυτή η μπάλα είναι δική μου, τη θέλω πίσω. Έτσι και ο Αδάμ θέλησε να πάρει πίσω το κομμάτι το οποίο βγήκε από την πλευρά του. Είναι δικό μου, το θέλω πάλι πίσω, το θέλω πάλι στην πλευρά μου. Αλλά και ο έτερος άνθρωπος που δημιουργήθηκε, το έτερον φίλον που δημιουργήθηκε, η γυναίκα, η ανδρής, όπως είναι η ακριβής μετάφραση στην Παλαιά Διαθήκη, η Εύα, όταν είδε με τα μάτια της τον Αδάμ, τον άνδρα, και είδε την πλευρά του, επειδή είχε ζωή, δεν ξεκίνησε από εκείνη τη στιγμή να υπάρχει, υπήρχε μέσα στην πλευρά του. Είδε ότι μέσα σε αυτή την πλευρά βρισκότανε, ήταν από πάνω το χέρι του άντρα της, την προστάτευε, ήταν από την αριστερή πλευρά. Είναι τυχαίο αυτό που λέω, από την αριστερή πλευρά οι αρχαίοι στρατιώτες κρατούσαν πάντοτε τι? Την ασπίδα τους. Γι' αυτό όταν περπατάει ο άνδρας και η γυναίκα, μπαίνει η γυναίκα αριστερά του άνδρα, γιατί από εκεί κρατούσε ο αρχαίος ο πλήτης την ασπίδα του, γιατί έχει υποχρέωση ο άνδρας να προστατεύει την γυναίκα του. Και είδε λοιπόν και εκείνη ότι σε αυτή την πλευρά ήταν μέσα, την προστάτευε το χέρι του άντρα της, και όχι μόνο την προστάτευε, μια πιέστε με τον αριστερό σας αγκώνα την πλευρά σας, και αν το βγάλετε θα ακουμπήσει, θα είναι λίγο, θα έχει ζεσταθεί. Όπως βάζετε το χέρι πάνω στο σώμα σας, θα έχει ζεσταθεί το κομμάτι του σώματός σας. Και όχι απλώς την προστάτευε, την ζέστενε την γυναίκα του μες στην πλευρά του. Την ζέστερη. Και νοστάλγησε η Εύα την προστασία και την ζεστασιά και τη φροντίδα και την αγάπη του άντρα της μέσα στην αγκαλιά του, και ήθελε και εκείνη πάλι να γυρίσει και να πάει στην ίδια θέση. Αυτή η έλξη ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, ο άνδρας να θέλει να πάρει πίσω το κομμάτι του που του το αφαιρέσανε, και η γυναίκα να θέλει να πάει πάλι στο ίδιο σημείο που ζεστενόταν και προστατευόταν και νιώθε αγάπη, είναι αυτό που ονομάζομαι έρωτα. Και εκείνο λοιπόν που το χέρι του Θεού έκανε μέσα στον παράδεισο, έρχεται και πάλι μόνον το χέρι του Θεού. Ούτε ο αντιδήμαρχος το κάνει, ούτε ο συμβολιογράφος το κάνει. Ο αντιδήμαρχος κανονίζει το απορριμματοφόρο ή κανονίζει τις εκενώσεις των υπονόμων. Και ο συμβολιογράφος κανονίζει αν ένας αγρότης που βγάζει άχερα κάνει ένα συμβόλαιο με ένα κτηνοτρόφο που τρέφει αγελάδες και βούδια και γαϊδούρια, για να παίρνει τα άχερα και να τρέφει τα βούδια και τα γαϊδούρια.
Είναι δυνατόν να παραλληλήσω με τη σχέση των παιδιών μας με τις εκενώσεις των υπονόμων ή με την τροφή τα άχερα στα βούδια και στα γαϊδούρια? Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία μας, το χέρι του Θεού μες στην Εκκλησία. Πού? Στο κέντρο του Ιερού Ναού. Να γιατί λέγω, δεν γίνονται στις αυλές οι γάμοι, δεν γίνονται στα βουνά, δεν γίνονται στις ακρογιαλιές. Κάτω από τον Παντοκράτορα γίνονται οι γάμοι. Στο κέντρο του Ιερού Ναού, εκεί που στο Βυζάντιο στεκόταν οι αυτοκράτορες. Και έρχεται η Εκκλησία από αυτό το σημείο, από την ωραία πύλη, από το σημείο στο οποίο στέκεται και κρατάει το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στο Άγιον Ποτήριον, να ευλογήσει τα παιδιά μας, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και να τα κάνει και πάλι έναν άνθρωπο. Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Ένας άνθρωπος πάλι. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Αυτό είναι, χριστιανή μου, επιγραμματικά το λέω εισαγωγικά, το μυστήριο του γάμου. Έρχεται το χέρι του Θεού δια της χειρός του κληρικού και ξαναενώνει και κάνει έναν άνθρωπο, εκείνο που διέκρινε, δεν θα πω εχώρισε, διέκρινε μέσα στον παράδεισο. Αυτό είναι μυστήριο, δεν το καταλαβαίνουμε. Επαληθεύεται και βιολογικά όμως. Επαληθεύεται και βιολογικά. Και θα σας πω στη συνέχεια πώς επαληθεύεται και βιολογικά. Αυτό λοιπόν το μυστήριο που ξεκινάει από τον παράδεισο, το ετοίμησε με την παρουσία του και στον γάμο της Κανά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά από τη στιγμή που είναι τόσο ιερόν αυτό το μυστήριο, πώς μπορούμε εμείς να το βλέπουμε σαν να είναι μια κοσμική τελετή με όλα τα συμπαραμαυτούντα? Και να κλείνουμε πρώτα το εστιατόριο, το φωτογράφο και τα λοιπά, και στο τέλος να λέμε και στην Εκκλησία, εμείς αυτή τη μέρα βρήκαμε, θα το κάνουμε την Παρασκευή, θα το κάνουμε το Μεγάλο Σάββατο, θα το κάνουμε την Τρίτη, θα το κάνουμε του Μεγάλου Κανόνος, δεν ξέρω πότε. Την πιο ωραία στιγμή της ζωής των παιδιών μας, που η Εκκλησία μας την αναβιβάζει σε αγία στιγμή, σε ιερή στιγμή, εμείς την έχουμε, συγγνώμη για την έκφραση, πνευματικά, όσο λαμπρές και να είναι οι τελετές, ρίξει στους χείρους. Μη δότε τα Άγια της Κισήν, μη δε βάλετε τους Μαργαρίτας έμπροσεν των χείρων. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Οι τελευταίοι που θέλουν αυτή την αλλίωση του μυστηρίου του γάμου, ξέρετε ποιοι είναι? Τα παιδιά που παντρεύονται. Πόσες φορές ήρθαν παιδιά και συμφωνήσαμε και τα βρήκαμε, να το πω έτσι. Ο γάμος να γίνει τη μέρα που πρέπει και στον τόπο που πρέπει και όπως πρέπει. Και μετά άρχισαν οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, οι γιαγιάδες και δεν ξέρω τι. Όχι, κάντε το αλλιώς, και πάει λέγοντας και δεν ξέρω τι άλλο. Και πόσες φορές δεν βλέπω, όταν ευλογούμε τα μυστήρια του γάμου των παιδιών μας, πόσες φορές δεν βλέπω τα παιδιά να ζουν εκείνες τις στιγμές μέσα στον Ιερό Ναό, που δεν τις ζουν φυσικά μες στους δρόμους. Όταν τελούμε το μυστήριο μες στους δρόμους, πόσες φορές δεν το νιώθουμε αυτό το πράγμα? Γιατί? Γιατί το μυστήριο είναι οι σχέσεις του Χριστού με την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία και θυσιάζεται για χάρη της Εκκλησίας, και η Εκκλησία βγαίνει από την πλευρά του Χριστού, έτσι και ο άντρας αγαπάει την γυναίκα του και θυσιάζεται για χάρη της γυναίκας του, και η γυναίκα του ευγήκε από την πλευρά του. Πώ
πώς δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Όπως εκοιμάτω ο Αβάμ στον Παράδεισο και πήγε ο Θεός και πήρε από την πλευρά του ένα κομμάτι και έφτιαξε την Εύα που σημαίνει ζωή. Όταν εκοιμήθη ο Χριστός, εκάθευδε ο Χριστός την Μεγάλη Παρασκευή επάνω στον Σταυρό και παραδώσει το Πνεύμα και εκοιμάτω, επήγε ο Εκατόνταρχος. Είναι μια λεπτομέρεια, λέμε τι σημασία έχουν οι λεπτομέρειες. Αν θέλεις να δεις αν κάποιος ξέρει, θα δεις αν ξέρει τις λεπτομέρειες, όχι τα σώσ, όχι τις επιγραφές. Επήγε ο Εκατόνταρχος με το δόρυ του, με το ακόντιό του και τρύπησε την πλευρά του και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδο. Τα δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η βάπτιση και η Θεία Ευχαριστία. Η Εκκλησία εγεννά του εκείνη τη στιγμή από τον νέο Αβραάμ, τον Χριστό μας, ως νέα Εύα, ως ζωή. Αυτό ακριβώς που γίνεται με τον Χριστό επάνω στον Σταυρό και την πλευρά του, και αυτό ακόμα είναι ένα πρότυπο για το πώς τα παιδιά μας ζουν και πρέπει να ζουν και να έχουν μπροστά τους το ιερό μυστήριο του γάμου. Και θα σας ρωτήσω αυτό που ρωτώ πολλές φορές τα παιδιά μας. Τα είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτά τα πράγματα? Όταν πηγαίνουμε και παίρνουμε τα κουστούμια και δεν ξέρω τις μπομπονιέρες και τα λουλούδια και τις άλλες ανοησίες και λέμε δεν ξέρω τι άλλο, σκεφτήκαμε ποτέ ότι πίσω από αυτά κρύβονται αυτά τα ωραία πράγματα που λέμε τούτη την ώρα? Και πάω παρακάτω. Τι σημαίνει αυτός ο γάμος του άνδρα με τη γυναίκα? Σημαίνει τον γάμο του Χριστού, όπως είπαμε, την Εκκλησία, για χάρη της οποίας ο Χριστός θυσιάζει και τη ζωή του. Γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία σαν το σώμα του. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα με μίσηκε, αλλά εκτρέφει και θάλπιν αυτή. Τη φροντίζει, την τρέφει, την καλοπιάνει, την αγαπά, την θοπεύει. Και έρχεται αυτή η σχέση Χριστού και Εκκλησίας, είναι η σχέση του άνδρα με τη γυναίκα. Και λέει η Εκκλησία μας, γι' αυτό και εσύ άντρα αγαπάς την γυναίκα σαν το σώμα σου. Ο άνδρας αγαπάει τη γυναίκα όπως αγαπάει το σώμα του. Σε κάθε σώμα πρέπει να υπάρχει κεφάλι και σώμα. Η ιεραρχική σειρά της δημιουργίας του ανθρώπου, πρώτα ο Αδάμ και μετά η Εύα, επιβάλλει ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή του σπιτιού. Αλλά η γυναίκα είναι το σώμα του σπιτιού. Και ασφαλώς το σώμα δεν μπορεί να κινείται χωρίς τις εντολές που δίνει το κεφάλι. Αλλά και το κεφάλι, όπως έλεγε κάποτε ένας γέροντας, δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση εάν δεν το επιτρέπει ο αφιένας, το σβέρκο του. Αν κάνω λάθος στο αντικείμενο της επιστήμης σας, γιατρέ, να με διορθώσετε. Ο αφιένας είναι αυτός που καθορίζει, είναι ορθοπαιδικά θέματα άλλωστε, ο αφιένας είναι αυτός που καθορίζει την κίνηση του κεφαλιού. Και ο αφιένας είναι στο σώμα. Άρα ναι, ο άντρας θα είναι το κεφάλι, αλλά και η γυναίκα θα κανονίζει πώς θα κινείται και πώς θα στρέφεται το κεφάλι. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα σας το διαβάσω σε μια από τις επόμενες ομιλίες μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάνοντας αυτή την αναφορά, κάνει μια ωραία ανάλυση και λέει: ναι, θα είσαι το κεφάλι άνδρα της γυναίκας, αλλά θες το κεφάλι να την εξουσιάζεις, αλλά το κεφάλι να την κατευθύνεις, να την οδηγείς. Και εσύ γυναίκα θα είσαι το σώμα, και δεν θα είσαι το σώμα που θα τον καθυλώνει, αλλά το σώμα που θα τον βοηθεί για να κινείται όπως πρέπει.
Αυτή είναι μία ερμηνεία της σχέσεως του άνδρα με τη γυναίκα, των υποχρεώσεων του άνδρα με τη γυναίκα. Και θα κάνω ένα βήμα παρακάτω. Να αγαπάς, λέει, την γυναίκα σαν το σώμα σου. Τι έχει το σώμα σου? Έχει χέρια. Να αγαπάς τη γυναίκα σαν τα χέρια σου. Έχει πόδια. Να αγαπάς την γυναίκα σαν τα πόδια σου. Έχει καρδιά το σώμα. Να αγαπάς τη γυναίκα σαν την καρδιά σου. Πόσοι άντρες λένε στη γυναίκα τους «Καρδιά μου». Το σώμα έχει πρόσωπο. Έχει μάτια. Να αγαπάς την γυναίκα σου σαν τα μάτια σου. Να την έχεις τη γυναίκα σου σαν τα μάτια σου. Μη βρέξει και μη στάξει. Αυτά όλα που τα ακούμε να τα λέει ο κόσμος έχουν αγιογραφική θεολογική τεκμηρίωση. Πάμε όμως να δούμε και τις υποχρεώσεις της γυναίκας. Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις της γυναίκας απέναντι στον άντρα? Τις αναφέρει και πάλι ο Απόστολος Παύλος με μία από τις πιο ωραίες, τις πιο τρυφερές και τις πιο γλυκές κουβέντες που έχουν υποθεί ποτέ στον κόσμο. Και την οποία κουβέντα εμείς την πήραμε και την προσβάλαμε, την διαστρέψαμε και την πετάξαμε σαν σκουπίδι. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Και εσύ γυναίκα, λέει, να έχεις φόβο για τον άνδρα σου. Τι σημαίνει πάλι αυτό το πράγμα? Δεν θα μείνομαι στις λαογραφικές ανοησίες, ούτε όμως στις προτεσταντικές αοριστολογίες. Η γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άνδρα της. Αυτές οι αοριστολογίες του προτεσταντισμού πολλές φορές οδήγησαν σε αιρέσεις στην εκκλησία μας. Θα πάμε στον πρακτικό χαρακτήρα της πατερικής θεολογίας. Η πατερική θεολογία λέγεται πρακτικός τομέας. Και θα πάρουμε δάσκαλό μας για να μας διδάξει τι σημαίνει αυτή η φράση, έναν χιώτη δάσκαλο, έναν άγιο χιώτη δάσκαλο που στάθηκε επάξια εκεί που ανάξια στέκομαι σήμερα εγώ εδώ, για να πάρει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης των του διακόνου πριν από 1,5 αιώνα περίπου. Τον εναγίης πατέρα ημών, νεκτάριον, επίσκοπο πενταπόλεως, τον δάσκαλο από το λιθί της Χίου, ο οποίος λέει, ερμηνεύει, τι σημαίνει η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα. Μία μάνα είναι μέσα στο σπίτι της και την ώρα εκείνη τα παιδάκια της έχουν βγει στον δρόμο και παίζουν, τρέχουν πάνω κάτω, περνάνε και αυτοκίνητα, και η μάνα φοβάται μήπως εκεί που τρέχουν τα παιδάκια σκοντάψουν και πέσουν κάτω, και η μάνα φοβάται μήπως ένα αυτοκίνητο χτυπήσει τα παιδιά της. Γιατί τα λατρεύει η μάνα τα παιδιά της, γιατί περισσότερο μοιάζεται για τα παιδιά της από ότι για τη ζωή της. Θυμηθείτε εκείνο το ποίημα για την μάνα, όταν η σκληρή νύφη εζήτησε από τον άντρα της να πάει να σκοτώσει τη μάνα του, και εκείνος εσκόνταψε, η καρδιά της μάνας που κρατούσε στο χέρι είπε, μήπως παιδάκι μου χτύπησε, μήπως έπαθες τίποτα. Αυτό το αίσθημα της μάνας, που όταν την δολοφονεί το παιδί της φοβάται μήπως του συμβεί κάτι, είναι εκείνο το αίσθημα της αγάπης, της στοργής, της φροντίδας που θέλει ο Απόστολος Παύλος να αισθάνεται η γυναίκα για τον άντρα της. Επειδή τον λατρεύει, επειδή είναι το φως της, επειδή είναι η αναπνοή της, για τον άνδρα η γυναίκα είναι τα μάτια του, η καρδιά του. Για εκείνην ο άνδρας της είναι η αναπνοή της, οι πνεύμονές της. Φοβάται μην τυχόν κάπου κουραστεί, κάπου στεναχωρηθεί, κάπου του λείπει. Αυτό σημαίνει η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα.
γλυκό, ανθρώπινο, ευλογημένα, αγιασμένα, ερωτικό ανάμεσα σε έναν άνδρα και σε μια γυναίκα που το χέρι του Θεού τους έχει κάνει έναν άνθρωπο. Αυτό, χριστιανοί μου, το μυστήριο του γάμου. Και θα ξαναπώ τη ρητορική ερώτηση. Τι δουλειά έχει με όλες αυτές, με συγχωρείτε για την έκφραση, τις καρικατούρες που και με δική μας ανοχή των κληρικών γίνονται. Και επίσης, στο μυστήριο του γάμου, έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε μία ευλογία που δίδεται στον άνδρα και στην γυναίκα. Και η ευλογία τους είναι να έχουν την ευλογία του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Να έχουν την ευλογία όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και θα μου πείτε, καλά, και γιατί? Επικαλούμεθα την ευλογία, ευλόγησέ τους, όπως τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ισαάκ και την Ρεβέκαν. Πρότυπο συζύγου σε ολόκληρη την βιβλική γραμματεία είναι η Ρεβέκα. Είπαμε στον τομέα της ποιμαντικής των γυναικείων θεμάτων να παρουσιάσουμε τον επόμενο χρόνο κάποια πρόσωπα από την βίβλο. Γυναικεία, ενθυμίστε το καλοκαίρι στην ομιλία που έγινε στις Συνούσες στην εορτή του Αποστόλου Παύλου η ελογιμοτάτη κυρία Σοφία Γεωργακοπούλου, καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, η οποία μας μίλησε για την θέση της γυναίκας στη ρωμαϊκή εποχή κατά τον Απόστολο Παύλο και παρουσίασε μεγάλες μορφές γυναικών μέσα από την Αγία Γραφή. Και να πω και κάτι σαν παράπονο, ούτε τις χριστιανές μας, τα κορίτσια μας που βαφτίζομαι, ούτε τις μοναχές μας που κύρωμαι, δεν τις ονομάζουμε στα ονόματα γυναικών της Αγίας Γραφής. Εγώ δεν έχω δει να βαφτίσουμε μια κοπέλα ή να κάνουμε μια μοναχή και να την ονομάσουμε Ταβιθά, η Ρεβέκα, η Ρουθ, η Ραχίλ, η Δάμαρης. Την μόνη Δάμαρη που γνωρίζω είναι η πρεσβυτέρα του παλαιού αρχιδιακόνου του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, του πατρός Νικολάου Λαζαροπούλου. Δάμαρη την ονόμασαν οι γονείς της, ο πατέρας ήταν ιερεύς και την έβγαλε Δάμαρη. Δεν είδα εγώ, αν βρεθούν κάποιες χριστιανές και θέλουν να γίνουν μοναχές, να ωραία ονόματα να δώσουμε από την Αγία Γραφή. Ωραία ονόματα, ευλογημένα, ανθρώπων που είδαν τον Χριστό, που είδαν τους Αποστόλους. Επανέρχομαι λοιπόν και λέγω, η Ρεβέκα, πρότυπο γυναίκας. Και συνεχίζει, Μωσέα και Σεπφόραν, Ιωακήμ και την Άννα, Ζαχαρία και την Ελισάβετ, για σκέψου, να είστε ευλογημένοι όπως οι παππούδες του Χριστού. Το σκέφτηκαν τα παιδιά μας, ότι τους λέει η Εκκλησία να είστε ευλογημένοι όπως οι γονείς που γέννησαν την Παναγία μας. Δεν το σκεφτήκαν ποτέ. Αυτός είναι ο γάμος, αυτό το μυστήριο του γάμου. Και έρχεται λοιπόν τώρα η Εκκλησία και το λέει αυτό. Γιατί το λέει αυτό? Αυτοί όλοι ήταν ευλογημένοι γιατί περίμεναν από τους απογόνους τους να έρθει ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός. Τώρα τι περιμένουμε από τους απογόνους του γαμπρού και της νύφης, αφού ήρθε ο Χριστός? Τώρα τους ευλογούμε γιατί περιμένουμε από τους απογόνους τους, τους Αυριανούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Εκείνοι είναι οι πρόγονοι του Χριστού. Τα σημερινά ζεύγη είναι οι πρόγονοι των Αυριανών Αγίων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό ακούμε αυτή την ευχή.
Αν παρακάτω, τι άλλο τους ευλογούμε? Τους ευλογούμε να έχουν μια ωραία ευχή. Εγώ όταν στέλνω έτσι καμιά φορά ευχές ή κάνα δώρο σε παιδιά που πρόκειται να ευλογήσω με το γάμο, η ευχή που τους γράφω είναι αυτή: και έλθει εφημάς η χαρά εκείνη, είναι έσχενη μακαρία Ελένη, ότε έβρε των Τίμιων Σταυρών. Αν εξαιρέσουμε τη χαρά των Αποστόλων και των Μυροφόρων όταν είδαν αναστημένο το Χριστό μας, αυτή είναι η κορυφαία χαρά, είναι άλλης ποιότητος χαρά, η μεγαλύτερη χαρά που υπήρξε στον κόσμο, μεγαλύτερη και από τη χαρά του προφητάνακτος Δαβίδ, πρώτης Κιβωτού, ο οποίος ήλατο, έτσι, χοροπηδούσε από ενθουσιασμό, χόρευε πηδώντας. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν η χαρά την οποία ένιωσαν τα σπλάχνα της σεβαστής Αυγούστας γερόντισσας Αγίας Ελένης, όταν τα χέρια της έβγαζαν μέσα από τα σπλάχνα της γης ό,τι ωραιότερο είχαν ακουμπήσει οι αχτίνες του ήλιου, τον Τίμιο Σταυρό. Δεν συγκρίνεται η χαρά που ένιωσε η Αγία Ελένη εκείνη την ώρα. Αλλά λέμε αυτήν την ευχή και για έναν επιπλέον λόγο, όχι μόνο για τη χαρά, αλλά και για το Σταυρό. Διότι πρέπει τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι το μυστήριο του γάμου, ο γάμος τους, είναι Σταυρός. Είναι Σταυρός τον οποίο όμως πρέπει να τον χαίρονται, όπως ο Απόστολος Παύλος χαίρεται τον Σταυρό του, όπως ο Άγιος Ιερομάρτης Χρυσόστομος Σμύρνης εζητούσε τον Σταυρό του για να χαρεί. Πώς ονομάζουμε τον άντρα και τη γυναίκα? Τους ονομάζουμε σύζυγους. Από πού βγαίνει αυτή η λέξη? Είναι η πρόθεση σύν που σημαίνει μαζί και η λέξη ζυγός. Η λέξη σύζυγος είναι από την αγροτική ή την βουκολική ζωή. Σύζυγοι είναι τα δύο ζώα τα οποία μπαίνουν στο αλώνι κάτω από ένα ξύλο που βάζουμε εδώ στους αυχένες τους και τα βάζουμε τριγύρω να αλωνίζουν. Είναι μαζί κάτω από αυτόν τον ζυγό, σύζυγοι, και αλωνίζουν και γυρίζουν στο αλώνι. Και ο άνδρας με τη γυναίκα, κάτω από τον ίδιο ζυγό, σύζυγοι, που είναι τώρα ποιος είναι ο ζυγός αυτός, ο Σταυρός του Χριστού, κάνουν την ίδια κίνηση. Το αλώνι τι κίνηση κάνει? Κυκλική κίνηση. Όταν λέμε το Ισαΐα χόρευε, τι κίνηση κάνουμε? Κυκλική κίνηση. Ποια είναι αυτή η κυκλική κίνηση? Είναι η κίνηση του γεωμετρικού σχήματος του κύκλου, του γεωμετρικού σχήματος που δεν έχει αρχή και τέλος. Και ποιο είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι αδόκιμος θεολογικά, το μέγεθος που δεν έχει αρχή και τέλος? Η Βασιλεία του Θεού, που της Βασιλείας σου και στε τέλος. Δηλαδή είναι σύζυγοι σε αυτόν τον κύκλο, στην πορεία προς την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στο μυστήριο του γάμου ξεκινούμε με την ευλογία της Βασιλείας του Θεού. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος λέμε. Θα μου πείτε ένα λεπτό, Πάτερ. Εμείς ξέρουμε ότι όταν ξεκινάμε τα μυστήρια με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, παίρνουμε και το Ευαγγέλιο και το σταυρώνουμε. Πώς παίρνουμε το Ευαγγέλιο και το σταυρώνουμε, πού? Επάνω πού? Στα μυστήρια πού παίρνουμε το Ευαγγέλιο και το σταυρώνουμε? Στην Αγία Τράπεζα. Πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εδώ δεν πάτε στην Αγία Τράπεζα? Ναι. Φτιάχνουμε μια άλλη Αγία Τράπεζα. Την οποία Αγία Τράπεζα τη φτιάχνουμε με το σώμα του γαμπρού και με το σώμα της νύφης.
ενώνουν τα παιδιά μας τα κεφάλια τους και είναι μια καινούργια τράπεζα, Αγία Τράπεζα, επάνω στην οποία καινούργια Αγία Τράπεζα ευλογούμε, σταυρώνουμε το Ευαγγέλιο και λέμε ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουν γράψει εκκλησιαστικοί συγγραφείς ότι όπως μετά το βάπτισμα το παιδί, ο άνθρωπος που θα βγει από την κολυμβήθρα, εάν πεθάνει εκείνη τη στιγμή είναι Άγιος, όπως μετά το μυστήριο της εξομολογήσεως, εάν ο εξομολογούμενος, ο μετανοών και εξομολογούμενος, αν πεθάνει εκείνη τη στιγμή είναι Άγιος, έτσι και μετά το μυστήριο του γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, αν αμέσως κλείσουν τα μάτια τους, είναι Άγιοι. Διότι το μυστήριο γίνεται για να τους αγιάσει. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Τα μυστήρια γίνονται προς αγιασμόν. Το μυστήριο του γάμου γίνεται για να αγιάσει τον νυμφίον και την νύμφη, τον γαμπρό και την νύφη.